Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του υπέροχου μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης» από το δεύτερο μέρος. Σήμερα θα ακούσετε το κεφάλαιο 13 με τίτλο «Η Απόφασης». Ο πλοίαρχος περιέμενε κατά την εσπέραν των ζένων έξωθεν του καπηλίου. Δεν ετόλμα να εισέλθει, φοβούμενος μη καταστεί οχληρός. Και πάλι ναι, δίσταζε να μεταβεί μόνος εις το πλοίον, επειδή ανησύχη, με στοργήν σχεδόν μητρικήν περί του ιού του. Περιεπάτη επί του λιθοστρότου και έβλεπεν αδιακόπως εις την θύραν. «Ω Θεέ μου, και να μη θέλει να πιστεί μη δεν ακούσει. Αλλά σε εξηγεί το τουλάχιστον. Εις μάτιν, δεν θέλει να είπε τίποτε. Λόγων δεν παίρνεις από το στόμα του. Τι του είπαν δια την νηστήν του και τα γύρισεν ούτω πώς. Και ποιος ήταν αυτός όπου το εκατόρθωσεν. Ούτε τον άνθρωπο θέλει να ομολογήσει, ούτε τα λόγια. Και η Ανθούσα, ή της λέγει ότι της ομολόγησε ο ζένος την κυρία Μαρκόνη. Δεν ξέρει τι λέγει εκείνη η αλόκοτη, αφού είσαι με τον πατέρα του, δεν στέργει να είπε τίποτε. Και θα είπε σε αυτήν.

Ο πλοίαρχος έρχεται εκ της κυρίας Βαλσάμι προς την Ιανθούσα με απόφαση να δεχθεί επί της κορυφής και του μετόπου της πάσαν κεραυνώδη επιτίμηση της γυραιάς κυρίας. Είχε διηγηθεί την παράβολον και αυτοκέφαλον εκδρομή της. Η Μαρίνα ήταν κατάκλειστος πάντοτε και δεν την είδε ο πλοίαρχος. Αλλού δεν την εζήτησε, διότι εδώς και τύψεις των κατελάμβανων ενώπιον αυτής, αναλογιζόμενον την άστατον διαγωγήν του ιού του. «Δυστυχής, κόρη», εμονολόγει ο πλοίαρχος έξωθεν του καπηλίου, «είναι τόσο σέμνη, τόσο ευγενής και τόσο υπερήφανος, και ο κακοκέφαλος δεν τη θέλει, αφού εκίνησε τους τέσσερας ανέμους του ορίζοντος, αφού εγύρισε τα τέσσερα πέρατα της γης με την ελπίδα να την απολαύσει. Τώρα, όπου θα γίνει η δική του, στρέφει τα νότα και την αφήνει όπου την ήβρε, μεταμελημένος δια τους πόνους και τους στεναγμούς του. Α, πολύ εύκολα γυρίζει η κεφαλή σου, ιέ μου, και φαίνεται πολύ αέρα έχει μέσα της. Δεν το ήξερα». Ο Ζένος εξήλθε τέλος εκ του καπηλίου. Απειλθόν ομούι στο πλοίον, χωρίς να ανταλλάξωση λέξην.

Ότε κατέβησαν στον Κιτώνα, ο πλοίαρχος έλυσε πρώτος την σιωπή. «Λοιπόν, ιέ μου, μη είπες σχέθεις χθες την Εσπέραν ότι σήμερον θα μη τα είπεις όλα?» Ο Ζένος έτριψε το μέτωπο εξαμηχανίας. «Ναι, πάτερ μου», είπε. «Και θα με συγχωρήσετε, διότι δεν θα ευχαριστήσω την περιέργειά σας όσον περιμένετε ίσως. Θα σας είπω μόνον ότι δυσυρεστήθην κατά της κόρης αυτής και δεν τη θέλω πλέον ο σύζυγόν μου. Και δια ποιον λόγων? Τούτο δεν δύναμαι να σας το είπω, πάτερ μου, χωρίς να υπάγω πολύ μακράν να προδώσω ξένα μυστικά και να εκθέσω πρόσωπα». Ο πλοίαρχος έδακνε τα χείλη και έκρουε το έδαφος με τον πόδα. «Αρκούν λοιπόν ταύτα, και μη κάμνετε πλέον λόγων περί τούτου, πάτερ μου. Σας παρακαλώ προς τούτης να υπάγετε αύριο να επιστρέψετε τον Αραβόνα, διότι εγώ δεν δύναμε πλέον να πατήσω εις την οικίαν της κυρίας Βαλσάμι, και να ησυχάσουμε του λοιπού ως προς αυτήν την υπόθεση. Δεν είναι φρονιμότερον να αναβάλλομεν επ' ολίγον τούτο, ιέ μου? Πρέπει να βιαστόμεν τόσον? Τι θα είπε ο κόσμος? Δεν θα εκθέσομεν ούτω την υπόλοιψη της οικίας και ιδίως της κόρης? Δια τι να κάνεις αυτά? Δεν σε πονεί η καρδία σου? Ας αναβάλλομεν λίγον, ίσως σκεφτείς καλύτερα». «Είναι αδύνατο να σκεφτώ καλύτερα, πάτερ μου. Αυτή είναι η καλύτερα μου σκέψης. Και μάλιστα ουδέ έχω καιρόν, διότι αύριον αναχωρώ εκ Σμύρνης». «Αναχωρείς εκ Σμύρνης και δεν μου το είπες?» έκραξε ο πλοίαρχος εν οργή. «Σήμερον έκαμα την απόφαση και ειδού όπου σας το λέγω. Για πού θα υπάγεις?» Ο Ζένος εδίστασε. «Πού θα υπάγεις?» επανέλαβε εντονότερον ο γέρον. «Εις Μασαλίαν, πάτερ μου». «Εις Μασαλίαν? Δια να κάνεις τι?» «Δια την υπόθεση». «Έχεις λοιπόν υποθέσεις κρυφά από εμέ?» «Δεν είναι τόσον η δική μου υπόθεση όσο ενός φίλου μου». «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Δεν το γνωρίζετε», απήντησε ο Ζένος, αποφασίστας να ψεύδεται όπως απαλλαγή της αμηχανίας. «Αλλά δύνασε να μην είπες το όνομά του». «Ονομάζεται Ιωσήφ Βονίνης και είναι Βενετός», είπε ο Ζένος αυτοσχεδιάσας ένα όνομα. «Και ποια είναι η υπόθεση? Είναι έχει?» «Σας είπα ότι είναι υπόθεση του φίλου μου και δεν δύναμη να σας εξηγηθώ». «Για μου, η μυστικότητα αυτή με φοβίζει. Είπε μια ορίστος τουλάχιστον, για να μην έχω υποψία». «Μην είναι υπόθεση εμπορική περιπεπλεγμένη. Έχει στο μέσον ναυταπάτας και λαθρεμπόρια. Είναι μάρτης, γνωρίζουν τα πάντα. Πρόκειται περί 10.000 φλωρίων και θα βοηθήσω τον φίλον μου, ώστε θα με αποζημιώσει για τους κόπους και τα έξοδα μου». Την έκθεση ταύτην έκαμεν ο Ζένος αυτοσχεδίως ως και ανωτέρω, είπομεν. «Αλλά με ποιαν ευκαιρία να αναχωρείς?» «Δύο ή τρία ευρωπαϊκά βρίκια από πλέον αύριον στην Δύση. Αλλά αν θέλετε να μη δώσετε το πλοίο, τόσον καλύτερα. Θα έβρω και κανέναν άβλον εκ Μεσίνης ή εκ Λιβόρνου». «Ω, τότε έρχομαι κι εγώ». «Σε λυπούμε, πάτερ. Εγύρασες. Δεν κάθεσαι να ησυχάσεις πλέον». «Θα έρθω κι εγώ. Περνώμεν από την πατρίδα και σας αφήνω έξω. Θα έρθω εις Μασαλίαν». «Τότε δεν δέχομαι να πάρω το πλοίο μας. Θα υπάγω με τα ξένα». Ο πλοίαρχος επέμεινε όλη την νύχτα. «Παρακαλών, ή να υπάγω συνομού ή να μη απέλθει ο Ζένος, αλλά να παραλάβει εκ νέου την νηστή του.
Αλλά ο νέος έμεινε αμετάπιστος.

Κεφάλαιο 14. Η εκδίκηση. Την πρωία της επαύριον, ενώ ο Ζένος περιεπάτη κατηφής επί της προκυμαίας, πεδίον τι εκ του όχλου πλησιάζει προς αυτόν και το εγχειρίζει εν γραμμάτιον. Ο Ζένος έλαβεν αυτό, το περιέστρεψε πολλάκις εντός της χειρός, το απεσφράγισε και ανέγνω. Κύριε Ζένε, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να διέλθετε δια της οικίας μου, επειδή είμαι κλινήρης και δεν δύναμαι να έλθω προς αντάμωσήν σας. Θέλω να σας είπω τι λίαν σπουδαίων. Σας περιμένω αφεύκτος. Και ή το υπογεγραμμένον παρά της κυρίας Ρίζου. Τι να με θέλει η γυνή αυτή, ή ρώταε αυτόν ο νέος. Δεν θα είπα εγώ, διότι βαρύνομαι την φλιαρία της. Αναμφιβόλως έμαθεν ότι διέλυσα τον Αλαβώνα και εχάρη. Δεν εξεύρω τι να αποκριθώ προς άνθρωπον ωστής. Έχει κρυφή αν χαράν και υποκρίνεται ότι λυπείται.

Μετέβη δε προς αναζήτησιν του κότσου. Όν δεν ευράδινε να έβρει στο πρώτον καπηλίον, το έχουν κήπον και θεάν επί της οδού. Διότι ο κότσος σιγά πανακενώνει τα σφιάλα του εις το κιόσκι, ως αληθής προεστός χωρίου με μακράν τσιμπούκαν. Έχεις κανέναν μέρος κατάλληλον για να μιλήσομεν? Τον ρώτησε ο Ζένος. Θα σε είπα τα μυστικά μου. Ας υπάγομεν επάνω. Υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο είναι επίτηδες κατασκευασμένων. Και ανέβησαν εις το υπερόον του καπηλίου. Όπισθεν των κυγκλίδων εφαίνεται ως ανίδυνον τι δωμάτιον, αρκούν όπως καθίσως οι δύο άνθρωποι ανανέσει. Εισήλθον εκεί είσαι. Προτού να έμβεις εδώ, άφησε την ευθυμία σου εις την θύραν και λάβε σοβαρόν ήθος, είπε ο Ζένος εισεργόμενος πρώτος. Διότι άλλως τα μυστικά μου θα γυρίσουν πίσω εις εμέ. Είπε με σοβαρά πράγματα και θα ειδείς πόσο σοβαρός θα είμαι. Ο Ζένος έκλεισε την θύραν. Αλλά θα σκάσομεν εδώ μέσα, διό όνομα του Θεού. Καλύτερον είναι να σκάσομεν παρά να μας ακούσουν. Ο Ζένος προσήγγισε το πρόσωπον αυτού εις το του κότσου και με λίαν σιγανήν φωνήν το είπε τα εξής. Φίλε μου, αναχωρώ σήμερον εις Μασαλίαν, μόνος. Δια ποιον σκοπόν δεν συλλέγω. Αλλά έχω μία μεγάλη εκδούλευση να συζητήσω. Α, λέγε ποιαν. Να μείνεις εν Σμύρνη έως ότου επανέλθω. Ο πατήρ μου θα μείνει ομοίως εδώ. Σε παρακαλώ να προσπαθείς να τον παρηγορείς ενίοτε, διότι είναι πολύ λυπημένος. Μη τυχόν σε στενοχωρεί τούτο ότι θα μένεις εδώ αργός. Εγώ θα σε αποζημιώσω δια τα έξοδά σου. Και εκβαλών το έδιδε ποσόν τι χρυσών φλωρίων, άτινα ο κότσος δεν εδέχθη. Ο Ζένος επέμεινε, αλλά τα απέκρουσε με αίσθημα προσβαλωμένης φιλοτιμίας. Λοιπόν, όλον και όλον τούτο είναι. Θα μείνω εδώ χάρη του πατρός σου μόνον. Είναι κι άλλο τι δυσκολότερον. Ποιον? Λέγε. Λάβε αυτό. Και το έδωκεν ωραίων εγχειρίδιων με αργυράν θήκην και λιάν στυλπνήν λεπίδα. Με αυτό δίνεσαι να φωνεύσεις έναν άνθρωπο προς χάριν μου. Ο κότσος τον εκοίταξε με ταπορίας. Ναι, να φωνεύσεις έναν άνθρωπον, επανέλαβε απαθώς ο Ζένος. Και γιατί? Εξεύρω τα αισθήματά σου και το μίσο σου κατά των ατίμων και προδοτών. Λοιπόν, ο άνθρωπος εκείνος θα είναι άτιμος και προδότης? Ναι. Τότε τον φωνεύω και ησύχαζον. Θα σε εξηγηθώ. Είσαι άνθρωπος ως τη συκοφαντή, μια νέαν, όλος αγνήν και αθώαν, και συκοφαντή την τιμήν της, ώστε να τη επιφέρει δυσφημίαν, καταστροφήν και θάνατον, είναι άτιμος και προδότης. Είναι θηρίον. Είσαι άνθρωπος ως της αποπλανά, μια νέαν εκκαλής οικογενείας, της αφαιρεί την τιμήν και ύστερον την εγκαταλείπει, είναι άτιμος και προδότης. Είναι. Λοιπόν, άκουσον. Μεταβαίνω εις Μασαλίαν προς εκδίκησιν. Θα παραφυλάτησαι εσύ εδώ την εκδίκησιν μου, αν εκεί αποτύχει. Καλώς, είπε ο κότσος απορών καθεαυτόν. Εκ δύο γυναικών η μία με υπάτησεν. Υπάγω προς αναζήτησιν των συνενόχων της μιας. Συ θα επιβλέπεις την άλλην. Καλώς, είπε ο κότσος μηδέν εννοών. Η γυνή αυτή ονομάζεται κυρία Μαρκόνη. Θα μάθεις από σήμερον που κατοικεί και θα την επιτηρείς αγρύπνος. Καλώς. Ενώ σωμένη εν Σμύρνη, μην την ενοχλείς μέχρι σου επιστρέψω. Αν όμως συστεί από τον τόπο της και ζητεί να αναχωρήσει, θα την φωνεύσεις με αυτό το εγχειρίδιον. Θα την φωνεύσω.
Όμοσον. Ομνίο, είπε ο κότσος, τίνον τη χείρα. Ο Ζένος ηγέρθη. Λοιπόν, τούτο εζήτουν παρά σου. Ήξευρον καλώς ότι ήθελον σε έβρι πρόθυμον. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός να σε ανταμείψει. Ο κότσος, χωρίς να χάσει στιγμή, μετέβη να πληροφορηθεί περί της κατοικίας της κυρίας Μαρκόνη. Ο δε Ζένος, εξελθών εκ του καπηλίου, περιήρχε το ρεμβάζον επί των λιθοστρώτων.

στατινά καμπίν της οδού, άνθρωπος της τον απέσπασεν από τον εμβασμό του απευθύνας αυτών των λόγων. Ήταν ο κύριος Ρίζος. «Τι έγινε τα κυρία Ζένε? Η σύζυγός μου επιθύμει να σας είδει. Σας εζήτη από προχθές. Δεν φάγα τον κόσμο να σας αναζητώ. Μα γιατί δεν περνάτε από την οικία μας?» «Ευχαριστώ κύριε Ρίζε, δεν έχω καιρόν σήμερα. Άλλοτε θα υπάγω.» Και κατέλειπεν από τόμος των κυρίων Ρίζων. Ευηθίστη εκ νέου στην μελαγχολία του. Έβραν ή τα φίλου στην Άς, μεθον διήλθε την ώραν μέχρι της μεσημβρίας. Περί δε την δίλην, ενώ διήρχε το οδόν την Ά αμέριμνος και αφηρημένος, ακούει γυναικείαν φωνήν ή της τον έκραζεν εκ την ως παραθύρου. «Κύριε Ζένε! Κύριε Ζένε!» Στρέφεται και αναγνωρίζει την Κάκιαν. Η δε οικία αφήσει τον εκάλι ή το ή της κυρίας Ρίζου. «Ο διάβολος ευρέθη εμπρός μου», είπε ο Ζένος εν δυσχερία. «Τι έπαθα και έπασα εις αυτόν τον δρόμο χωρίς να το εννοήσω? Πόσο αφηρημένος έγινα?» Και ανέβη στην οικία μου.

Κεφάλαιο 15. Το φίλτρο. Η κυρία Ρίζου ή το πράγμα τη Κλινίρης, όσα έγραφεν εν τί προς των ζένων επιστολή αυτής. Αλλά να είπομεν το αληθές, δεν είναι το παντελώς ασθενής. Αυτή ανεζήτη από πολλού των ζένων, κατά την ομολογία του συζύγου αυτής. Και μία βρούσα αυτόν αλαχού, εσκέφθη ότι ή δύνατο ευπροσώπως να καλέσει αυτόν εις την οικία της, σκευαζομένη ως ασθενής. Αγνοείται αν ο ζένος ή το ιατρός των πόνων της. Πριν εισέλθει ούτως εις τον θάλαμον της ασθενούσης, τρίτη γυνή εξήλθε ταχαίως εκείθεν και εκρύβει εν το παρακειμένο δωματίο. Ήτο δε αυτή η κυρία Μαρκόνη, ή της παρήν πανταχού, όπου υπήρχε ανάγκη της η ασθένεια. «Καλέ, δεν σας είδαμε. Και τι έγινες και πώς μας απειρνήθης?» ήρχισε η κυρία Ρίζου με την συνήθη μακρόγλωσσον στο μιλίαν αυτής. Αλλά ο ζένος τη έκοψε την προθυμίαν με τραχή και αγέλαστον βλέμμα. «Δεν ευκαίρουν, κυρία. Και τώρα εργασία έχω και δεν θα μείνω επί πολύ πλησίων σας». Η δεκάκια εστάθη εκ πλαγίου και προσεπάθη να γλυκάνει των νέων με τα συνεχή βλέμματα αυτής. Αλλά εκείνος ουδέ την παρατήρη. «Πώς λοιπόν? Τι έμαθα?» είπε η κυρία Ρίζου. «Τα εχαλάσατε με την αραβαγιαστική σου?» «Όχι», είπε ο ζένος. «Είναι λόγια του κόσμου. Εγώ δεν ευγήκα από την οικία τόσες μέρες. Τι γίνεται ο κόσμος δεν ξέρω. Είναι όμως καλά να μην τα χαλάσεις τώρα, αφού μίαν φοράν έκλεισες τα όματα και την επήρες». Ο ζένος δεν απεκρίθη.

η Κάτια, ή της η Κροάτο με τέσσερα ότα, προσεκλήθη την στιγμή ταύτην διανεύματος της Θεραπαίνης, όπερε σήμαιναν ότι η κυρία Μαρκόνη ζητεί αυτήν. Κατέλειπε δε των θάλαμων, στρέφουσα το πρόσωπο εις τα οπίσω, με κίνδυνον διαρρήξεως των νεύρων του λαιμού. Εν το προκειμένο θαλάμο η κυρία Μαρκόνη παρεσκεύαζε τον καφέν, την μαστίχην και το ίδωρο προς δεξίωσιν του ζένου. Ότε εισήλθεν η Κάτια, είδεν αυτήν ρίπτουσα εις τα ποτήρια λευκήν τινά ύλην και από την άσουσαν τα σχήρας επιμελώς. «Τι είναι αυτό?» τη ρώτησε. «Αυτό είναι δροσιστικόν δια των ζένων», απήντησε να φελώσει η κυρία Μαρκόνη. «Λοιπόν, ο ζένος πάσχει από ζέστην?» «Δεν το ήξευρες?» «Επόμενον είναι να έχει η καρδία του λάβραν». «Γιατί?» «Συ είσαι κόρη και δεν πρέπει να εξετάζεις τα τι αυτά. Λάβε τώρα τον δίσκον και είπα για να κεράσει τον ζένον». Η Κάτια υπήκουσεν. Η κυρία Ρίζου είχε λάβει καιρόν εκ της στιγμίας απουσίας της θυγατρός της να εκφράσει ευρύτερον την προς των νέων ανεξήγητων στοργήν αυτής. Δυστυχώς ο ζένος δεν είχε όρεξη να ακούει και δεν τη έδιδεν απάντηση. «Με βλέπεις, ζένε, πως κατήντησα? Αρρώστησα από τον καημό σου, ζένε. Ο καημός σου είναι πολύς. Επεθύμουν να σας κάμω ανδρόγυνον με την Κάτια μου. Πιάσε την χείρα μου, να είδεις πως καίω. Δεν με λυπήσε, ζένε μου? Τώρα όπου εχώρισες την Μαρίναν, να όπου έχεις κορίτσι ειδικών σου, που αλλού θα έβρεις καλύτερα? Α, και σε ξέβρωμεν και μας εξέβρεις. Ο καημός σου είναι καημός μου και ο πόνος σου είναι πόνος μου. Δεν ετόλμουν να σε το είπω ενώ σου είχες την άλλη, αλλά αφού την παρήτησες, τι ευτυχία να σε κάμω παιδί μου. Παιδί μου, λέγω, να ήξευρες πόσο σε αγαπώ. Έλα στα σαγκάλας μου, ζένε. Έλα, αγάπη μου. Έλα στα σαγκάλας μου». Και το ίνιγε τους βραχίωνας με το βλέμμα πύρινον και την κόμην λιτίν. Τι αυτή στιγμή εισήρχε το η Κάτια φέρουσα των δίσκων.

0: Ο Διογένος,
1: «Ο Θεέ μου, Θεέ μου», έλεγε, «θα παραφρονήσω».
0: Και κινδυνεύων να λιποθυμήσει, κατέπιεν απνευστή ποτήρι ονίδατος, όπερ περιείχε και των δροσιστικών της κυρίας Μαρκόνη. Άμα δε έπιεν, αισθάνθη εντός του αλόκοτον αίσθημα παραφοράς και σκοτωδύνης, στροβιλίζων και συνταράτων τα σπλάχνα του.
1: «Ο Θεέ μου, μήπως παραφρόνησα»,
0: είπε καθεαυτόν. Και ερήφθη στα σαγκάλας της κυρίας Ρίζου.
1: «Την κόρη σου θέλω»,
0: έκραξε.
1: «Σου ζητώ την κόρη σου».
0: Η κυρία Ρίζου ανεπίδησε μαγνητικός εκ της κλίνης και η ασθένειά της ελισμονήθη παντελώς.
1: «Δόξα να έχει ο Θεός, τέκνον μου. Τώρα είπες καλά. Ήλθες τέλος πάντων στον εαυτόν σου».
0: Η δε Κάκια αφήκε τον δίσκον εκ των χειρών της και έπεσε εις τους πόδας αυτού.

Αλλά ενώ η κυρία Ρίζου τον έθλιβε κειμένων εν τη αγκάλια αυτής, ο νέος αισθάνθη πίεσιν μεταλλήνου τεινός πράγματος επί της δεξιάς πλευράς. Ή το περίαπτον όπερα από 24 ετών, ή τι του χρόνου καθόν εγεννήθη είχε λάβει παρά της μητρός αυτού. «Και η Μαρίνα», είπε καθε αυτόν. Ισθάνεται δε εν τες φλεψί το αίμα σφίζων και ρέων ορμητικός πλειότερον τι ή όσον ή δύναται να προέλθει εξ εναγκαλισμού πενθεράς. Και σχεδόν εξελάμβανε την κυρία Ρίζου αντί της κάκιας. «Ω, εγώ είμαι έτοιμος να αναχωρήσω εις Μασαλίαν σήμερον», είπε. «Τι κρίμα», ανταπεκρίνεται δε η έκφραση αυτή εις τους ενδομήχους του λογισμούς, ους αποφεύγουμεν να περιγράψομεν. «Θα αναχωρήσεις εις Μασαλίαν σήμερον», έκραξεν έκπληκτος η κυρία Ρίζου. «Θα αναχωρήσεις Μασαλίαν», είπε η κυρία Μαρκόνιεν το θαλάμο, όπου ήτο και κρυμμένη. «Ω, τότε το ιατρικό μου δεν ισχύει πλέον». Και λησμονήσας απάσαν προφύλαξην, ενεμφανίστη στην θύρα του δωματίου. «Α, εδώ είναι αυτή», είπε ο Ζένος βλέπων αυτήν προκύπτουσαν. «Σένε, θα υπάγησες Μασαλίαν», είπε η κυρία Μαρκόνη αποβαλούσα πάσαν συστολήν. «Δια τι βιάζεσαι, κάμε τους αραβώνα σου πρώτον». «Αλλά εσύ τι επεμβαίνεις», είπε ο Ζένος. «Είσαι κύριος και κάμε όπως θέλεις», είπε η κυρία Μαρκόνη. Και πλησιάσασα προς την κυρία Ρίζου, τι είπε νηστόους. «Αν κάμε ταξίδιον, λέγουσιν ότι η θάλασσα τα χαλνά όλα. Και επιτά θα περάσει καιρός. Πρέπει να γίνει και ο γάμος σήμερον, αν είναι δυνατόν. Άλλος δεν κάμνομεν τίποτε». «Εισύχασαι εσύ», απήντησε η κυρία Ρίζου. Η κυρία Μαρκόνη συνειδούσα ότι αρκούντος ήδη είχε εκτεθεί, έγινε άφαντος. Ο Ζένος, ενώ σου αυτή βρίσκεται εν το θαλάμο, την εθεώρη διηλυθίου αλλά και οργύλου βλέμματος. Η κυρία Ρίζου ήρχισε να το λέγει. «Ζένε, μόλις σε είδομεν και θα μας φύγεις σήμερον, τόσον ταχαίως». «Ζένε, εγώ ενόμισα ότι είχα έναν ιόν στα ξένα 10 έτη και τον απείλαυσα σήμερον. Μίαν ημέραν και εις μίαν ημέραν θα μας φύγεις πάλιν. Είπε με τουλάχιστον ποια είναι αυτή η βιαστική υπόθεση ή τι σε αναγκάζει να υπάγεις στην Μασαλίαν». Ο Ζένος έκυψε την κεφαλήν επί του στήθους και δεν ομίλη. «Εάν είναι υπόθεση σπουδαία και δεν δύνασε να την αναβάλεις, στεφανώσου τουλάχιστον και αναχωρείται ομού με την κάκιαν. Ή αν δεν δύνασε ακόμη να τη στεφανωθείς, λάβε την αραβωνιασμένη μαζί σου. Κι εγώ έρχομαι μαζί σας αν με θέλετε». Και γιατί ο Ζένος διετέλειε να προσδιορίσει το ψυχική καταστάση, όλος πέραν των ορίων της συνήθους των ανθρωπίνων πορείας και αυτής της φύσεως σχεδόν, ούχε ήταν φωνή της υποκόφος ηχούσα και μόλις ακουωμένη εκ των ενδομήχων του, το έλεγεν ότι η γενιά αυτή ή το μάλλον παράφρον αυτού. Εστάθη, εδίστασεν επί την άστιγμας, περίλθε διευραίων βημάτων των θάλαμων και τέλος είπε: «Καλά, αφήσατε με να υπάγω να ετοιμαστώ. Δυνατόν να κάμω όπως λέγεται. Θα σας στείλω είδηση». Και διευθύνθη προς την θύραν. «Αλλά δεν έδωκε σαραβώνα εις την κάκιαν», έκραξε η κυρία Ρίζου δραμούσα κατόπιν του. Ο Ζένος επεστράφηκε εκβαλών των δακτύλιων αυτού. Από 3 ημερών δεν εφόρει πλέον εκείνον όν είχε λάβει παρά της Μαρίνης. Τον έθηκεν εις την παλάμην της κυρίας Ρίζου και εξήλθεν ως αστραπή. «Δεν εκάμαμεν τίποτε»,
ανέκραξε η κυρία Μαρκόνη, ότε έπαυσε να ακούειται το βήμα αυτού απομακρυνόμενων. Και εκλείστησαν μετά της κυρίας Ρίζου στον κοιτώνα ή να συσκευθώσει. Η δεκάκια εκόλλησαν ως συνήθως το ους εις το κλήθρον και η Κροάτο.

0: Κεφάλαιον 16. Φεύγε, Ιέ μου. Ο πλοίαρχος περιέμενε τον ζενών από πολλού. Ήτο πλήρης ανησυχίας, βλέπων ότι ευράδινε και εφοβήτο, μη ανεχώρησεν ήδη, χωρίς να τον αποχαιρετήσει. Διότι την μεσημβρίαν είχε να αποπλέψει πλοίον τι διευθυνόμενον εις την Εσπερίαν. Περιήλθε δεκάκι στους συνήθεις τόπους, Ιησούς εφήτα ο ζένος, και η ρώτα περί αυτού. Από δύο ώρων ουδής είχεν ήδη αυτόν. Τέλος ο ζένος ενεφανίστη. Ο πλοίαρχος έδραμε προς αυτόν. Μακρόθεν είδεν ότι το πρόσωπον του ήτο ηλιωμένον. «Τι έχεις, ζένε?» Ο νέος δεν ήδη να κρατηθεί, αλλά το διηγήθη όλην την εν τη οικία της κυρίας Ρίζου κομμωδίαν. Παράδοξον δε ότι ομίλη με τα παραφόρου έρωτος περί της κάκιας και με τα εσχά της αποστροφής περί της μητρός αυτής και περί της κυρίας Μαρκώνη.
1: «Σχάμενα νερά έπεσες»,
0: είπε ο πλοίαρχος προσποιούμενος οργήν, ή να κρατήσει τα δάκρυα.
1: «Και με σύρεις και με μέσα».
0: «Ω πατέρ μου, η Κάκια θα σε αγαπά ως κόρη σου, σε βεβαιώ». Ο πλοίαρχος συνεκέντρωσε πάσα στις δυνάμεις του πνεύματος, όπως σκεφτεί. Τώρα επιθυμεί διακαώς να απέλθει ο ζένος εξ Σμύρνης, εφοβήτω δε μη μείνει αυτόθη. Συνέλαβε ευθύς σχέδιον τι και το είπεν.
1: «Υπάγομαι στο πλοίο μας. Έχω να σε υπό πολλά, Ιέ μου.
0: Και διότι δεν με τα λέγεις εδώ?»
1: «Είμαι στην οδόν, οι άνθρωποι μας ακούσει».
0: «Ας έμπομεν εις εν καφενείον.
1: Δεν συνηθίζω να μιλώ περί των ιδιαίτερων μου υποθέσεων εις τα καφενεία».
0: Ο ζένος έκλεινε την κεφαλή και υπήκουσε. Ο πλοίαρχος έλυσε την λέμβον και καθίσας μόνος εις τα σκόπας έφερε τον ιόν του εις το πλοίον. Προσεκάλεσε ναύτην την άως τη συργάζεται επί του καταστρώματος και το ομίλησεν ιδία.
1: «Να υπάγεις έξω τώρα ευθύς.
0: Καλώς.
1: Να έβρεις τους ναύτας μας και να τους είπεις ότι αποπλέομεν. Να έλθουν εις την στιγμή να επιβώσει».
0: «Καλώς.
1: Αν δεν έβρεις αρκετούς εκ των ειδικών μας, ζήτησε άλλους ναύτας και συμφώνησε τους με διπλούς μισθούς εκ μέρους του πλοίαρχου Βίλιου, υπό τον όρο να έλθουν αμέσως να φύγουμεν».
0: «Καλώς, πλοίαρχε».
1: «Υπάγε και επίστρεψε ο ταχαίος».
0: Ο ναύτης εννοήσας εξ εν στίκτου ότι περί σπουδαίων επρόκειτο, επίδησεν εις την λέμπον και ρίχισε να κοπηλατεί.
1: «Περίμενε μια στιγμή»,
0: το έκραξε ο πλοίαρχος.
1: «Περιμένω».
0: Ο πλοίαρχος εξέβαλε το χαρτοφυλάκιόν του και κόψας εν φύλων έγραψε ταχαίως την εξής επιστολήν προς την κυρία Βαλσάμι. «Κυρία, τον ζένον τον διεύθυναν άλλοι. Ας τους κρίνει ο Θεός. Ανοχωρούμεν σήμερα νομού. Επαγρύπνηση επί της Μαρίνης και εγώ ελπίζω να φέρω τον ζένον εις αίσθησιν. Μετά δύο ή τρεις μήνας να μας περιμένεις, είμαι βέβαιος ότι ο υιός μου θα επανέλθει με καλά αισθήματα. Σε ασπάζομαι και την Μαρίνα νομίως. Ο φίλος σας, Γάμα Βίλιος». Ο πλοίαρχος ενεχείρισε την επιστολή ταύτην προς τον νέον. «Φέρε τούλο το γράμμα εις τον κύριον Βαλμόρον των εμπορών μου και υπέτω να το στείλει κατά την επιγραφή του».
1: «Καλώς, πλοίαρχε». «Εάν αργήσετε να έλθετε με τους ναύτας, εμείς θα σηκώσουμε άγκυρα, οι τρεις μας με τον ζένον και με τον θείον Βερέταν, και μας φτάνετε εις το πέλαγος. Πάντοτε δε έλασαι μόνος σου, αν οι άλλοι δεν σε ακολουθούν. Για να σε ρωτήσω εσύ γιατί φεύγω έξαφνα, είπε τους ότι τα ναυτιλιακά έγγραφά μου συνηθίζω να τα έχω έτοιμα πριν ή σκεφτώ να αναχωρήσω.

Εν τω μεταξύ τούτο ο Ζένος ίστατο εν την γωνία άφωνος και παρατηρών υπόπτως πάντα τα κινήματα του πατρός αυτού. Όταν ο ναύτης απεμακρύνθη από του πλοίου, επλησίασε και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Λέγε πάτερ μου, τι με θέλεις? Μη με κάνεις να ανυπομονώ». «Αλλά ανυπομονείς αδίκως, γιά μου. Τώρα είσαι λίγο, θα σε είπω τι σε θέλω». Και διευθύνθη προς την πρόραν, όπου εκάθιτο με τριοφρόνος ο θείος Βερέτας. «Βερέτα, φίλε μου», το είπε, «την στιγμή αυτήν αποπλέομεν». «Καλά», έστειλα δια τους συντρόφους. «Αλλά αν δεν έλθω, εσύ τι λέγεις? Είμαι θα ικανή να ταξιδεύσω με οι δύο μας». «Γιατί όχι?» «Θα περιμείνουμε η μισή ώρα ακίνητη. Αν ως τότε δεν έρθει κανείς, θα σαλπάρομεν και θα έβγομεν εις τα πανιά. Πάει καλά. Θα κάνουμε βόλτες άλλη η μισή ώρα. Αν δεν έρθω και τότε, θα τραβήξουμε εμπρός οι δυο μας. Α? Γέρον ξηφία, με απόφαση». «Άλλο Ζένος?» «Τον Ζένο μην το λογαριάζεις», είπε ο πλοίαρχος σύον την κεφαλή. «Καλά, πλοίαρχε. Πράγμα όπου γίνεται». Ο πλοίαρχος εστράφει προς την πρίμνη όπου περιέμεναν ο Ζένος. «Λοιπόν, πάτερ μου, εις όλους λέγεις μυστικά και εις εμέ δεν λέγεις τίποτε». «Θα σε είπω τώρα, ιέ μου. Ησύχασον». «Α, γιατί με βασανίζεις, πάτερ μου?» «Δεν σε βασανίζω, ιέ μου. Γιατί έστειλες έξω εις την ξηράν εκείνον τον ναύτην, ε? Και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή?» «Είσαι ένα φίλο μας. Παραγγέλω να έλθεις στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να είπομεν οι τρεις μας περί του μέλλοντός σου». «Περί του μέλλοντός μου?» είπε ο Ζένος συλλαβών ευάρεστον υπόνοιαν. «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Δυνατόν να είναι μυστικός», είπε ο πλοίαρχος Μηδιών. «Μυστικός από εμέ. Περίμενε να έλθει και θα τον είδεις». «Γιατί δεν μην τον λέγεις από τώρα, πάτερ μου?» «Για να σε μάθω να έχεις υπομονή», είπε ο πλοίαρχος με πλαστήν φεδρότητα. «Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι?» «Λοιπόν, επιμένεις να τον είπω?» είπε ο πλοίαρχος Μηδιών πάντοτε. «Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω?» «Σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα». «Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω». «Ας είναι λοιπόν. Σε τον λέγω», είπε ο πλοίαρχος, «ή να μην κίνει τον διάλογον και παρέρχεται ούτως η ώρα». «Υπέμητον». «Είναι ο κύριος Ρίζος», είπε με μυστηριώδες ήθος ο πλοίαρχος. Του Ζένου το πρόσωπο εφεδρύνθη. «Α, ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου». Ο πλοίαρχος έτριψε τα σχήρας ως να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. «Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα?» «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος». «Ώστε δεν έχεις παράπονο κατώ του πατρός σου?» «Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και θα με υπακούεις και τη ζωή μου». Η τραχιά φωνή του γέροντος Βερέτα ακούστη από τις πρόρας. «Πλοίαρχε! Τι θέλεις? Έλα εδώ». Ο πλοίαρχος μετέβει στην πρόρα. «Ο Ζένος εξεύρει ότι θα αποπλέψουμεν?» ρώτησε ο Βερέτας. «Ο Ζένος δεν εξεύρει τίποτε. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Είναι ανάγκη τον δένομεν εις το άλβουρον», είπε ο πλοίαρχος με αγρία σκληρότητα.

και η καρδιά του αναστέναζεν έσωθεν. «Έβγε πλοίαρχε», είπε ο θείος Βερέτας. «Μια αρέσκει αυτή η αποφασιστικό της. Πού είναι τώρα εκείνη που έλεγαν ότι ο πλοίαρχος Βίλιος έχει αδυναμία στον ιόν του?» Ο πλοίαρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα εις την προκυμαίαν. Εφαίνοντο λέμβη την έσα αποσπόμενε από τις αποβάθρας και πλέουσε. Αλύστερον μετέβαλον διεύθυνση. Ουδε μία ήρχε το εις το βρίκιον. Παρήλθεν ο λίγη ώρα και ο πλοίαρχος ανυπομόνη. Επιτέλους ένευσε προς τον Βερέταν να ρυφθώσει επί της πόμπας ή να άρρωσει την άγκυραν. Ούτως ουδέ στιγμή να πόλεσεν, αλλά προσεκόλλησε τα δρομαλέας του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρίας μηχανής. Ακούσας τον σιδηρούν κρότον της αλύσεως ανασυρωμένης υπό της κλαζούσης μηχανής, επλησίασεν ο Ζένος εις την πρόραν. «Τι τρέχει, πάτερ μου? Μήπως σηκώνετε την άγκυραν?» «Ναι, αιέ μου. Αλλά γιατί?» «Θα υπάγομεν από το άλλο μέρος του λιμένος να βάλουμεν σαβούρεν, διότι αυτή όπου έχομεν δεν μας αρκεί. Είμαθα πολύ ελαφρύ δια ταξίδευμα.» «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίον περιμένομεν?» «Του έχω παραγγείλει να έλθει εκεί να μας έβρει.» «Αλλά τότε στάσου, πάτερ μου, να σας δώσω κι εγώ χειρά βοηθείας.» Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στον αέρα και προσπαθούμε να τον δούμε, να τον αναλύσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά της επιστήμης. Να δούμε δηλαδή τόσο την σύστασή του, αλλά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αέρα, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην σύσταση του αέρα, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα και στο πώς δημιουργήθηκε ο αέρας. Με τον σημερινό μας καλεσμένο είναι ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αέρα, πατέρα Δημήτριε, και δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας.
1: Ας ξεκινήσουμε από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο είναι τόσο φιλόξενο για την εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάρκεια της ζωής, αποτελείται βασικά από την ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί ο αέρας, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την υδρόσφαιρα, στην οποία ανήκουν οι θάλασσες και όλα τα υδάτινα συστήματα, και το έδαφος, στο οποίο κυριαρχεί η ζωική και φυτική ζωή. Όλα αυτά τα τμήματα του περιβάλλοντος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται σε μια δυναμική, δημιουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
0: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο?
1: Που παρά τη φαινομενική τους ετερογένεια, ότι είναι τελείως διαφορετικά ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος, εν τούτης βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι το έδαφος θα ήταν απολύτως ξηρό αν δεν υπήρχε ο κύκλος του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, και αυτός ο κύκλος του νερού δεν θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή η εξάτμιση από τη θάλασσα, εάν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Άρα βρίσκονται σε μια απολύτως δημιουργική αλληλεπίδραση, και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη αυτών των συστημάτων και η συνεργασία έχουν ως αποτέλεσμα την φιλοξενία της ζωής, να κάνουν δηλαδή τον πλανήτη μας τόσο φιλόξενο στην ζωή κάθε μορφής. Η μελέτη λοιπόν της ατμόσφαιρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι έναν πρόχειρο ορισμό, ότι η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη, και συγκρατείται αυτό το στρώμα γύρω από τη γη λόγω της βαρύτητας που ασκεί η γη πάνω σε αυτό το στρώμα, και περιστρέφεται και αυτό, κινείται, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά κινούνται τεράστιες αέριες μάζες, και έτσι μεταφέρονται συνέχεια αέριες μάζες από περιοχές που υπάρχει πλεώνασμα, όπως είναι η τροπική, σε περιοχές με έλλειμμα, όπως είναι η πόλη, και συνεχώς βρίσκεται δηλαδή η ατμόσφαιρα σε μια συνεχή δυναμική κίνηση. Ας δούμε τώρα πώς φτάσαμε στο να έχουμε αυτή την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα, στη σημερινή της δηλαδή σύνθεση, γιατί αυτή η σημερινή της ύπαρξη πέρασε από ορισμένα στάδια και υπέστηκε πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξελίχθηκε αργά η ατμόσφαιρα, όπως εξελίχθηκαν και όλα τα άλλα συστήματα που συνιστούν το γήινο περιβάλλον. Ο πλανήτης μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, δημιουργήθηκε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η Γη, ο Ήλιος, αλλά και όλο το ηλιακό μας σύστημα προέκυψε από ένα πυκνό νέφος αστρικής σκόνης και μετεωριτών, στα οποία κυριαρχούσαν το ήλιο και το υδρογόνο. Και για αρκετά εκατομμύρια χρόνια η αστρική αυτή σκόνη συσσωρευόταν, με συνέπεια να δημιουργηθεί η γήινη μάζα. Ενώ παράλληλα ο πλανήτης δεχόταν συνέχεια καταιγισμό μετεωριτών, με συνέπεια παράλληλα να αυξάνεται και η θερμοκρασία. Επίσης, όταν ο πλανήτης μας άρχισε πια να διαμορφώνεται, να παίρνει το σχήμα του, να γίνεται πιο στέρεος, έγινε και πιο ενεργός γεωλογικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι άρχισαν να γίνονται έντονες ηφαιστειακές εκρήξεις, να εκρήγονται τεράστιες ποσότητες λάβας, σκόνης και αέρια, να εκτινάσονται από τα έγκατα του πλανήτη. Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων ήταν η δημιουργία ενός στρώματος αερίων πάνω από τον πλανήτη, που συγκρατείται, όπως είπαμε πάλι, με τη δύναμη της βαρύτητας, και έτσι να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για ποια ήταν η σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα εκείνα εκατομμύρια χρόνια που διαμορφωνόταν, από τη σύνθεση της ύλης των ηφαιστείων, όπου στην οποία ηφαιστειακή ύλη, στην ηφαιστειακή έκρηξη, απουσιάζει το οξυγόνο και είναι σε αυθονία το διοξίδιο του άνθρακα.
0: Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Σημαίνει ότι η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν τοξική για τη σημερινή ζωή. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε παρακάτω ότι οι πρώτες μορφές ζωής ήταν αναερόβιες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν οξυγόνο. Χρησιμοποιούσαν διοξίδιο του άνθρακα. Και ένα κατάλοιπο αυτής της πρώτης χαμηλής σε πυκνότητα και σε περιεκτικότητα οξυγόνου ατμόσφαιρας είναι η φωτοσύνθεση, που επιτελούν ακόμα και σήμερα τα φυτά, τα οποία καταναλώνουν διοξίδιο του άνθρακα και αποβάλλουν το οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της Γης εκείνα τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης ήταν περίπου 85 με 110 βαθμούς, και η προϊστορική ατμόσφαιρα ήταν και περίπου 20 φορές πυκνότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και χάρη σε αυτή την πυκνότητα άρχισαν να δημιουργούνται υδρατμοί, δηλαδή να παραμένουν κάποια αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα και να υγροποιούνται, και έτσι να δημιουργηθεί υδρολογικός κύκλος και να δημιουργηθούν και οι ωκεανοί. Αυτό πάλι είχε ως συνέπεια σιγά σιγά να ψυχθεί ο πλανήτης, δηλαδή να πέσει αυτή η υψηλή θερμοκρασία, που ήταν θερμοκρασία ηφαιστείων, σιγά σιγά να χαμηλώσει και να εμφανιστεί και η πρώτη αναερόβια φυτική ζωή που έκανε φωτοσύνθεση, η οποία βέβαια, όπως είπαμε, χρησιμοποιούσε ηλιακή ακτινοβολία, νερό και διοξίδιο του άνθρακα.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πατέρα Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νερό, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Στο να αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή. Στο να αλλάξουν οι συνθήκες.
1: Το νερό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και γενικότερα για την διάρκεια και την διαφύλαξη της ζωής. Έτσι λοιπόν, η φωτοσύνθεση, όπως είπαμε, η οποία χρησιμοποιούσε διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν σχεδόν η ατμόσφαιρα αποτελείται από διοξίδιο, δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο. Απέβαλαν όμως οι πρώτοι οργανισμοί αναερόβιοι, απέβαλαν ως παραπροϊόν το οξυγόνο, και έτσι το οξυγόνο άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργείται το στρώμα αυτό του όζοντος επίσης, το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά και να εξασθενίζει την υπεριόδη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα είχε μια άλλη πάλι, μια ανατροφοδότηση, ένα feedback, μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Αφού λοιπόν οι πρώτοι οργανισμοί έστελναν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε το όζον, με συνέπεια η ηλιακή ακτινοβολία να φιλτράρεται, και έτσι η φυτική ζωή και οι οργανισμοί που έκαναν φωτοσύνθεση να περάσουν από τους ωκεανούς, να περάσουν στην επιφάνεια της Γης και έτσι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με οξυγόνο η ατμόσφαιρα.
0: Πατέρα Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το όζον και την σύσταση του όζοντος.
1: Ναι, το όζον είναι το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε και το οποίο είναι το φιλικό προς τη ζωή οξυγόνο, είναι το διατομικό οξυγόνο, δηλαδή οξυγόνο 2. Δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους και είναι το οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όμως το οξυγόνο κατά την διάσπασή του δημιουργεί δεσμούς τρία άτομα μαζί, δηλαδή ελεύθερο οξυγόνο προσδένεται στο διατομικό και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο 3, το οποίο είναι το όζον, το οποίο είναι τοξικό βέβαια. Όποιος το εισπνεύσει είναι δηλητηριώδες το όζον, αλλά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα να φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρος. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο στρώμα όζοντος που είναι το οξυγόνο 3 και μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και κάνει τις συνθήκες στον πλανήτη ακόμα πιο φιλόξενες για τη ζωή.
0: Και έτσι το, λοιπόν, το όπως όζον, είπαμε, ναι, ναι, συγγνώμη και πάλι που σας διακόπτω, πάντα, απλώς να πω ότι είχε γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για το όζον και αυτή την ασπίδα του όζοντος στη γη και την σημασία της για την ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν επανέλθει, έχει επανέλθει, έχει κλείσει αυτή η τρύπα τέλος πάντων του όζοντος, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της τέλος
1: πάντων. Υπάρχει μια πραγματικά εξισορρόπηση, σιγά σιγά βλέπουμε να βελτιώνεται αυτή η τρύπα του όζοντος, γιατί όπως είπαμε το όζον βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και η μεγαλύτερη συγκέντρωσή του είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα ύψος και όπως είπαμε προστατεύει τους οργανισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία. Και όπως ξέρουμε η τρύπα αυτή η οποία διαπιστώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα για πρώτη φορά διαπιστώθηκε πάνω από την Ανταρκτική, ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης των λεγόμενων χλωριοφθοριούχων υδρογοναθράκων, των CFC, που είναι χημικές ουσίες, οι οποίες είναι πιο γνωστές με το όνομα φρέων, που χρησιμοποιούνται σαν ψυχτικό στα ηλεκτρικά ψυγεία, σε συσκευές κλιματισμού και προωθητικό στα αεροζόλ κτλ. Αυτοί λοιπόν οι χλωροφθοράνθρακες, φτάνοντας στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, διασπώνται, εκλείουν χλώριο το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο και ενώνεται με τα σταθή μόρια του όζοντος με το οξυγόνο 3 προκαλώντας την διάσπαση. Έτσι το στρατοσφαιρικό αυτό όζον ελαττώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, στη θέση του δημιουργείται αυτό που λέμε τρύπα του όζοντος, το οποίο είναι θα λέγουμε το κατεστραμμένο οξυγόνο 3 λόγω της παρουσίας του χλωρίου και η επικίνδυνη UV ακτινοβολία, η περιόδη δηλαδή ακτινοβολία, περνάει ανενόχλητη και φτάνει ως την επιφάνεια της γης. Αυτό δηλαδή είναι συνοπτικά το πρόβλημα του όζοντος.
0: Να προχωρήσουμε από εκεί που σας διακόψαμε γιατί στην συζήτησή μας.
1: Και όπως σας έλεγα, ενώ οι συγκεντρώσεις τώρα με τη φωτοσύνθεση η οποία γίνεται πια και στο έδαφος, έχει περάσει η ζωή από τους ωκεανούς στην στεριά, η συγκεντρώση τώρα του οξυγόνου 2, του διατομικού οξυγόνου, εμφανίζουν τάση ανόδου και το αντίθετο συμβαίνει πια με τις αντίστοιχες τιμές του διοξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στη φωτοσύνθεση καταναλώνεται διοξίδιο και απελευθερώνεται οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω στη σύσταση της ατμόσφαιρας, έχουμε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν 19-20% της ατμόσφαιρας αποτελείται από οξυγόνο και 0,03 από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ασυμμετρία στην ποσόστοση του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακος εμφανίζεται λόγω της φωτοσύνθεσης. Αλλά αυτή ακριβώς η ασυμμετρία, αυτή η ανισορροπία, δηλαδή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και μικρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος, κάνουν και τον πλανήτη μας τόσο φιλικό προς τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν την, θα λέγαμε, καταλυτική λειτουργία που παίζει η φωτοσύνθεση και για τη ζωή αλλά και για την διαμόρφωση και σύσταση της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια σας, πατέρα Δημήτρη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συζητούμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την σύσταση του αέρα. Μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά, κάποιες πληροφορίες δίνουμε όσον αφορά τη σύσταση του αέρα, την σύσταση της ατμόσφαιρας. Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, πατέρα Δημήτριε.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη ασυμμετρία που υπάρχει στην περιεκτικότητα μεταξύ οξυγόνου, το οποίο πλεονάζει, και στην πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η οποία είναι φιλική προς τη ζωή, οφείλεται στη φωτοσύνθεση, σε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία που επιτελούν τα φυτά για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου ανέβαιναν, εμφάνιζαν τάση ανόδου, και το αντίθετο συνέβαινε για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, μέσω της φωτοσύνθεσης απομακρύνθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ποσά διοξιδίου. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, στην οποία κυριαρχούσε το διοξίδιο του άνθρακα και δεν ήταν καθόλου φιλική προς τη ζωή, σιγά σιγά το διοξίδιο άρχισε να υποχωρεί λόγω της κατανάλωσης που έκαναν οι αερόβιοι οργανισμοί, οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση. Στους ωκεανούς τώρα το διοξίδιο του άνθρακα σχημάτισε ανθρακικά άλατα, τα οποία εναποτέθηκαν στα κελίφη των θαλάσσιων οργανισμών, και μετά το θάνατο αυτών των οργανισμών, στους πυθμένες των ωκεανών σχηματίστηκαν τα ιζήματα. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι να δούμε τη σύσταση του ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας που μας περιβάλλει, να δούμε ποια είναι η σύσταση του, χημική του σύσταση, η οποία πράγματι είναι εντυπωσιακή. Το 78% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο, το 19% αποτελείται από οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια μικρή συμμετοχή 0,03, και τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν την το ατμοσφαιρικό αέρα είναι το αργό, το νέο, το ήλιο, το μεθάνιο, το κρυπτό, τα οξύδια του αζότου, το υδρογόνο, το όζο και το ξένο. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία, το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου και το όζον, είναι τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή αυτά τα οποία δεν αφήνουν την ακτινοβολία όταν ανακλάται από τη γη, την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα, δεν την αφήνουν εύκολα να διαφύγει και την ξαναεπιστρέφουν στη γη. Κρατάνε δηλαδή την θερμότητα υψηλά. Αυτά λέγονται αέρια θερμοκηπίου. Και τα επαναλαμβάνω για να τα ξέρουν οι ακροατές μας: το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τα οξύδια του αζότου.
0: Για πείτε μας τώρα, έτσι, για το κάθε, ναι, ένα, για το κάθε στοιχείο από αυτά ξεχωριστά, για, ναι, το άζωτο, το οξυγόνο και τα λοιπά, ναι, και την σημασία, ναι, ναι, τους, την σημασία τους στην ατμόσφαιρα, έτσι, σαν ατμοσφαιρικό αέρα.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστατικά να τα διακρίνουμε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, το οποίο είναι το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι υδατμοί στην ατμόσφαιρα, που οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι μεταβλητές και στο χώρο και στο χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι υδατμοί, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της ακτινοβολίας. Και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δευτερεύοντα δρανή αέρια, όπως είπαμε, το νέο, το κρυπτό, το ξένο και τα θερμοκηπικά αέρια. Και πρέπει να πούμε ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και ορούμενα σωματίδια, καπνό, σκόνη, γύρι, βακτηρίδια, αερολύματα, με πάρα πολύ μικρές διαστάσεις, δηλαδή σε σχεδόν μικροσκοπική κατάσταση. Και να πούμε τώρα για το, όπως είπατε, για τα στοιχεία αυτά. Το κυρίαρχο στοιχείο της ατμόσφαιρας, βέβαια, όπως είδαμε, είναι το άζωτο, το οποίο συμμετέχει κατά 78% στη σύσταση της ατμόσφαιρας. Το όνομά του, όπως το λέει το ίδιο άζωτο, δόθηκε από τον πατέρα της χημίας, τον Λαμπουαζιέ, όταν ο Λαβουαζιέ διαπίστωσε ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται από δύο στοιχεία, δεν μπορούσε να ξέρει για τα υπόλοιπα, από οξυγόνο και από άζωτο, και είδε ότι το οξυγόνο είναι συστατικό στοιχείο της ζωής, ενώ το άζωτο είδε ότι δεν έχει κάποιο ρόλο στην διατήρηση της ζωής, και γι' αυτό ονομάστηκε άζωτο, δηλαδή αυτό το οποίο δεν συμμετέχει στη διατήρηση της ζωής, δεν έχει αξία δηλαδή για τη ζωή. Αλλά ήταν μια, θα λέγαμε, λάθος παρατήρηση, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το άζωτο είναι κορυφαίο στοιχείο των οργανισμών. Οι ενώσεις, οι βασικές ενώσεις της ζωής, η δομική λύθη, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, δηλαδή το DNA, το RNA, είναι μόρια αζωτούχα. Το άζωτο δηλαδή πλεονάζει μαζί με τον άνθρακα, είναι συστατικό στοιχείο της μοριακής σύστασης της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτες τότε παρατηρήσεις θεώρησαν ότι το άζωτο δεν συμμετέχει καθόλου στη ζωή, δηλαδή σημαίνει αέριο χωρίς ζωή, αυτό σημαίνει άζωτο το όνομά του. Και οι μορφές του αζώτου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αδρανές άζωτο, που είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε αζωτούχες ενώσεις, όπως είναι η αμμονία, η ουρία, το ουρικό οξύ, οι πρωτεΐνες, που έχουν το δραστικό άζωτο. Και στην ατμόσφαιρα το άζωτο εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή του υποξιδίου, εμφανίζονται και οξύδια του αζώτου, τα οποία είναι ατμοσφαιρική ρήπη και ανήκουν στα αέρια του θερμοκηπίου. Μάλιστα το διοξίδιο του αζώτου σχηματίζει το λεγόμενο φωτοχημικό νέφος, όπως θα έχουμε ακούσει, που είναι πάνω από τις πόλεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη υψηλή ρήπανση, διαμορφώνεται ένα φωτοχημικό νέφος, και στο σχηματισμό του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το διοξίδιο του αζότου. Επίσης συμμετέχει ενεργά το διοξίδιο και στην όξινη βροχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άζωτο, παρότι φέρει ένα όνομα το οποίο δεν αντιστοιχεί στην χημική του πραγματικότητα και στον πραγματικό του ρόλο, συμμετέχει ενεργότατα στη διαμόρφωση της ζωής. Είναι το δεύτερο μόριο μετά τον άνθρακα, που έχει μεγάλη σημασία για το χτίσιμο, για το βιοχημικό, θα λέγαμε, χτίσιμο της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον υπάρχει στα αμινοξέα και στα νουκλεϊνικά οξέα, που είναι δομική λύση της ζωής.
0: Αυτό
1: λοιπόν για το άζωτο.
0: Ναι. Αυτό ισχύει, πατέρα Δημήτρη, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Ισχύει από τους ιούς, από τη δομή των ιών, των βακτηρίων, των φυτών, κάθε τι δηλαδή το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε ζωή και είναι αντικείμενο της βιολογίας. Mm-hmm. Βλέπουμε το άζωτο να είναι πολύ πλουγιαζωτούχες ενώσεις, να είναι πανταχού παρόν το άζωτο μαζί με τον άνθρακα, να συγκροτούν χημικά αυτό που λέμε ζωή, το φαινόμενο της ζωής. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του, παρά είπαμε το όνομά του, το οποίο δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχει, ότι είναι ένα αέριο χωρίς ζωή. Τώρα για το οξυγόνο, όπως είδαμε, το οποίο είναι βέβαια κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής και έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα, το δεύτερο σε περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα, και είπαμε αυτό οφείλεται στην φωτοσύνθεση, γιατί στην αρχική ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, κυριαρχούσε το διοξίδιο, δεν κυριαρχούσε το οξυγόνο. Οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στον πλανήτη ήταν υποχρεωτικά αναερόβιοι, γιατί όπως είπαμε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά όμως οι αναερόβιοι αυτοί οι οργανισμοί με την φωτοσύνθεση ανέπτυξαν τη φωτοσύνθεση για να μπορέσουν οι ίδιοι να είναι αυτότροφοι, δηλαδή να μην ψάχνουν την τροφή τους, να την παράγουν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν στην αρχαίγονη, στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα χρησιμοποιούσαν ένα στοιχείο που λέγεται υδρόθιο, και με αυτό τον τρόπο απελευθέρωναν θείο, κάτι που κάνουν ακόμα και σήμερα τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια, ακόμα και σήμερα κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνοντας θείο.
0: Πατέρα Δημήτρη, μισό λεπτό να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστων δευτερολέπτων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από την τελευταία σας φράση.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89 92,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, για τον αέρα, για την σύσταση του αέρα. Δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες και για την σημασία του, βέβαια, στην ζωή πάνω στη γη, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Εμείς περιμένουμε, όπως πάντοτε, τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Βεβαίως. Σε μια δεύτερη φάση, λοιπόν, της εξέλιξης, αυτή η πρώτη οργανισμοί, οι οποίοι είναι προκαριωτικοί, δηλαδή είναι βακτήρια, άρχισαν να παίρνουν τα ηλεκτρόνια τους για να μπορέσουν να κάνουν να διαμορφώσουν τις πρώτες χημικές ενώσεις μέσα στο κύτταρό τους. Άρχισαν να τα παίρνουν τα ηλεκτρόνια όχι πια από το υδρόφιο αλλά από το νερό. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, διότι παίρνοντας από το νερό η φωτοσύνθεση, πλέον χρησιμοποιώντας το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, άρχισε να απελευθερώνει και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, με τη νέα αυτή αερόβια πια φωτοσύνθεση, δημιουργείται η αερόβια φωτοσύνθεση, με συνέπεια να απελευθερώνεται όλο και περισσότερο οξυγόνο και να καταναλώνεται όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε να διαμορφωθεί αυτή η τεραστία σημασίας ισορροπία, υψηλό επίπεδο δηλαδή οξυγόνου και χαμηλό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι ακριβώς αντεστραμμένη, θα είναι η αντίστροφη της ατμόσφαιρας που υπήρχε στον αρχαίγωνο πλανήτη, που υπήρχαν σχεδόν μηδενικά αποθέματα οξυγόνου και πλεόνασμα διοξιδίου. Σήμερα ακριβώς βιώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε σχεδόν ελάχιστη μηδαμινή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα, είπαμε 0,035, και σχεδόν 20% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από οξυγόνο. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι, οφείλεται στην αερόβια φωτοσύνθεση, όπου τα φυτά και οι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνουν οξυγόνο. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι και εξελικτικά η νέα αυτή φωτοσύνθεση που απελευθερώνει οξυγόνο και χρησιμοποιεί το νερό ως δότη ηλεκτρονίων είναι και ενεργειακά πιο αποτελεσματική, γιατί με μία γλυκόζη, ένα μόριο γλυκόζης, μπορεί να δημιουργήσει 36 μόρια ενέργειας, θα λέγαμε, έναντι 2 μόρια ενέργειας που παρήγαγε η αναερόβια γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως και άλλα αέρια, έτσι, και άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας.
1: Τα αέρια είναι αδρανή αέρια. Είναι αδρανή αέρια, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο τα θερμοκηπικά αέρια έχουν σημασία, μετά το άζωτο και το οξυγόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα θερμοκηπικά αέρια, όπως είπαμε, το οποίο είναι το μεθάνιο, είναι το όζον, που μιλήσαμε για το όζον, και το κάποια οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά πια έχουν σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αδρανή, δεν έχουν σημασία, απλώς υπάρχουν εκεί και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε και πληροφορίες για την διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας.
0: Βέβαια, δηλαδή, στα διαφορετικά στρώματα.
1: Ναι, πώς είναι η ατμόσφαιρα οργανωμένη, γιατί εμείς βλέπουμε βέβαια τον καθαρό ουρανό και δεν μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μακροσκοπικά πώς είναι διαμορφωμένη η ατμόσφαιρα. Μέχρι σε ύψος 12 χιλιόμετρου, δηλαδή τώρα ανεβαίνοντας καθ' ύψος, τώρα θα δούμε πώς είναι τα στρώματα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον ουρανό, στα 12 χιλιόμετρα, μέχρι τα 12 χιλιόμετρα, είναι περίπου το 80% της αέριας μάζας. Δηλαδή το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι εκεί και ονομάζεται αυτή η περιοχή, αυτών των πρώτων 12 χιλιόμετρων, τροπόσφαιρα, όπου είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός, όπως το ξέρουμε, με τη βροχή, το χιόνι, τα κατακρημνίσματα, που είπαμε ότι συμμετέχει αποτελεσματικά και ενεργά στον υδρολογικό κύκλο, όλα αυτά εξελίσσονται στο χώρο της τροπόσφαιρας. Η τροπόσφαιρα βέβαια έχει και ένα ανώτατο ύψος στον ησημερινό, που φτάνει τα 18 χιλιόμετρα, και ένα χαμηλότερο σημείο της τροπόσφαιρας που είναι στους πόλους που αυτό... είναι περίπου 8 χιλιόμετρα.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Αυτό συμβαίνει λόγω της μετακίνησης των αερίων μαζών, όπου έχουμε λιγότερες αέριες μάζες πάνω από τους πόλους και πολύ πιο πυκνές αέριες μάζες πάνω από τον Ισημερινό. Και λόγω αυτής της ανισοκατανομής των αερίων μαζών είναι πιο πυκνό, πιο παχύ δηλαδή το στρώμα της τροπόσφαιρας πάνω από τον Ισημερινό και πιο λεπτό πάνω από τους πόλους. Μετά προχωρώντας πάνω από τα 12 χιλιόμετρα και φτάνοντας μέχρι τα 50 χιλιόμετρα, αυτό το στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα, όπου στη στρατόσφαιρα υπάρχει και το όζο. Περίπου στο μέσο της στρατόσφαιρας είναι και το τριατομικό οξυγόνο, όπως είπαμε, το όζον, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, είναι τοξικό αέριο, αλλά στα ύψη αυτά, στο ύψος αυτό των περίπου 33 χιλιόμετρων, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την πάρα πολύ επικίνδυνη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία, όπως ξέρετε, είχαμε ακούσει όλοι μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο όζον, υπήρχε ένας κίνδυνος, υπήρχε ένας συναγερμός σχεδόν για τους δερματολογικούς καρκίνους λόγω της υπεριόδου ακτινοβολίας, και υπήρχαν μεγάλες καμπάνιες για την προστασία και από την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, οι εκρήξεις των ηφαιστείων, κατά τις οποίες εκρίνονται τεράστιες ποσότητες σκόνης και σωματιδίων θείου, εγκλωβίζονται εκεί στην στρατόσφαιρα. Και υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι ηφαιστειακής ύλης από εκρήξεις ηφαιστείων εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή της στρατόσφαιρας, και κάθε ηφαίστειο όταν εκρήγνεται σχεδόν μολύνει αυτό το κομμάτι, μέχρι εκεί δηλαδή φθάνει η ηφαιστειακή ύλη, μέχρι το επίπεδο αυτό. Μετά από περίπου από τα 50 χιλιόμετρα μέχρι τα 90 χιλιόμετρα περνάμε στην λεγόμενη μεσόσφαιρα, όπου εκεί έχουμε και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας. Εκεί ψύχεται η ατμόσφαιρα, σχεδόν έχουμε μείον 100 βαθμούς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ξέρετε, θερμαίνεται η ατμόσφαιρα από την ηλιακή ακτινοβολία, πέφτει στον πλανήτη, στη Γη, και ανακλάται, και συνέπεια να ζεσταίνονται τα στρώματα και της τροπόσφαιρας, της στρατόσφαιρας, και όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά αυτή η θερμότητα να μειώνεται, και έτσι έχουμε ένα ψυχρό κομμάτι της ατμόσφαιρας, τη λεγόμενη μεσόσφαιρα. Και πιο πάνω από τη μεσόσφαιρα, περίπου στα 300 χιλιόμετρα, υπάρχει η θερμόσφαιρα, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένα ιόντα και ηλεκτρόνια, μια ιοντισμένη έντονα περιοχή, και πάνω από τα 500 χιλιόμετρα υπάρχει η λεγόμενη εξόσφαιρα. Αυτή λοιπόν είναι η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας, τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, θερμόσφαιρα και εξόσφαιρα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι τα δύο πρώτα στρώματα, η τροπόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε και είναι το 80% της ατμοσφαιρικής μάζας, και η στρατόσφαιρα λόγω της ύπαρξης του στρώματος του όζοντος που μας προστατεύει από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
0: Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, πατέρα Δημήτρη, αλλάζει και η σύστασή της. Μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε στα υψηλότερα στρώματα, όπως είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα ή και η εξόσφαιρα, εκεί τι γίνεται με τον αέρα? Υπάρχει αέρας, υπάρχει οξυγόνο?
1: Εκεί συνεχώς ανεβαίνοντας προς τα πάνω, συνεχώς μειώνεται το οξυγόνο. Αλλάζει δηλαδή, πάνω από τη στρατόσφαιρα δεν επικρατούν. Οι ποσότητες αυτές μειώνονται συνεχώς, και του αζότου και του οξυγόνου. Αλλάζει πραγματικά, ανεβαίνοντας καθ' ύψος, η σύσταση αλλάζει, αλλοιώνει, και μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής αυτών των αερίων. Αυτή την σύσταση, η οποία με τα ποσοστά αυτά, όπως είπαμε, του ξηρού σε ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται κυρίως στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα. Πιο πάνω, όπως σας είπα, ας πούμε, στη θερμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ιοντισμένα σωματίδια και ηλεκτρολίτες. Μέχρι τη στρατόσφαιρα έχουμε τη σύσταση που ξέρουμε, δηλαδή από τα υλικά αυτά. Εκεί βρίσκονται και τα θερμοκηπικά αέρια, δηλαδή αυτά που συγκρατούν την θερμότητα και την επιστρέφουν πάλι στον πλανήτη, έτσι αυξάνοντας τις τιμές της θερμοκρασίας. Βέβαια, είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν τη σύσταση και την αρχιτεκτονική της ατμόσφαιρας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί κίνδυνοι τους οποίους έχουμε μπροστά μας στο μέλλον από την ατμόσφαιρα, η οποία λόγω της μεγάλης ρύπανσης η οποία ανεβαίνει από το έδαφος προς τα πάνω, η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αλλοιώνεται τη σύστασή της, δηλαδή με την έννοια ότι αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και γίνεται πτωχότερη η ατμόσφαιρα, γίνεται πτωχότερη σε οξυγόνο όταν εξαφανίζονται, έχουμε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών φυτοκοινωνιών, όταν αποψηλώνονται τα δάση, όταν καταστρέφεται, δεν υπάρχει το πράσινο, που είπαμε ότι είναι η κύρια παραγωγή οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά αυξάνονται οι ποσότητες των θερμοκηπικών αερίων και μειώνεται το φιλικό και φιλόξενο προς τη ζωή οξυγόνο. Έτσι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ο οποίος επέρχεται λόγω της μεγάλης τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης είναι η αλλαγή, η αλλίωση θα λέγαμε πια, όχι η αλλαγή, η αλλίωση στη σύσταση της ατμόσφαιρας με αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και των ρήπων και με μείωση των φιλικών προς τη ζωή στοιχείων όπως είναι το οξυγόνο. Επίσης έχουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας, διότι τα θερμοκηπικά αέρια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή να παγιδεύουν την ανακλώμενη ακτινοβολία, να μην την αφήνουν να φύγει πάλι προς τα πίσω, αλλά να την επιστρέφουν στον πλανήτη και έτσι να συσσωρεύεται μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δυσμενής, ότι μέχρι το 2080 θα υπάρχουν ψυχροί χειμώνες. Ο χειμώνας πια θα χάσει το χαρακτήρα όπως τον ξέρουμε σήμερα, περιμένουμε να έρθει το κρύο, να πέσει η θερμοκρασία. Ο ψυχρός χειμώνας θα εξαφανιστεί, διότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν οι εποχές όπως τις γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αλλίωση των φαινομένων. Βεβαίως. Σε κάθε
1: να έχουμε ήπιους πια χειμώνες, και ενώ εμείς το χαιρόμαστε αυτό και λέμε τι ωραία, θα έχουμε ένα ήρεμο χειμώνα, έναν ήπιο χειμώνα, δυστυχώς όμως έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο χειμώνα σιγά σιγά θα εξαφανιστεί, και αυτή η εξαφάνιση του χειμώνα, δηλαδή αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστεί ο χειμώνας και έτσι όλο το έτος να είναι μια εποχή και να έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο φιλικές προς τη ζωή αλλά και προς τις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί ξέρετε οι θερμοκρασίες οι υψηλές θα οδηγήσουν σε προβλήματα του υδρολογικού κύκλου, θα μειωθούν τα ποσοστά εξάθμισης, θα δημιουργηθούν φοβερές λειψιδρίες, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, θα υπάρχουν κίνδυνοι αποξηρασίες και επίσης οι κίνδυνοι από πυρκαγιές που θα οδηγήσουν σε ερημοποίηση μεγάλων περιοχών. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε εμείς ως κάτι πολύ φιλικό, γι' αυτό ακούμε πολλές φορές ότι θα έχουμε καλό καιρό, ακόμα έχει μείνει, όπως ακούμε στα μετεωρολογικά δελτία, λέμε ας πούμε ότι είναι καλός καιρός τώρα να έχουμε 40 βαθμούς, 35 και 40 βαθμούς, και έχουμε πολύ κακό καιρό όταν έχουμε 10 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δυστυχώς οι επόμενες γενιές των ανθρώπων θα αναπολύσουν τους ψυχρούς χειμώνες, θα νοσταλγήσουν τους ψυχρούς χειμώνες που ζούμε εμείς, διότι αυτή ακριβώς η διαβάθμιση και η άνοδος και η πτώση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ζωής.
0: Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα για μουσική. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κάνοντας και μια ανακεφαλαίωση την σημερινή μας συζήτηση.

0: Μερικά πρώτα στοιχεία θα λέγαμε εισαγωγικά για τον αέρα, για τη σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας. Δίνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με τη βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8 με 9 λεπτά, και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα στοιχεία της δηλαδή, αν αυτά επηρεάζονται στις μέρες μας, αν έχει αλλάξει δηλαδή η σύσταση της ατμόσφαιρας, αν έχει επηρεαστεί και από τις αλλαγές τις κλιματικές στο κλίμα, και αν αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να υπάρχει όντως και να διαφοροποιείται στην επαρχία, στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει πολύς κόσμος συγκεντρωμένος.
1: Βεβαίως, αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην επαρχία είναι το αποτέλεσμα της φωτοχημικής ρήπανσης του διοξιδίου του αζότου, το οποίο δημιουργεί και αυτό ένα στρώμα, το οποίο δεν επιτρέπει στην ακτινοβολία να διαφύγει και αυτό θερμοκηπικό αέριο, και έτσι δημιουργείται ασφυκτικές συνθήκες, ψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό στις πόλεις έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερες στην επαρχία. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι αυτό που λέμε κλιματικές αλλαγές. Η συνέπεια δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του κλίματος, με κίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό τελείως προς τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν γρήγορα και άμεσα πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας, γιατί και ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά να προσπαθήσει να διατηρήσει καθαρό το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, και στην περίπτωση του νερού αλλά και στην περίπτωση του αέρα.

0: της εξέλιξης του κλίματος δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα δυσμενές περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, με υψηλό διοξείδιο του άνθρακα, με χαμηλό οξυγόνο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εχθρικό για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν πρώτο αέριο ζωής το οξυγόνο και όχι το διοξίδιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και να αλλάξουμε τελείως τις προτεραιότητές μας, διότι όλη η περιοχή εδώ στην Ευρώπη που ζούμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές. Ήδη στη Νότια Ευρώπη, στη Λεκάνη της Μεσογείου, επίκειται αύξηση του καύσωνα και της ξηρασίας. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ελλάδας βλέπουμε ότι σχεδόν έχουμε μετακινηθεί από το παλαιό εύκρατο κλίμα και να έχουμε περάσει ένα πιο θερμό, το καλοκαίρι είναι πιο σκληρό και η θερμοκρασία περισσότερο ασφυκτική. Στις ορεινές περιοχές το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων θα έχει και αυτό καταστροφικές συνέπειες. Στις παράκτιες ζώνες υπάρχει κίνδυνος η αύξηση της στάθμης της θάλασσας να οδηγήσει να ποντίσει κάποιες περιοχές και έτσι να ερημοποιηθούν περιοχές, και μάλιστα στις πιο βόρειες περιοχές της Ευρώπης να αυξηθεί και εκεί η θερμοκρασία και να έχουμε αντίστοιχο λιώσιμο των πάγων. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, και πρέπει να πούμε ότι είναι οι πηγές των αερίων θερμοκηπίου είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων, του άνθρακα, του πετρελαίου, το φυσικό αέριο, η παραγωγή ηλεκτρισμού, η βιομηχανία, οι μεταφορές, και το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που έχουμε την παραγωγή μεθανίου, που είναι και αυτό ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο, στην αποδάσωση, στην καταστροφή των δασών, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολύ καταστροφική συνέπεια γιατί μειώνεται το οξυγόνο. Στο θέμα της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που τεχνολογία που έχουμε μέχρι σήμερα απελευθερώνεται μεθάνιο, και στη χρήση βιομηχανικών φθοριούχων αερίων που πρέπει και αυτά να περιοριστούν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν για να προστατεύσουν την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα όπως έχει διαμορφωθεί, δηλαδή με την περίσσια οξυγόνου και την μικρή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα. Να μην αφήσουμε να αντιστραφεί αυτή η σχέση, γιατί όσο αυτή η σχέση αντιστρέφεται, τόσο και η ζωή κινδυνεύει από αυτή την αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας.
1: Πατέρα Δημήτρη, φτάνοντας προς το τέλος, έχουμε περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα, δίνοντας νομίζω ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας, με βάση πάντοτε την επιστήμη, τα επιστημονικά ευρήματα. Έτσι. Και την έρευνα την επιστημονική.
0: Έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα από τα 3 στοιχεία του γήινου περιβάλλοντος, μαζί με την υδατόσφαιρα, την υδρόσφαιρα που είναι το νερό, και το έδαφος. Η σύστασή της αποτελείται από 78% άζωτο, περίπου 19-20% οξυγόνο, έχουμε μια μικρή συμμετοχή 0,035 του διοξιδίου του άνθρακα, και μετά έχουμε αδρανή αέρια όπως είναι το ξένο, το κρυπτό, το νέον και το αργό, και έχουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία βρίσκονται στην στρατόσφαιρα, τα οποία είναι το μεθάνιο, το διοξίδιο του άνθρακα, τα υποξίδια του αζότου και το όζον, που παράλληλα όμως με αέριο του θερμοκηπίου το όζον έχει και αυτή την δυνατότητα να μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Και το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι η φύση μπόρεσε με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σιγά σιγά να ξανακλείσει αυτές τη μεγάλη τρύπα του όζοντος, η οποία ήταν επί μια δεκαετία μεγάλωνε. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί το όζον μας προστατεύει, είναι ζωτική σημασία η ύπαρξή του στη στρατόσφαιρα. Και όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά στρώματα. Το πρώτο στρώμα στο οποίο ζούμε και στο οποίο εξελίσσεται και ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τροπόσφαιρα, και πάνω από την τροπόσφαιρα περίπου μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος είναι η στρατόσφαιρα, στην οποία βρίσκεται και το όζον. Αυτά, ας πούμε, είναι μια περίληψη των όλων όσων είπαμε, έτσι γενικά, για να έχουμε μια εικόνα της

0: ατμόσφαιρες.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας σήμερα και για όσα είπαμε για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα διαφορετικά στρώματα, έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, της ατμόσφαιρας. Μιλήσαμε βεβαίως και για το όζον με την βοήθειά σας και βεβαίως είπαμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του αέρα παίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: να μην το παρακάνουμε. Πατέρα Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας σήμερα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Για την σύσταση του αέρα με βάση την επιστήμη μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με την βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν περίπου για μία ώρα ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά», από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Το θάμβος των Χριστουγέννων. Η νύχτα της Βιθλέμ. Μέγα και παράδοξων μυστήριων. 20 αιώνες σταματούν κάθε τόσο τη βασανισμένη οδηπορία τους μπροστά στη φάτνη της Βιθλέμ. Στέκουν ολόγυρα γεμάτη θάμβος, φεδρύνονται και αναπαύονται. Πίνουν αξεδίψαστα από τις θείες πηγές της μεγάλης αγάπης και της μεγάλης στοργής και πάλι ξεκινούν. Χάνονται μακριά, μέσω σκοτάδι της νύχτας του Δεκεμβρίου, έτοιμοι να ξαναπερπατήσουν στους δρόμους της αγωνίας, του πολέμου και του δισταγμού. Μα σαν να ανατείλει για άλλη μια φορά το παράδοξο, το πράο και το παρηγορητικό αστέρι των μάγων, σαν ξανάρθουν πλημμυρισμένοι από αγαθή περιέργεια η απλοϊκή βοσκή τριγύρω στη φάτνη, σαν οι άγγελοι τραγουδήσουν και πάλι τον χαρούμενον ύμνο της Ευδοκίας, ένας κόσμος ολόκληρος, κατασυντετριμένος από το ατελεύτητο δράμα της τραγικής του υπάρξεως, έρχεται να οσφρανθεί τη Σμύρνα και το Λιβάνι, να ζεσταθεί από το ειρηνικό χνότο των ζώων της φάτνης, να ακούσει από τις υπομονετικές γαμήλες που καταλαγιάζουν έξω από τον τόπο του θαύματος, τα μαγικά παραμύθια των ερήμων που πέρασαν στην αλόκοτη υπνοβασία του προς το φως του αναπάντεχου άστρου. Η φάτνη της Βιθλέμ, χιλιάδες χρόνια τώρα, φέρνει τη ζέστα της και την αγάπη της σε κάθε καρδιά. Η νύχτα της Παλαιστίνης φεγγοβολεί σε αναρρύθμιτες υπάρξεις και σε εκείνες που είναι βαθουλές και απροσπέλαστες σαν τις άγριες σπηλιές, μουχλιασμένες και σκαμμένες από τα πάθη, και σε εκείνες που μοιάζουν με αδιαπέραστα χειμωνιάτικα δάση που τα εξουσιάζει η οργή των ανέμων, και σε εκείνες που ξανοίγονται σαν προσιλιακά πλατώματα στο γελούμενο φως του Θεού, και σε εκείνες που μοσκοβολάνε την απίθανή τους μακαριότητα σαν την άρδο την πολύτιμη, τη φυλαγμένη σε παμπάλαιο αξιοθαύμαστο μπουκάλι. Τη νύχτα τούτη συλλογίζομαι συχνά όλους τους ανθρώπους, και εκείνους που πέρασαν και εκείνους που θα έρθουν. Συλλογίζομαι τα φεγγερά προσωπάκια των παιδιών γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Συλλογίζομαι τους στρατοκόπους που σταματάνε αναπάντεχα πάνω στους βράχους των βουνίσιων δρόμων και κοιτάζουν τον ελεήμονα ουρανό, παρακαλώντας το θείο βρέφος να στείλει και για αυτούς λίγο φως από τα στέρη των μάγων. Συλλογίζομαι τους αρρώστους που ακούνε μία-μία τις βαριές ώρες της θλίψης των να ξετυλίγουν τη μονοτονία τους σε όλο το μάκρος των λευκών διαδρόμων. Συλλογίζομαι τους φυλακισμένους που κολλάνε ταυτοί στο κάγκελο της φυλακής, πρόθυμοι να ακούσουν την μακρινή μελωδία των αγγέλων. Συλλογίζομαι τους θαλασσινούς που οργώνουν με τις καρίνες τους τις άξενες θάλασσες και αναθυμούνται το εύθυμο λαμπάδιασμα του κλαδιού της ελιάς στο πατρογονικό τζάκι που μοσκομυρίζει από την πάστρα του φρέσκου ασβέστη και από την καλή καρδιά. Κι ύστερα στέκομαι δίπλα στον τεχνίτη τον απλοϊκό που σκαλίζει στο ξύλο την παιδιάτικη φαντασία του και συνταράζεται ολόκληρος και κελαϊδεί σαν το πουλάκι του όρθρου το γλυκόηχο τραγούδι της πίστεώς του. Στέκομαι δίπλα στο μαρμαροπελεκητή που ξεδιπλώνει επάνω στο φύλλο της πέτρας τη μοναδική σκιαγραφία της Θείας Γεννήσεως και κατασταλάζω στο εργαστήρι του μεγάλου ζωγράφου που με το χρώμα του και με τη γραμμή του ξαναδοκιμάζει τη δύναμη του στο θέμα τούτο το αιώνιο, που είναι το θέμα της αγάπης και της στοργής, που είναι το θέμα της μητέρας και του παιδιού, της καλοσύνης και της αφροντισιάς, της επιοίκειας και της συγνώμης. 20 αιώνες ζωγραφίζουν με το κοντήλι τους το απλούστατο τούτο περιστατικό, τη φάτνη και τα ζώα, την Παρθένο και το βρέφος,
και τον Ιωσήφ, τους βοσκούς και τους αγγέλους και τους μάγους. 20 αιώνες το ζωγραφίζουν με το κοντήλι τους και κανένας δεν το εξαντλεί, γιατί η νύχτα της Βηθλέμ είναι ο θησαυρός ο αδαπάνητος, η πηγή η ακένωτη που εφραίνει και αναπαύει την ανθρώπινη καρδιά. Μα ποιος μπόρεσε σε τόσους αιώνες να ξεπεράσει τη γραφικότητα του Λουκά, που με τη στέρεη γλώσσα της πίστεώς του, της πίστεως που δεν παλεύει με την αμφιβολία και δεν έχει ανάγκη να δικαιολογηθεί στον εαυτό της, μα δίνει μνημείο για όλους τους καιρούς την παραστατικότερη αφήγηση της γεννήσεως, εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί. Επλήστησαν εημέρε του τεκίν αυτήν και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την πίμνην αυτών. Ο εικονογραφικός κύκλος της γεννήσεως, πανάρχιος και πλουσιότατος σε πολύτιμες δημιουργίες, συμπληρώνεται από κάμποσα συγγενικά περιστατικά. Γύρω από το ειδήλιο της Φάτνης παίρνουν τη θέση τους ξεχωρισμένα θέματα. Η απογραφή της Βηθλέμ. Εγένετο δε, γράφει στο παραστατικό του κείμενο Λουκάς, εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου. Και πορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλην. Η προσκύνηση των μάγων, τούτο δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, αφηγεί το Ματθαίος, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέους. Οι δου μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, «Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτόν». Η συνομιλία του Ηρώδη με τους μάγους. Αντιγράφω από το Ματθαίο. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσε παρά των χρόνων του φαινομένου αστέρος. Η βρεφοκτονία. Ο Ματθαίος πληροφορεί. Τότε Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη λίαν και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν τη Βηθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω. Η φυγή στην Αίγυπτο. Συμπληρώνω από τον Ματθαίο πάλι. Ο δε Ιωσήφ εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον και είναι εκεί έως της τελευταίης Ηρώδου.

Παράλληλα προς τα θέματα τούτο, τα εικονογραφικά, η δοξολογία των αγγέλων και το λουτρό του θείου βρέφους είναι στοιχεία της θαυμαστής σκηνογραφίας της γεννήσεως που ξαναβρίσκονται και ξεμοναχιασμένα. Και από την άλλη μεριά δημιουργούνται λαογραφικές σελίδες εμπνευσμένες από τα ήθη και τα έθιμα των λαών και που βρίσκουν στο χρώμα και στη γραμμή του ζωγράφου τη συγκεκριμένη τους ερμηνεία. Οι κυριότερες από τούτες σε μας ή στους ξένους είναι «Η νύχτα των Χριστουγέννων και τα δώρα των μικρών παιδιών», «Το δέντρο των Χριστουγέννων, τα κάλαντα», «Σκηνές ευφροσύνης που η φαντασία της οραίζει με τη δική της γοητεία», «Λαμπρές φωτάβιες», «Φεγγερή και διάφανη ουρανή», «Χαμόγελα και καλοσύνες», «Οι άγγελοι με τα χιονάτα φτερά», «Η βοσκή», που είναι ένα ιδύλιο γαλήνης, «Οι μάγοι», που φέρουν το στοιχείο του εξωτισμού και του μυστηρίου στη γραφικότητα του περιστατικού, «Τα ιερά πρόσωπα» και πέρα απ' όλα ένας θαυμάσιος σκηνοθέτης, ο Χειμώνας. Αν τα Χριστούγεννα συγκινούν τόσο πολύ την ανθρώπινη καρδιά, αν ζεσταίνουν με τέτοια φλόγια τη φαντασία, ένας μεγάλος λόγος είναι και που πέφτουν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Με τη βοήθειά τους και με τη χάρη τους, τα χιόνια εθριάζουν κάτω από χήμερους ξαφνικής μαρμαριγής. Τα γυμνά δέντρα ξανανθίζουν και αστραφτοκοπούν μέσα στην περίλαμπρη ανθοφορία της πίστεως. Οι σκοτεινές κοιλάδες ξαστερώνουν και οι πηγές που σταλάζουν στις άβατες μοναξιές τραγουδούν το ρυθμικό κελάρισμα της ανθρώπινης και της θείας στοργής. Πολύ συχνά στοχάζουμε πως τα Χριστούγεννα, το άνθισμα της Μυγδαλιάς και οι μέρες που κλωσάει στις ακροθαλασσιές, τα αυγά της η Αλκιώνα, είναι οι μέρες του χρόνου που δόθηκαν για την ανυπόκριτη και άδολη χαρά των ανθρώπων. Οι παρενθέσεις μιας πρωτογνώριστης ευδαιμονίας προσφερομένης στον καθένα να τη γευθεί. Δεν υπάρχει περιστατικό που να δύναται βολικότερα να προσαρμοστεί στην έκφραση της χαράς του σπιτιού από τη δυσπερίγραπτη ευδοκία της θείας γεννήσεως. Η ζέστα που ανασένει φάτνη είναι η ζέστα του σπιτιού, της χόβολης που κατακάθεται στο τζάκι, του ματιού που ακτινοβολεί από την ευλογία, της ανυστερόβουλης αγάπης, του μάγουλου που φλογίζεται από τη διάθεση να προσφερθεί στο εγκάρδιο φιλί. Ματάκια παιδιών και μουσούδια αγαθών ζών σκύβουν γλυκά επάνω στο πρόσωπο του βρέφους που ανακλίνεται στο μαλακό άχυρο και που δεν είναι την ώρα εκείνη ο υπερούσιος και ο προαιώνων Θεός, μα το λεχούδι που ανοίγει τα βλέφαρά του στην αστροφενιά της μυστικής νύχτας και που στρέφεται προς τη μητέρα του με την αιώνια ακατάσβεστη δίψα της μητρικής προστασίας. Για τούτο και ο τεχνίτης, που τον ξεχάσαμε ώρα πολύ στη γωνιά του, δοκιμάζει και ξαναδοκιμάζει τη δύναμή του στη γέννηση. Και όσο μεγάλος να είναι, γίνεται πολύ απλοϊκός και πολύ τρυφερός και παίρνει τα μάτια του μικρού παιδιού για να ειδεί και για να χαρεί με όλη του την ύπαρξη την ακίμαντη γαλήνη της νύχτας, που υπήρξε η νύχτα η πιο θαυμάσια και η πιο μοναδική από όλες. Στη σκοτεινή κατακόμβη και στη μισοφωτισμένη κλησιά, στο εργαστήρι και στο σπίτι, στο μουσείο με τα θάνατα αργιστουργήματα και στο κελί του καλόγερου, ανάμεσα από σκαλίσματα και από σχεδιάσματα, από θάλασσες χρωμάτων και χύμαρους φωτοσκιάσεων, από τα φημισμένα και τα ταπεινά, θα βρούμε τον ίδιο τεχνίτη με την απλοϊκή καρδιά να μαστορεύει το αμάραντο λουλούδι του ονείρου του και να ανασένει τη μοσκοβολιά του Λιβανιού και της Μύρνας.
Οι πρώτες εικονογραφίες γεννήσεως, απλές στη σύνθεσή τους, όλο γραφικότητα και χωρίς βαθιούς και πολύπλοκους συμβολισμούς στο νόημά τους, βρίσκονται στα πρωτοχριστιανικά κημητήρια, στις κατακόμβες, που άνθησε η πανάρχια ακατάλητη πίστη. Στο κημητήρι του Αγίου Σεβαστιανού, στο τρίτο μήλι της Απίας Οδού, άγνωστος τεχνίτης εικονίζει το θείο βρέφος σπαργανωμένο σε ξυλοκρέβατο. Σκύβουν πάνω του με την αγαθή τους περιέργεια τα δύο ζώα που συντροφεύουν όλες τις παλιές εικονογραφίες της γεννήσεως. Ο Βούς και ο Όνος και παραπάνω, μέσα στη λαμπράδα του φωτοστεφάνου του, ο Χριστός είναι σαν να δείχνει με την παρουσία του ποιο είναι το βρέφος. Στα χρόνια τούτο και πολλούς αιώνες κατόπιν, το βρέφος και η Θεοτόκος ζωγραφίζονται χωριστά. Η Παναγία δεν κρατά το βρέφος στα χέρια της, στέκεται δίπλα του, αναγυρτά ή βρίσκεται ξαπλωμένη, όμοια με κάθε λεχόνα, που δεν μπορεί να συνέρθει ακόμα από τους πόνους της γένας. Η εικονογραφική του παράδοση διατρέχει ολόκληρη τη Βυζαντινή ψηφιθοδεσία και ζωγραφική. Στο Βυζάντιο η γέννηση αποδίνεται χωρίς λυρική ρητορία, με τη σοβαρότητα που ταιριάζει στην ερμηνεία του ιερού κειμένου, με την ιεροπρέπεια και τη συγκράτηση που χαρακτηρίζει κάθε εκδήλωση της μεσαιωνικής μας τέχνης. Μα το σχολείο εκείνο που χωρίς να το θέλει ο τεχνίτης αναδύνεται άμεσα και κυριαρχεί σε κάθε τέτοια σύνθεση είναι η θαυμαστή γραφικό της. Μόλο που η νύχτα της Βηθλεέμ δεν πάβει να κλείνει για το βυζαντινό ζωγράφο μυστήριων μέγα και παράδοξων, όπως έκλεινε και για τον μεγαλοφάνταστο υμνοδό η γοητεία της αγροτικής σκηνογραφίας. Φαίνεται να συνενώνει την απλοϊκή πίστη εντονότερα με το ρυθμό της διακοσμητικής γραφικότητας. Με δύο λόγια, στη βυζαντινή τέχνη η γέννηση δεν είναι μια σελίδα σπιτικού ύφους. Είναι μια σκηνή από τα ιερά κείμενα, διαπερασμένη από το πνεύμα του παραμυθιού και φρεσκαρισμένη από τον αέρα του νυχτερινού χειμωνιάτικου υπαίθρου.

Εκεί που βρίσκομαι ζωντανότερο το σπιτικό χαρακτήρα του περιστατικού είναι η τέχνη της Δυτικής, της Μέσης και της Βορεινής Ευρώπης. Στις χώρες που εξουσιάζει ο χειμώνας, που ο άνθρωπος ζει τον περισσότερο καιρό μέσα στο σπίτι και που δένεται με το σπίτι με μια νοσταλγία αιώνια αθεράπευτη, που το παιδί είναι το κέντρο ενός κύκλου θερμής φροντίδας, που τα σκοτεινά δάση και οι συννεφιασμένοι ουρανοί και τα ορμητικά ποτάμια γεννούν στην ψυχή την ανάγκη της γλύκας και της θαλπορής, το περιστατικό της γεννήσεως έχασε σιγά σιγά το μυστηριακό χαρακτήρα του και γέμισε από ανθρωπιά. Από τον Τζιώτο ήσαμε τον Κορέντζιο και πολύ περισσότερο από τους παλιούς φλαμανδικούς τεχνίτες ήσαμε τον Ντίρερ και τη γερμανική του βαρύτητα και τους λιγοστούς Ολλανδούς που μας άφησαν τις μνημειώδεις θρησκευτικές συνθέσεις της τέχνης του τόπου των, η γέννηση όλο και ξεφεύγει από το Ευαγγέλιο και όλο περισσότερο πλησιάζει την απλή ανθρώπινη σπιτική ζωή. Στην Ιταλία, που είναι και αυτή μια χώρα του ήλιου, όπως και η Ανατολή, κυριαρχεί εντονότερα το στοιχείο της θείας γλυκύτητος, μα βορεινότερα η αίσθηση της ανθρώπινης στοργής γίνεται πιο χειροπιαστή, πιο υλική. Ποιος θα ξεχάσει την Άγια Νύχτα του Κορέντζιο με το βρέφος στην αγκαλιά της Παρθένου, που ακτινευολεί τέτοιο άφθονο φως και καταβγάζει όλη τη σύνθεση, και ποιος δεν θα αισθανθεί μέσα του να αναβρίζουν αέναες πηγές καλοσύνης κοιτάζοντας τον Γερμανόπουλο εκείνο που είναι το θείο βρέφος του Χολμπάιν αναγυρμένο στον αριστερό ώμο της θείας μητέρας. Βαρύς χειμώνας μου διάζει τους Φλαμανδούς που παριστάνουν τους Ιουδαίους της απογραφής στον φημισμένο πίνακα του Μπρέχελ, που είναι όλος μια θελκτική σελίδα ηθογραφική γεμάτη υποβλητική γραφικότητα. Αυστηρός ρυθμός διαπνέει την προσκύνηση των μάγων του Ντίρερ. Κόσμος ατέλειωτος σπάταλα βοήζει στη γέννηση του Ντομένικο Γκριγκολοτάγιο με τη σαρκοφάγο της, τους βοσκού της, την αρχιτεκτονική της διακόσμηση, τους πεζούς και τους καβαλαρέους της, τα πρόβατα, τους βράχους και τα σπίτια και τα δέντρα της. Ξυπνάει το πνεύμα του παραμυθιού στον πίνακα του Ρογύρου Van de Weyden. Ο Θεοτοκόπουλος γίνεται ανθρωπινότερος σε μια σύνθεση που δεν πάβει ωστόσο να τοποθετεί άλλη μια φορά μπροστά στον θεατή το πρόβλημά του. Μα και τούτος και όλοι οι άλλοι, και οι θείοι και οι ανθρώπινοι, και οι φτωχότεροι και οι σκυθροποί, και οι βόρειοι και οι μισημβρινοί, ξαναγίνονται παιδιά κάτω από το φέγγος του άστρου και είναι σαν να μαζεύονται κοντά στη γιαγιά το χειμωνιάτικο εκείνο βράδυ, πρόθυμοι να ακούσουν την πανάρχια, την παντοτινή ιστορία. Το καιρό εκείνο έβγαλε διαταγή ο Κέσαρας της Ρώμης να πάει καθένας στην πατρίδα του και να γραφτεί στον κατάλογο. Ξεκίνησαν και ο Ιωσήφ με τη Μαρία από τη Ναζαρέτ. Μα στο δρόμο, μόλις έφταναν πια στη Βιθλέμ, την έπιασαν τη Μαρία η πόνη της γένας και μπήκε σε ένα στάβλο και γέννησε ένα αγοράκι και το έβαλε μέσα στο παχνί των ζώων. Την ίδια ώρα, τρεις μάγοι έφταναν από μακριά, οδηγημένοι από θείο αστέρι, με τις γκαμίλες τους φορτωμένες δώρα για το παιδί. Και οι βοσκοί που αγρυπνούσαν στην ερημιά συνεπέρνονταν από ανάκουστο τραγούδι αγγέλων. Ο γείτονας, το κήρυγμα της αγάπης. Προσέχω πως ανάμεσα στα τέσσερα Ευαγγέλια, μονάχα του Λουκά, το γραφικότερο άλλωστε, αναπτύσσει το θέμα της Βιθλέμ. Ο Ματθαίος, μολονότι αναγγέλει του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν, επιμένει στους δισταγμούς του Ιωσήφ ως προς την προέλευση
του αναμενόμενου τέκνου και μόνο στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου γράφει «Και ουκ εγίνος και αυτήν έως ουέτε και τον ιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν». Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το επεισόδιο των μάγων και την αναχώρηση στην Αίγυπτο. Η νύχτα της Βηθλέμ, η Φάτνη, οι αγραβλούντες ποιμένες, οι άγγελοι δεν υπάρχουν στη διήγησή του. Ο Μάρκος αρχίζει από τη βάπτιση. Ο Ιωάννης επίσης. Τα Χριστούγεννα ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του Λουκά. Και είναι να θαυμάζει κανείς με πόση λιτότητα λόγου και πόση συνάμα ενάργεια, με ποια συντομία διηγείται το περιστατικό. Αυτή είναι η μεγάλη αρετή των κλασικών κειμένων. Επειδή πίσω από το λόγο υπάρχει αχανής ενδοχώρα, η διακόσμηση είναι περιττή. Προβάλλονται τα γεγονότα, τα πράγματα, και τούτο αρκεί. Έτσι ο Λουκάς, σε μία σελίδα και μόνη, αθανατίζει τη γέννηση, παραλείποντας μόνο το επεισόδιο των μάγων, που μπορούμε να το δανειστούμε από το Ματθαίο. «Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν εημέρε του τεκίν αυτήν. Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλυνεν αυτόν εν τη Φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την πίμνην αυτών. Και ξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Από το κείμενο τούτο ξεκινούν τα ποτάμια, οι ύμνοι, που διαλαυκώνουν 2.000 χρόνια. Από το κείμενο τούτο εμπνέεται η πλαστική, η ζωγραφική, η ψηφιδοδεσία, η μικρογραφία, η μικροτεχνία όλη. Από το κείμενο τούτο αντλούν οι κήρυκες, οι ρήτορες, οι φιλόσοφοι, οι οραματιστές, οι ρθισοφόροι του χριστιανισμού. Τα περιστατικά που αφηγείται είναι μεγάλη γαλήνη. Μια νύχτα της Ιουδαίας, βαρύς χειμώνας, μια γυναίκα που γίνεται μάνα σε ένα παχνί και μια συντροφιά παγωμένη βοσκή που αγρυπνούν σημά στα κοπάδια τους. Κι ύστερα ο μεγάλος ουρανός, πλασμένος από το κρίσταλο της παγωνιάς όλο φως, που ανοίγει τα στέρνα του για να εξαπολύσει τα σμήνη των υμνοδών αγγέλων. Είναι τα σμήνη που ευαγγελίζονται την ευωδία του Θεού, την αγάπη και την ειρήνη. Γιατί ο Θεός που αποκαλύπτεται στην πονεμένη καρδιά των ανθρώπων εκείνη τη νύχτα είναι ο Θεός της ειρήνης, ο Πατέρας των Ικτυρμών, ο Σωτήρας, που επισκέπτεται εξύψους τους καθημένους στο σκότος και στη σκιά του θανάτου. Και από τότε, από τη νύχτα εκείνη, ένα νέο πρόσωπο έρχεται να διαδραματίσει στην ιστορία το μέγιστο ρόλο του. Δεν είναι, καθώς θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ο Ιησούς. Είναι ο πλησίον. Είναι ο γείτονας.

Η έννοια του πλησίον δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που απασχολούσε την ανθρώπινη προσοχή. Τα φιλοσοφήματα των ύστερων χρόνων του αρχαίου κόσμου και μάλιστα η στοική σκέψη ήταν γεμάτα επιοίκεια, ανεξικακία, προσήλωση στην αρετή και συγνώμη. Ο μοσαϊκός νόμος επίσης τον εμνημόνευε. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που μια διδαχή όριζε χρέος του ανθρώπου πρώτο και κύριο την αγάπη προς τον πλησίον. Τούτο εσήμαινε πως από τότε και πέρα κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί μόνος του, να σωθεί μέσα στον εαυτό του. Η σωτηρία του καθενός βρισκόταν μέσα στον άλλο, μέσα στο γείτονα. Αυτό ήταν το δύσκολο αγώνισμα που εκήρυξε ο Χριστός. Ο αρχαίος θεωρούσε πως εξεπλήρωνε τον προορισμό του αν αρτίωνε, αν ακεραίωνε τον εαυτό του, αν ζούσε ομολογουμένος το λόγο. Ο νεότερος αυτό δεν το νομίζει πλήρες επίτευγμα. Ο προορισμός που έχει τάξει στην όλη του ενέργεια αναφέρεται σε πολύ απόκριμνες κατακτήσεις. Δεν αρκεί ούτε η γαλήνη. Η γαλήνη μπορεί να είναι και μια στατική κατάσταση, μια μορφή αδράνειας, μια στάση όχι μέσα στη ζωή αλλά έξω από τη ζωή. Η διδαχή της Φάτνης είναι διαφορετική. Δεν εννοεί τον άνθρωπο παραπορευόμενο αλλά συμπορευόμενο με τους άλλους ανθρώπους και επιβάλλει καθήκοντα που ο αρχαίος στους μεγάλους καιρούς του, στους καιρούς της ακμής, μήτε τα είχε υποψιαστεί. Για τούτο ο Κιρκέγκορ έγραφε στα 1840: «Όλα είναι καινούρια μέσα στο Χριστό». Μια νέα στάση του ανθρώπου αντίκρισε τον κόσμο, αντίκρισε το πρόβλημα του προορισμού, αντίκρισε το χρέος. Το βρέφος Ιησούς σπαργανώνεται σε μία φάτνη. Τα πρώτα πλάσματα που το περιεργάζονται σε τούτη τη γη είναι μία απλοϊκή μητέρα, μερική άξεστη βοσκή και ένα κοπάδι χειμωνιάτικα πρόβατα. Ολοκληρωτική κατάλυση της αλαζονίας. Το βρέφος αυτό έρχεται να υψώσει ανάμεσα στους αιώνες ένα τεράστιο ορόσημο, να χωρίσει τις εποχές, να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας. Όχι με τη δύναμη, με την αδυναμία. Όχι με την ίηση, αλλά με την ταπεινοφροσύνη. Όχι με τη σοφία, με την απλότητα και της καρδιάς και του νου. Από τη στιγμή εκείνη και πέρα, οι άνθρωποι θα ξέρουν τουλάχιστον τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή θα ξέρουν τι παραβαίνουν. Ο Ιησούς έρχεται να σπείρει στα βλάκια της γης μια αδιάκοπη τύψη. Έρχεται να πρικίσει τον άνθρωπο με μια δεύτερη όραση. Είναι εραστής του απολύτου. Ό,τι αξίζει άλλωστε είναι μόνο το απόλυτο, το ανεπίτευκτο. Αυτό επιτρέπει τη φορά προς τα ύψη. Και πολύ περισσότερο από τα ύψη είναι η φορά που ενδιαφέρει. Να είσαι καθαρός. Έως πού να είσαι καθαρός? Έως τα άδυτα του λογισμού σου. Όχι να μην κάνεις το κακό. Να μην διαλογίζεσαι καν το κακό. Να προσφέρεις το γυμνό όχι το χιτώνα που σου περισσεύει, αλλά το δεύτερο χιτώνα σου. Να μένεις γυμνός για να ντύσεις το γυμνό. Να αγαπάς. Μα δεν αρκεί να αγαπάς μόνο το φίλο. Να αγαπάς και τον εχθρό. Να υπομένεις. Μήτε τούτο αρκεί. Πρέπει να στρέφεις και το άλλο μάγουλο σε εκείνον που σε χτυπήσει στο ένα. Να μοιράζεις τους θησαυρούς σου και να φορτώνεσαι το σταυρό του μαρτυρίου και να προχωράς. Σε εκείνον που θα σε αγκαρέψει ένα μίλι, να αποκρίνεσαι πως είσαι πρόθυμος
να διατρέξεις και δύο και περισσότερα. Να συγχωρείς. Πόσο να συγχωρείς? Εβδομικοντάκι σε 7. Αυτό θέλει να πει απεριορίστος. Να φροντίζεις το γείτονα. Πόσο να φροντίζεις το γείτονα? Καθώς θα φρόντιζες τον εαυτό σου. Να μην ξεχωρίζεις ανάμεσα στο γείτονα και στον εαυτό σου. Η αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη είναι μια προέκταση του εαυτού σου έως το άπειρο. Χωρίς επιφύλαξη, χωρίς υποχώρηση, χωρίς συμβιβασμό, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς ανταλλάγματα. Ο Παύλος θα αναλάβει αργότερα το μεγάλο χρέος να την ορίσει, ώστε να μην μπορέσει να υπάρξει αμφισβήτηση. Ο αρχαίος είχε κατορθώσει να φτάσει έως την ανοχή. Αυτό ήδη ήταν πολύ. Το βρέφος της Φάτνης έδειξε πόσο μικρή αρετή είναι η ανοχή. Άλλωστε, η ανοχή είναι παθητικό στοιχείο. Είναι μία ύφεση. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενεργεί. Δηλαδή, μία δύναμη ζωής, όχι μαρασμού και θανάτου. Είμαστε λοιπόν ιδρύες που δεν αξίζουν τίποτε αν δεν ξεχυλήσουν από αγάπη. Και τούτο είναι το δυσκολότερο. Θα ήταν ανυπόφορος κοινός τόπος, νομίζω, αν επιχειρούσαμε άλλη μια φορά να αποδείξουμε πόσο ακαρποφόρητο έμεινε το κήρυγμα της αγάπης ή αν εχύναμε θαλερά δάκρυα αγωνίας επάνω στις διαψεύσεις των σημερινών καιρών. Οι άνθρωποι συνηθίζουν ίσως από αθεράπευτη ρομαντική διάθεση να στρέφουν τα βλέμματα προς τις περασμένες εποχές και να υποστηρίζουν πως άλλοτε ο κόσμος ήταν πολύ καλύτερος. Μπορεί να ήταν κατά διαστήματα ησυχότερος. Καλύτερος όχι. Ίσως μερικές εποχές να εφαίνονταν καλύτερες γιατί ήταν πιο χορτασμένες και ικανότερες από τη σημερινή στην άσκηση της υποκρισίας. Ας μην λησμονούμε πως για το μέγα πλήθος των ανθρώπων όλων των εποχών η αρετή είναι είδος πολυτελείας. Όταν έχει κανείς ό,τι επιθυμήσει ή περίπου ό,τι επιθυμήσει, μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του και την πολυτέλεια να γίνει ενάρετος. Και η ιστορία δεν είναι παρά μια παλέστρα όπου η δύναμη συντρίβει την αδυναμία, όχι όπου η αρετή δαμάζει την κακία. Δεν υπάρχει αιώνας που να μην έχει τους πολέμους του, τις βαρβαρότητές του. Ο γείτονας υποφέρει δεινά, εξοντώνεται. Δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Ο γείτονας είναι αντίπαλος, μόνο και μόνο γιατί υπάρχει. Μονάχα μερικούς μονήρεις που έχουν μέσα τους πολλές μοναξιές και που κατορθώνουν να μεταμορφώνουν τις μοναξιές τους σε πλούτο ψυχής και νου, διατηρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Φωτίζουν τα ερεύη της ιστορίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι τρομακτικές αυτοσυνειδήσεις που δημιουργούν τους μεγάλους σταθμούς της τραγικής πορείας, που είναι η ζωή, καθώς μετεωρίζεται αδιάκοπα ανάμεσα στην ανάγκη και στη δίψα της ελευθερίας, στο πένθος και στην προσδοκία της καλύτερης ημέρας. Η εποχή μας κατέχει τουλάχιστον μια αρετή. Δεν υποκρίνεται. Εξακολουθεί βέβαια να χρησιμοποιεί με πάθος τα μεγάλα συνθήματα, να καπηλεύεται τα ιδανικά, να παραμορφώνει τις σημασίες των λέξεων. Αλλά αυτό όλο έχει καταντήσει ένα παιχνίδι όπου ξοδεύεται πολύ άχρηστη ευφυΐα. Τα προσχήματα είναι τόσο διαφανή ώστε δεν εξαπατούν κανένα. Ο πολύς πόνος και ο σταμάτητος πανικός, αυτό που το ονόμασαν ήδη άγχος του 20ου αιώνα, μας έκαμε τιμιότερους, όχι κυνικότερους. Τουλάχιστον, εμάθαμε την τέχνη να αντικρίζουμε κατά πρόσωπο τις πραγματικότητες. Η ανθρωπότητα έχει δύο γλώσσες, την επίσημη και την καθημερινή. Η επίσημη
είναι η γλώσσα της ψευδολογίας. Η καθημερινή είναι η γλώσσα του απλού ανθρώπου, που άλλο δεν επιθυμεί παρά γαλήνη και αγάπη. Ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς φόβο και πάθος. Και αυτή η καθημερινή είναι η αληθινή, η παντοτινή, η κατανυκτική γλώσσα όλων όσοι ονειρεύονται, ολοένα ονειρεύονται, γιατί και τίποτε άλλο δεν μπορούν να κάνουν. Και όταν κανείς θέλει να έχει κάποιες βεβαιότητες μέσα του, πρέπει να σκύβει, να τεντώνει ταυτί και να φουγκράζεται αυτό το μήλημα, που πότε είναι παράπονο, πότε λιγμός, πότε διαμαρτυρία, πότε ένα φοβερό κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο του γείτονα, του πλησίον. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Όλος αυτός ο ανθρώπινος πόθος της γαλήνης και της αγάπης αποτελεί μια προϋπόθεση και μια προσημείωση. Δημιουργεί τη νέα ανάγκη. Ίσως 2000 χρόνια είναι πολύ λίγα. Ίσως και να μην έχει ακόμα αρχίσει η αληθινή ιστορία του ανθρώπου.

Η λατρεία της Παναγίας. Το άνθος της αυθαρσίας. Υπάρχει ένα βαθύ και συγκινητικό νόημα στη λατρεία της Παναγίας. Και το νόημα τούτο δεν πηγάζει μονάχα από την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Παναγία στον αγιολογικό κύκλο του χριστιανισμού. Πηγάζει πολύ περισσότερο από την υπέρτατη γοητεία που αναδίνει η προσωπικότητα της σαν γυναίκας και σαν μητέρας. Θα πρέπει να πισοδρομήσει κανείς πολύ μακριά, να χαθεί μέσα στο λαβύρινθο των θρησκειών της Ανατολής για να βρει τη θηλυκή θεότητα από τη χαραυγή του θρησκευτικού συναισθήματος, να κατέχει μια υπέροχη θέση στη λατρεία κάθε τόπου και κάθε λαού. Το θείο μυστήριο της γονιμότητας, η δύναμη της γυναίκας να διονύζει την ανθρωπότητα, να φέρνει από τους αγέννητους κόσμου του χάους στο χρυσό φως της ζωής τις καινούργιες κατακάθαρες σαν τη σταλαματιά του παρθένου νερού υπάρξης, ξύπνησαν στη σκοτεινή φαντασία του πανάρχαιου ανθρώπου το δέος και την κατάνυξη. Από την άλλη μεριά, οι πολύτιμες αρετές της γυναίκας, η γλυκύτατη μέρημνά της για τα ασήμαντα και τα καθημερινά περιστατικά της ζωής, η ομορφιά της και η συμπόνια της, η στοργή της και η καλοσύνη της, η επίοικιά της και η ευγενική και υπομονετική της συγκατάβαση, την έφεραν περισσότερο από κάθε άλλη θεία μορφή κοντά στον άνθρωπο και κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Η Θεοτόκος του χριστιανισμού, η τρυφερή και πονεμένη θεία μητέρα, ενσωμάτωσε στην ύπαρξή της όλο το πολύμορφο θηλυκό ιδανικό του παντοτινού ανθρώπου. Είναι η απονήρευτη παιδούλα που προσέρχεται στο ναό, η αγνότητη ντροπαλή κοπελίτσα που αραβωνιάζεται τον Ιωσήφ. Σαστισμένη και ξαφνιασμένη, δέχεται το κρίνο του Ευαγγελισμού. Λιώνει σαν κάθε μητέρα στους πόνους της γένας μέσα στη φτωχική σπηλιά της Βηθλέμ. Παραστέκει όλη θάμβος στο θριαμβευτικό ανέβασμα του μονάκριβου παιδιού της από το εργαστήρι του Ιωσήφ ίσα με την αποθεωτική υποδοχή στα Ιεροσόλυμα. Πετρώνει από την ακαταμέτρητη θλίψη της στο Γολγοθά σαν την αρχαία Νιώβη. Καταβγάζεται από την μεγαλειότητα της αθανασίας της ύστερα από την Ανάσταση και ανεβαίνει αθόρυβα στους ουρανούς σαν αλοπαρμένη, σαν να τρέμει μπροστά σε όλη τούτη τη δόξα

στην νόηση και ξυπνάει τον απολυτρωτικό στοχασμό, η Παναγία με την καλοσύνη της απευθύνεται στο συναίσθημα. Ο Χριστός φανερώνεται πολύ συχνά με το πρόσωπο του κριτού, απειλεί με την γένα του πυρός και προαναγγέλει την εκδίκηση. Η Παναγία μένει πάντα στην ασυνεύχεστη καλοκαιριά της στοργής της. Ο καλόγερος που γδέρνει τα γόνατά του στις πέτρες μοναστηριού και αγωνίζεται να ξυλαιώσει τα κρίματά του με την νηστεία και την προσευχή, επικαλείται την προστασία και τη βοήθεια της Θείας Μητέρας. «Και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν». Ο υμνοδός εξαντλεί τον ίσο της λυρικής φαντασίας του στην επίκληση της Παρθένου. Ο λόγος γίνεται στα χείλη του μουσική. Η προσευχή του πλουτίζεται από θαυμάσια φραστικά ευρήματα. Η κατάνοιξή του γίνεται η διπάθεια. Η συντριβή του γεμίζει από τρυφερότητα. Είναι ένα παραστρατημένο, παραπονεμένο παιδί που αναζητεί το θάλπος της μητρικής αγκαλιάς.

η Παναγία πλημμυρίζει την υμνοδία του από απερίγραπτη γοητεία. Τον ενθαρρύνει με την επίοικιά της. Τον ανακουφίζει με την ανυποψία στεγνότητά της. Τον ζεσταίνει με τη συμπόνιά της και κάνει να ανθίζουν μέσα του όλα τα κρίνα του εξυλασμού. Κρυστάλλινα, διάφανα, φεγγερά. Την ονομάζει γλυκασμόν των αγγέλων, θρόνων πυρήμορφων του Κυρίου, άσβεστη λαμπάδα, χρυσή λιχνία, ακατανόητον θαύμα, αγνίας θησάβρισμα, ιδύπνων κρίνων, του ζώντος ύδατος πηγήν ακένωτον, όρθρων φαϊνών, άνθος της αυθασίας. Στο απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη ή λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της Παναγίας. Η ακριμάτιστη παιδούλα και η πονεμένη μητέρα παραστέκει στο στρώμα των αρρώστων και μεταβάλλει σε καταπραϊντική δροσιά τον υδρότα της αγωνίας των. Συντροφεύει τους βασανισμένους και ξηραίνει τα δάκρυα της οδύνης των. Περπατεί μαζί με τους κουρασμένους στρατοκόπους στα μάκρη των ερημικών αγκαθοσπαρμένων δρόμων. Ξαλαφρώνει τους βαρυφορτωμένους από τις καταπιεστικές μέρημνες της ζωής. Δίνει την παρηγοριά στους φυλακισμένους, την ελπίδα στους απελπισμένους.

το θάρρος στους αποκαρδιωμένους, την υπομονή στους ανυπόμονους, την καρτερία στους πληγωμένους από τα βέλη των συμφορών, την ανακούφιση σε όσους παραδέρνουν σε θανάσιμους δισταγμούς. Παραστέκει στην κούνια του παιδιού και απλώνει τα διάφανα δάχτυλά της και ποτίζει τα βλέφαρά του με τον αλαφρό ύπνο της υγείας. Ξενυχτάει μαζί με την πονεμένη μάνα και θαλασσοδέρνεται στις αφιλόξενες θάλασσες μαζί με τους σακατεμένους θαλασσομάχους. Φως ηλαρών πάνω στο μεσιανό κατάρτι του καραβιού. Είναι η Παναγία, η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία των Ξένων, η Παναγία των Γιατρικών και του Καλού Θανάτου, η Παναγία των Θλίψεων και η Παναγία των Θαλασσινών, η Αγγελόκτιστος και η Ασπροφορούσα, η Βεβαία Ελπής και η Δακρυρωούσα, η Γλυκοφιλούσα και η Γαλακτοτροφούσα, η Δεωμένη και η Διακόνησα, η Ελευθερούσα και η Επακούουσα, η Θεοσκέπαστη και η Θαλασσίτρα, η Κιχαριτωμένη και η Καρδιοφορήτησα, η Λυπημένη και η Μεγαλομάτα, η Κατεβοδότρα και η Υπεράγαθος, η Υπερίβλεπτος και η Λουλουδιανή, το Ρόδον το Αμάραντον και το Άξιον Εστίν. Η Χριστιανική Ανατολή και η Χριστιανική Δύση την έχουν στολίσει με ένα σωρό επίθετα. Δεν υπάρχει κλεισάκι της Παναγίας που να μην έχει και το ξεχωριστό του ονομάτισμα. Τα εικονογραφικά θέματα, οι στάσεις της Θεοτόκου στις διάφορες αγιογραφίες, τα θαύματα των εικόνων της, οι τόποι της λατρείας της, οι αφεντάδες και οι οικοδόμοι που έχτισαν τις εκκλησίες της έδωσαν αφορμή στη δημιουργία πολυάριθμων επιθέτων. Στην Ελληνική Ανατολή μονάχα μπορεί να μετρήσει ο ερευνητής καμιά εξακοσαριά τέτοια επίθετα που δεν μαρτυρούν τίποτα άλλο παρά την έκταση της λατρείας της Παναγίας, την άμεση ψυχική επαφή που υπάρχει ανάμεσα στην προσωπικότητά της και στον πιστό. Και αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή συμβαίνει και στη Δύση και στο Βορειά, σε χώρες μάλιστα που δείχνουν μια ιδιαίτερη φροντίδα για το παιδί και που αισθάνονται πνευματικότερα τη μεγάλη αποστολή της μητέρας. Η αγάπη προς την Παναγία αποκτά την ευρύτητα ενός μεγάλου συμβόλου. Η Παναγία από την άποψη τούτη είναι η σπιτική φωτιά που ζεσταίνει με τις χαρούμενες φλόγες της τις κάτασπρες παγωμένες νύχτες. Είναι η στοργή που παραστέκει στον άνθρωπο σε κάθε βήμα του από το πρώτο ίσα με το τελευταίο. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη όχι πια από μία αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα δάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μητερών καμπαναριών που σχίζουν κατακόρυφα τους βαριούς ουρανούς, ώρες-ώρες φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρώματα δοξολογήματα. Δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης.
Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τες ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκη στις βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εχουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους υπτήρμους σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν οι δυνάμεις τους πίστους βασιλίσιμων Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει την συν, όπλων ειρήνης έχει των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας και σίες ημών πανήμνητα Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους, εκέλευσες βασιλεύειν και χορήγη ευτής ουρανώθην την νίκην. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα λεόν σου, δε μεθά ως επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δω μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δω μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και όμως Υιό και Ζώπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε τι πληθύν τις ενθλιβοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και σου κυρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επικούσε μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδο λαού των κύκλωσων επιτιθεμένων. Μια νάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, τη σε επάταξε πάντα σου εκτρεοντάς Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέντευσες του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη διοργή σου παιδέσει με, το αβέλισον επαγγισά μου και επεστήριξε σε πε με την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επερήρε την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέζουν προσώπου τη αφροσύνη μου, ταλαιπώρησε η κατεκάμπτυνη ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν χορευόμενοι. Ότι η ψώμη μου πλήσανε πεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου, κακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα οριόμενο από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμό μου πω σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθην κατελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίου μου εξαναντίε μου οίκησαν και έστησαν και οι εγγυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου είπα φως ο κύκων και όσοι άλλων σου κανείγουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επισή Κύριε ήλπισε εσύ σε ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδας μου με μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσοι και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύντες ενημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάντια αγαθών διαβαρών με επί κατεδίου παναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω το εμού, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω το εμού, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζον, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εις σάρξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όχθηση του ειδήν δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν έση το στόμα μου. Ή εμνημονευόνσω επί της τρομνής μου εν της όρθιες σε μελέτων εισέ, ότι η γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε με ψυχή μου, εις ελέσσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγελιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν εντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί Κυρίω και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη με εδώ καταβενόδων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέτοντες εν τάφων και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγειες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, βέ μου, εθεντώ με ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθη, και όπου ξεπορευόμενη ο θαλμή μου, εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα, εν διεπέτασα προς η τας χείρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε τίς εν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε ενδοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, πως τρέφεις το πρόσωπό σου, παι μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθαν εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξιτάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε ω αετού η νεότη σου. Ποιών ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου ποιο θέλο οργιστήσετε, ουδέει στον αιώνα μην ή. Ου κατά τα σανομία ημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτό από του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να απέχουσε να το λέει από δυσμόν εμάκρυνε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα εμών εμνήστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρούντος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε άφησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσον εις γην τη ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα με νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργησον ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσετάς κύριας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου βέ μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακούστον ποιησόν μου του πρωίτεο ελαιό σου διπησί, ήλπισα γνώρισον μου κύριε οδόν εν υπορεύσον, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν του ονόματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξουλοδρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στου τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων των Θεοεκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεουσιών των εναυτό του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Εκκλησικού Διακονίας, Πάντος του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσε Χριστό ημών Αδελφότητος του Κυρίου δαηθώμεν. Ευσεβούσιμον έθνος πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέραφυρο Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

0: υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τη μήκη προσκύνης στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου, επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρν ανομίες συνελήθην και αμαρτίες οικήσεις σε με ημίδιν μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι η αγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν νεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοση με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν, εδώ κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου ο Μόσχος. Η γράντι οδέσα σου ξηράν και την Αιγυπτία εν μοχθηρία διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα το λυτρωτή και Θεό ημονάσομεν. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ρίσε με γέννης ή είναι με αυτό, διέργωνα τόπον προξένησα λυτρωτά και της εις αγάπης άναψόν μου εν την καρδία το πύρτο μακάριον. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Υπέκυψα πάθης σκοτιστής και άλογος όφθην λόγο Κύριε τμηθείς, ανάνυψην δίδω την ψυχή μου και εις επίσταση κρίμαση σώσον με. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, στρεβλούμενοι σώμα της εχισμής, εδήλουν της γνώμης το ορθόν την και ακλινές και την προς τον χτίσαντα αγάπη στεφανηφόροι πανέφημοι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, αιμάτων σειρεύσαντες ποταμίοι σωμάτων Αγίων των εδόξων σου αθλητών, ειδωλομανίας τας ακάνθας, της η δυνάμει κτήρμων απέριξαν, υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς. Ποιας ενωσούντα με χαλεπός της θανατηφόρου ασθενείας των σαρκικών αγνή ψυχικών τεπαθημάτων, όπως εν πίστη αεί μακαρίζωσε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών. Αγίων αγγέλων ως αρχηγή και της θεοπτίας απολάβονται στη λαυγός των αγαθοδότην και σωτήρα υπερ ημών κατοικεντεύσετε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Βιέεις κρατούμενοι οι πειρασμείς, ημίν ως προστάτες νη προσφεύγομενοι πιστοί αρχάγγελοι θείοι των δεσπότην, νυν εκτενώς εκδισοποίησατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γένουμι παρθένε καταφυγίλη, μήντε και τείχος, η προστάτηση των Θεών εν σαρχή τεκούσα θεομήτωρτων λυτρωτήν και πανηκτήρμονα.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Θαλάσσης αθλητικής το πέλαγος διανοιξάμενος, το ζωηφόρο όπλο του σταυρού Φαραώ τον Αλάστορα, των νοητών μακάριε θεία δυνάμει κατεπώντησας. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, Κυρίο ανατεθείς μακάριες παργάνων εκμητρικών τυραννικού προβήματος Χριστών Θεοφρόνος εκήρυξας, μοσαϊκός καθήλες δε των αντιθέων τα φριάγματα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της πλάνης κατά λοιπόν την Αίγυπτον χαρίτων όσοι, και ερημοπολίτης γεγονός καθαρός προσομίλησα στο καθαρό και ήλυφα στην κληροχίαν την ουράνιον, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ασπόρος του Πατρός βουλήματι εχθείου πνεύματος των του Θεού συνήλυφα σιών, και σαρκία πεκίησα στον εκπατρός αμήτωρα και δημάς εξου απάτωρα.
0: Ουρανία αψίδου οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτωρ σήμε στερέωσον. Εν τη αγάπη της ή των εφετών ιακρότης, των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Άγιοι Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ποιης βλέψεις σε τότε Χριστέ, σωτήρό μας ημίαν εντολήν επί γη σου, μη εργασάμενος πώς το αστέκτο σου παρασταθήσω με θρόνο, λόγων των αμέτρων μου κακών ποιούμενος. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Υφαπλώσα σαν γάλασσο νυχτηρμών, δέξε με. Άσου τον ως πριν εφωμή εις τρόπης δουλεύσαντα, ατίμης πάθεση και από σου μακρυνθέντα, Ιησού φιλάνθρωπε και υπεράγαθε. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών. Ριζωθέντες εν πέτρα της του Θεού γνώσεως, μάρτυρες Χριστού αθλοφόροι, ξύφη της πίστεως εξεριζώσατε, της αγνωσίας ακάνθας και καρπούς αθλήσεως εγεωργήσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Η ακράδαντη στήρη της αληθούς πίστεως στο περηφανή εκκλησίας εγκαλοπίσματα, οι ωραιότατοι και εθελοθητοί άρνες του Χριστού οι μάρτυρες ανεφημίστωσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε φρουρών Παναγία εν πειρασμής κέκτημε, σε μεταθεών προστασίαν έχω ακίμητον, σε ριωμένην μεν τη ημέρα της δίκης πάθης κατακρίσεως εύρημη πάναγνε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, δωρεές πολυτρόπης αγγελικής τάξεως, ή αταξιάρχη δεικνύμενη, αρχιστράτηγοι κατά κόσμου μενήτας του Χριστού Εκκλησίας, ασφαλώς φρουρήσετε τες προστασίες ημών. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, Ευδοκίας εν όπλο το των πιστών πλήρωμα της Ορθοδοξίας, το καλλινή στεφανούμενη εκπεριστάσεως ως ευκλεής παραστάτε, του Θεού λυτρώσεστε θείοι αρχάγγελοι, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, ζωής της ακυρά του θεία σκηνή γέγονος μόνη εξ αιώνος φανίσα παρθενομή το ραγνή, όθεν και δέο με τον ισκιά του θανάτου, προς ζωήν οδήγησον νυν με πρεσβείες σου.
1: Άγιο του Θεού πρέσβε περιμόν. Εφραίνεται επί σύ των φοιτητών η λογική πείμνη σου, πνευματική σώση αιτησής κοινωνούς αφεδρότητος. Άγιο του Θεού πρέσβε περιμόν το φρόνημα της σαρκός, ως δυσμενίας εις Θεών αίτιον, το τη ζωής πνεύματι όσοι εχαρίτων υπέταξας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Καθήλες Δαβητικός του αλλοφύλου Γολιάθ όσια, την νοητήν δύναμη, εν τη παντευχία του πνεύματος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος, μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν σοι το χέρε κραυγάζομεν.

αγαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγίας αθράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

0: Θεού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε, Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συντη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξ όρους κατασκείου λόγιο προφήτης της μόνης Θεοτόκου μέλλοντος αρκούστε θεοπτικός κατενόηση και εν φόβο εδοξολόγησο την δύναμη. Δόξησε ο Θεός μου, δόξησε. Μέγιστον αγών ψυχής χωριζομένης τρόμος φοβερός κριτού καθεζομέν και κρινωμένων ανθρώπων ημαρτικότων ήμι, τι πράξω κατάκριτος. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε. Έχων μολυσμών, ανάπλεων καρδίαν και αμαρτιών δυσβάστακτα φορτία της εκτιμής σου, προστρέχω μη με παρήδης, αλλά εκτήρησόν με δέωνε. Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε υπερ ημών, τίμιος ημών ο θάνατος εδείχθη έναντι Θεού γενναίοι αθλοφόροι, ουγαρυγνήσαστε τούτον πόνης μυρίης και οικισμής περικυκλούμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε υπερ ημών. Ήλκησεν εχθρός του άλγη των μαρτύρων, πέπτο και ναυτού οφρύς επερωμένη και μεγαλύνεται τούτον ο στεφοδότης, μέλες η θείης δοξοζούμενος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σε το καθαρόν δοχείον του δεσπότου πίστη της οπό, καθάρισον με πάσης Θεογεννήτωρ κυλίδος και οίκον εδείξον του καθαρού και θείου πνεύματος. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβέσετε υπερ ημών. Η διάς πρωτεύουσα της των Αρχαγγέλων διακοσμήσεως τους προστρέχοντας τη σκέπη ημών εκ παντός κινδύνου διασώσατε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβέσετε υπερ ημών. Θεωρεί της λαμπρότητος της θεαρχικής και αγαθοδότηδος αρχιστράτηγη πανένδοξη νυν την πίμνην ημών εκλυτρώσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ιερός εδοξάζουσι ήταν των ασωμάτων θεία στρατεύματα Θεομήτων πασεβάσμια των γαρκτίστην τούτων απεκοίησας.
2: Άγιε Θεού πρέσβε περιμών, τα στυρανούθας χαρίτων προτελευτήσου, της εγκρατείας πόνης ειδονάς θανατός αζωηφόρων έκρωση νοσίως ενδέδισε. Άγιε Θεού πρέσβε περιμών, τα συμπνιγούσας ψυχής την καρποφορία διωτικάς μερίμνας, τη εμπείρο μελέτη, όσα κάνθας έφλεξας χαρίτων μακάρια, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εστεφάνωσαν εχάριτες εχαρίτων αθλητικό στεφάνο της Χριστού Βασιλείας, της γαρ πλάνης έσβεσα στην μέθην μακάρια, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνομήν. Ανεκλάλητος ο τόκος σου ανεδείχθη Θεογεννήτωρ μόνη, αγνή ευλογημένη όθυνση προσπίπτονται στο χέρι κραυγάζομεν.
1: Φώτισον ημάς προστάγμασή σου Κύριε και το βραχείον ίσου το υψηλό, την σύν ειρήνην παράσχουν ειν φιλάνθρωπε. Δόξεσαι ο Θεός μου, δόξεσαι, γνώμη πονηρά, παρεπικρανάσε Κύριε εργαζόμενος τα άτοπα, αλήκτηρών με επιστρέφονται και σώσουν με. Δόξεσαι ο Θεός μου, δόξεσαι. Έχω λογισμόν το κακόν μη ανανεύονταν, αναισθητώ ο ασυνείδητος την πόρωσή μου, Ιησού λύσον και σώσον με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Έθετο ημάς ως περλίχνους φως αυγάζοντας, θεογνωσίας θεοί μάρτυρες, ο φωτοδότης και της πλάνης σκότος λύοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Νόμις πονηρείς νόμους θείους αντεθήκατε και Θεόν αληθή κηρύττοντες θανατωθήνε δι' αυτόν προεθυμήθητε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Νέκρωσον αγνή των παθών τα κινήματα, η νεκρόσασα το τόκο σου, την ζώσαν κόρη αμαρτίαν του προπάτορος. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβέστετε υπερ ημών. Κύκλο του Θεού παρεστώτες αρχιστράτηγοι και τες εκείθεν πηγαζούσες αργές, ελαμπρισμένη την πίμνην ημών φρουρίσετε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβέστετε υπερ ημών. Λύτρωση νημήν δωρηθήνη και τέσσετε τον δεσπότην και θεών ημών, ως παραστάτε της πάντων απολυτρώσεως. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μύρον μυστικός ονομάζομεν σε πάναγνε, ως γεννήσεσαν θεών εσαρκήτων τα ευώδια ναυρίοντα χαρίσματα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών. Συ όσοι εφωτός ακυλίδω των έσωπτρων, της άνωθεν φρικτορίας τη λαυγός ενεδείχθης χαρίτων παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών. Συ όσοι εδησές απαστράπτης τες χάρισιν, Αθλήσεων εκισμής γαρευσεγός επισώθης και πόνης της ασκήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ όσοι ψυχών ιατρός αναδέδειξε, την ένθεον εξονύχων απαλών εξητήσε σοφίαν παμακάριστε. Και νυν και αή Κρίστου αιώνας των αιώνων αμήν. Σε όπλων αραγές κατεθρών προβαλόμεθα, σε άγκυρεν και ελπίδα της ημών σωτηρίας θεών υφεγεχτήμεθα.
2: Τον Ιωνάν εν το κήτη Κύριε, μονότατον κατόκισα σε μέδε των πεπαιδημένων εν άρκεση του εχθρού, ως εκθωράς εκείνων διάσωσον. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Ηλιακόν φως της μετάνοιάς μη, ανάτιλον υπάρχοντι, εν σκότη των αμαρτημάτων Χριστέ φωτός χορηγέει να υμνώ την συναγαθότητα. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Σου το φρικτόν βήμα φρύτο πάντοτε κακόν δε ου καφίσταμε. Δουλεύον φαύλη συνηθία διόρθωσον με Χριστέ ή να υμνώ την συναγαθότητα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύς επιπεριμών. Χωρίς εκ των μαρτύρων νύφλησαν και πλήθος ετροπόσαντο. Δε μόνον και χωρίς αγγέλος συνήθισαν εν χαρά. Τούτων ευχές όσων ημάς Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύς επιπεριμών. Ρώμη της ή δυνατούς απέδειξας. Τους μάρτυρά σου Κύριε και πάσαν δύναμην καθήλων του παλαιού πτερνιστού του τον ευχές όσον ημάς Κύριε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Είναι αφωνές ευχαρίστης πάντοτε επανάβομαι δοξάζω σε ψυχής μου δίωξον το σκότος και μετανοίας φωτίτα ζωφερά λύσον μου εγκλήματα. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών ειν θρόνο το φοβερό παρίσταστε ακλινός αξιοθέντες θεόπτε και τεσσαριές της Αγίας Τριάδος εμφορηθήνε ημίν τους προστρέχοντας, πρεσβεύσατε και πειρασμών και παθών λυτρωθήνε αρχάγγελοι. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόν ξενίας δεσποτικής, δεήθητε τους ημάς μελωδικός ανυμνούντας επιτυχήν και χαράς αηδίου αξιοθήνε και θείας λαμβρότητος αρχάγγελοι Θεοειδής, Μιχαήλ, Γαβριήλ, τεπανένδοξη υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο έμψυχος του Δεσπότου Θάλαμος, ο λαμπρές της Παρθενίας ακτήσει φωτοειδός, ως περκρίνων εκλάμπων, της ακανθόδους εν μέσω συγχύσεως υπάναγνος και ευπρεπής Θεοτόκος Παρθένος δοξάζεται. Άγιο του Θεού πρέσβη περιμών, ου ψάμων αλλά Χριστών θεμέλιων θέμενος, εποκοδόμησας Πάτερ αρετήν Χρυσίου τιμιετέραν και τριάδος της Παναγίας γέγονας οίκημα. Άγιοι του Θεού πρέσβε περί μόνο όργανων της κακίας όφης γνωρίσετε, αλλά τεσέστε οφόρε αρετές χαρίτων ενοικημένος τους αδίκους εκδικαίας προνοίας αμήνετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουδέν σε της προς Θεών αγάπης εχώρησεν, ου και κυζόμενον σώμα, ου θανάτου ψήφος απειλουμένη, εν ενώσει Θεού κατατριφώντα μακάριε, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ο θαύμα των απάντων θαυμάτων κενότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα, πειράνδρος συλλαβούσα, ου και στενοχώρησε,

0: Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον η πιστή εν ύμνη στέψομεν και εγκομή εις εφημίσομεν χαρίτων απειμένα και διδάσκαλων και μάρτυρα Χριστού των χαριτώνυμων του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
0: Τούτων των μέγαν εν της οσίης των φωστήρα των θείων εικονίου πιστή χαρίτωνα των μακάριων εν υμνοδίες ανεφημίσομεν και εν άσμαση θείοι σε αυτού την κάραν στέψουμε. Την γάρο φρύν των ματέων ειδόλων ειδάφησε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια εν πάσα ενέκρωσε. Διό τους πόνους μεν ίνεγγε των βραβείων δέτυχε εν αληθώς. Αυτόν επενούντες γεραίρομεν του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
0: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Χαρίτωνος. Της γης πατήσας τα στριφά σου χαρίτων, κατά τρυφά νυν ουρανού των χαρίτων. Η κάδη ουγδοάτη χαρίτων θάνε η γύρα η μακρό. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Βαρούχ Προφήτου Ιερεμίου Φίλος, Χριστού Προφήτες συγχωρεύει πόθο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Μόνα Αυξεντίου του Θαυματουργού, του εν την ίσο Κύπρο Ασκήσαντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου και του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος και των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Πέδων. Εις δίντες, εις γιν μάρτυρες τρεις Κυρίου, εκείθεν εκδίνουν συνιστή ανδρώσων. Ποιμήν ο Μάρκος, Μάρκωσον κτίνει ξύφος. Ποιμήν προβάτων όσο της γραφής Άβελ. Ηλιόδωρος Νίκων αλλά και νέων, Χριστού κατεχθρών εκ ξύφους νίκη νέα. Τμηθέντα παιδων και γυναικών μυρία, όπε γυναικός και θεέ πλήθη δέχου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου. Ρωμαίος εστίν αλλά και Ρωμαλαίος, ο μάρτης Ευστάθιος αθλών προς ξύφος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των συναυτού τριάκοντα μαρτύρων. Έξαρχων Αλέξανδρων ήχων του τέλους θμηθέντες άνδρεσον αριθμός 3-10. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαάκ του Σύρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως της Ιππύρου. Τη αυτή ημέρα η έβρασης και η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Ιερού Πατρός Σιμών Νεοφύτου του Εγκλήστου και Θαυματουργού. Εκτάφου νεόφυτε τα λείψανά σου, εξεκόμισαν την πηγήν την χάριν. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει συμπάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: πάλιν και πολλάκιση προσπίπτομαι και σου δόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπτας επί την ιδέηση ημών καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα, από πατός μολυνού σαρκός και πνεύματος και εδώ εισήμιν ανένοχον και κατάκτον την παράσταση του Αγίου Συναστηρίου. Χάρη σε δω Θεός και τη συνευχομένη στην προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίου Συναστηρίων και της ουρανίου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Κύριο Θεός σου, Παντοκράτορας, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος εν ενέσου, ενέσου, πάντα περικαλωμένος σου, όλη καρδία, πρόσδειξε και μόνο το όνομα των όντι δέησιν και προσάγαγε το Αγίου σου θυλαστηρίο και κάνω σου εμάς προς ενεργήσει δωράτη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού γνωριμάτων. Και καταξιούσε εμάς από τη χάρη ενώπιός του γενέστηση ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάρητος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και επί πάντα του λαού σου. Για τον νυκτήρμο του μονογενού σου Υιού μέσου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και τη μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν.

υπάρξουν για δίκαιο σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν επαντήτω από τη δεσποτεία σου, συγχαρητός, ανέκλωστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείων, ως αυτός όν. Σε κυπονογεννησιός και το πνεύμα σου το Άγιον. Σε εκτομιώντος σου το είναι παρήγαγες και παρεπεσόντας ανέστης ασπάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιών. Θεός ημάς στον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενούς Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίω σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μηριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, σατέρια, πολυώματα, μετάρσια, τερότα.

Σε ευνομένη, σε ευνομένη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεν χάσουμε το σημόν. Έτυπο φέρομαι στη λογική τάφη για νέα μαθολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεμψουν το πνεύμα σου, Πάγιο, εφημάς. Και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον το μενάτων του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμιο νέμα.

0: Εταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγειν
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αεί.

σπουδαίασματα προκειμένου πάση με συνδυάμαστε με σωμάτες και δεκάσεις του διαθέτες. Πλέον στους σύμπλευσες του προϊσμού αδεύσαν τους νοσοδεσίας του τρόστιλικών σωματιμών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίγκια ή Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και πορθόδοξης ασυλίας σου και ελθέης του αγιάσει μας. Ο άνατο Πατρί συγκαθήμινος και όδημι να ρωτήσω συνόμη και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε μήν το αχράτου σώματός και του μιέματος και δημό πατή το λαό. Θεός ηλάστη δίμη τον Παρτολό και λησόν, Θεός ηλάστη δίμη τον Παρτολό και λησόν, Θεός ηλάστη δίμη τον Παρτολό και λησόν.

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτα Φιλάνθρωπε, Βεργέτα των Ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξίωσε εμά των υπορανίων και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών των οδών, στηρίξε εμά του φόβου του πάντε, προορισμό τη ζωή, να ασφαλίσουμε τα βιοβήματα. Ευχέστηκε και εσύ τη ενδόξη οδόγου και παθέν μαρή και πάντων αγίου.

αγών της ευλογούντης Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντες θα πρέπει του οίκου σου, για αυτούς αντιδόξα σου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει θυμά σου ελπίζοντας επισέ ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερές σου, τις άρχους την ημών των στρατών και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειο άνωθεν στην καταμέξη του Πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και σου

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα, είναι 28 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος». Στις 10. Τι είναι το νεωτερικό κράτος, κυριαρχία, εδαφικότητα και συγκεντρωμένη εξουσία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11, από την Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με το λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Τόμας Χόμπς και Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μελωνά. 2.30 αναγνώσματα, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 η θρησκεία ως απειλή για την πολιτική τάξη. Φόβος εμφυλίου και ανάγκη ελέγχου της πίστης με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 Τζον Λοκ και η ανεκτικότητα, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικά όρια με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία» από την αρχαιότητα ως το 1915 που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τη ζωή Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 28 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Χαρίτονος του Ομολογητού και καθηγητού της Ερήμου. Επίσης, την μνήμη του προφήτου Βαρούχ, του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Αλφίου και Ζωσίμου που ήταν αδέλφια, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος Νέωνος και Ηλιοδόρου, επίσης τη μνήμη Αγίων γυναικών και παιδιών που μαρτύρησαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου και Ευσταθίου του Ρωμαίου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των 30 μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του, τη μνήμη του Αγίου Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως, του Οσίου Αυξεντίου του Αλαμάνου, ο οποίος έζησε στην Κύπρο, τη μνήμη του Οσίου Ηρωδίανος, ο οποίος έζησε κοντά στη λίμνη Ηροζέσκ, τη μνήμη του Οσίου Χαρίτονος, ηγουμένου της Μονής της Αναλήψεως, της Βόλγοντα, και την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βεντσεσλάβου, ο οποίος ήταν βασιλιάς των Τσέχων, και του Αγίου Φαύστου, επισκόπου Ριέζ.

Όσιος Χαρίτων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας στην εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270-276. Αρχικά ο Αυριλιανός δεν φάνηκε εχθρικός προς τους χριστιανούς. Αργότερο όμως, σωθούμενος από τον διάβολο, κίνησε βίαιο διωγμό εναντίον τους. Όταν το αυτοκρατορικό διάταγμα έθεσε στο εικόνιο, ο Χαρίτων, περιβόητος για την ευσέβεια και τον ζήλο του προς τη διάδοση του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και βασανίστηκε. Ενώ φρουρούνταν στη φυλακή, αναμένοντας με χαρά τη μαρτυρική του τελείωση, οι διωγμοί κατέπαυσαν και σύντομα επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας έγινε η χριστιανική. Ελεύθερος πλέον με τα στίγματα του Κυρίου στο αθλητικό του σώμα, ποθούσε στο εξής να ζήσει ως ασκητής, αναπληρώνοντας τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή του. Στις εκούσιες κακουχίες τις οποίες υπέβαλε το σώμα του για να το δουλαγωγήσει και να το υποτάξει στο πνεύμα, προστέθηκαν και ακούσιες δοκιμασίες. Καθώς μετέβαινε για να εγκατασταθεί στην έρημο του Ιορδάνου, περιέπεσε σε ληστές, οι οποίοι τον απήγαγαν δέσμιου στο κρυσφύγετό του σε σπήλαιο της ερήμου Φαράν, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Κατά θεία όμως παραχώρηση, ο Χιά εξέμεσε το δηλητήριό της στο αγγείο που είχαν το κρασί τους, πίνοντας δε αυτοί από το δηλητηριώδες ποτό, βρήκαν όλοι θάνατο. Λυτρωμένος ο Χαρίτων από τα χέρια τους, λύθηκε αόρατα από τα δεσμά και επειδή βρήκε το σπήλαιο εκείνο κατάλληλο για ησυχία, αποφάσισε να παραμείνει. Από τα συναχθέντα χρήματα των ληστών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, διεμήρασε τα περισσότερα στους φτωχούς και στους ερημίτες που ασκήτευαν κοντά στη νεκρά θάλασσα. Με τα υπόλοιπα μετέτρεψε το σπήλαιο σε ναό του Θεού και ίδρυσε την πρώτη λαύρα της Παλαιστίνης, την λαύρα της Φαράν. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι η λαύρα που εμφανίστηκε στον αρχαίο μοναχισμό της Παλαιστίνης ήταν άθροισμα αναχωρητικών καλυβών, κελίων δηλαδή, όπου ο κάθε μοναχός ησύχαζε μόνος του. Τα Σάββατα και τις Κυριακές όμως συνήρχονται όλοι για κοινή λατρεία. Με την πάροδο του χρόνου οι λαύρες μεταβάλλονταν σε κοινόβια και οι όροι λαύρα και μονή κατεστάθησαν συνώνυμοι. Το ναό της λαύρας εγγενίασε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Άγιος Μακάριος. Σύγχρονος του Μεγάλου Ιλαρίωνος που από την Αίγυπτο εισήγαγε στην Παλαιστίνη την αναχωρητική μορφή του μοναχικού βίου με μονωμένα κελιά εγκατασπαρμένα στην έρημο, Όσιος Χαρίτων ένωσε τους αναχωρητές υπό κοινή ζωή και διοίκηση, αν και ακόμη ο κοινός αυτός βίος στην Παλαιστίνη είχε υποτυπώδη χαρακτήρα. Ενώ Όσιος εισήγαζε μόνο σε σπήλαιο της Φαράν, αγωνιζόμενος με νηστεία, χαμεκητία, ολονύκτης προσευχές και ψαλμοδίες, έχοντας ως τρεφή το τρίχινο ένδυμά του που κατέξε τις μαρτυρικές του πληγές, έγινε φανερό στην περιοχή μέσω των θαυμάτων που επιτελούσε. Πολλοί προσέτρεχαν στη λαύρα του για να ταχθούν υπό την χειραγωγία του, αλλά και από τους Ιουδαίους και τους Έλληνες της περιοχής πολλοί προσήλθαν μέσω αυτού στο χριστιανισμό. Αυτή η κοσμοσυρωή τον αποσπούσε από την ησυχία και επειδή φοβόταν μήπως η δόξα των ανθρώπων λυκμίσει σαν τον άνεμο τις αρετές που με κόπους και υδρότες είχε αποκτήσει, αποφάσισε να αναχωρήσει από τη Φαράν. Με κοινή ψήφο της αδελφότητας τους άφησε ως προεστώτα τον πλέον ενάρετο των μαθητών του και τους έδωσε τις δέουσες νουθεσίες. Τους όρισε να τρώγουν μια φορά την ημέρα και τότε με εγκράτεια, να προσεύχονται κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα τις τακτές ώρες που ο ίδιος τους είχε παραδώσει και να είναι ελεήμονες και φιλόξενοι προς τους φτωχούς. Τέλος τους ευλόγησε και αναχώρησε. Βαδίζοντας οδό μιας ημέρας έφτασε στα μέρη της Ιεριχούς, στην κορυφή Δόκ του Σαρανταρίου όρους, βρήκε κατάλληλο σπήλαιο και ησύχαζε εκεί κρυμμένος πολύ καιρό από τους ανθρώπους. Τρεφόταν με άγρια χόρτα της ερήμου και ζούσε όλος απορροφημένος από την αδολεσχία του Θεού. Ο Θεός όμως θέλησε να τον χρησιμοποιήσει ως όργανό του για τον ευαγγελισμό της περιοχής και τον φανέρωσε στον κόσμο. Πολλοί, θαυμάζοντας τον εισάγγελο βίο του, θέλησαν να τον μιμηθούν, αρνούμενοι το φρόνημα της σαρκός και ζήτησαν να τους δεχθεί υπό την καθοδήγησή του. Για τους μαθητές του αυτούς οικοδόμησε λαύρα
που έμεινε γνωστή από την ονομασία του τόπου ως Λαύρα του Δούκα. Ο θόρυβος όμως από τη συρροή των ανθρώπων τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και αυτήν για να ζήσει μόνος με μόνον το Θεό. Παρέδωσε στους μαθητές του τον τρόπο της μοναχικής πολιτείας, τους άφησε αξιοποιημένα και αποχώρησε. Αναζητώντας έρημο τόπο προς τα νότια, κατέφυγε στα σπήλια της Θεκοέ, όπου βρήκε για λίγο την ποθητή του ησυχία. Αλλά και εκεί, εξαιτίας της φήμης της αγιότητός του, άρχισαν να προσέρχονται πολλοί για να γίνουν μοναχοί. Έτσι Όσιος Χαρίτων ίδρυσε και τρίτη λαύρα, την οποία στα συριακά ονόμαζαν Σουκά ή Παλαιά Λαύρα, σε αντιδιαστολή προς τη Νέα Λαύρα που ίδρυσαν λίγο αργότερα στην Θεκοέ μοναχή, προερχόμενη από τη Μεγάλη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Το ασυγκράτητο πλήθος των νέων μαθητών και των ειδωλολατρών που συνέρεε για να εμφραθεί με το μέλι των λόγων του και να δει αυτήν τη ζωντανή εικόνα του Χριστού, ανάγκασε τον Όσιο να αποσυρθεί σε παρακείμενο απόκριμνο σπήλαιο, το κρεμαστό σπήλαιο, όπως ονομάστηκε εξαιτίας του μεγάλου ύψους του από τη γη, στο οποίο μόνο με κλίμακα μπορούσε κάποιος να ανεβεί. Στο σπήλαιο αυτό ο Όσιος έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Λόγω γύρατος όμως και των μακροχρόνιων κόπων της ασκήσεως, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται και να μεταφέρει νερό. Προσέτρεξε λοιπόν στο Θεό με την προσευχή του και ανέβλησε από μια πλευρά του σπηλαίου νερό ψυχρό και διαβιέστατο. Όταν του αποκαλύφθηκε η μέρα της προς Θεόν εκδημίας του, μετέβη στην πρώτη του λαύρα στη Φαράν. Εκεί κάλεσε τα λογικά του ποιμνία τους προεστώτες και τους απίφθινε την πνευματική του διαθήκη, δια της οποίας υπεδείκνυε την ασφαλή οδό της ενώσεώς τους με το Θεό, δηλαδή την άσκηση, συνδεδεμένη με την ταπείνωση και την αγάπη προς όλους. Τέλος τους ευλόγησε και χωρίς να ασθενήσει, παρέδωσε εν ειρήνη την μακαρία ψυχή του στα χέρια των αγγέλων.

Αγαπητοί ακροατές, από τους συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Χαρίτονα, τον ομολογητή και καθηγητή της Ερήμου. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και σποράδες. Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25 με 26, στην Ήπειρο από 7 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 25 με 27, στην Κρήτη από 11 έως 22 με 24, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Για την Αττική αναμένονται σήμερα τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Το 351 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίος ο Δεύτερος νικά το σφετεριστή Μαγνέντιο στη μάχη της Μούρσας. Το 365 ο Ρωμαίος Φετεριστής Προκόπιος δωροδοκεί δύο λεγεώνες περνώντας από την Κωνσταντινούπολη και κηρύσσεται αυτοκράτορας. 1787 το Αμερικανικό Σύνταγμα ψηφίζεται από το Κογκρέσο και στέλνεται για έγκριση στα νομοθετικά σώματα των πολιτιών. 1821 το Μεξικό υπογράφει την τελική πράξη για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. 1825 κατά τη μάχη του Καρβασαρά ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία. 1858 ο κομίτης του Ντονάτη γίνεται ο πρώτος που απαθανατίζεται φωτογραφικά. 1891 πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας Χέρμαν Μέλβιλ. 1895 πεθαίνει ο Γάλλος χημικός Λουί Παστέρ. 1916 εθνικός διχασμός πρωτών πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αιτία η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα πρέπει να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες ημέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της περιοχής από τα ελληνικά στρατεύματα. Για την ανακοχή των Μουδανιών θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία του ραδιοφώνου του BBC. 1946 αποθεωτική υποδοχή στο βασιλιά Γεώργιο το Δεύτερο στην Αθήνα που επανέρχεται στο θρόνο του μετά το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946 όπου επικράτησαν οι οπαδοί της βασιλείας. 69% υπέρ της επανόδου του Γεωργίου του Δευτέρου. 1966 πεθαίνει ο Γάλλος ποιητής Αντρέ Μπρετόν. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. 1979 η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ κερδίζει στους μεσογειακούς του Σπλίθ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες νικώντας τον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75. 1990 πεθαίνει ο ποιητής Νίκος Καρούζος. 1994 το χειρότερο ναυάγιο στην Ευρώπη σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα όταν το πλοίο Εστόνια που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη βυθίζεται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών της Φιλανδίας συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας τρέχει με 20-9. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για άνδρα αθλητή στίβου από το 1912 όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φοράς. 2013. Στο φυσικό τους χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 1977 από τον Μανώλη Ανδρώνικο. Εγκαινιάζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας τα οποία μέχρι πρότινος φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζεται επίσης το πρώτο πολιτήριο αντιγράφων των αρχαίων ευρημάτων. 2004 ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι 12η Παρολυμπιακοί Αγώνες. Την 34η θέση κατέλαβε η Ελλάδα στους αγώνες αυτούς με 3 χρυσά, 13 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια. 2006 στην Αυστρία για πρώτη φορά ψηφίζουν 16χρονοι σε βουλευτικές εκλογές.

0: Για τη συνθήκη των μπουδανιών θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Τις πληροφορίες τις έχουμε αντλήσει από το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Να ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο. Η ανακοχή των μπουδανιών, που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 1922 από την Τουρκία και την Ελλάδα, προετοίμασε τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Οι δύο συνθήκες αποτέλεσαν το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922 και αντικατέστησαν τη συνθήκη των Σευρών του 1920, η οποία ήταν θνησιγενής από την αρχή. Στο πλαίσιο των συνθήκων ειρήνης στο Παρίσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λόγω της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τουρκία με την Αντάντ συνήψαν τη συνθήκη των Σευρών, η οποία περιόρισε ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις επαρχίες της Ανατολίας, ενώ στην Ελλάδα παραχωρήθηκαν σχεδόν όλη η Ανατολική Θράκη και η ζώνη της Σμύρνης. Αυτοί οι όροι που σήμαναν μεγάλη ήττα για την Τουρκία συνέβαλαν στην αύξηση του τουρκικού εθνικισμού. Ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στα Οθωμανικά εδάφη έπληξε την ενότητα των συμμάχων στο ανατολικό ζήτημα. Η Μεγάλη Βρετανία και ειδικά ο Πρωθυπουργός David Lloyd George υποστήριζε την Ελλάδα. Η Γαλλία όμως και άλλοι σύμμαχοι φοβήθηκαν την αυξανόμενη δύναμη του κεμαλικού κινήματος που θα μπορούσε να προβάλλει στεναρή αντίσταση και απέτησαν την αλλαγή της συνθήκης των Σευρών. Μετά την πολιτική ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 1920, ο οποίος ήταν δημοφιλής στο εξωτερικό, και την επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου, η υποστήριξη για την Ελλάδα μειώθηκε. Η Αγγλία το 1921 αποφάσισε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των άλλων συμμάχων, ομολογώντας ότι η συνθήκη των Σευρών δεν επρόκειτο να ισχύσει επί μακρόν. Η στρατιωτική αδυναμία της Ελλάδας και η κατάρρευση του μετόπου που κατέληξε στη μεγάλη επίθεση του κεμαλικού στρατού και στην καταστροφή της Σμύρνης επιδείνωσε την κατάσταση. Η Αγγλία δεν υποστήριξε τον ελληνικό στρατό αφού δεν ήθελε να έρθει σε αντίθεση με τους άλλους συμμάχους. Όμως, μέχρι 2 ώρες πριν από τη σύσκεψη της ανακοχής ήταν ορατός ο κίνδυνος μια σύγκρουση της Αγγλίας με την Τουρκία. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα βρίσκονταν κοντά στο Τσανάκαλε για να προστατέψουν τα Δαρδανέλια. Όμως, όταν η Τουρκία απείλησε να προχωρήσει στην ουδέτερη περιοχή των στενών, έγινε ορατό το ενδεχόμενο της ένοπλης σύγκρουσης. Η ανακοχή των μπουδανιών απέτρεψε τη διαμάχη μεταξύ των δυνάμεων και παράλληλα σήμανε την επιτυχή έκβαση των περισσότερων στόχων που είχε θέσει η τουρκική πλευρά υπό την ηγεσία του κεμαλικού κινήματος. Τώρα θα μιλήσουμε για τη συνθήκη. Δεδομένου πως η σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία πήρε μεγάλες διαστάσεις και έγινε δυνάμη επικίνδυνη για τα συμφέροντα των συμμάχων, η εξέβρεση μιας λύσης ήταν αναγκαία. Συναντήθηκαν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, ο Γάλλος Πρωθυπουργός και ο Ιταλός Πρεσβευτής στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 1922 στο Παρίσι. Η απόφαση ήταν να προσκαλέσουν τους Έλληνες και τους Τούρκους σε μια συνδιάσκεψη στις 20 Σεπτεμβρίου, 3 Οκτωβρίου 1922, παλαιό νέο ημερολόγιο, στα Μουδανιά, μια μικρασιατική πόλη κοντά στην Προύσα. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους δήλωσαν ότι θα αποδέχονταν τις διαπραγματεύσεις ανακοχής μόνο αν αποδεχόταν η Ελλάδα την εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα και τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό τους. Μέχρι τότε οι Έλληνες πολιτικοί πίστευαν ακόμη ότι η Αγγλία θα τους βοηθήσει να αντισταθούν στους κεμαλικούς. Όμως, στις 19 Σεπτεμβρίου ή 2 Οκτωβρίου του 1922, ανακοίνωσε ο Άγγλος πρεσβευτής τον Νικόλαο Πλαστήρα την άρνηση της Αγγλίας για περαιτέρω υποστήριξη. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώθηκε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος από τη Γαλλία ανακοίνωσε μέσω τηλεγραφήματος προς την Αθήνα την απώλεια της Ανατολικής Θράκης, κάτι που επρόκειτο να περιληφθεί στη συνθήκη ανακοχής. Με συγκεκριμένες οδηγίες από το Βενιζέλο, που εκείνη την εποχή ήταν ειδικός αντιπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για σύναψη ειρήνης, έφτασε η ελληνική αντιπροσωπεία στα Μουδανιά στις 20 Σεπτεμβρίου, 3 Οκτωβρίου του 1922. Οι αντιπρόσωποι στη σύσκεψη ήταν οι αρμοστές στρατηγοί Χάριγκτον από την Αγγλία, Μομπελί από την Ιταλία και Σάρπι από την Γαλλία, ενώ ο στρατηγός Ισμέτ Πασάς αντιπροσώπευε την Τουρκία και ο στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν και ο συνταγματάρχης Πτολεμαίος Αριγιάννης στην Ελλάδα. Στις συζητήσεις παρευρέθηκε και ο Νικόλαος Πλαστήρας. Η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε όταν ήδη είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και όταν οι βασικοί όροι της συνθήκης είχαν αποφασιστεί. Οι συζητήσεις ήταν χρονοβόρες και δύσκολες, γιατί η Ελλάδα είχε πολλές αντιρρήσεις στις απαιτήσεις των Τούρκων. Επίσης, η διπλωματική θέση της ελληνικής αντιπροσωπείας συναντούσε προβλήματα, αφού οι οδηγίες του Ελευθερίου Βενιζέλου άλλαξαν στη διάρκεια της διάσκεψης. Στην αρχή, η αποστολή είχε την εντολή να αποδεχθεί την υποχώρηση της Ελλάδας από την Ανατολική Θράκη μόνο έπειτα από διαπραγματεύσεις. Όμως λίγο μετά ο Βενιζέλος όρισε να αποδεχθούν την υποχώρηση αμέσως. Αυτές οι αλλαγές και οι παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν οδήγησαν τον Αλέξανδρο Μαζαράκη να επιστρέψει στην Αθήνα χωρίς να υπογράψει το τελικό κείμενο της ανακοχής. Οι σύμμαχοι και η τουρκική αντιπροσωπεία υπέγραψαν τη συνθήκη στις 28 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου 1922 στην Κωνσταντινούπολη. Το τελικό κείμενο της ανακοχής διαμορφώθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας. Οι Έλληνες υπέγραψαν την 1η, 14η Οκτωβρίου 1922. Ωστόσο, ο Έλληνας αρμοστής της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει τη συμφωνία της Ελλάδας με τους όρους της ανακοχής μία ημέρα πριν από την ελληνική υπογραφή.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ποιο όμως ήταν το περιεχόμενο, αγαπητοί ακροατές, της συνθήκης ανακοχής των Μουδανιών? Το κύριο θέμα της ανακοχής αφορούσε τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στην Ανατολική Θράκη, που ορίστηκε να είναι ο ποταμός Εύρος. Ανάλογα με την απώλεια του εδάφους στη Θράκη, καθορίστηκε η γραμμή υποχώρησης των ελληνικών στρατευμάτων και ξεκίνησε η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τους Έλληνες. Η συνθήκη προέβλεπε η υποχώρηση των Ελλήνων να πραγματοποιηθεί σε 15 ημέρες και σε 30 ημέρες να αναλάβει η Τουρκία την εξουσία στην περιοχή. 8.000 Τούρκοι αστυνομικοί εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια της εκένωσης. Η Κωνσταντινούπολη και τα στενά πέρασαν υπό τουρκική κυριαρχία και η Τουρκία υποχρεώθηκε να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η επιθυμία των Τούρκων να περιληφθεί η Δυτική Θράκη στην επικράτειά τους δεν πραγματοποιήθηκε. Η περιοχή δυτικά του Εύρου παρέμενε ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα τώρα της συνθήκης των Μουδανιών. Μετά την υπογραφή της συνθήκης ακολούθησε η άμεση υποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Ανατολική Θράκη, ενώ παράλληλα οι Έλληνες που ζούσαν εκεί έφυγαν για την Ελλάδα. Ο ελληνικός πληθυσμός που μετακινήθηκε ήταν 250.000. Η προσφυγιά, την οποία επικύρωσε επίσημα η συνθήκη της Λοζάνης, αποτέλεσε και για τις δύο πλευρές μια τραυματική εμπειρία που μαζί με τα δεινά που επισόρευσε η ελληνοτουρκική πολιτική σύγκρουση ενσωματώθηκε στη συλλογική μνήμη, τροφοδοτώντας όχι σπάνια αισθήματα αντιπαράθεσης. Στις 12-25 Νοεμβρίου του 1922 η διοίκηση της Ανατολικής Θράκης πέρασε στην Τουρκία. Στη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 καθορίστηκαν οι ακριβείς όροι της ανταλλαγής των πληθυσμών, δηλαδή η υποχρεωτική μετακίνηση των Ορθοδόξων Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα και των Μουσουλμάνων Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία. Τα σύγχρονα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι αυτά που συμφωνήθηκαν στις συνθήκες των Μουδανιών και της Λοζάνης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και καλή εβδομάδα. Σε έναν στίχο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου είναι το κεφάλαιο Ήτα και ο στίχος 34. Θα σταθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και για εσάς να είναι ευλογημένη η εβδομάδα αυτή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Είναι ένα στίχος έτσι με πολύ κέρια μηνύματα, ο στίχος 34. Θα θέλατε να τον μεταφέρετε στη νεοελληνική?
1: Ναι, λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μεταφέρει τα λόγια του Χριστού, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρησιμοποιεί τρία ρήματα. Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Άρα τα δύο πρώτα ρήματα είναι οι προϋποθέσεις κατά κάποιον τρόπο για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό.
1: Ναι, θα προσέθετα και το πρώτο προηγούμενο ρήμα που λέει ότι όποιος θέλει τη σημασία της ελεύθερης,
0: ναι,
1: της ελεύθερης αποδοχής του θελήματος του Θεού, γιατί εδώ τονίζει ο Χριστός ακριβώς το ότι η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι το Θεός το αυτό δώρο της ελευθερίας. Μας κάνει την ύψιστη τιμή να συνεργαστούμε μαζί του, όχι για δικό του όφελος βέβαια, αλλά για τη δική μας σωτηρία. Και αυτό είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Να θέλουμε με την καρδιά μας αυτό το πράγμα. Ναι. Ποτέ δεν θέλει ακούσει ο δούλους ο Χριστός. Και μετά να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Αυτά θέλουν βέβαια μία εξήγηση, τι σημαίνει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα σε μια εποχή δικαιωματισμού και τέλος πάντων προστασίας της αξιοπρέπειας και τόνωσης της αυτοπεποίθησης, αυτό τι σημαίνει, να απαρνηθώ τον εαυτό μου αφού εαυτός μου μια χαρά είναι, και ποιος είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσουμε. Είναι όντως αυτά τα λόγια του Χριστού, είναι το κέριο μήνυμα, είναι η βάση, οι σχέσεις μαζί με τον Χριστό. Θέλει να μας πει ότι αυτή η σχέση μαζί του δεν είναι μια διανοητική υπεξηγή από τα δύσκολα της ζωής, αυτά έρχονται οι στενοχώριες, οι σλήψεις. Ο σταυρός μας, να πούμε τώρα, ότι είναι δύο ειδών. Είναι ο ακούσιος σταυρός, αυτά που έρχονται, οι αρρώστιες, οι οικονομικές δυσκολίες, οι σεισμοί, αυτά που ακούμε καθημερινά στα δικτύα ειδήσεων. Και το δεύτερο είναι ο εκούσιος σταυρός, που είναι η αντιπαράθεση με τα πάθη μας, πάλι να βγούμε από τον αυτοεγκλωβισμό μας στο εγώ και να θεραπευτούμε από αυτό, να παραδεχτούμε δηλαδή ότι ο εγωισμός είναι αρρώστια, δεν είναι καταξίωση του εαυτού, αλλά είναι μια ταλαιπωρία η οποία κρατάει τον άνθρωπο σκλάβο και όχι πραγματικά ελεύθερο. Επομένως παίρνει ένα άλλο νόημα η λέξη εαυτός, και ο Άγιος Ιγνάτιος Πριντζανίνοχ λέει ότι τόσο πολύ ας πούμε η αμαρτία αλλίωσε την προσωπικότητά μας, ώστε έφτασε ο εαυτός μας, η ψυχή μας, που λέει παρακάτω, ο Χριστός, ο οποίος θέλει να σώσει την ψυχή, πρέπει να τη χάσει, πρέπει να χάσει αυτό το εγώ, το άρρωστο εγώ, έχει αρρωστήσει αυτό το εγώ. Και μόνο έτσι μπορεί να ελευθερωθεί και να σωθεί ο άνθρωπος και να ακολουθήσει τον Χριστό, ο οποίος τελικά δεν είναι καταπιεστής, ένα θύραμος που, να πούμε, συγγνώμη, όταν λέξη τη βρίσκει να μας βλέπει δούλους, αλλά ένας πατέρας που είναι μόνο αγάπη και θέλει να περνάμε καλά, θέλει να μοιραστεί, να μοιραστούμε τη χαρά του, την ειρήνη του, την ομορφιά της ζωής του, που είναι αληθινή ζωή, δεν είναι μια ζωή φυλακή. Αυτό είναι το νόημα αυτού του λόγου του Χριστού. Είναι μια βόμβα, λέγαμε, σε αυτή την φιλοσοφία, μια ανατροπή, ένας μοχλός ανατροπής αυτής της απάτης, ότι ο άνθρωπος όταν κάνει αυτό που θέλει περνάει καλά. Όταν κάνει αυτό που θέλει ο Χριστός περνάει καλά, αυτό θέλει να μας πει τώρα. Και αν δεν εμπιστευτούμε αυτό το πρόσωπο και αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι το μόνο που θέλει να ζούμε με κεφαλαίο το ζήτα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Να το βλέπουμε πάντοτε σαν μια ταλαιπωρία, μια τυραννία, μη, όχι, μια κατάσταση ανελευθερίας. Αν όμως καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που μας το λέει, αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό θέλει μια πορεία γνωριμίας μαζί του, να δούμε τι έκανε για μας, τι είπε για μας, πόσο εκείνος ταπείνωσε τον εαυτό του, πόσο εκείνος έδειξε αυτή την πορεία του να μην κάνει ό,τι θέλει, αλλά να κάνει το θέλημα του πατέρα του, ως άνθρωπος δηλαδή, ταύτισε ελεύθερα το δικό του ανθρώπινο θέλημα με το θέλημα του πατέρα του. Αν το κάνουμε αυτό, τότε βρισκόμαστε σε μια οδό ελευθερίας, ποτός, χαράς, ελευθερίας, μια οδό πραγματικής ζωής.
0: Ξέρετε, πατέρα Βαρνάβα, μπορεί κάποιοι από εμάς να σκεφτόμαστε ότι θέλω να πιστεύω στον Θεό για να έρθουν όλα καλά στη ζωή μου, για να με προστατεύει, να είναι καλά η οικογένειά μου, να μην μου συμβεί κάτι καλό, να έρθουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό πηγαίνω στην εκκλησία, γι' αυτό προσπαθώ να ακολουθώ ό,τι λέει η εκκλησία κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο λόγος του Κυρίου έρχεται σε τελή αντίθεση με τα προηγούμενα, γιατί δεν υπόσχεται ότι όποιος θα τον ακολουθήσει θα είναι όλα εύκολα και ρόδινα στη ζωή του. Αντίθετα λέει ας σηκώσει το σταυρό του.
1: Πολύ σωστά το θέσατε, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν έρχονται αυτά τα πράγματα και μερικές φορές μεγάλες οδύνες στη ζωή, απώλειες, πόνος, αρρώστιες, μοναξιά και όλα αυτά, πολλές φορές ο άνθρωπος θυμώνει και φυσικά φεύγει και έχει μια στάση πλέον, αποστασία μάλλον, μια αναχώρηση από αυτή τη σχέση, και λέει ότι δεν θέλω να ξέρω αυτό το πρόσωπο, γιατί άλλα περίμενα από αυτόν και άλλα βρήκα στη ζωή μου. Από τότε που γνώρισα, λένε πολύ, το Χριστό τίποτα δεν μου πηγαίνει καλά. Αυτό το βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα Αγίων. Γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες τη Μαρία Στάθιο, που γνώρισε το Χριστό μέσω του Σταυρού. Ξέρουμε αυτό εκεί με το ελάφι που είχε, του μίλησε ο Σταυρός και τον κάλεσε και του είπε μετά ο Χριστός ότι κοίταξε, ναι, ωραία, θα χαίρεσαι που θα γίνει δικός μου, αλλά δεν θα είναι όπως είπα όλα ρόδινα. Παίζεις αυτά εστάθειος, έχασε την ευκαιρία του, σαν στρατιωτικός, την έγκα, τα παιδιά του. Μετά τα ξαναβρήκε βέβαια, αλλά μετά ήρθε αντιμέτωπος με το άθεο κράτος, το μάλλον το παγανιστικό κράτος, το οποίο τον οδήγησε στο μαρτύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και το μαρτύριο αυτό έγινε η δόξα του Αγίου Ευσταθείου. Ο Χριστός μας έδειξε από την δική του πορεία ότι αληθινή χαρά, αληθινή ζωή μόνο δια του Σταυρού έρχεται. Αν αυτό δεν το δούμε και δεν ζήσουμε, ζούμε κάθε Πάσχα την Ανάσταση και λέμε «Η δούγα ρίχθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο», αν αυτό δεν το καταλάβουμε, τότε όλα αυτά θα φαίνονται «Ο Θεός με ξέχασε, ο Θεός είναι άδικος, ο Θεός με αρέσει να βλέπει να υποφέρω», και άλλα πράγματα τα οποία καταντούν βλασφημίες πολλές φορές, για τις οποίες δεν θυμώνει ο Θεός μας, δεν καταλαβαίνει, πολλές φορές γελάει, αλλά θέλει μελέτη αυτό, μελέτη και τη ζωή του, μελέτη και τη ζωή αυτών που τον αγάπησαν, που στο οποίο βλέπουν ότι δεν έχασαν, κέρδισαν τη ζωή τους. Όλοι οι μάρτυρες, αυτό είναι το ένδυμα, το ωραίο της Εκκλησίας, είναι η πορφύρα από τα κόκκινα αίματα των μαρτύρων. Του σπιτιού μας δηλαδή, της Εκκλησίας, αυτό είναι. Αυτό έζησαν και είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε σήμερα όλος ο κόσμος για τον Άγιο Παΐσιο, μιλάμε για τους Αγίους, τι ήταν η ζωή τους. Οι τελευταίες λέξεις του Αγίου Παΐσιου ήταν μαρτύριο. Μαρτύριο, μαρτύριο. Ο πόνος που θέλησε να μοιραστεί με τους ανθρώπους, τους καρκινοπαθείς, και να σηκώσει αυτό το σταυρό από αγάπη. Αυτή η αγάπη του Αγίου Παΐσιου έγινε μεγαλύτερη δόξα του. Έγινε αυτό που έγινε ο μαγνήτης που τράβηξε χιλιάδες κόσμο και συνεχίζει πλέον να τραβάει στην χάρη του και στην προστασία του. Επομένως έχουμε πραγματικότητες που ανατρέπουν αυτό, διότι ναι, φυσικά δίνει και υγεία, δίνει και χαρές επιγείες και προκοπή, ευχόμαστε όλες τις προσευχές της Εκκλησίας που τα ζητάνε. Επιτυχία, ξέρω εγώ, στις εξετάσεις, για να διοριστούμε, στο γάμο, στα παιδιά, όλα αυτά. Αλλά επειδή εμείς αφήσαμε να μπει μέσα το δηλητήριο του Όφεως, το Ευαγγέλιο του Όφεως, το οποίο λέει δεν χρειάζομαι το Θεό, περνάω καλά χωρίς το Θεό, γι' αυτό έγιναν πάρα πολλά. Δεν το κακό μπήκε στον κόσμο, όχι από το Θεό, από εμάς μπήκε. Και πρέπει να μαζί να μοιραστούμε το κόστος αυτής της ελευθερίας.
0: Μάλιστα. Πάτερ Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Ο Θεός μαζί σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δήμο Ξάνθης, με τη στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του Συμβουλίου Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος, οργανώνει μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφική αποτύπωση του μνημειακού αποθέματος της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Θεόδωρο Πριγκόπουλο. Κύριε Πριγκόπουλε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είχατε τα επίσημα εγκαίνια την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα, πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια της έκθεσης.
0: Τι θα δούμε σε αυτή την έκθεση?
1: Λοιπόν, αυτό που θα δει κάποιος στην έκθεση αυτή είναι όλη η προβιομηχανική και η βιομηχανική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση, βέβαια, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή και έως και την αποβιομηχάνηση. Το κομμάτι της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς είναι πλέον γνωστό ότι αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και το οποίο ασχολείται πλέον η υπηρεσία, βασικά ασχολείται το Υπουργείο Πολιτισμού από τη δεκαετία του 80, ναι, όταν άρχισαν οι πρώτες καταγραφές και οι χαρακτηρισμοί ως νεότερα μνημεία, για να φτάσουμε έως και σήμερα και να συνεχίζουμε αυτή την δράση μας. Η περιοχή δηλαδή, ναι, μιλάμε τώρα για 120 περίπου κτίρια, βιομηχανικά συγκροτήματα, τεχνικά έργα, τα οποία, για να δώσω την εικόνα, καταγράφονται και ταξινομούνται σε 5 βασικές κατηγορίες. Η μία είναι ο καπνός.
0: Μάλιστα.
1: Καπνική ιστορία που περιστρέφεται κυρίως στις περιοχές Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας. Η δεύτερη θεματική είναι η σειροτροφία και η μεταξουργία που περιστρέφεται κυρίως γύρω από το Σουφλί, το Δημοτικό, και κυρίως το Σουφλί. Η τρίτη κατηγορία είναι η μεταλλουργία που περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη Θάσο και όχι μόνο, από την Κύρκη κλπ. Η τέταρτη κατηγορία

0: και τέχνη.
1: Έτσι είναι. Αλλά έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Δηλαδή όλο το κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς είναι αφενός το υλικό, αλλά είναι και το άειλο.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω στο οποίο βέβαια ερευνώνται αδιάκοπα. Δηλαδή πέρα από τις υλικές μαρτυρίες, τις κτηριακές δομές. Κτηριακές δομές ουσιαστικά είναι οι δομές που προστατεύανε μηχανικές διατάξεις μιας άλλοτε τεχνολογίας αιχμής. Επομένως οι μηχανικές διατάξεις επίσης είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί ιστορία. Η τεχνογνωσία, η λειτουργία τους, η οργάνωση της άλλοτε εργασίας και όλες τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες που διαμόρφωσαν όλα αυτά.
0: Αλλά είναι και ιστορίες των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, γιατί σε όλα αυτά τα κτίρια εργάζονταν άνθρωποι. Αυτά τα γεφύρια τα έφτιαξαν άνθρωποι κάποιες εποχές.
1: Έτσι, συνάφια μαστόρων,
0: ναι.
1: Αναφερόμαστε στην λιθοξωική τέχνη και σε παλές ιστορικές τεχνικές, έτσι, που θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, πέραν από τη μελέτη, να δούμε ενδεχομένως και μια προοπτική αναβίωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Πριγκόπουλε, έχουν καταγραφεί κάποιες ιστορίες των ανθρώπων που εργάζονταν σε αυτές τις βιομηχανίες? Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια απόπειρα καταγραφής? Υποθέτω παραδείγματος χάρη ότι σε κάποιες από αυτές μπορεί να εργάστηκαν και Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία.
1: Υπάρχουν πολλές καταγραφές και αποσπασματικές και συγκροτημένες και αυτό είναι και το έργο μας.
0: Μάλιστα.
1: Συλλέγουμε, ερευνούμε, συλλέγουμε και κάνουμε προτάσεις έργων. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω ότι είναι ότι η έκθεση αυτή ουσιαστικά δεν είναι μια αυτόνομη δράση. Είναι το απόσταγμα μιας ευρύτερης εφαρμοσμένης στρατηγικής που αναπτύσσει η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα επιγραμματικά
0: Μάλιστα.
1: να αναφερθώ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή αποτελεί ένα απόσταγμα, να πω ότι είναι καταρχήν ο τρίτος σταθμός Ξάνθη που διοργανώνουμε αυτή την έκθεση. Ξεκινήσαμε από τη Δράμα πρόπερση, στην Καπναποθήκη Αναστασιάδη, σε ένα καλό παράδειγμα αποκατάστασης βιομηχανικού κτηρίου. Οπότε είχαμε ένα διάλογο μεταξύ του αποτυπώματος της βιομηχανικής ιστορίας της περιοχής με το ίδιο το κτίριο που τη στέγαζε την έκθεση. Πέρσι η έκθεση αναπτύχθηκε στην Αλεξανδρούπολη σε μία από τις αποθήκες του λιμανιού. Οι αποθήκες του λιμανιού είναι ουσιαστικά ο πυρήνας ίδρυσης, δημιουργίας της πόλης Αλεξανδρούπολης, του Δεδέγατς, που μετονομάστηκε σε Αλεξανδρούπολη. Ο σιδηρόδρομος δηλαδή και το λιμάνι είναι οι δύο δυναμικές που ιδρύσανε αυτή την πόλη ιστορικά. Φέτος λοιπόν η έκθεση, δηλαδή θέλοντας να τονίσω ότι η χωρική εμβέλεια της υπηρεσίας είναι όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φέτος ο σταθμός μας, η στάση μας είναι η Ξάνθη, που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα της ιστορίας του καπνού με όλο το σύνολο των καπναποθηκών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα συνεχίζουμε να περιοδεύουμε την έκθεση θέλοντας ακριβώς να προσελκύσουμε από την Νοαμία, έτσι, να δώσουμε, να γίνει κατανοητό και να αναγνωριστεί το αξιόλογο της βιομηχανικής κληρονομιάς και ιστορίας μας και να κινητοποιήσουμε φορείς, τοπικούς αλλά και συλλογικές ομάδες στην κατεύθυνση συνεργειών για την προστασία τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα, εκεί που εμείς δίνουμε βάρος και σημασία, που όπως λέω αυτό είναι στο πλαίσιο μιας εργασιών στρατηγικής που εκπονεί η υπηρεσία, είναι πρώτο και κύρια στη δημιουργία του δικτύου ΟΤΑ για τη βιομηχανική κληρονομιά. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που είχαμε ξεκινήσει το 2022 με έδρα την Καβάλα και ήδη έχει αποκτήσει πανελλαδική δυναμική. Δηλαδή, ήδη υπάρχει από το περασμένο φθινόπωρο υπογεγραμμένη με ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός δικτύου ΟΤΑ για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Δηλαδή, είναι αυτό. Επιδιώξαμε από το 2022 να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ, ώστε η προστασία και η αξιοποίηση των μνημείων αυτών να αποτελέσουν αντικείμενο κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής.
0: Κύριε Πριγκόπουλε, να σας παρακαλέσω για κάτι, επειδή πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Μπορείτε να μείνετε στη γραμμή και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας την καταστροφική έκρηξη. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά στις 3, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν μία ημέρα αφότου απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν όταν ρωσική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στα βορειοανατολικά της χώρας. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

0: Επιστρέφουμε στο θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, σε μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ξάνθη, της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που φιλοξενείται στο Αρχοντικό Μωυσή Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης, που βρίσκεται στην Οδό Μαυρομιχάλη 8 και Φιλίππου Αμυρίδη. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Θεόδωρο Πριγκόπουλο, τον προϊστάμενο Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Πριγκόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέποντας έτσι κάποιες από τις φωτογραφίες, νομίζω ότι οι πιο μεγάλοι από εμάς μπορούν να θυμηθούν ίσως και ιστορίες, να δουν έτσι την αρχιτεκτονική και να θυμηθούν παρόμοια βιομηχανικά κτίρια, ίσως λίγο πολύ να έχουν διαβάσει για τα γεφύρια, το ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων κλπ. Οι νεότεροι τώρα, και αναφερόμαστε στα παιδιά και τους νέους που είναι πολύ μακριά από αυτή την παράδοση, πώς θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να προσεγγίσουν αυτή την έκθεση, τι έχετε σκεφτεί?
1: Χαίρομαι για την ερώτηση. Λοιπόν, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι η δράση επί της ουσίας είναι διπλή. Ακριβώς επειδή επενδύουμε και στη διάχυση της γνώσης. Γι' αυτό το λόγο έχει προγραμματιστεί, είναι η τρίτη χρονιά, και θα υλοποιηθεί ένα τρίμηνο διεπιστημονικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, το οποίο θα φέρει το τίτλο «Βιωματικό εργαστήριο, δομική τεχνολογία και αποκατάσταση μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς». Δηλαδή, πρόκειται για ένα καινοτόμο περιφερειακό εργαστήριο βιωματικής μάθησης που απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από το δημοτικό έως και το πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και στο πλαίσιο αυτό, επί τρεις μήνες θα υλοποιείται, όσο διαρκεί δηλαδή και η έκθεση, έτσι. Και στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου, αυτό μάλλον θα έχει τους θεματικούς άξονες: παραδοσιακά δομικά υλικά, δομική τεχνολογία ιστορικών κατασκευών, βασικές αρχές αντισεισμικής συμπεριφοράς και βιοκλιματικής λειτουργίας. Και ως προς αυτές είναι οι βασικές αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω και ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς πέρσι και πρόπερσι, όταν υλοποιήθηκαν οι εκθέσεις και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτό που είχαμε ως αντίκρισμα από τους μαθητές, αυτό που τους προσέλκυσε περισσότερο, είναι οι φωτογραφίες των εσωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Χώρων των μνημείων. Δηλαδή των χώρων που ποτέ δεν είχαν εικόνα το πώς ήταν. Δηλαδή ζώντας και μεγαλώντας τα παιδιά στις πόλεις μας, οι οποίες είναι αρκετά πλούσιες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, από όλα αυτά τα στοιχεία βιομηχανίας, έτσι, παλιές καπναποθήκες κλπ, έχουν αφομοιώσει την εικόνα των κτηρίων απ' έξω. Ουδέποτε όμως είχαν την εικόνα που φέρουν από το μέσα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και θα το διαβρύνουμε ακόμα περισσότερο φέτος, ειδικά και για τα παιδιά, αλλά και για όλο τον κόσμο, γιατί για πρώτη φορά προσπαθήσαμε και έχουμε στοχεύουμε στην προσβασιμότητα και σε άτομα με αναπηρία. Επομένως, έχουμε δημιουργήσει πινακίδες με γραφή Braille, ανάγρυφες απτικές εικόνες και εφαρμογές QR codes, φυσικά με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση, κύριε Πριγκόπουλε, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πρωινή συνομιλία.
1: Μου επιτρέπετε μόνο μία τελευταία φράση.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως σας είπα, αυτή η έκθεση από τόπο σε τόπο ταξιδεύει. Η κατάληξή της είναι στο Μουσείο Τεχνικού Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εδώ στην
0: Μάλιστα.
1: Τα. Ένα μουσείο στο πάνω στο οποίο εργάζεται η υπηρεσία, είναι ένα όραμα που σχηματοποιήθηκε το 19. Πρόκειται για αποκατάσταση μιας καπναποθήκης για τη δημιουργία Μουσείου Τεχνικού Πολιτισμού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα φορέα δηλαδή καταγραφής. Αυτή θα είναι η κατάληξη της έκθεσης ως μόνιμη πια.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε τότε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Πριγκόπουλε.
1: Καλημέρα
0: σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεόδωρο Πριγκόπουλο, τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εδώ και μερικές μέρες, αγαπητοί ακροατές, έχουμε ξεκινήσει μια αναφορά στην Κόρινθο και την ιστορία της. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Κόρινθο κατά τα νεότερα χρόνια. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έφτασαν στη νέα πόλη της Κορίνθου ήδη από το διωγμό του 1914. Αρχικά έμειναν σε παράγκες και σκηνές, κυρίως γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό Κορίνθου και στην κεντρική αγορά. Ο Οργανισμός Αποκαταστάσεως Προσφύγων το 1928 απαλωτρίωσε την περιοχή του Μικρού Λόφου βορειοανατολικά της πόλης και το κράτος παραχώρησε οικόπεδα όπου έκτισαν σπιτάκια με δύο καμαρούλες και υπόγειο. Οι Μικρασιάτες μερίμνησαν από κοινού για να κτίσουν το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορίνθου για να συνεχίσουν τη λειτουργική και λατρευτική ζωή. Να δούμε λίγο πώς αναπτύχθηκε η περιοχή. Σημείο συνάντησης και συναναστροφής των Μικρασιατών ήταν τα καφενεία γύρω από τον ναό. Στις μεγάλες γιορτές στηνόταν μεγάλο γλέντι όπως και στην πατρίδα. Άλλωστε υπάρχει και η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, ένα σωματείο που λειτουργεί από το 1992 με σκοπό την προβολή της καταγωγής και του πολιτισμού των κατοίκων της συνοικίας. Τώρα, η περιοχή τραυματίστηκε από έναν μεγάλο σεισμό, τον καταστρεπτικό σεισμό της 28ης Απριλίου του 1928 που ισοπαίδωσε την πόλη. Ευτυχώς όμως οι προσεισμικές δονήσεις είχαν θορυβήσει τους κατοίκους, οι οποίοι πρόλαβαν να φύγουν από τα σπίτια τους και έτσι υπήρξαν 20 νεκροί και 30 τραυματίες. Η Νέα Κόρυθος. Στις 28 Απριλίου του 1928, 5 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό και τις αλλεπάλληλες μικροδονήσεις, ξεκίνησε η κατεδάφιση των ερυπείων για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της πόλης από το μηδέν. Τα συνεργεία άρχισαν να γκρεμίζουν τα υπολείμματα των σπιτιών, να καθαρίζουν τους δρόμους, να συμμαζεύουν τα υλικά για να ξεκινήσει η προετοιμασία για να θεμελιωθεί η Νέα Κόρυθος πάνω σε νέο ρυθμό. Εταιρείες, ιδιώτες και δημόσια ιδρύματα έστειλαν χρήματα για τη βοήθεια των σεισμοπαθών. Από τον έρανο συγκεντρώθηκε το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δραχμών. Για την ανοικοδόμηση της Κορίνθου και του Λουτρακίου δημιουργήθηκε ο Αυτόνομος Οργανισμός Σεισμοπαθών Κορίνθου. Σταδιακά η πόλη ξαναχτίστηκε και μεγάλωσε με τη βοήθεια των προσφύγων και χιλιάδων βέβαια Πελοποννήσιων που κατέβηκαν από τα άγωνα βουνά για να βρουν δουλειά στην αναπτυσσόμενη πόλη.

0: Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην άγρια ζωή της Ελλάδας. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 3 και η Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με μια σειρά από εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν η Πρωτοβουλία Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, που αποτελείται από 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Για αυτές τις εκδηλώσεις θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Γιούκη Κροντιρά, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας και κινητοποίησης του WWF Ελλάς, του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση Ελλάς. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν με πάρα πολλές εκδηλώσεις που, έτσι επιτρέψτε μου να πω, ότι γίνονται σε μια κατάλληλη στιγμή τα τελευταία χρόνια, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με συναδέλφους σας από το WWF Ελλάς και από άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Βλέπουμε ότι επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε καταστρέψει τη φύση, τα άγρια ζώα, όσα από αυτά έχουν απομείνει σε αναζήτηση τροφής, κατεβαίνουν στις πόλεις, γιατί πρέπει να φάνε και πρέπει να επιβιώσουν. Και αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια είναι ένας τεράστιος πανικός. Πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πολλές φορές δημιουργούνται δυσάρεστα έτσι γεγονότα, ίσως και επειδή θεωρούμε και εμείς ότι αυτός ο κόσμος μας ανήκει και είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι του κόσμου, οπότε τα ζώα δεν έχουν χώρο, πρέπει να τα βγάλουμε από τη μέση. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είδαμε και το καλοκαίρι κατά τη στοιχεία, έτσι, πόσο θόρυβος δημιουργήθηκε, είτε με κάποια περιστατικά που είχαμε, με καρέτα-καρέτα, με χελώνα-καρέτα-καρέτα που μπορεί να γέννησε σε μια παραλία, έγινε μείζον ζήτημα στο τι πρέπει να κάνουμε, ή βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί να, όταν το καλοκαίρι αποφασίζουμε να έρθουμε σε επαφή με την άγρια φύση, γιατί και η θάλασσα κομμάτι της είναι, νομίζω ότι μας πιάνει πανικός όταν βλέπουμε να υπάρχουν ψάρια. Φέτος παρατηρούσα στην παραλία ότι ο κόσμος κοίταζε μονίμως τα ψάρια σαν να είναι κάτι πολύ τρομακτικό, το ότι στη θάλασσα υπάρχουν ψάρια. Ζητώ συγγνώμη έτσι αν μίλησα υπερβολικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτό το διήμερο, γιατί τα παιδιά από πολύ μεγάλη ηλικία είναι ανάγκη να μάθουν για τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει και να αγαπήσουν τα ζώα.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει την επαφή μας με τη φύση, και έτσι έχουμε χάσει και την πραγματική εικόνα του ποιοι είμαστε και πού στεκόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Και μπορεί κάποια είδη να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν κοντά στις πόλεις για να επιβιώσουν, είναι άλλα είδη όμως που μέσα από τις πράξεις μας και από τον τρόπο ζωής μας μπορεί να εξαφανιστούν εντελώς. Το Wild Weekend, αυτό το διήμερο εκδηλώσεων που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ξεκινάει από τη φύση της πρωτοβουλίας στη μαχία για την άγρια ζωή. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι η χώρα μας έχει, όπως είπατε, μια πολύ πλούσια αλλά και ταυτόχρονα μοναδική βιοπικιλότητα, και είναι καλό να ακούσουμε ότι έχουμε καταγεγραμμένα είδη ζώων πάνω από 27.000. Και από αυτά, οι 4.000 είναι ήδη που ζουν αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με αυτόν τον φυσικό πλούτο. Το θέμα είναι ότι την ίδια ώρα που έχουμε αυτόν τον εκπληκτικό φυσικό πλούτο, είμαστε και μια από τις περιοχές της Ευρώπης με την υψηλότερη συγκέντρωση απειλούμενων ειδών, και ταυτόχρονα έχουμε ένα αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού πλαισίου προστασίας της. Οπότε με αυτή την πρόκληση στα χέρια και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ο αντίκτυπος των μεμονωμένων προσπαθειών των περιβαλλοντικών οργανώσεων μπορεί να μεγεθυνθεί μέσα από μια συλλογική πρωτοβουλία και συντονισμένες ενέργειες, δημιουργήσαμε το 2022 τη Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, αυτή την πρωτοβουλία τη συλλογική των 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων που αναφέρατε, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των εμβληματικών ειδών της χώρας μας. Είναι μια πρωτοβουλία που λειτουργεί υπό τον συντονισμό και με την υποστήριξη του WWF Ελλάς. Και έχουμε, ολοκληρώνουμε το Δεκέμβρη μία πενταετία δράσεων. Οπότε θεωρούμε ότι είναι η ώρα πια να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες με τη νέα γενιά, που είναι το κοινό που οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε για ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος και η άγρια ζωή θα μπορούν να συνεπάρχουν ομαλά. Οπότε με αυτόν τον στόχο ήταν πολύ φυσικό να συνεργαστούμε με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βουλανδρή, και μέσα από τη συνεργασία μας γεννήθηκε το Wild Weekend με πολύ όρεξη και αγάπη. Και περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 3-4 Οκτωβρίου, και που 4 Οκτωβρίου τη χάνει να είναι και η Παγκόσμια ημέρα ζώων, να συζητήσουμε, να αλληλεπιδράσουμε, να ανταλλάξουμε γνώσεις, πληροφορίες και να δημιουργήσουμε μαζί πράγματα, και κυρίως αυτή τη γνώση που χρειάζεται, έτσι ώστε να υπάρχει μια ελπίδα για το μέλλον αυτού του πλανήτη.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπαίνοντας κανείς στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς μπορεί να τα δει. Παρατηρώ ότι υπάρχουν αναφορές και προγράμματα για είδη που αντιμετώπισαν προβλήματα τον τελευταίο καιρό, ο γήπας, ο λύκος, οι χελώνες στις οποίες αναφερθήκαμε, η ζωή στη θάλασσα, η βιοπικιλότητα της Μεσογείου. Υπάρχουν προγράμματα για την πέστροφα, γενικά για τα άγρια ζώα, και βέβαια ένα πρόγραμμα για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και εμείς από αυτήν την εκπομπή. Βλέπω ότι είναι η συμμετοχή όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Όλες έχετε εκπαιδευτικά προγράμματα και ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά, οπότε με πολύ ωραίο τρόπο θα περάσετε αυτά τα θέματα στα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει περιβαλλοντική οργάνωση η οποία να μην ασχολείται να περάσει τα μηνύματα και τη γνώση στα παιδιά. Αν δεν αποτυπωθεί στις νέες γενιές, οι ελπίδες που έχουμε για το μέλλον μειώνονται. Άρα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν πολύ δυνατά εκπαιδευτικά προγράμματα, και κάθε μία με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, είτε μέσα από μια φύγηση παραμυθιού και δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής παραμυθιού, είτε μέσα από παιχνίδια ρόλων, μέσα από κατασκευές. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στους μικρούς μας φίλους όλη αυτή τη γνώση και να τους ευαισθητοποιήσουν για αυτά τα σημαντικά είδη. Που ίσως να μην τα έχουν καν υπόψη τους, γιατί μιλάμε για είδη που πολλοί κόσμος δεν τα έχει ακούσει καν.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι δωρεάν οι δράσεις του Wild Weekend, και επειδή όμως προφανώς για να γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Μουσείου Γουλανδρή και να σημειώσουν τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις. Εξαιρετική ιδέα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα αυτά που οργανώνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κροντιρά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Γιούκη Κροντιρά, επικεφαλής επικοινωνίας και κινητοποίησης του WWF Ελλάς, του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση Ελλάς.

Για τον Αριανό θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε στην οικομίδια της Μικρασιατικής Βυθινίας. Στην οικόπολη της Ηπείρου μαθήτευσε στον εκεί εγκατεστημένο φιλόσοφο Επίκτητο. Με συγχωρείτε, συμπλήρωσε κατόπιν τις σπουδές του στην Αθήνα, στη φιλοσοφία και στη ρητορική. Είχε ως πρότυπο τον Ξενοφόντο, ονομάστηκε μάλιστα νέος Ξενοφών, και όπως εκείνος θυμούσε το δάσκαλό του Σοκράτη και του αφιέρωσε τα απομνημονεύματά του, έτσι και ο Αριανός θυμούσε το δάσκαλό του Επίκτητο και εξέδωσε τη διδασκαλία του σε ιδιαίτερο έργο του. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός γνώρισε στην Αθήνα τον Αριανό, τον κάλεσε στη Ρώμη, τον έκανε Ρωμαιοπολίτη και του έδωσε το όνομα αυτοκρατορικής οικογένειας, επωνομάζοντάς τον Φλάβιο, και τον ανέβασε στα αξιώματα του υπάτου, του πρεσβευτή, του αντιστρατήγου και του τοπάρχη της Καπαδοκίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, χωρίς να εγκαταλείψει την πατρίδα του Νικομίδια, έμενε για μεγάλα διαστήματα στην Αθήνα, που τον τίμησε με τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη. Ήταν άνθρωπος ευπηθής, ειλικρινής και θαραλέος, αγαπούσε τη σοφροσύνη, τα γράμματα, τις σωματικές ασκήσεις. Διακρινόταν ως φιλόσοφος, ως ιστορικός, αλλά και ως στρατιωτικός, αφού κατόρθωσε να επιβάλλει το σεβασμό στους βάρβαρους Σαλανούς.

Γράφοντας τα έργα του, επεκτήτου διατριβέ και εγχειρίδιων, περιορίστηκε στον ταπεινό ρόλο του γραμματέα, αφού τα έργα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταγραφή των λόγων του δασκάλου του. Το 131 μετά Χριστόν γράφει το έργο του «Περίπλους του Ευξήνου Πόντου». Το έργο αυτό γράφτηκε για τον Ανδριανό και είναι απλώς μια επίσημη έκθεση που μεταφράστηκε στα ελληνικά και τροποποιήθηκε για να δημοσιευθεί. Το 137 μετά Χριστόν γράφει την «Τέχνην Τακτικήν» και στην ίδια εποχή την «Έκταξη», σχέδιο μάχης δηλαδή, «Καταλανών». Τα έργα όμως που δημιούργησαν τη φήμη του Αριανού είναι τα ιστορικά του. Η Αλεξάνδρου Ανάβασης που συμπληρώθηκε από το σύγγραμμα «Ινδική», τα «Μεταλέξανδρων», για τους διαδόχους του δηλαδή, και τα «Βυθινιακά», ιστορία της Βυθινίας. Τα δύο τελευταία έχουν χαθεί. Ύστερα έγραψε τα «Αλανικά» για τους Αλανούς, που, ένα έργο που και αυτό χάθηκε, και την «Παρθικήν», ιστορία του πολέμου των Πάρθων επί Τραϊανού, που αποτελείται από 17 βιβλία. Ίσως είναι το πιο προσωπικό έργο του Αριανού, που χάθηκε και αυτό ολόκληρο. Σώθηκε ένα μικρό του έργο που ονομάζεται «Κυνηγετικός». Από τα πολλά του έργα, το μόνο που παραμένει ακόμη κλασικό είναι η «Ανάβασης Αλεξάνδρου». Ως πηγές του είχε τους ιστοριογράφους του Αλέξανδρου και προπάντων τον Πτολεμαίο και τον Αριστόβουλο, που ήταν συναγωνιστές του Αλέξανδρου και φιλαλήθης. Ο Αριανός προσπάθησε να γράψει μια σαφή εξιστόρηση, χωρίς πολυλογίες, χωρίς προσωπική επιτίδευση, χωρίς νέες ανεξέλεκτες πληροφορίες, χωρίς ανοφελείς και κούφιες επινοήσεις. Είναι ίσως το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε για τον Αλέξανδρο. Με το έργο του αυτό, ο Αριανός παρουσιάζεται ως ευφυής ιστορικός και ευχάριστος αφηγητής που αγαπά την ακρίβεια και την καλαισθησία, χωρίς να ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων ιστορικών. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

αρχιτεκτονικά. Η Αγία Σοφιά είναι ένα απαράμιλο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, αν λάβουμε υπόψη μας τον παράτολμο για την εποχή και πρωτότυπο σχεδιασμό της. Οι δημιουργοί της προσπέρασαν κάθε καθιερωμένο τύπο και ξεπέρασαν κάθε προβεβλημένο της εποχής πρότυπο, γιατί είχαν αφουγκραστεί το φιλοσοφικό μήνυμα των καιρών. Τότε η αγωνία για τα μεταφυσικά κατήσχυε των βιωτικών μεριμνών και στην έγνοια των πολιτών για την αλήθεια κυριαρχούσε η δογματική καθαρότητα και η χριστολογία. Συγκατένευσαν αποδεχόμενοι ως αποστολή αυτό το μήνυμα που συνίστατο στη δημιουργία ενός ναού που θα υλοποιούσε με ενάργεια το «Την γην ουρανώσε» και θα περιέκλειε σαν ιερό κέλυφος το ίχνος του επανθρωπίσαντος το φως. Αυτόν τον υψηλόφρονα στόχο πέτυχαν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Γι' αυτό, κατά παράβαση των εθών της εποχής που συνήθιζαν να συγκαλύπτουν την ταυτότητα των δημιουργών, μας παραδόθηκαν τα ονόματά τους εις μνημόσυνων αιώνιων. Έπρεπε οι δύο αρχιτέκτονες να διατηρήσουν τη δρομική διάταξη του ναού, όπως οι παλιές βασιλικές, γιατί αυτή υπηρετούσε την νοητή προώθηση του πιστού προς τα εμπρός, προς το ιερό βήμα όπου ιερουργούνται τα μυστήρια και έτσι κινητοποιείται ο εκκλησιαζόμενος προς συμμετοχή. Ταυτόχρονα έπρεπε να ελκύσουν τους νεαρούς οφθαλμούς και την καρδιά του πιστού προς τα άνω του λειτουργού υποδεικνύοντος. Άνω σχόμεν τας καρδίας.

Με τη βοήθεια του καθηγητή Αριστίδη Πασαδέου θα αποκαλύψουμε παρακάτω τα αρχιτεκτονικά μυστικά του ναού και θα διευκολύνουμε τους μη ειδικούς στην κατανόησή τους. Το σχέδιο περιλάμβανε την τοποθέτηση ενός μεγάλου τρούλου πάνω στο κεντρικό κλήτος μιας τρίκλητης βασιλικής. Ο βαρύς όμως αυτός τρούλος δεν θα μπορούσε να υποβασταχθεί από τους κύονες του κεντρικού κλήτους, γιατί θα ασκούσε επάνω τους δυνάμεις των οποίων η οριζόντια μεν συνιστόσα θα έτεινε να τους γκρεμίσει ή δε κάθετη να τους συνθλίψει. Το πρόβλημα αυτό είχαν επιλύσει οι Ρωμαίοι στις θολωτές τους κατασκευές με έναν χονδροειδή και άκομψο τρόπο, στηρίζοντας τον τρούλο είτε σε υπερμεγέθεις βάσεις πεσούς, που όμως με τον όγκο τους εκμυδένιζαν τον απομένοντα λειτουργικό χώρο, είτε σε παχύτατους εξωτερικούς τοίχους που δεν άφηναν κανένα περιθώριο αισθητικής καλλιτεχνικής παρέμβασης και λειτουργούσαν μόνο ως υποστηρίγματα του τρούλου. Αυτό φαίνεται στο ναό του Αδριανού, το Πάνθεον της Ρώμης, όπου μία μονόχωρη χριστική απεραντοσύνη στρέφεται από έναν τεράστιο τρούλο. Αυτός στεγάζει επιβλητικά τον περιεχόμενο χώρο που φωτίζεται από έναν φωταγωγό στο κέντρο του, με φως που σπαθίζει και διαμελίζει το χώρο και τον φωτίζει ασύμετρα. Στη Βασιλικά Νόβα του Μαξεντίου εξάλλου, που αποπεράτωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, κατακερματίζεται ο χώρος από τους τερατώδεις πεσούς που στεγάζουν πολλαπλούς θόλους. Οι Βυζαντινοί επινόησαν μια πιο εκλεπτισμένη λύση που απαιτούσε βέβαια και ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. Τις αναπόφευκτες οθήσεις των τρούλων τις εξουδετέρωσαν από τις αντίθετες οθήσεις μιας υποκείμενης συνδυασμένης κατασκευής, η οποία δομημένη περιμετρικά και κάτωθεν επομιζόταν το βάρος και τις οθήσεις. Η κατασκευή αυτή ήταν ή συνδυασμός τεσσάρων ημιτρουλίων σταυροειδώς διατεταγμένων ή τεσσάρων ημικυλινδρικών καμαρών σε ίδια διάταξη ή, τέλος, συνδυασμός δύο καμαρών και δύο ημιτρουλίων σε αντικριστή τα όμοια θέση.

Οι σχεδιαστές της Αγίας Σοφιάς θα μπορούσαν να προκρίνουν μία από τις παραπάνω τεχνικές λύσεις, τοποθετώντας η Μητρούλια στα ανατολικά και δυτικά του Τρούλου και στηρίζοντάς τα με έναν πεσό στον άξονα του καθενός. Δεν μπορούσαν όμως να κάνουν το ίδιο με η Μητρούλια στα βόρεια και νότια του Τρούλου, γιατί έτσι θα παρέβαιναν τον θεμελιώδη όρο της δρομικής διάταξης και θα εξαφάνιζαν την κυριαρχία του κατά μήκος άξονα. Ενίσχυσαν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικά τους πεσούς και τους προέκτηναν προς τα πλάγια Κλήτη, ώστε να μπορούν να υποβαστάζουν και το βάρος, αλλά και να αντιστέκονται στις πλάγιες δυνάμεις που επέβαλε σε αυτούς ο τεράστιος Τρούλος. Το βάρος του Βορείου και Νοτίου ημιτρουλίου κατανεμήθηκε σε δύο για τον καθένα πεσούς, ώστε να ελαφρύνει η κατασκευή και να απελευθερωθεί ο διαμήκης άξονας. Η όλη κατασκευή περικλείστηκε από τους περιβάλλοντες τείχους και έτσι ορίζεται πλέον εμφανώς η κάτωψη του ναού. Επιπλέον, ανάμεσα στους ανατολικούς μικρούς πεσούς, με μια προς τα έξω κύλανση του τείχου, δημιουργήθηκε η αψίδα για το ιερό βήμα. Μια ευφυής παρέμβαση έγινε στις πλάγιες προς τα Κλήτη προεκτάσεις των μεγάλων πεσών. Διατηρήθηκαν οι παχείς τείχοι που δημιουργούσε η προς τα πλάγια συνέχειά τους, με αποτέλεσμα αφενός μεν να μην διακόπτεται η κατά μήκος ενότητα των πλαγίων Κλητών μέσα των διόδων που προέκυψαν, αφετέρου να παραλάσσεται ο όγκος των πεσών και να διαλανθάνει η βαριά τους όψη, αφού διαμελίστηκαν και εμφανίζονται πλέον όχι συμπαγής, αλλά σαν τείχη διαφράγματα. Αφορίζονται με τον τρόπο αυτό τρεις χώροι σε κάθε πλάγιο Κλήτος, η δυτική απόλυξη, το κεντρικό τμήμα και η ανατολική απόλυξη. Η αναγνώρισή τους θα μας διευκολύνει και στην τοπογραφική περιγραφή και στην ξενάγηση του ναού. Λύση έπρεπε να βρεθεί για τους πέραν των μεγάλων πεσών κίονες που δεν εναρμονιζόταν με τους μικρούς πεσούς. Πολύ εύστοχα επιλέχθηκε η δημιουργία ημικυκλικών κογχών με την παράταξη των κιώνων αυτών σε ημικύκλιο. Προέκυψαν έτσι τέσσερις εξέδρες σε διαγώνια διάταξη σε σχέση με τον άξονα του ναού, που αποδείχτηκαν επιπλέον και πολύ χρήσιμοι στην αντιστήριξη των πλαγίων ημιτρουλίων, πέρα από την θαυμαστή αρμονία του χώρου που επέφεραν.

το αποτέλεσμα των τεχνικών διευθετήσεων που αναφέραμε παραπάνω είναι ένα συμπαγές αυτοφερόμενο κυβόριο περικλειόμενο από τον Ντρούλο και τα ημιτρούλια στηριζόμενα στους 8 πεσούς. Οι 4 από αυτούς, οι μεγάλοι κτιστοί στήλοι, συνδέονται μεταξύ τους με υπερώα τόξα, στα οποία και φέρονται επιθόλια τόξα, συναποτελώντας έτσι μια περιμετρική τετράγωνη βάση πάνω στην οποία εδράζεται ο τεράστιος θόλος. Η τύχη είναι απαλλαγμένη βαρών, γι' αυτό και είναι λεπτή και διάτρητη. Αποφορτίζονται δε ακόμη περισσότερο, αφού το δάπεδο και η οροφή των υπερώων στηρίζονται σε αυτοτελείς κύονες. Ο Τρούλος, χωρίς τύμπανο, κάθεται πάνω σε τετράγωνη βάση που με τη σειρά της ακουμπά πάνω στα 4 τόξα. Το ανατολικό και το δυτικό τόξο ενσωματώνονται στην άνω περιφέρεια των σύστοιχων ημιτρουλίων, στα οποία μεταπίπτουν και συγχωνεύονται μαζί τους τόσο αρχιτεκτονικά ώστε ουσιαστικά εξαφανίζονται. Τα χαμηλότερα μέρη αυτών των ημιτρουλίων συνεχίζονται ανατολικά και δυτικά με τόξα και αυτά με τη σειρά τους μεταπίπτουν σε ακόμα μικρότερα ημιτρούλια, δημιουργώντας τους συναρπαστικούς αναβαθμούς. Πιο συγκεκριμένα, περί το ανατολικό τόξο κάμπτονται 3 άλλα μικρότερα, ανά ένα στα πλάγια και το τρίτο στη μέση, στεγασμένα όλα με ημιτρούλια. Το μεσαίο, με σχήμα κόγχης, εξέχει περισσότερο από τα πλαϊνά και προσφέρει το χώρο για το ιερό βήμα και το σύνθρονο. Το ίδιο συμβαίνει και περί το δυτικό τόξο, με μόνη τη διαφορά ότι το μεσαίο τόξο, που προκύπτει από την κάμψη του μεγάλου σε 3 χαμηλότερα και που περιβάλλει τους 3 πυλώνες του ναού, δεν στεγάζεται με ημιτρούλιο, αλλά με βαθιά κάμαρα που κλείνει με τεράστιο παράθυρο. Των 2 πλαγίων τόξων το βάθος είναι αποθυμένο προς τα έξω και στο μέσα χείλος τους, αφήνοντας ένα ανεπαίσθητο δόντι, καταλήγει το άνω ημικυκλικό τελείωμα του καθενός από τα 2 τύμπανα. Τα τύμπανα αυτά των πλαγίων τείχων επικάθυνται σε διόροφες διπλές κυονοστοιχίες. Τα 4 τόξα μαζί με την περιφέρεια κορονίδα του Τρούλου σχηματίζουν 4 αναστραμμένα και κύλα καμπύλα τρίγωνα τα λοφεία. Η προβολή του Τρούλου στο έδαφος του ναού σχηματίζει ένα νοητό τετράγωνο με πλευρά 31 μέτρων. Πάνω από τις 4 γωνίες αυτού του τετραγώνου και στο ύψος των πάνω πλαγίων κυονοστοιχειών συμφύονται οι κάτω απολήξεις των 4 μεγάλων τόξων, αλλά και αυτές των μικρών τόξων που αφορίζουν τα πάνω τελειώματα των μικρών χαμηλών ημιτρουλίων της ανατολικής και δυτικής πλευράς. Στη συμβολή αυτή ελάχιστα εξέχουσες παραστάδες αναμένουν να δεχτούν την συνθλιπτική πίεση των τόξων. Όμως, επειδή είναι επενδεδημένες με στυλπνές και χρωματιστές επιφάνειες από μάρμαρο που οπτικά αφαιρούν το βάρος τους, φαίνονται σαν λεπτεπίλεπτη μίσχη που ανθίζουν από έναν κορμό. Οι παραστάδες αυτές είναι ό,τι μένει να φαίνεται πλέον από τους ογκώδεις μεγάλους πεσούς. Οι υπόλοιπες επιφάνειές τους είτε έχουν ενσωματωθεί στους επίπεδους τείχους στα όρια των κυονοστοιχειών είτε στους κύλους των κυλινδρικών κογχών.

όπως με τους τρόπους που περιγράψαμε, καμουφλάρονται η πεσή και ελαχιστοποιείται η αντιληπτή στο μάτι κυριαρχία του όγκου τους, έτσι ώστε να συγκαλύπτεται και η παρουσία βαριών και αδιαπέραστων τείχων. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για καμία κίνηση και άβατο για καμία ματιά. Κάθε χώρισμα που θα επίχε θέση τείχου έχει διαλυθεί σε κυονοστοιχεία ή έχει μετατραπεί σε διάτριτο τύμπανο. Το βλέμμα εκστατικό και περίεργο βυθίζεται στα ημιφωτισμένα πλάγια κλίτη, όπου περιπλανάται σε κολόνες εν παρατάξη, σε τόξα, ημιθόλια και σταυροθόλια, επιχρυσωμένους ψηφιδωτούς κάμπους και επιζωγραφισμένες παραστάσεις, και χάνεται. Τα όρια όλα υποχωρούν και επεκτείνεται ο χώρος στο άπειρο, θαυμάζει ο καθηγητής Πασαδέος. Ένα άλλο πολύ σημαντικό υπαρξιακό, θα λέγαμε, πρόβλημα που έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφιάς είναι η βαριά σεισμογενής κληρονομιά της πόλης. Δομημένη αυτή πάνω στη συμβολή δύο υπήρων και με το μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας να τη διατρέχει, υφίσταται σαν σκόλοπα στη σάρκα της τη διαχρονική κατάρα των σεισμών. Εκπλήσει όμως τους ιστορικούς και τους τεχνικούς μέχρι σήμερα η αντοχή της Αγίας Σοφιάς στους σεισμούς. Στα 1500 χρόνια της ζωής της ήλθε αντιμέτωπη με πολλούς σεισμούς. Θα μνημονεύσουμε στο κεφάλαιο των ανοικοδομήσεων του ναού τις ζημιές που τις προκάλεσαν οι πιο σημαντικοί από αυτούς. Ο σεισμός που σημάδεψε πάντως το κτίριο και έμεινε βασικό σταθμό στην ιστορία του ήταν αυτός του Μαΐου του 558. Τότε, ζώντος ακόμη του Ιουστινιανού, κατέπεσε το μεγάλο ανατολικό τόξο, συμπαρασύροντας μεγάλο μέρος του Τρούλου και πέφτοντας κατέστρεψε πολλά από τα πολύτιμα και ιερά κοιμήλια του ιερού. Να πούμε παρενθετικά ότι ήδη πριν τα εγγένεια είχε παρατηρηθεί η απόκληση των μεγάλων πεσών και τότε αναθεωρήθηκε ο αναγκαίος όγκος τους. Και αυτό μεν συμπληρώθηκε, χτίστηκαν δε και τα δυτικά αντιστοιχίσματα που επήχαν πλέον θέση πρόπυλου. Το καταστροφικό και λυπηρό γεγονός έγινε αφορμή να γίνει επαναεκτίμηση των όρων αντοχής και της στατικής του κτηρίου. Ο Ισίδωρος, ο νεότερος, ανέλαβε αυτή την ευθύνη, συνήγαγε τα αναγκαία συμπεράσματα, διερευνώντας τα αίτια της αδυναμίας του κτίσματος και με την εμπειρία που αποκόμισε από την ανάλυση των λαθών, ανοικοδόμησε το κτίριο.

όμως ζημίωσε την Εκκλησία. Πού εγκυται λοιπόν η θαυμαστή αυτή αντοχή? Ο Τούρκος καθηγητής σεισμολογίας Τσακμάκ μελέτησε το κτίριο από την πλευρά της επιστήμης του και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα όσον αφορά την αντισεισμική αντοχή του. Πρώτο και κυριότερο κατά αυτόν πλεονέκτημα η ελαφρά και ευέλικτη κατασκευή της ανοδομής του. Αναφέραμε ότι τα τούβλα της Αγίας Σοφιάς ζύγιζαν το 1/12 των αντίστοιχων κοινών της εποχής. Η δύναμη που υφίσταται και πρέπει να αντέξει ένα σώμα είναι ευθέως ανάλογη της μάζας του κατά τον θεμελιώδη τύπο του νεύτων. Συνεπώς, όσο ελαφρύτερο ένα σώμα, τόσο λιγότερο καταπονείται από τις δυνάμεις που απελευθερώνει πάνω του ένα σεισμός. Η ελαφρότητα της κατασκευής φυσικά ευνοεί και την ελαστικότητά της, η οποία πρωτότυπα και μεγαλοφιώς επιπλέον εμπλουτίστηκε με την παρεμβολή μολύβδινων πλακών ανάμεσα σε δυνητικά τριβόμενες δομικές μονάδες, όπως είναι οι κολόνες με το δάπεδο, τα κιονόκρανα και τα επιστεγάσματά τους.

το συνεκτικό υλικό που προαναφέραμε, το τσιμέντο θα λέγαμε σήμερα, επίσης λειτουργεί προστατευτικά προς τις ζημιές των σεισμών, διότι αποδείχτηκε με σύγχρονες μελέτες ότι είναι χημικά ενεργό μέχρι σήμερα, πράγμα που το καθιστά αφενός εκτατό και ευέλικτο παρά τα 1500 χρόνια της ηλικίας του, αφετέρου ενεργή ώστε η σύζευξή του με τα τούβλα να παράγει ένα αδιάσπαστο ενιαίο σύνολο σαν πύληνο γλυπτό. Άλλος ένας παράγοντας της αντισεισμικής θωράκισης του ναού που εκπλήσει ιδιαίτερα τους σύγχρονους ειδικούς είναι η πρόβλεψη και εκκατασκευής ενσωμάτωσης στο σώμα του κτηρίου ανοιγμάτων που υποδίονται τεχνικά ρήγματα. Οι σύγχρονες παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι σεισμογενείς ρηγματώσεις σε ένα κτίριο επέρχονται στα σημεία της μέγιστης καταπώνησης και απορροφούν την ενέργεια των δονήσεων. Αν λοιπόν μπορεί η θέση αυτών να προβλεφθεί, υποκαθίστανται με ανοίγματα όπως παράθυρα που παίζουν πλέον ρόλο δυνητικών ρηγμάτων. Προφανώς το ήξεραν αυτό ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος και εφάρμοσαν την παραπάνω αρχή ιδίως στον Τρούλο, όπου τα 40 του παράθυρα περιμετρικά λειτουργούν σαν χειροποίητα εκούσια ρήγματα έναντι του χειρότερου ενδεχόμενου. Ο καθηγητής Τσακμάκ τοποθέτησε αισθητήρες σε διάφορα σημεία του ναού και μέσω αυτών κατέγραψε τις καταπονήσεις και τις αμοιβαίες μετακινήσεις των μερών του κατά το σεισμό του Απριλίου το 1992. Βάσει αυτών επινόησε ένα ηλεκτρονικό μοντέλο που μπορεί να προβλέψει τις επιβαρύνσεις του κτηρίου σε διάφορες κλιμακούμενες εντάσεις σεισμών. Έχοντας τη δυνατότητα να διαχωρίσει τις ζώνες κατά αύξουσα ισχύ καταπώνησης, κατέληξε στο εκπληκτικό συμπέρασμα ότι η Αγία Σοφιά θα μείνει όρθια μέχρι και σε έναν σεισμό ισχύος 7,5 ρίχτερ. Πάνω από αυτό το όριο, ο καθηγητής Τσακμάκ δηλώνει εφιολογώντας ότι το πρόβλημα της πόλης τότε δεν θα είναι η Αγία Σοφιά.

νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία,

0: και θεσμοί θρησκειών, θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο δίλεση Βιωτίας, αυτήν την ώρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριοόροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωρά στις 3 το μεσημέρι η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως επισημαίνει, ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν μία ημέρα αφότου απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παραιτήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα μας απασχολήσει αυτήν την ώρα είναι: τι είναι το νεωτερικό κράτος, κυριαρχία, εδαφικότητα, συγκεντρωμένη εξουσία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Σπύρος Στέγος, αναπληρωτής καθηγητής νεότερης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Γενικό θέμα αυτής της εβδομάδας του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, είναι νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις. 17ος, 18ος αιώνας. Και το θέμα που θα συζητήσουμε είναι τι είναι το νεωτερικό κράτος. Να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον αναπληρωτή καθηγητή νεότερης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σπύρο Τέγο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ όσους κάνουν τον κόπο και ακούνε. Μια μικρή διόρθωση μόνο. Είμαι καθηγητής ηθικής, αναπληρωτής καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Στο πλαίσιο, ας πούμε, της νεότερης φιλοσοφίας. Οπότε, αφού είναι αυτός ο ακριβής τίτλος, καθώς
0: πολύ ωραία.
1: Τον διατυπώσω, δεν είναι κάποιο θέμα.
0: Διορθώνουμε. Ο κύριος Σπύρος Τέγος, λοιπόν, καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και κύριε καθηγητά, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το κράτος, υπάρχει ορισμός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ορισμοί υπάρχουν πάρα πολλοί και πολύ διαφορετικοί. Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει το τι είναι το κράτος, για να έχει ένα, θα λέγαμε, ένα πλαίσιο κατανόησης,
0: ναι,
1: χωρίς να μπει σε εξειδικευμένες συζητήσεις ή σε ερμηνευτικές διαμάχες, καθώς υπάρχουν φυσικά και διαφορετικές και συγκρόμενες μεταξύ τους ερμηνείες. Εγώ θα έλεγα, για να έχουν έτσι και μια εικόνα καλύτερη όσοι ακούνε, το κράτος είναι κάτι που την περίοδο αυτή που συζητάμε δοκιμάζει να υπερβεί και να ενοποιήσει κάτι από το μεσαίωνα και μετά δεν υπήρχε στη Δυτική Ευρώπη. Υπήρχαν αυτοκρατορίες,
0: ναι,
1: μεγάλες, αλλά στο εσωτερικό τους θα λέγαμε δεν είχαν καθόλου τα χαρακτηριστικά του κράτους όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα, με την έννοια ότι κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε και σήμερα, αν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, στην Κολομβία, από τη μία περιοχή στην άλλη, υπάρχει ουσιαστικά διαφορετικός ηγέτης. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχει ο πρόεδρος, αλλά άμα απομακρυνθείς από την πρωτεύουσα και πας 100 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, μια περιοχή ελέγχεται στρατιωτικά, νομοθετικά ενδεχομένως, δηλαδή δικαστικά,
0: ναι,
1: αποφάσεις από κάποιον τοπικό ηγέτη. Αν απομακρυνθείς πολύ περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα κράτος, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν το εσωτερικό του κράτη όπου υπάρχουν διαφορετικές δικαιοδοσίες.
0: Άρα η εξουσία δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα ενιαίο κέντρο.
1: Είναι,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: στον Δυτικό Μεσαίωνα είναι επίσης εμφανές όποιον πάει τουρισμό σε μεγάλες χώρες Ευρώπης, εγώ στη Γαλλία, στη Βρετανία ενδεχομένως, όπου θα δει τα διάφορα μεγάλα κάστρα που για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι.
0: Ναι.
1: Αναπεριοχή έχει ένα μεγάλο κάστρο. Ήτανε κυριολεκτικά το κέντρο εξουσίας, το πραγματικό, μέχρι πολύ αργά ενίοτε. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς, στα τέλη του 18ου αιώνα, η Σκωτία επί της ουσίας ανήκε σε μερικές οικογένειες, ενώ η γη.
0: Ναι.
1: Όταν υπενθυμίζω για να δώσω με την έκταση του παραδείγματος, το 1707 οικειοθελώς, χωρίς σύγκρουση, χωρίς κατάκτηση, η Σκωτία και η Αγγλία ενώνουν και κάνουν μαζί με την Ιρλανδία που είχε ήδη ενωθεί αυτό που αρχίζει να γίνεται η Μεγάλη Βρετανία, όπως την ξέρουμε, δηλαδή Ένωση των Τριών. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμα τέτοιου τύπου, θα λέγαμε, διακριτές δικαιοδοσίες, όπου πραγματική εξουσία είναι στα χέρια ενός τοπικού λόρδου, ενός τοπικού βαρόνου, είναι βαρονίες, αν θέλετε. Αυτό ήταν η Ευρώπη. Και απέναντι σε αυτό έρχεται για πρώτη φορά κάτι που θα το αποκαλούσαμε μια συγκεντρωτική μοναρχία. Δοκιμάζει δηλαδή να υπερβεί και να, κατά μια έννοια, υποτάξει και επιβάλλει μια ενιαία δικαιοδοσία κεντρική. Γι' αυτό και θα την αποκαλούσαμε, αποκαλείται συχνά συγκεντρωτική μοναρχία. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η Γαλλία του Λουδοβίκου του 14ου, όπου στο 17ο αιώνα, μέσα από πολέμους με διάφορους αριστοκράτες, γίνονται δηλαδή εξαιρετικά αιματηροί πόλεμοι, όπου δοκιμάζει ο Λουδοβίκος ο 14ος και όσοι είναι γύρω από αυτόν, να καθυποτάξουν, ας πούμε, διάφορους ισχυρούς αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν ενωθεί εναντίον. Αυτό, αν θέλετε, είναι το 1648, έχει μια διάσημη, το 1648 μέχρι το 1653 στη Γαλλία, ένα διάσημο πολέμο που λέγονται έχουν το όνομα Ιστενδόνη, La Fronde, τα γαλλικά, και είναι στην πραγματικότητα αντιστάσεις, αντιδράσεις σε αυτού του είδους την κατάργηση της δικαιοδοσίας. Τώρα, η φιλοσοφία, η πολιτική φιλοσοφία και η θεωρία έρχεται με έναν τρόπο, το δίκαιο έρχεται με έναν τρόπο αυτή την περίοδο σταδιακά να δώσει επιχειρήματα, να οργανώσει το λόγο γύρω από τον, πάνω στον οποίο θα βασιστεί μια τέτοιου τύπου συγκέντρωση εξουσίας. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μία πλευρά της συγκρότησης του κράτους, η οποία είναι σταδιακή, η οποία δεν είναι καθόλου ανέμακτη, όπως σας είπα.
0: Ναι.
1: Και η οποία έχει πολύ διαφορετικούς χρόνους. Δηλαδή στη Γερμανία μέχρι το 19ο αιώνα υπάρχουν ακόμα αυτά τα κρατήδια, έτσι, μέχρι να ενωθούν, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στη Γαλλία ήδη από το 17ο έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Οπότε με τη νίκη της πλευράς του μονάρχη στη Γαλλία σε αυτές τις εξεγέρσεις, αυτά μέσα χοντρικά του 17ου αιώνα αρχίζει να οργανώνεται πολύ περισσότερο αυτού του είδους η συγκέντρωση. Εν τούτης, μεταξύ και στη Γαλλία, μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, μεταξύ διαφορετικών επαρχιών υπήρχαν διόδια, υπήρχαν φόροι. Θέλω να πω ότι και υπήρχαν φυσικά και de facto δικαιοδοσίες. Δηλαδή υπήρχε αυτού του τύπου, θα λέγαμε, η συνεχή συγκρούσεις μεταξύ κάποιων τοπικών αρχόντων, όχι μόνο αριστοκρατών, γιατί υπήρχαν και τοπικά κοινοβούλια, και της κεντρικής συγκεντρωτικής μοναρχίας, που, ας το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, λύνεται με έναν τρόπο με τη Γαλλική Επανάσταση, μετά τη Γαλλική Επανάσταση κάπως ενοποιείται ακόμη εντονότερα. Mm-hmm. Αυτό για να υπάρχει έτσι μια εικόνα. Αυτό είναι η μία, θα λέγαμε, η μία πλευρά της ιστορίας μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια δεύτερη. Η δεύτερη αυτή είναι καθαρά θρησκευτική και έχει να κάνει με το γεγονός της διαίρεσης της ενιαίας δυτικής εκκλησίας μετά την εμφάνιση του προτεσταντισμού. Αυτό είναι ένα δεύτερο μείζον γεγονός που καθορίζει, θα λέγαμε, πολύ μεγάλο βαθμό του τι σημαίνει κράτος. Και αυτό γιατί, όπως είναι γενικά γνωστό, όπως το υπενθυμίζω, από τα μέσα του 16ου αιώνα και μετά δηλαδή σταδιακά από την χειροκόλληση των θέσεων του Λούθυρου και την ανάπτυξη του προτεσταντισμού, η Ευρώπη μπαίνει μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, πάνω από 1,5 αιώνα, σε ένα σπιράλ συνεχών εμφυλίων πολέμων και σφαγότων, οι οποίες έχουν τεράστιες, οι οποίες, αν θέλετε, δημιουργούν μια σειρά από τεράστια προβλήματα, που είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα τραύμα, το τραύμα των σφαγών μεταξύ χριστιανών. Δεύτερον, θέτουν ένα ζήτημα διαφορετικό από αυτό που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: και που είναι το γεγονός ότι πλέον το κράτος θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές θρησκείες, οι οποίες εντός του ίδιου κράτους, οι οποίες διεκδικούν όχι μόνο φυσικά την ύπαρξη, αλλά και την επιβολή. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν. Δεν αποδέχονται τη συνύπαρξη. Αυτό είναι ένα θέμα πρακτικό επίσης. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στην Ευρώπη αφενός με να σταματήσουν οι σφαγές, αφετέρου να υπάρξει ένας τύπου νομιμοποιημένη εξουσία και τέτοια. Ναι. Διότι κάθε φορά, ανάλογα με τα τοπικά συμφραζόμενα, κάθε θρησκεία στο βαθμό που διώκεται ή που δεν είναι αυτή επικρατεί, δοκιμάζει να απονομιμοποιήσει την εξουσία, την πολιτική εξουσία, η οποία δεν της επιτρέπει να... Οπότε τίθεται ένα ζήτημα δικαιοδοσίας πλέον, η οποία είναι ταυτόχρονα και υλική, πρακτική αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Χωρική, που έχει δικαίωμα να υπάρχει μια άλλη θρησκεία. Υπάρχει, τίθεται φυσικά, τίθεται όλα αυτά τα ζητήματα. Μπορεί κάποιος να είναι θρησκευτικά, να ανήκει σε μια εκκλησία, ενώ η χώρα στην οποία κατοικεί έχει μια άλλη. Αυτά είναι ερωτήματα που την περίοδο αυτή είναι καθόλου αυτονόητη από καμία πλευρά και οδηγούν σε συνεχείς ευλίους πολέμους εξαιρετικά αιματηρούς. Δηλαδή επίσης αιματοκυλείται η Ευρώπη πολύ περισσότερο από αυτό που σας ανέφερα πριν για τους τοπικούς θεουδάρχες ή βαρόνους, γιατί εδώ η πόλεμη είναι θρησκευτική με έναν τρόπο και είναι κυριολεκτικά πόλεμη, θα λέγαμε, ολοκληρωτική. Αφορούν δηλαδή την εξόντωση αυτών που θεωρούνται, θα λέγαμε, αιρετικών. Με άλλα λόγια, η εξόντωση γίνεται στο όνομα του να σωθεί η ψυχή κάποιου. Δεν μπορεί, δηλαδή για τα δεδομένα εκείνης περίοδου, δεν μπορεί κάποιος να ανήκει σε μια τέτοιου τύπου θρησκεία, η οποία είτε αν είσαι καθολικός για τους Προτεστάντες, είτε Προτεστάντες για τους Καθολικούς, να σου επιτρέψει να σώσεις την ψυχή σου. Με άλλα λόγια, σε σκοτώνουν για να σωθεί η ψυχή σου. Κυριολεκτικά αυτή είναι η λογική. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για το κράτος υπαρξιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται εξαιτίας αυτών των συγκρούσεων και των πολέμων, γιατί χρειάζεται αφενός πρακτικά να διεκδικήσει το ρόλο του και ποιος θα είναι ο ρόλος του κράτους, και ο ρόλος του κράτους σταδιακά διαμορφώνεται ως αυτού που είναι υπεράνω των θρησκειών με έναν τρόπο, πρέπει να είναι υπεράνω των θρησκειών. Θα λέγαμε, αν θέλουμε να το πούμε πιο πέζα, ο διαιτητής θα πρέπει να είναι ουδέτερο, ναι, και ταυτόχρονα πιο ισχυρό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν λύνονται καθόλου εύκολα, καθώς σχέση με τις εκκλησίες και σχέση με τη θρησκεία και τις θρησκείες γενικότερα παραμένει το ζητούμενο. Ποια σχέση θα έχει, διότι υπήρχε σαφέστατα μία σχέση και υπήρχαν και διάφορες τριβές επίσης μεταξύ του κοσμικού ηγεμόνα, κάθε φορά του Πάπα και ενίοτε του αυτοκράτορα, όταν υπήρχαν σε αυτοκρατορίες εντός των οποίων υπήρχαν διαφορετικά κράτη ή κρατήδια. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Κεντρική Ευρώπη. Αυτή η τριάδα όμως τώρα δεν αρκεί. Υπήρχαν συγκρούσεις έτσι, και υπήρχαν και πόλεμοι. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους πολέμους που συζητάμε τώρα, γιατί τώρα η πόλεμη αυτή είναι θρησκευτική και κυριολεκτικά δεν είναι θέμα ποιος θα έχει την εξουσία, αλλά είναι ποιος θα επιβιώσει. Ναι. Καθώς υπάρχουν σφαγές εξόντωσης.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Ρωμαίο, ναι. Για να τελειώσω με αυτό, το 1572 είναι η πιο διάσημη τέτοια, όπου σφαγιάζονται Προτεστάντες, νήπια, παιδιά, γέροντες, όλος αυτό που θα λέγαμε ο άμαχος πληθυσμός. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα, προφανώς εκδιώκονται, οπότε τίθεται ένα ζήτημα ύπαρξης και συνύπαρξης τόσο των ανθρώπων όσο και του κράτους και των εκκλησιών.
0: Απλά θυμήθηκα, κύριε καθηγητά, τώρα μέσα από αυτές τις εκπομπές του αφιερώματος που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ότι αυτό το ζήτημα των θρησκευτικών πολέμων προσπάθησε να λύσει η Συνθήκη της Αυγούστας, και μάλιστα ο πρώτος όρος της που έλεγε ότι το θρήσκευμα που έχει ο ηγεμόνας πρέπει να έχουν και οι υπήκοοι. Και αν κάποιος έχει διαφορετικό θρήσκευμα, ας πάει κάπου αλλού όπου η ηγεμόνας έχει το ίδιο, αλλά βλέπουμε ότι δεν πέτυχε το ρόλο της. Είχαμε μετά τον 30ετή πόλεμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως καταλαβαίνετε αυτό, συνολικότερα όπως και σήμερα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν είναι μια απλή διαδικασία.
0: Ναι, καλά, προφανώς σήμερα δεν μπορούμε με τίποτε να το συζητήσουμε. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Ναι, ναι. Με δεδομένα όμως εκείνης της εποχής, φανταστείτε ότι την εποχή που συζητάμε δεν είχαν διαβατήρια. Αυτό είναι πολύ αργότερο. Θέλω να πω ότι εδώ συζητάμε για κάποιες μετακινήσεις που υπήρχαν πάντα πληθυσμών και στην Ευρώπη. Οι οποίες τώρα όμως αποκτούν άλλο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα, εδώ τίθεται ένα ζήτημα υπαρξιακό. Οπότε ταυτόχρονα δεν είναι ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί που ζούσαν, που είναι το ένα σκέλος του ζητήματος. Επίσης θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθούν οι σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Και δι εκκλησιών. Δηλαδή ποια θα είναι η στάση. Αν η στάση είναι απλή ομοιογένεια, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπατε πριν σωστά, ουσιαστικά αυτό που έκανε ο 30ετής πόλεμος στην κεντρική Ευρώπη μέχρι 1948 είναι να παρατείνει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο δεν το έλυσε.
0: Ναι.
1: Ήταν, ας το πούμε έτσι, μια πρώτη απόπειρα να το κάνει με τη Συνθήκη της Ασσαλίας του 1948. Ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ακριβώς όλο αυτό. Έχουμε μετά τον εμφύλιο, ταυτόχρονα τον εμφύλιο πόλεμο στην Βρετανία, όπου επίσης συνεχίζει την περίοδο του 1942, που είναι εξαιρετικά αιματηρός, και όπου εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά και το πρόβλημα να πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή στην Βρετανία, που είναι από τους πιο γνωστούς εμφυλίους πολέμους, που έχουν και θρησκευτικό, δεν αποκλειστικά, αλλά έχουν και θρησκευτικό χαρακτήρα, έτσι ξεκινάνε τουλάχιστον, και σίγουρα καλύπτουν ένα τέτοιο μέρος. Εμφανίζεται και το φαινόμενο της διαίρεσης του ίδιου του προτεσταντισμού.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα δηλαδή πολύ χοντρικά στην Εκκλησία της Αγγλίας, την προτεσταντική, τους καθολικούς, οι οποίοι θεωρούνται ξένο σώμα και ξένοι πολίτες, ξένοι δύναμης. Θεωρείται κράτος δηλαδή το Βατικανό, οπότε θεωρείται ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα πέμπτη φάλαντα. Επίσης όμως, μεταξύ των Προτεσταντών υπάρχουν πλέον και μια πλευρά, θα λέγαμε, η οποία αντιτίθεται την Προτεσταντική Εκκλησία της Αγγλίας, δηλαδή την Αγγλικανική. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία, γιατί αυτός, πέραν το ότι είναι ένας τρομερά βίος πολέμος με πάρα πολλά θύματα, είναι κυριολεκτικά όλοι εναντίον όλων. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτό το ρεύμα του πουριτανισμού εντός του αγγλικού προτεσταντισμού, πιο ριζοσπάστες προτεστάντες. Επιθυμούν επιστροφή στην αρχική κατάσταση της Εκκλησίας, ταυτόχρονα αναδασμό της γης, ξαναμοίρασμα. Έχουν δηλαδή, θα λέγαμε, τάσεις που σήμερα θα τις αποδίδαμε σε πιο ριζοσπαστικά δημοκρατικά κίνηματα. Και αυτό γιατί είναι εναντίον οποιασδήποτε συγκεντρωτικής μορφής εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ επιστρέφουμε στο σύστημα του συγκεντρωτισμού.
0: Ναι.
1: Είχαν τάσεις αντισυγκεντρωτικές από την πλευρά των θεοδαρχών. Τώρα εμφανίζονται αντισυγκεντρωτικές τάσεις και στην εκκλησία. Για πρώτη φορά δηλαδή εμφανίζεται, θα λέγαμε, ενός τύπου πιο σε εισαγωγικά αναρχική μοναδική και είναι διαφορετικές αυτές οι αιρέσεις, έτσι, δεν κάνουν κάτι ενίο. Αυτό σημαίνει ότι τίθεται υπό ερώτηση και πρακτικά και θεωρητικά όμως πλέον η ιδέα μιας κεντρικής εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό και λέγονται congregation, δηλαδή άνθρωποι που επιθυμούν, θεωρούν ότι η εκκλησία πρέπει να είναι η τοπική κοινότητα, congregation, και αυτή πρέπει να είναι, θα λέγαμε, η μονάδα της εκκλησίας, κάτι συγκεντρωτικό, κεντρικό. Οπομένως έχει εκ των πραγμάτων αντισυγκεντρωτικές και ως ένα βαθμό, θα σας έλεγα, μεταξύ σοβαρού και αστυνομικής τάσης.
0: Μάλιστα.
1: Με θρησκευτικό πρόσημο. Δηλαδή, όποιοι κάνουν τέτοιου τύπου συγκεντρωτική, έχουν τέτοιου τύπου συγκεντρωτική εκκλησιαστική τάση, είναι σαν τον Πάπα, που για την περίοδο αυτή στην Βρετανία ταυτίζεται με τον Αντίχριστο, και κυριολεκτικά μας οδηγούν στην καταστροφή της κοινωνικής. Επομένως, αυτοί δεν το βλέπουν καθόλου αστεία όλο αυτό. Όταν τέλειωσε ο Θείος Πόλεμος στη Βρετανία με νίκη του μοναστικού στρατοπέδου, σταδιακά, εδώ το σύνολο αυτών όσων δεν εκτελέστηκαν, στάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου και ένα μεγάλο μέρος της θρησκευτικής, ας το πούμε έτσι, ελευθερίας που αναπτύσσεται εκεί, εξορίστηκαν δηλαδή υποθετικά.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, το ότι βλέπουμε λοιπόν τις συνθήκες που δημιούργησαν το νεωτερικό κράτος, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση του αν δεν εξετάσουμε το πολιτικό τοπίο που προηγήθηκε, το πολιτικό και θρησκευτικό τοπίο.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πλαίσιο μέσα, να, λοιπόν, εμφανίζονται, θα λέγαμε, εμφανίζεται η μία τάση που είναι, ας το πούμε, η γαλλική και που είναι ένα κεντρικό, συγκεντρωτικό, σύγχρονο ως ένα βαθμό κράτος. Δηλαδή, θα λέγαμε, με σημερινά δεδομένα δημιουργείται μία κρατική, γραφειοκρατική τάξη. Άνθρωποι, δηλαδή, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι όμως έχουν ταυτόχρονα αναπτύσσουν και ενός είδους, θα λέγαμε, συνείδηση του ρόλου τους. Αυτό παρακότερα θα υποθείωσαν στην κοίταξη. Αυτό είναι σημαντικό. Το άλλο που εμφανίζεται είναι ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα η φιλοσοφική επεξεργασία όλου αυτού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμφανίζονται θεωρίες για πρώτη φορά οι οποίες είναι θεωρίες κυριαρχίας του ενός κυρίαρχου, τη φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία ενώντας με αυτό κυριολεκτικά νομικούς, οι οποίοι πλέον δεν είναι από την πλευρά του αυτοκράτορα, την πλευρά του Πάπα, ή για το υπήρχε από το Μεσαίον, έτσι, να επιχειρηματολογήσουν και να φτιάξουν μια θεωρία, είναι την υπηρεσία του συγκεντρωτικού κράτους, του νέου κράτους, το οποίο ενίοτε δεν υπάρχει ακόμα. Είναι, θα λέγαμε, δοκιμάζουν να φτιάξουν τη θεωρία ενός πράγματος που θα έπρεπε να υπάρχει. Προφανώς συντασσόμενοι με κάποιες υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να βρουν μια λύση και κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει για πρώτη φορά, αναπτύσσεται δηλαδή, θα λέγαμε, στην νεότερη σκέψη και στην νεότερη φιλοσοφία, από έναν Γάλλο ο οποίος έχει έτσι, είναι και νομικός μαζί, έχει όμως και ένα θεολογικού τύπου, μια θεολογικού τύπου σκέψη, που λέγεται Ζαν Μποντάν, ο οποίος στα 6 βιβλία της Ρεπούμπλικα, όπως τα αποκαλεί το βιβλίο του αυτό, αναπτύσσει μια θεωρία της ενιαίας, απόλυτης, διηνεκούς κυριαρχίας. Όχι μόνο στο πρόσωπο του μονάρχη, ας πούμε, αλλά κυριολεκτικά προσπαθεί να θεμελιώσει, αποκυράται να θεμελιώσει αυτού του είδους την ιδέα της κυριαρχίας, την αρχή της κυριαρχίας. Θα μπορούσε ο κυρίαρχος να μην είναι ένας και να είναι ερχομένος. Αυτό είναι μια συζήτηση μετά εσωτερική. Αλλά ο κυρίαρχος ως πρόσωπο, ο κυρίαρχος όμως πρέπει να είναι ένας. Δηλαδή αυτός, αν θέλετε, δοκιμάζει για πρώτη φορά σε νεωτερικό πλαίσιο κάτι που αργότερα θα συζητηθεί εκ νέου πολύ, αυτή την ιδέα του να αντιτεθεί σε όλες τις θεωρίες που υπήρχαν πριν από αυτό, οι οποίες ξεκινούν από την αρχαία ρωμαϊκή δημοκρατία, ότι δηλαδή υπάρχει, θα λέγαμε, μία διαίρεση των διαφορετικών εξουσιών, η οποία είναι διαίρεση που βασίζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.
0: Κύριε καθηγητά, να βάζετε μια ωροτελεία σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: είναι το νεωτερικό κράτος, κυριαρχία, εδαφικότητα, συγκεντρωμένη εξουσία? Αυτό το θέμα συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Συνομιλούμε με τον καθηγητή ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Σπύρο Τέγο. Κύριε καθηγητά, πριν τη διακοπή μας λέγατε ότι αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε υπάρχει τώρα για πρώτη φορά μια αναφορά στη διάκριση των εξουσιών όπως είναι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που βέβαια
1: αναπτύσσεται εναντίον. Μια σκέψη ότι αν θέλετε στη Ρώμη πριν γίνει η αυτοκρατορία, στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία δηλαδή. Γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτό καταλήφθηκε.
0: Ναι.
1: Η Ρώμη, όπως ξέρουμε όλοι για την Ευρώπη τότε, είναι, θα λέγαμε, η πηγή όλη κάθε γνώσης. Ακόμα δηλαδή η Ρώμη ενσωματώνει και την αρχαία ελληνική παρακαταθήκη και μέσα από αυτή γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε. Είναι η βασική αναφορά. Είναι η Ρώμη και η Βίβλος, έτσι δεν υπάρχουν άλλες πηγές.
0: Ναι.
1: Η Ρώμη λοιπόν, όπως ξέρουμε, χωρίζεται, έχει μια δημοκρατική περίοδο και μετά τον πρώτο μεταξύ αιώνα που γίνεται αυτοκρατορία σταδιακά, αυτό σταματάει. Όσο είναι δημοκρατία όμως η Ρώμη, δεν έχει διάκριση εξουσιών, έχει τρεις ουσιαστικά, έχει ενός είδους πολιτική και πολιτιακή διάκριση μεταξύ σωμάτων, μεταξύ
0: Μάλιστα.
1: οργάνων. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα η σύγκλητος, είναι οι συνελεύσεις οι λαϊκές και είναι και οι δύο ύπατοι. Και υποτίθεται ότι αυτό, έτσι, με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν οι τρεις μορφές πολιτεύματος, δημοκρατία, αριστοκρατία, μοναρχία, και υπάρχουν και εκπροσωπούνται ταυτόχρονα και το αριστοκρατικό μέρος και το λαϊκό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί το πολίτευμα, όπως θα πει ο διάσημος ιστορικός Πολύβιος, να μπορεί το πολίτευμα να έχει σταθερότητα. Γιατί όλα τα πολιτεύματα έχουν μειονεκτήματα. Εάν τα συνδυάσουμε, μπορούμε με έναν τρόπο να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, σε μεγάλο βαθμό, μια πολύ καλύτερη ισορροπία και άρα σταθερότητα. Αυτό συζητήσιμο, αν συνέβη, πώς συνέβη, μια σειρά από. Αυτό πέρασε ως θεωρία, ως ενός είδους μεικτό πολίτευμα. Δηλαδή, και κάθε φορά φυσικά προσαρμοσμένο στην εκάστοτε πραγματικότητα. Αυτή η αναφορά στο μεικτό πολίτευμα, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση επίσης στο γεγονός ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό στοιχείο, ένα λαϊκό στοιχείο. Εκπροσωπούνται δηλαδή. Αυτό υπάρχει επίσης και στον Αριστοτέλη, αντίστοιχα σε διάφορα σημεία, για την ελληνική δημοκρατία κτλ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία επανέρχονται κατά περιόδους. Παραδείγματος χάρη, επανέρχονται στο 16ο αιώνα στις διάφορες ιταλικές πόλεις.
0: Ναι.
1: Πιο γνωστό παράδειγμα είναι η Φλωρεντία, λόγω του μεγάλων θεωρητικών που υπάρχει, και της άνθησης που είπε. Του Μακιαβέλη, του Λεωνάρντο Μπρούνι, που γράφονται, μεταφράζει το Αριστοτέλης, και υπερασπίζονται αυτού του τύπου, θα λέγαμε, η Ρεπούμπλικα, δηλαδή μια μορφή δημοκρατίας, απέναντι στις μεγάλες συγκεντρωτικές μοναρχίες της περίοδου, που δοκιμάζουν να τους υποτάξουν. Αυτό, όταν φτάσει όμως το 1572, που γίνεται η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, εκεί και άλλες σφαγές μικρότερες, αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει ένας είδους πρόβλημα στο ποια θα είναι πλέον στα συμφραζόμενα της εποχής η διάκριση μεταξύ διαφορετικών οργάνων κτλ. Δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για υπαρξιακή απειλή για όλους.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο, αυτός ο κύριος στη Γαλλία, δηλαδή το 1572 γίνεται η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, το 1576 γράφει αυτό το βιβλίο, που είναι ένα θεωρητικό κείμενο σημαντικό και που έχει ιδιαίτερη απήχηση την περίοδο και παραμένει ένα από τα κλασικά κείμενα, όπου για πρώτη φορά εξηγεί ότι όλο αυτό το ρωμαϊκό μοντέλο και οποιαδήποτε παρακαταθήκη του είναι ξεπερασμένο ιστορικά. Χρειαζόμαστε μία ενιαία κυρίαρχη, απόλυτη εξουσία έναν κυρίαρχο, ακόμα και αν είναι ένα σώμα. Πάντως πρέπει να είναι ένα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας τύπου διάκριση. Από εκεί και μετά αυτό το ένα σώμα μπορεί να εξουσιοδοτήσει κυβέρνηση, άλλα όργανα, υπό αυτό. Καταλαβαίνετε, ενώ μέχρι το Ρωμαϊκό μοντέλο είναι οριζόντια. Συνυπάρχουν. Μοιράζονται την εξουσία. Δηλαδή δεν γίνεται να μοιραστεί. Και δεν γίνεται να μοιραστεί γιατί αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η τομή, η θρησκευτική, που δεν γίνεται να μοιραστεί οτιδήποτε μεταξύ διαφορετικών οργάνων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν θέλετε, με έναν τρόπο, αυτό που είναι η Ρωμαϊκή παρακαταθήκη εξαφανίζεται από το προσκήνιο για αυτούς. Αυτό έχει συνέχεια, βέβαια, έτσι, και στο 17ο αιώνα με τον Τόμας Χόμπς. Εμφανίζονται δηλαδή θεωρίες που είναι απέναντι σε όλη αυτή την παρακαταθήκη και θα λέγαμε και σε οποιαδήποτε δημοκρατική εκδοχή. Μα για αυτούς δημοκρατική με την έννοια ότι θα υπάρχει ένα λαϊκό στοιχείο διαφορετικό από κάποιο άλλο. Για αυτούς το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει κυρίαρχο σώμα που αποτελείται από περισσότερους. Πρέπει να είναι ένα, ενιαίο. Δεν έχει δηλαδή σε καμία περίπτωση δυνατότητα να υπάρχει κάποιο τύπου, θα λέγαμε, μοίρασμα. Αυτό το ενιαίο μετά εξουσιοδοτεί εκπροσώπους, εξουσιοδοτεί εντολοδόχους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το σημείο που βρίσκεται, αν θέλετε, θεωρητικά για πρώτη φορά, απάντηση στο τι θα είναι το κράτος πλέον. Ό,τι και να είναι, θα είναι ένα ενιαίο κυρίαρχο απόλυτο σώμα, ένας κυρίαρχος, ούτως ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βρει κάποιο τύπου ισορροπία, θα λέγαμε, στις σχέσεις με τις εκκλησίες ή την εκκλησία. Γιατί έτσι η λύση που δίνεται για πρώτη φορά είναι η εξόντωση ή η μετακίνηση, μεγάλη μετακίνηση θα λέγαμε, πληθυσμών. Αυτό όμως δεν λύνει οριστικά πάντα το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί κανένας πληθυσμός δεν είναι απολύτως ομοιογενής.
0: Ναι.
1: Οπότε δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Επίσης, εδώ, ακόμα και αν αυτό επιτευχθεί, πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί η Εκκλησία τι σχέση θα έχει, αυτή η μία Εκκλησία, τι σχέση θα έχει με το κράτος.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε ότι εδώ εμφανίζεται ένας πόλος ο οποίος δεν είναι όπως πριν ο Πάπας.
0: Ναι.
1: Διότι η Προτεσταντική Εκκλησία δεν έχει Βατικανό. Άρα δεν είναι ότι λύνεται τόσο απλά. Επομένως θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο δοκιμάζει να λύσει θεωρητικά αυτό το πρόβλημα του τι σημαίνει ένας ενιαίος, απόλυτος, αδιέρετος, διηναικής κυρίαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι. Αυτό ωραία το θέτει κανείς, αλλά δημιουργεί επίσης μια σειρά αποζητήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία λύνονται σε τέτοιου τύπου θεωρητικά κείμενα. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει ότι την περίοδο που συζητάμε σταδιακά, η Ολλανδία, η οποία απελευθερώνεται στις αρχές του 17ου αιώνα από τους Ισπανούς με απελευθερωτικό πόλεμο, έχει ένα καθεστώς πιο ανεκτικό. Δέχεται δηλαδή διαφορετικές θρησκείες στο εσωτερικό της. Αυτό σημαίνει, όχι χωρίς συγκρούσεις, αλλά το δέχεται. Σταδιακά, σε έναν αιώνα, η Ολλανδία ανθεί, καθώς προσελκύει από όλη την Ευρώπη μία σειρά από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι διώκονται για θρησκευτικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε, εμφανίζεται για πρώτη φορά και το φαινόμενο να αντιλαμβάνονται ότι αυτού του τύπου η ομοιογένεια, η επιβαλλόμενη, ένα θέμα που νομίζω μας απασχολεί και σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θετική, καταρχήν θα λέγαμε οικονομικά, γιατί διώχνεις πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους επειδή έχουν άλλο θρήσκευμα. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, διώκονται από την Ισπανία οι Εβραίοι και πάνε στην Ολλανδία. Το εμπόριο ανθεί μέσα από. Επίσης, πάρα πολλοί Γάλλοι επιστήμονες φεύγουν, επειδή είναι Προτεστάντες, από τη Γαλλία μετά τις Αλλαγές και πάνε στην Ολλανδία. Πάλι ανθεί η επιστήμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά όλοι ότι υπάρχουν μία σειρά από θετικά τα οποία εάν κανείς επιβάλλει αυτή την ομοιογένεια και μείνει εκεί, τα χάνει.
0: Άρα, δηλαδή,
1: με σημερινούς όρους, δηλαδή, το ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Αυτό που οι φιλόσοφοι, όπως μας εξηγήσατε, προσεγγίζουν θεωρητικά, γίνεται πράξη με το παράδειγμα της Ελβετίας. Και αποδεικνύεται ότι είναι επιτυχές.
1: Ολλανδίας, συγγνώμη.
0: Της Ολλανδίας, ναι.
1: Είναι οι Ηνωμένες, τότε είναι οι κάτω χώρες, δηλαδή είναι μια ομοσπονδία μικρών δημοκρατιών.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, η οποία την περίοδο αυτή δίνει για λιγότερο από έναν αιώνα που ζει, επιβιώνει, δηλαδή μετά από την απελευθέρωση στις αρχές του 17ου, μέχρι ξανά την καθυπόταξή της κάπου στα 1676, αν θυμάμαι καλά, χάνει πάλι την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Σε αυτό το διάστημα όμως προλαβαίνει να έχει τρομερή ανάπτυξη.
0: Ναι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανεξιθρησκεία.
1: Ακριβώς. Εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά και θεωρητικά και πρακτικά το ζήτημα της ανεξιθρησκείας και της ωφέλειας που έχει μια χώρα από αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτό όλο δίνει ουσιαστικά, φτιάχνει ουσιαστικά ενός τύπου σκέψη στην Ευρώπη γύρω από αυτό το ιδανικό της μια θρησκεία σε μια χώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί στην πραγματικότητα, διωγμένοι από αλλού, πηγαίνοντας στην Ολλανδία, την αναμειώνουν. Δίνουν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτι και σε τελική ανάλυση εμφανίζονται κείμενα που λένε ότι για πρώτη φορά αυτό, πέραν του οικονομικού ωφέλου που είναι προφανής, είναι και θα λέγαμε επιστημονικό πολιτισμικό επίσης. Άρα μια χώρα η οποία επιθυμεί να παραμείνει ομοιογενής είναι μια χώρα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό η ομοιογένεια τότε με θρησκευτικούς όρους, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήδη στο εσωτερικό της Ευρώπης σημαίνει την υποχρεωτική μετακίνηση των επιστημών, εντός των οποίων υπάρχουν επιστημόνες, υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες και τους οποίους μια χώρα χάνει προς όφελος μιας άλλης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν θέλετε, εμφανίζει το Άμστερνταμ τότε, δηλαδή, είναι κάπως η Νέα Υόρκη της περίοδου.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και κάπως η ειρωνία της ιστορίας, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Όταν ανακαλύφθηκε η Νέα Υόρκη, ανακαλύφθηκε από Ολλανδούς και ονομάστηκε Νέο Άμστερνταμ.
0: Μάλιστα.
1: Πριν γίνει η Νέα Υόρκη.
0: Άρα η Ολλανδία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως ένα πρώτο νεωτερικό κράτος στην ιστορία.
1: Με έναν τρόπο, ναι, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ταυτόχρονα ταυτόχρονα με αυτές τις θεωρίες που σας λέω μία απάντηση σε αυτές που λέει ότι μία ενιαία κυριαρχία δεν είναι υποχρεωτικά κάτι θεμητό, κάτι αναγκαίο. Η αντίρρηση βέβαια που σας είπα μόλις είναι ότι αυτό το πείραμα με ή χωρίς εισαγωγικά καταραίει. Καταραίει πολιτικά. Δεν καταραίει. Ναι. Καταραίει μάλλον στρατιωτικά. Δηλαδή χάνει την ανεξαρτησία. Άρα υπάρχει και ο αντίλογος που λέει να κράτησε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θέλουμε κάτι που να μπορεί να σταθεί. Ενώντας με αυτό ότι χωρίς μεγάλες συγκεντρωτικές μοναρχίες δεν μπορούν. Αυτές που δεν είναι μεγάλες συγκεντρωτικές μοναρχίες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό είναι, αν θέλετε, το αντεπιχείρημα. Πλην η Ολλανδία ως ιστορική στιγμή, πέραν το ότι με τον τρόπο της δείχνει κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή αυτή την ιδέα ότι η ανεξιθρησκεία έχει μια σειρά από ωφέλη, ταυτόχρονα θα λέγαμε ότι κληροδοτεί ενός είδους σκέψη φιλοσοφική γύρω από το τι είναι ένα σταθερό κράτος και σε ποιο βαθμό αυτή η σταθερότητα και η ιδιωσιμότητα συσχετίζεται με την ελευθερία, την πολιτική ελευθερία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ερωτήματα τα κληροδοτεί και, αν θέλετε, τα εκμεταλλεύεται μέχρι χωρίς εισαγωγικά σε μεγάλο βαθμό η Βρετανία, η οποία κάνει ένα κράτος το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει ανεξαρτησία, όχι απόλυτα, αν και είναι το παράδειγμα ανεξαρτησίας της Βρετανίας περίοδου από το 1689 και μετά, που γίνεται το νέο, ας πούμε, Βρετανικό κράτος μετά τους Ευρύλους πολέμους και την κατάργηση της μοναρχίας, που γίνεται η πρώτη συνταγματική μοναρχία στην Ευρώπη. Το θέμα είναι βέβαια ότι η Βρετανία, βέβαια τηρουμένων αναλογιών, η Βρετανία, θυμίζω ότι μέχρι από τότε που συζητάω, τα τέλη δηλαδή του 17ου,
0: ναι,
1: μέχρι τη δεκαετία του 1830-40, απαγορεύει σε καθολικούς και μη ορθόδοξους προτεστάντες να καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα, έτσι, επίσημα.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά δεν τους διώκει, δεν τους, ή άλλους, ο Εβραίους, δεν τους εξοντώνει. Αυτό είναι καινούριο όντως, και η διαφορά βέβαια της Βρετανίας είναι ότι δεν δέχεται αυτού του είδους τη σκέψη της ενιαίας κυριαρχίας. Φτιάχνει δηλαδή ένα νέο μεικτό πολίτευμα, αυτό που λέμε σήμερα συνταγματική μοναρχία, και ταυτόχρονα λειτουργεί αυτοκρατορικά, δοκιμάζει να φτιάξει μια αυτοκρατορία η οποία είναι βιώσιμη και η οποία κερδίζει τη Γαλλία σε πολέμους, κυρίως σε πολέμους απικιακούς, για την επικράτηση στις απικίες της Βόρειας Αμερικής. Οπότε κάπου μετά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ουσιαστικά στη δεκαετία του 1770, η Βρετανία είχε επικρατήσει. Έχει επικρατήσει την Ευρώπη και το μοντέλο της μέχρι τον Ναπολέοντα δεν απειλείται. Το μοντέλο ενώντας μιας συνταγματικής μοναρχίας που δεν έχει ένα ενιαίο κυρίαρχο όπως τον περιέγραφα πριν, αλλά υπάρχει αυτού του είδους ο ιδιόμορφος, θα λέγαμε, διαμοιρασμός μεταξύ του μονάρχη, της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με τη Ρωμαϊκή παρακαταθήκη, αλλά είναι κάτι, ας πούμε, πολύ συγγενές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει διάκριση εξουσιών, υπάρχει μια σειρά από μέτρα τέτοιου τύπου, τα οποία, επαναλαμβάνω, αμφισβητούνται έντονα πριν. Με, ναι, την Αμερικανική Επανάσταση του 1786 της ανεξαρτησίας και μετά με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, αυτά τίθενται εκ νέου υπό ερώτηση, γιατί για πρώτη φορά και στις δύο περιπτώσεις φεύγει η σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία εντελώς από την εξίσωση. Είπαμε, ξεκινήσαμε συγκεντρωτική μοναρχία,
0: ναι,
1: ένας κυρίαρχος, περάσαμε μετά στην Ολλανδία και τη Βρετανία που έχουν, ας πούμε, εναλλακτικές μορφές πολιτευμάτων, οι οποίες επίσης εξετάζονται και στην πράξη έχουν μια σειρά αποθετικά, και φτάνουμε πια στις μεγάλες επαναστάσεις όπου φεύγει εντελώς ο θεσμός της μοναρχίας. Δηλαδή η Αμερική και η Γαλλία ταυτόχρονα καταργούν πλήρως τη μοναρχία. Αυτό για την περίοδο είναι πρωτοφανές στην ευρωπαϊκή ιστορία για μεγάλα κράτη. Οι δημοκρατίες ήταν, όπως σας είπα, η Ολλανδία, ομοσπονδίες μικρών κρατών, τα οποία δεν είχαν μεγάλη βιωσιμότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο πρακτικά. Δηλαδή, μεγάλα κράτη, ένα από τα παλιότερα η Γαλλία και πριν ένα νέο, αλλά αχανές μεγάλο, το μέλλον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταργούν το θεσμό της μοναρχίας. Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε,

0: Ναι, αλλά σε αυτές και τις τρεις περιπτώσεις που είπατε, είτε στην Ολλανδία, είτε στη Βρετανία, είτε στην Αμερική, καταλαβαίνουμε ότι το κράτος είναι δρανεξάρτητα. Η Εκκλησία δεν έχει την δυνατότητα των παρεμβάσεων που είχε παραδείγματος χάρη στο Μεσαίωνα.
1: Ναι, σαφέστατα. Κοιτάξτε όμως, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί το τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πιο σύνθετο χαρακτήρα. Δεν έχει τη δύναμη, λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Αυτό πάλι είναι συζητήσιμο.
0: Ναι.
1: Σαφώς από τις αρχές του 18ου αιώνα και την Βρετανική Σταγματική Μοναρχία στην Ευρώπη, οι θρησκευτικοί πόλεμοι υποχωρούν πολύ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό. Είναι πιο πολλοί οι πόλεμοι που γίνονται, αφορούν τις απικίες και την επέκταση της απικίας των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών δυνάμεων τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες εσωτερικά δεν έχουν ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι η Ιρλανδία δεν έπαψε ποτέ, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, να λύσει το ζήτημα καθολικών και προτεσταντικών, γιατί με έναν τρόπο ζουν στην ίδια χώρα όλους αυτούς τους αιώνες, με συνεχείς αλληλοσφαγές ή θέλω να πω, με φυσική βία, χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική υποχώρηση. Και μάλιστα στον 20ο αιώνα στην Ιρλανδία όλοι ξέρουμε ότι ήταν πολύ έντονο το ζήτημα. Μετατίθενται αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης το θρησκευτικό ζήτημα είναι σαφώς τίθεται διαφορετικά. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσο και ποιοι είναι οι μετασχηματισμοί του. Έτσι. Σήμερα
0: μάλιστα
1: είναι, ξέρω, χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή Εβραίοι.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι ότι λύθηκε ακριβώς ποτέ.
0: Ναι.
1: Δοκιμάστηκε, και η αλήθεια είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι συγκροτήθηκε αυτή η χώρα, με τη λογική της ανεκτικότητας στις διαφορετικές θρησκείες.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο, όπως βλέπετε όμως, ιστορικά πλέον φαίνεται να, σε μεγάλο βαθμό, να καταραίει.
0: Ναι.
1: Με τη μορφή τουλάχιστον που το γνωρίζαμε. Δεν ήταν αυτή δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, σε έλεγα και στην Βρετανία, πέραν της Ιρλανδίας και άλλων, υπήρχε, όπως σας είπα, μέχρι αρκετά αργά και ένα ζήτημα, φυσικά σε όλο το 18ο αιώνα, αποκλεισμού από δημόσιες θέσεις των Προτεσταντών που λεγόταν dissenters. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν υπογράψαν δήλωση ότι αποδέχονται τα άρθρα πίστης της κεντρικής εκκλησίας του Westminster. Αυτοί όλοι στο 18ο αιώνα στη Βρετανία αποτελούν, δεν εξοντώνονται όμως, απλώς αποκλείονται και φτιάχνουν διακριτά πανεπιστήμια. Είναι τα μεγαλύτερα μυαλά της περίοδου.
0: Είναι φανερό, κύριε καθηγητά, από αυτά που μας λέτε, ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε γεγονότα και καταστάσεις του σήμερα αν δεν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία και αν δεν δούμε πώς ξεκίνησε. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο. Σας κουράσαμε σήμερα χωρίς μουσική, αλλά ήταν τόσες πολλές οι πληροφορίες που θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ εσάς και όσοι με ακούσαν για την προσοχή τους. Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Στέγος, καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε για το θέμα «Τι είναι το εταιρικό κράτος» στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία

0: καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην περίοδο του νεωτερικού κράτους, του διαφωτισμού και των επαναστάσεων, όσα δηλαδή συμβαίνουν περίπου από τον 17ο μέχρι και τον 18ο αιώνα στην Δύση. Και θα έρθουμε τώρα σήμερα αυτή την ώρα να δούμε αυτό το θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει ότι η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας ο καλεσμένος μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πολίτης, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Πολίτη.
1: Κύριε Σιρόπουλε, χαίρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θα θέλαμε, ξεκινώντας, ένα δικό σας σχόλιο εισαγωγικό για το θέμα μας, να δούμε λίγο ίσως κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν και συνδέονται άμεσα με το πώς φτάσαμε ουσιαστικά να μιλάμε για κρατική κυριαρχία, αυτή τη μετατόπιση ουσιαστικά από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, που νομίζω ότι έχει και κάποια σχέση, έτσι δεν είναι, με το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής του 17ου και του 18ου αιώνα, με το νεωτερικό κράτος, με το διαφωτισμό και με τις επαναστάσεις, κυρίως με την Γαλλική Επανάσταση.
1: Ασφάλως έχει σχέση. Θα έλεγα ότι η λέξη κλειδί, όπως λέμε πολλές φορές, είναι ο όρος νομιμοποίηση που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή, η νομιμοποίηση της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας, είναι μια αναγκαία συνθήκη για να μπορεί αυτή η εξουσία να ασκείται. Έτσι ώστε οι πολίτες, ο λαός, όποια και αν είναι το υποκείμενο, εν πάση περιπτώσει, που θεωρούμε ότι υπάρχει σε κάθε κοινωνία, να αναγνωρίζει την εξουσία ως αποδεκτή, δίκαιη και υποχρεωτική για να τηρηθούν οι εντολές της. Τώρα, η νομιμοποίηση, αρχαίγονες κοινωνίες, παράδειγμα στην Αίγυπτο τον Φαραώ, γινόταν με έναν πολύ άμεσο θεολογικό τρόπο. Δηλαδή, ο βασιλιάς ήταν... είχε θεϊκή υπόσταση. Θεωρείται ότι είχε θεϊκή υπόσταση, ήταν ισόθεος με έναν τρόπο. Άρα, εφόσον ο βασιλιάς ενός κράτους, μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας, θεωρείται ότι είναι θεός ή ότι είναι ίσος με το Θεό, βασιλιάς με τους θεούς, είναι εύλογο, γιατί αυτός πρέπει να υπακούεται. Δεν υπάρχει ζήτημα γιατί είναι αυτός εκεί. Είναι εκεί και ασκεί εξουσία επειδή έχει θεϊκή υπόσταση. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε κοινωνίες αρχαϊκές, θα λέγαμε. Η αρχαία Αίγυπτος είναι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα. Η επόμενη διάδοχη περίοδος είναι μια εποχή όπου δεν θεωρούν οι άνθρωποι πλέον ότι ο κατανάγκηνο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, είναι θεός, αλλά ότι, εν πάση περιπτώσει, εκ του Θεού με έναν τρόπο εκπορεύεται η εξουσία του. Είναι το επόμενο βήμα το οποίο ακολουθείται. Αυτή είναι μια περίοδος που κρατάει μερικές χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη στιγμή στην ιστορία, στιγμή θα τη χαρακτήριζα, ειδικά να δούμε τη διάρκειά της, η πρώτη στιγμή όπου μπαίνει σε αμφισβήτηση αυτό το σχήμα είναι η αρχαία ελληνική δημοκρατία. Η ελληνική δημοκρατία, κάποια στιγμή οι άνθρωποι, οι πολίτες, συνειδητοποιούν ότι δεν θα πρέπει να αναζητήσουν εξωτερική πηγή νομιμοποίηση της εξουσίας. Η νομιμοποίηση πρέπει να γίνει εκ των έσω. Αυτοί οι ίδιοι θα αναλάβουν την κυβέρνηση του χώρου τους, θα αυτοκυβερνηθούν, θα γίνουν αυτόνομοι, θα είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα ορίζουν τους νόμους τους και έτσι θα μπορέσουν να κυβερνηθούν όπως εκείνοι κρίνουν και όχι όπως κάποιος μεταφέρει ότι υπάρχει μια θεϊκή βούληση που κάτι ορίζει. Αυτή είναι μια στιγμή στην ιστορία, η πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα συμβαίνει, κρατάει μερικές δεκαετίες και μετά πάλι αλλάζουν πράγματα και γυρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Κάπως έτσι φτάνουμε σταδιακά στον ευρωπαϊκό χώρο μέχρι τον 16ο-17ο αιώνα. Τώρα, στο Βυζάντιο είναι τα πράγματα αρκετά διαφορετικά, αλλά θα χαθούμε αν πάμε και στο Βυζάντιο μαζί. Είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικά εντός εισαγωγικών με όρους 21ου αιώνα στο Βυζάντιο τα πράγματα, αλλά ας μείνουμε στη Δύση. Στη Δύση, λοιπόν, επικρατεί στα πιο πολλά... πιο πολλές κρατικές οντότητες της Δύσης επικρατούν μορφές ελαίου θεού μοναρχίας εκείνη την περίοδο.
0: Θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Πολίτη.
1: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, πάμε πάλι λίγο πιο πίσω. Βγαίνουμε από το Μεσαίωνα και φτάνουμε στην Αναγέννηση. Εκείνη την εποχή στη Δύση, ιδίως στη Βόρειο Ιταλία, σε μερικές πόλεις έτσι πολύ ανεπτυγμένες, έχουμε πάλι μια ιστορική στιγμή όπου οι πολίτες των πόλων αυτών, όπως είναι η Βενετία, όπως είναι η Γένοβα, προσπαθούν και αυτοί κάπως να αυτοκυβερνηθούν και να αυτονομηθούν χωρίς να αναζητούν την θεϊκή εκπόρευση της εξουσίας. Αυτό δημιουργεί τις πρώτες, ας τις λέγανε, μια συνέχεια της πόλης κράτους της αρχαίας που συμβαίνει εκεί στην τελείτε στην Βόρειο Ιταλία. Αυτά είναι κάπου στο τέλος της αναγέννησης. Στις επόμενες δεκαετίες και τους επόμενους αιώνες, στη Δύση, πλέον οι μονάρχες κυβερνούν με έναν τρόπο που τον αποκαλούμε ελαίο θεό μοναρχίες, όπου ο μονάρχης δηλαδή κυβερνάει εν ονόματι του Θεού με έναν τρόπο. Θεωρείται από τους υπηκόους του ότι εκφράζει τη θεϊκή εντολή. Ταυτίζεται με τη θεϊκή εντολή ο μονάρχης σε εκείνο το περιβάλλον. Αυτή...
0: Ναι. Ναι, κύριε Πολίτη, σας ακούμε. Έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Πολίτη, τον καθηγητή κοινωνικής φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον σημερινό μας καλεσμένο. Να πούμε ότι συζητάμε με θέμα από την Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά, αυτό είναι το θέμα μας, και η χρονική μας βάση είναι η περίοδος του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου έχουμε βεβαίως ως βασικά χαρακτηριστικά εκείνης της περίοδου το νεωτερικό κράτος, έχουμε βεβαίως τον διαφωτισμό και αρκετές επαναστάσεις, όπως για παράδειγμα η Γαλλική Επανάσταση. Κάναμε προηγουμένως με την βοήθεια του κυρίου Πολίτη έτσι μια μικρή αναδρομή, θα έλεγε κανείς, στο χρόνο, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η νομιμοποίηση ουσιαστικά της πολιτικής εξουσίας. Με πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία μας με τον κύριο Πολίτη. Μας ακούτε, κύριε Πολίτη?
1: Ναι, ακούω.
0: Ωραία,
1: ακούω,
0: είχαμε ένα μικρό πρόβλημα.
1: Τεχνικά
0: προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ιδίως σε μια ζωντανή εκπομπή, σε μια απευθείας εκπομπή. Να επανέλθουμε λίγο σε όσα συμβαίνουν στην Δύση σχετικά με την κρατική οντότητα, την κρατική εξουσία. Μας είπατε ότι έχουμε ελαίο θεού μοναρχίες ουσιαστικά, όπου ο μονάρχης κυβερνά εν ονόματι του Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτίζεται με την θα λέγαμε με την θεία τάξη, η άσκηση της εξουσίας του.
1: Εκφράζει τη θεία τάξη με έναν τρόπο πολύ άμεσο, θα λέγαμε. Δηλαδή αυτός υποτίθεται ότι είναι ο ρόλος του μονάρχη στη Δύση εκείνα τα χρόνια. Αυτή η κατάσταση μεταβάλλεται, η πρώτη ας πούμε ισχυρή μεταβολή είναι η θρησκευτική μεταρρύθμιση. Με το Μαρτίνο Λούθυρο. Ο Προτεσταντισμός δηλαδή φέρνει με έναν τρόπο ένα αίτημα αλλαγής σε αυτό το πλαίσιο. Αμφισβητεί την άμεση διασύνδεση του εκάστοτε μονάρχη με την παπική εκκλησία και εξουσία. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Και πάνω σε στοιχεία που συνδέονται με τον Προτεσταντισμό πατούν πολλές από τις μετέπειτα προσπάθειες που επιτυγχάνουν αυτό το οποίο λέγατε στην αρχή. Μεταφέρουν την εξουσία από τη θεϊκή τάξη στην κρατική οντότητα.
0: Στην κρατική κυριαρχία, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε τώρα εδώ στο 17ο και το 18ο αιώνα, ίσως αυτούς τους δύο αιώνες? Ναι. Νομίζω και εδώ έχουμε πάρα πολλά πυκνά γεγονότα, πυκνές εξελίξεις. που έχουν να κάνουν και με, την, με το τι σημαίνει κράτος. Έτσι, έχουμε μια κυριαρχία ίσως περισσότερο του, του κράτους. Έχουμε όμως και μια εκοσμίκευση ταυτόχρονα.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ενδιαιφέρουσα περίοδος από το 16ο και 17ο αιώνα για το θέμα που συζητάμε προφανώς. Κατά κανόνα θεωρείται ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη τομή. Mm-hmm. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η Γαλλική Επανάσταση έρχεται σε συνέχεια ή αφότου, εν πάση περιπτώσει, έχουν προηγηθεί οι Αγγλικές Επαναστάσεις του 17ου αιώνα. Η πρώτη επανάσταση που συνδέεται με τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο και η δεύτερη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Αυτές οι δύο ιστορικές τομές, κατά τη δική μου υποκειμενική κρίση, είναι που σηματοδοτούν αυτή τη μετάβαση.
0: Τι έχουμε με αυτές τις επαναστάσεις, ενδεχομένως κάτι καινούριο, τι προκύπτει, ναι, ίσως από αυτές, ναι.
1: Ναι, αυτές οι επαναστάσεις, θα λέγαμε ο αιώνας αυτός, ο 17ος, mm-hmm, συνδέεται στη βρετανική πολιτική σκέψη και πολιτική φιλοσοφία με τρία πρόσωπα σε σχέση με όσα εμείς εδώ τώρα σήμερα συζητάμε. Το ένα πρόσωπο είναι ο Τόμας Χόμπς, ο Άγγλος φιλόσοφος Τόμας Χόμπς, ο άλλος είναι ο Ρόμπερτ Φίλμερ και ο τρίτος είναι ο Τζον Λοκ. Ο πρώτος και ο τρίτος είναι μεγάλοι πολιτικοί φιλόσοφοι. Ο Φίλμερ, όχι τόσο τέτοιο μεγάλο ελληνικού, αλλά έχει σημαντική παρουσία στην εποχή του. Mm-hmm. Με αυτούς τους τρεις μπορούμε, βλέποντας το έργο και τη σκέψη τους, να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που συντελείται εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Ας δούμε τον Χόμπς πρώτα. 1588 γεννήθηκε ο Χόμπς, 1679 πεθαίνει σε πάρα πολλά χρόνια. Άγγλος φιλόσοφος, γιος ιερέα, ο οποίος ιερέας εκδιώχθηκε από την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε, γιατί είχε έρθει σε κάποια σύγκρουση εκεί με τους τοπιμιών του, τέλος πάντων, και άφησε την ανατροφή του γιού του σε ένα πλούσιο θείο του, εν πάση περιπτώσει. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του ο Χόμπς. Ο Χόμπς έχει κατηγορηθεί στην εποχή του για αθεία, που ήταν βαριά μομφή εκείνη την εποχή. Ωστόσο, στα έργα του δεν είναι απολύτως βέβαιο και απολύτως ξεκάθαρο εάν είναι ή δεν είναι άθεος. Θα βρούμε χωρία που ενισχύουν την θέση αυτή, αλλά που την αδυνατίζουν. Οπότε δεν είναι βέβαιο αν ήταν ή δεν ήταν, τέλος πάντων, άθεος. Mm. Ο Χόμπς τι κάνει, πώς διαφοροποιείται σε σχέση με τους προηγούμενους πολιτικούς φιλοσόφους? Οι πιο πολλοί μέχρι και την εποχή θεωρητικοί έψαχναν να βρουν την νομιμοποίηση που λέμε προηγουμένως της εξουσίας είτε στην θεϊκή πίστη, mm-hmm, αμέσως, είτε απευθείας στη διασύνδεση, όπως λέγαμε προηγουμένως, του Θεού με την κρατική εξουσία. Ο Χόμπς λέει κάτι διαφορετικό. Λέει, δεν θα ψάξουμε να βρούμε πώς ο κόσμος έχει οργανωθεί σε σχέση με τη θρησκεία ή τα σχετικά πράγματα, mm-hmm, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός ή με το πώς ασχολείται με τα ανθρώπινα πράγματα. Θα ψάξουμε με άλλους τρόπους πολύ πιο πρακτικούς και πολύ πιο, ας το πούμε έτσι, υγιεινούς και εμπειρικούς, να δούμε πώς θα έπρεπε να οργανωθεί καλύτερα η κοινωνία μας. Mm-hmm. Γιατί τον απασχολεί το θέμα αυτό τον Χόμπς? Θα έλεγα, χωρίς να υποπίπτω έτσι σε ψυχολογισμό, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά της σκέψης του Χόμπς που τον στρέφουν προς τον δρόμο που περιγράφω. Το ένα είναι ότι σε πολύ νεαρή ηλικία διαβάζει και είναι μάλιστα ο πρώτος ο οποίος μεταφράζει το έργο στην αγγλική γλώσσα, διαβάζει Θουκυδίδη, Πελοποννησιακό πόλεμο. Οπότε η διαμόρφωση της σκέψης του και της πολιτικής του φιλοσοφίας πατάει πάνω στη σκέψη του Θουκυδίδη. Τον θαύμαζε πάρα πολύ, τον διάβασε με σχολαστική προσοχή, τον μετέφρασε. Επομένως, στο Θουκυδίδη βρίσκουμε τα βασικά ερίσματα πάνω στα οποία πατάει η σκέψη του Χόμπς. Το Θουκυδίδης, όπως καλά γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν είχε θεϊκές μεταφυσικές αναζητήσεις στα κείμενά του. Έτσι ήταν μια, ναι, πρώτη προσπάθεια ιστορικής και θεωρητικής αποτύπωσης των πολέμων. Λοιπόν, λέει ο Χόμπς ότι ζούμε σε μια κατάσταση πολλές φορές συχνά έτσι πολεμική και κατάσταση σύγκρουσης, όπως αυτή που περιγράφει ο Θουκυδίδης στον Πολεμισμό Πόλεμο. Πρώτη παραδοχή αυτή. Δεύτερη παραδοχή. Ζούμε ως Χόμπς το 17ο αιώνα, στην εποχή του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου. Είναι ένας πόλεμος πολυέμακτος, με μεγάλη σύγκρουση, κρατάει πολλά χρόνια. Ο Χόμπς είναι με την πλευρά των φιλομοναρχικών, αυτών που χάνουν δηλαδή στον πρώτο αυτό αγγλικό εμφύλιο πόλεμο, και κυνηγημένος διώκεται, κινδυνεύει η ζωή του, βλέπει, θέλω να πω, και στο πετσί του που λέμε, τον φόβο του πολέμου. Αυτός λοιπόν ο φόβος του πολέμου, τον οποίο τον ζει και τον αισθάνεται, του δημιουργεί την πεποίθηση ότι η ανθρώπινη κοινωνία, εάν δεν βρίσκεται υπό μια πολύ στιβαρή εξουσία που να την ελέγχει, κινδυνεύει να γυρίσει πίσω, να περιέλθει ξανά σε κατάσταση τρόμου και πολέμου. Το λέει αυτό στο κλασικό του έργο που λέγεται Λεβιάθαν. Ο Λεβιάθαν είναι βιβλικό κήτος της Παλαιάς Διαθήκης. Τι είναι ο Λεβιάθαν στο Χόμπς? Ο Λεβιάθαν είναι ένα φιλοσοφικό έργο που προσπαθεί να δείξει πως η πολιτική εξουσία δεν θεμελιώνεται, δεν νομοποιείται από την θεϊκή της εκπόρευση, αλλά με όρους ανθρώπινους, γήινους, με όρους κοινωνικού συμβολέου. Είναι ο πρώτος θεωρητικός αυτού που ονομάσαμε τα γενέστερα κοινωνικό συμβόλαιο. Ο Ρουσό είναι ο εμπνευστής του όρου, αλλά την έννοια του κοινωνικού συμβολέου τη συναντάμε και στο Χόμπς και στο Λοκ. Λοιπόν, πώς το λέμε πιο απλά τώρα αυτό όλο το σχήμα?
0: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Χόμπς προσπαθεί να δει, να σκεφτεί, να φανταστεί πώς ζούσαν οι άνθρωποι σε συνθήκες της λεγόμενης φυσικής κατάστασης, πριν δηλαδή έλθει και συγκροτηθεί η πρώτη πολιτική κοινότητα, πριν να έχουμε την οργανωμένη κοινωνία, πριν να έχουμε νόμους, κράτος και πολιτεία. Πού ζουν οι άνθρωποι? Ζουν σε αυτό το οποίο περιγράφει ο ίδιος ως φυσική κατάσταση. State of nature είναι ο όρος. Αυτή λοιπόν η φυσική κατάσταση κατά Hobbes είναι μια κατάσταση πολέμου, χωρίς πολιτισμό, χωρίς γνώση, χωρίς τέχνες, με διαρκή το φόβο του βίαιου θανάτου, όπου η ζωή είναι μοναχική, φτωχή, βρώμικη, βίαιη και βραχία. Αυτό που τώρα σας περιέγραψα είναι η πιο διαβασμένη παράγραφος της αγγλικής γλώσσας. Δεν είναι κείμενο του Σέξπιρ που έχει διαβαστεί πιο πολύ από όλα, είναι αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος από το πρώτο μέρος, κεφάλαιο 13 του Λεβιάθαν του Τόμας Χόμπς. Η φυσική κατάσταση, η κατάσταση πολέμου χωρίς πολιτισμό, με τον άνθρωπο να απειλείται διαρκώς η ζωή του και η ύπαρξή του, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Λέει λοιπόν ο Χόμπς, εάν δεχθούμε αυτή την υπόθεση, είναι μια υπόθεση βέβαια, έτσι, εάν δεχθούμε την υπόθεση ότι ο κόσμος είναι όντως έτσι, πριν από την έλευση του κράτους εννοώ, άρα τότε αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση φόβου, απόλυτου τρόμου, τον εφιάλτη της φυσικής κατάστασης, και να εγκαθιδρύσει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι τουλάχιστον δεν θα φοβούνται ανά πάρα στιγμή ότι κάποιος κάτι θα αφαιρέσει τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του Χόμπς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στην...
0: Βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, αυτό μάλλον επηρεάζεται και από τις συνθήκες που ζει και ο ίδιος, γιατί αναφερθήκατε και μας είπατε προηγουμένως ότι έχουμε έναν αγγλικό εμφύλιο, έτσι, πόλεμο, εκείνη την εποχή που ζει ο Χόμπς, και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Οπότε ίσως και όλη η κοινωνία, η αγγλική, βίωνε μια τέτοια κατάσταση, άσχημη κατάσταση, έτσι.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό είπα ότι χωρίς να διολυσταίνουμε σε ψυχολογισμό, δηλαδή σε απόπειρα να ερμηνεύσουμε τα πάντα με ψυχολογικούς όρους, είναι ξεκάθαρο ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει ο Χόμπς είναι ένα περιβάλλον φόβου, βίαιο και έτσι βάναυσο και τρομακτικό, αν το δούμε με όρους έτσι ηρεμίας. Γι' αυτό και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, για να περιγράψει πόσο ο ίδιος ήταν φοβισμένος, φοβικός θα λέγαμε ενδεχομένως με όρους σημερινούς, γράφει ότι η μητέρα μου γέννησε δίδυμα, εμένα και το φόβο. Τόσο ταυτισμένος ο ίδιος με το φόβο ήταν ο Χόμπς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι από πλευράς πνευματικής τα αναγνώσματά του όταν σπουδάζει στην Οξφόρδη και στο Παρίσι μετά που έζησε κάποια χρόνια. Ο Θουκυδίδης κυρίως του δίνει μια έτσι, ερμηνεία του κόσμου πολεμική και ισχύως, που συνδέεται με το Θουκυδίδη αυτό προφανώς έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, οι συνθήκες ζωής τις οποίες είχε ιδίως στα νεανικά του και μεσαία του χρόνια του δείχνουν ότι υπάρχει αυτός ο πολύ ορατός κίνδυνος του βίαιου θανάτου. Όταν αποκεφαλίζεται ο βασιλιάς στην Αγγλία, αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά έτσι, σε εποχές. Οι βασιλιάδες συνήθως δεν αποκεφαλίζονται στις πλατείες των δισποτεύουσάς τους. Οπότε ο φόβος είναι αυτός κατά τον Χόμπς που κυριαρχεί ιδίως πριν από την έλευση του κράτους. Άρα λοιπόν, εάν δεχτούμε την υπόθεσή του αυτή, που πατάει ξαναλέω στην εμπειρία της ζωής του και στα αναγνώσματά του, τότε θα έλεγε όποιος την αποδέχεται αυτό το επιχείρημα ότι το διάδοχο σχήμα που έρχεται στη θέση της φυσικής κατάστασης και είναι η πολιτική εξουσία πρέπει να ασκηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει τουλάχιστον αυτήν την βασική συνθήκη, δηλαδή πια ότι ο άνθρωπος δεν θα ζει με διαρκή το φόβο του βίαιου θανάτου. Επομένως, η πρώτη, ας την πούμε, υποχρέωση που έχει ο ηγεμόνας, ο κυρίαρχος, το κράτος, όποιος είναι αυτός ο οποίος ασκεί πολιτική εξουσία, είναι να προφυλάσει τη ζωή των πολιτών του. Αυτό το λέω γιατί μέχρι να πούμε αυτό, όλο το υπόλοιπο ακούγεται ως πάρα πολύ, πώς να το πω, αυστηρό, συντηρητικό. Αν βάλουμε ότι το κράτος απλά και μόνο πρέπει να προφυλάσει τη ζωή των ανθρώπων και πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρό και στιβαρό, αυτό ακούγεται λίγο, πώς να το πω, σκοτεινό και λίγο ένας κόσμος έτσι σιδερένιας πυγμής που εμφανίζεται. Ωστόσο, για τον 17ο αιώνα, το μέσο 17ο αιώνα, δεν είναι πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, συντηρητικό και με πεπαλαιωμένο αυτό το οποίο υποστηρίζει ο Χόμπς. Γιατί για πρώτη φορά, στα νεότερα χρόνια για πρώτη φορά εννοώ, δίνεται αυτή η συνθήκη, το χαρακτηριστικό, η υποχρέωση του κράτους. Δίνεται και μία υποχρέωση του κράτους. Ποια είναι αυτή? Να προφυλάσσει τη ζωή των πολιτών. Αυτή η υποχρέωση δεν υπήρχε με τέτοιους όρους στα προγενέστερα καθεστώτα. Δηλαδή, ο ελαιόθεο μονάρχης δεν ήταν κάπου γραμμένο ότι πρέπει να προφυλάσει συγκεκριμένα τη ζωή των πολιτών. Ο ελαιόθεο μονάρχης ασκεί την εξουσία του και διατείνεται ότι μεταφέρει τη θεϊκή εντολή. Αυτός είναι και ο κριτής του αν τη μεταφέρει σωστά. Επομένως δεν ελέγχεται το τι ακριβώς κάνει. Κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ έχουμε τη μετάβαση από το περιβάλλον στο οποίο ο μονάρχης, ο ηγεμόνας κάνει επί της ουσίας ό,τι θέλει και ό,τι κρίνει ότι πρέπει να κάνει, σε ένα νέο διάδοχο περιβάλλον όπου ο μονάρχης, η εξουσία, ο κυρίαρχος, ο ηγεμόνας δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά έχει μια βασική θεμελιώδη υποχρέωση να προφυλάσσει τη ζωή των πολιτών.
0: Μάλιστα. Μπαίνει λοιπόν μάλλον ένας νέος όρος, θα λέγαμε έτσι, μια καινούρια προϋπόθεση ή μάλλον όπως χρησιμοποίησατε και εσείς αυτή τη λέξη, υποχρέωση αυτού που ασκεί εξουσία, πολιτική εξουσία.
1: Ακριβώς. Και αυτή η υποχρέωση της πολιτικής εξουσίας προς τους πολίτες είναι που κάνει τον Χόμπς να θεωρείται ο πατέρας του φιλελευθερισμού, παρότι είναι υπέρμαχος της αυστηρής εξουσίας και της σιδηράς πειθαρχίας, επειδή ακριβώς βάζει τη διάσταση αυτή της μιας συγκεκριμένης κρατικής υποχρέωσης, αναγνωρίζει δηλαδή ένα δικαίωμα των πολιτών, που είναι ποιο? Το δικαίωμα των πολιτών είναι να προστατεύεται η ζωή τους από πλευράς της εξουσίας. Αυτό είναι πολιτικό δικαίωμα που έχουν οι πολίτες στην περίπτωση του Χόμπς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού που ονομάστηκε φιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία. Στην πρώτη της, θα σπάργανα έτσι, ακόμα είναι σε πρώιμη μορφή, ναι. Αλλά αυτό είναι μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή ένας φαραώς στην αρχαία Αίγυπτο δεν έχει κάπου γραμμένο το καταστατικό του ή το σύνταγμά του, ας πούμε, ότι πρέπει να προφυλάσει τη ζωή των αρχαίων Αιγυπτίων, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε πλέον ένα καταστατικό, ας το πούμε έτσι, ένα κοινωνικό συμβόλαιο που συνάπτεται, που συνάπτουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, δίνουν την εξουσία στον Λεβιάθαν, το όνομα του βιβλικού κήτους που έχει δώσει ο Χόμπς στο κράτος, και του λένε τι, εσύ κράτος, εσύ ηγεμόνα θα ασκείς την εξουσία με αυστηρό, στιβαρό, σιδερένιο τρόπο, για να είμαστε σίγουροι δεν θα κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε. Έχεις όμως αυτήν την βασική θεμελιώδη υποχρέωση. Ασκείς την εξουσία με σκοπό βασικό να προφυλάσεις τη ζωή όλων ημών. Mm-hmm.
0: Εδώ τι γίνεται με τη θρησκεία, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Επειδή βρισκόμαστε στην Αγγλία, επειδή αναφερόμαστε στο Hobbes, έχουν προηγηθεί έτσι καταστάσεις όπου έχουμε ηγεμόνες ή άρχοντες προτεστάντες, έτσι, και από την άλλη πλευρά ρωμαιοκαθολικούς,
1: ναι,
0: στην Ευρώπη, και έχουμε δει και μεταξύ τους έτσι συγκρούσεις.
1: Βεβαίως,
0: τι γίνεται όσον αφορά αυτό το θέμα στην Αγγλία του Hobbes, έτσι, εκεί της εποχής του Hobbes, τέλος πάντων, θέλω να πω,
1: ναι,
0: 17ο αιώνα.
1: Ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος. Τη βλέπουμε καλύτερα εάν δούμε παράλληλα τη φιλοσοφία του Φίλμερ και του Λοκ, που προηγουμένως σας μίλησα και για τους δύο αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ρόμπερτ Φίλμερ, 1588 γεννήθηκε ο Φίλμερ, 1653 πεθαίνει. Ο Φίλμερ δεν είναι μεγάλος φιλόσοφος, αλλά την εποχή του είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Mm-hmm. Υπήρχε ένα έργο του που λεγόταν «Πατριαρχία ή η φυσική ισχύ των βασιλέων». Πατριάρχα or the natural power of kings. Σε αυτό λοιπόν το έργο, τι υποστηρίζει ο Φίλμερ?
0: Κρατήστε τη σκέψη σας για ελάχιστα, ναι, δευτερόλεπτα, κύριε πολίτη.
1: Παρακαλώ.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση σε πολύ λίγο. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιώργο Πολίτη, καθηγητή κοινωνικής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα από την θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5, με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πολίτη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από την διακοπή. Είχαμε πάει στον Φίλμερ, άλλον έναν πολιτικό φιλόσοφο της Αγγλίας του 17ου αιώνα. Τι μας λέει αυτός και όσον αφορά, επειδή σας ρώτησα για την θρησκευτική κατάσταση, τις διαμάχες προτεσταντών, ρωμακαθολικών και τα λοιπά, εδώ στην Αγγλία τι έχουμε όσον αφορά αυτό το θέμα?
3: Ναι, ο Φίλμερ στο έργο αυτό για την φυσική προέλευση της ισχύως των βασιλέων, τι υποστηρίζει? Λέει ότι κάθε μέλος της κοινωνίας είναι υποχρεωμένο να επακούει χωρίς όρους στην πολιτική ηγεσία, στον ηγεμόνα, στο βασιλιά που κυριαρχεί. Γιατί η πολιτική εξουσία που διαθέτει και ασκεί ο κάστοτε ηγεμόν ανήκει σε αυτόν κληρονομικό δικαιώματι. Δηλαδή, όπως ο Θεός, λέει ο Φίλμερ, έχει δώσει στον Αδάμ απόλυτη εξουσία πάνω στον κόσμο, την οποία εν συνεχεία ο Αδάμ κληροδοτεί στον πρεσβύτερο γιο του, έτσι σε αναλογία και δηλαδή από το Θεό στον Αδάμ, από τον Αδάμ στο μεγαλύτερο γιο, έτσι φτάνουμε στην νομιμοποίηση της βασιλικής εξουσίας. Δηλαδή, όπως ο Αδάμ δεν απέκτησε την εξουσία ύστερα από κάποια συμφωνία ή κοινωνικό συμβόλαιο που κατέληξε η οικογένειά του, αλλά την παρέλαβε από τον Πατέρα Θεό, έτσι και ο ηγεμόνας, ο εκάστοτε βασιλιάς, δηλαδή, έχει κληρονομήσει την εξουσία αυτή από τον πατέρα του και όχι ύστερα από σχετική, ας πούμε, συμφωνία του λαού ή των πολιτών. Άρα λοιπόν, όπως θεολογικά δικαιολογείται η μεταβίβαση εξουσίας από το Θεό στον Αδάμ, έτσι και από τον Αδάμ στους βασιλείς, έτσι λοιπόν και οι βασιλείς τώρα εδώ καλώς κάνουν και υπάρχουν και κάνουν ό,τι κρίνει ο καθένας, επειδή έχουν πάρει την θεϊκή εντολή απευθείας από τον Αδάμ. Αυτή είναι η προσέγγιση, αν θέλετε, η πιο ισχυρή θεολογική προσέγγιση του 17ου αιώνα στη Βρετανία, του Φίλμερ. Τώρα, πάνω σε αυτό το έργο του Φίλμερ, για την φυσική προέλευση της μοναρχικής ισχύως, έρχεται να απαντήσει ο Τζον Λοκ. Ο Τζον Λοκ είναι ο πιο, θα έλεγα, μεγάλος από τους στοχαστές που σήμερα αναφέρουμε, σίγουρα και από το Φίλμερ αλλά και από το Λοκ και από τον Χόμπς κατά τη δική μου κρίση. Ο Τζον Λοκ είναι μεταγενέστερος, γεννήθηκε το 1632 και ζει έως το 1704.
2: Μάλιστα. Σε αρχές του 18ου αιώνα δηλαδή, ναι. Οπότε θα λέγαμε ότι ζει και άλλες καταστάσεις ίσως, έτσι?
3: Ακριβώς. Ζει και αυτός σε μικρή ηλικία παιδί έφηβος τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο και οριμάζοντας φτάνει στην έναρξη της ένδοξης επανάστασης, της δεύτερης μεγάλης επανάστασης στην Αγγλία του 17ου αιώνα, του 1688. Ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ο κήρυκας της επανάστασης αυτής. Για πολλούς ήταν ο απολογητής της, αλλά επί της ουσίας είναι ο κήρυκας, γιατί πριν από αυτήν είναι που γράφει τα πολιτικά του έργα. Ο Λοκ απαντά, γράφει το μεγάλο του έργο στον χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, λέγεται «Δύο πραγματείες περί κυβερνήσεως», η πρώτη και η δεύτερη. Η πρώτη πραγματεία είναι μια απάντηση στο Φίλμερ, ουσιαστικά, που εξηγεί πως το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί, της μεταβίβασης της εξουσίας δηλαδή από τον Θεό στον Αδάμ και τον Αδάμ στους βασιλείς. Και η δεύτερη πραγματεία, που είναι πολύ σημαντικότερη ως φιλοσοφικό κείμενο, είναι που εξηγεί με τους δικούς του όρους τη μετάβαση από τη φυσική κατάσταση στην πολιτική κοινωνία, αυτό που έκανε και ο Χόμπς προηγουμένως, αλλά πλέον με την προσέγγιση του, τη δική του, του Λοκ, που είναι πολύ πολύ πιο προωθημένη και νεωτερική, θα λέγαμε. Τι λέει ο Λοκ πάνω σε αυτά? Θα λέγαμε ότι στην περίπτωση του Χόμπς, το λέω για να κάνουμε τον παραλληλισμό πιο εύκολα, υπάρχει η φυσική κατάσταση που είναι αυτή η κατάσταση του τρόμου που περιέγραψα, και εκεί επικρατεί ένας θεμελιώδης νόμος της φύσης, όπως τον λέει ο ίδιος, που είναι ποιος είναι η αυτοσυντήρηση. Δηλαδή, στη φύση του Χόμπς κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι του επιτάσσει η αυτοσυντήρησή του, η ανάγκη αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, μπορεί να πλήξει τους άλλους γύρω του, επειδή αυτό βοηθάει, ευνοεί, εξυπηρετεί την αυτοσυντήρησή του. Αυτή είναι η ανάγνωση της φύσης και του φυσικού νόμου σε περιβάλλον Χόμπς. Έρχεται τώρα ο Λοκ και λέει τι. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, λέει ο Λοκ, ο οποίος δεν είναι άθεος, όπως κατηγορήθηκε ότι ήταν ο Χόμπς, δεν μπορούμε να δεχθούμε, λέει, ότι ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο, την κορυφαία του, ας πούμε, δημιουργία που είναι ο άνθρωπος, την έχει πλάσει με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ο άνθρωπος τόσο ανεπαρκής, προβληματικός και έτσι μέτριος στην ύπαρξή του, ώστε να λέμε ότι εάν αφαιθεί να ζει ελεύθερος θα οδηγηθεί σε αλληλοσφαγή, όπως λέει ο Χόμπς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πριν από την έλευση της πολιτικής κατάστασης οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φρίκης, τρόμου και διαρκούς πολέμου μεταξύ τους. Γιατί πώς είναι δυνατόν το πιο υψηλό δημιούργημα του Θεού να μην μπορεί να ζήσει μόνο του, γιατί αλλιώς θα φάει το ένα το άλλο. Δεν στέκει αυτό, λέει ο Λοκ. Άρα λοιπόν πρέπει να δεχτούμε ότι η φυσική κατάσταση των ανθρώπων δεν μπορεί να ήταν τόσο μαύρη και σκοτεινή και ζωφερή όπως την περιγράφει ο Χόμπς. Κάπως καλύτερη από αυτό θα ήταν. Τι είναι αυτό όμως, λέει ο Λοκ, που κάνει τους ανθρώπους που ζουν στη φυσική κατάσταση κάποια στιγμή να αναζητήσουν άλλο τρόπο οργάνωσης και δεν παραμένουν για πάντα εκεί, στον παράδεισο της φύσης, ας πούμε, και επιλέγουν να οργανώσουν πολιτική κοινωνία? Λέει ο Λοκ ότι αυτό το οποίο μετέβαλε τα πράγματα ήταν η αναγνώριση της αρχής του αγαθού της ιδιοκτησίας. Της ιδιοκτησίας, όχι μόνο της ιδιοκτησίας με την υλική της διάσταση, όχι δηλαδή της ιδιοκτησίας ως κατοχής αγαθών, αλλά και της ιδιοκτησίας του προσώπου, της ιδιοκτησίας που κάθε άνθρωπος έχει στο πρόσωπό του, στη βιολογική του υπόσταση. Λέει δηλαδή ότι υπάρχουν δύο είδη ιδιοκτησίας. Το ένα είναι η ιδιοκτησία υλικών αγαθών, το άλλο είναι η ιδιοκτησία της θεολογικής μας υπόστασης, η ζωή δηλαδή. Και ένα τρίτο στοιχείο, μια τρίτη διάσταση ιδιοκτησίας, είναι η ιδιοκτησία της βούλησής μας. Δηλαδή η δυνατότητα που έχει ο καθένας από εμάς να εξασκεί ελεύθερα τη βούλησή του.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά που περιέγραψε διαδρομερός ως χαρακτηριστικά που τα βάζει κάτω από μια ομπρέλα ιδιοκτησίας property ο Λοκ, είναι επί της ουσίας αυτά που λέμε σήμερα εμείς τα δικαιώματα ή τα αγαθά της ζωής, ελευθερίας και ατομικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή η ζωή, η ελευθερία και ατομική ιδιοκτησία είναι τρία αγαθά που διαπιστώνουν οι άνθρωποι στη φυσική κατάσταση όταν βρίσκονται ακόμα, ότι δεν μπορούν να φυλαχθούν, να προφυλαχθούν με πληρότητα, με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια σε συνθήκες φυσικής κατάστασης, και χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει, δηλαδή να θεσπιστεί μια κρατική οντότητα τέτοια που να προφυλάσει τα τρία αυτά αγαθά: ζωή, ελευθερία, ατομική ιδιοκτησία των ανθρώπων. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε τον εφιάλτη του Χόμπς ως συνθήκη ζωής που χρειάζεται απλώς μετά κάτι στιβαρό που απλώς διασφαλίζει τη ζωή των πολιτών. Έχουμε μια πιο ομαλή, πιο όμορφη κατάσταση συμβίωσης των ανθρώπων, οι οποίοι σε αυτή την κατάσταση βρισκόμενοι συνέρχονται και επιζητούν μία ακόμα καλύτερη, αν θέλετε, κατάσταση, που είναι η διάδοχος πολιτική κατάσταση, για να προφυλάξει τρία αγαθά που έχουν σαφώς φυσική προέλευση, δηλαδή ενυπάρχουν, τα βρίσκουμε, τα βλέπουμε και στη φυσική κατάσταση, που είναι η ζωή, η ελευθερία και η ατομική ιδιοκτησία. Αυτά τα τρία θέλει να προφυλάξει ο άνθρωπος της φύσης και γι' αυτό οργανώνει πολιτική κοινωνία.
2: Και γι' αυτό οργανώνεται και μια κρατική οντότητα από τους ανθρώπους, λοιπόν, έτσι, από τις ανθρώπινες κοινωνίες.
3: Πολιτική κοινωνία, αυτό ακριβώς εννοώ, την κρατική οντότητα, ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς βλέπει ουσιαστικά την κρατική κυριαρχία, την εξουσία, την πολιτική ο Λοκ, ποια χαρακτηριστικά δηλαδή της προσδίδια θα μπορούσαμε έτσι να το πούμε?
3: Ναι, για να τα δούμε αυτά πρέπει να σκεφτούμε πάλι πίσω, να πάμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε πώς βλέπει ο Χόμπς και ο Λοκ, συγγνώμη, τη φυσική κατάσταση, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι φιλόσοφοι αυτή τη φυσική κατάσταση παράγονται και τα πολιτικά επιχειρήματα για το πώς οργανώνεται η πολιτική κοινωνία και η πολιτική εξουσία στη συνέχεια. Ο φυσικός νόμος, ο θεμελιώδης νόμος της φύσης στον Χόμπς είναι η αυτοσυντήρηση. Στο Λοκ δεν είναι η αυτοσυντήρηση μόνο. Γράφει συγκεκριμένα, λέει, ότι ο θεμελιώδης φυσικός νόμος επιτάσσει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι κρίνει αναγκαίο για τη συντήρηση του εαυτού του και των άλλων. Υπάρχει το «και των άλλων» μέσα. Δηλαδή, μάλιστα, η ομάδα δεν είναι μόνο το πρόσωπο.
2: Η κοινότητα, η κοινωνία.
3: Ακριβώς,
2: έτσι, ναι.
3: ακριβώς. Εδώ δεν έχουμε τον αυστηρό ατομισμό του Χόμπς, αν θέλετε, ο καθένας μόνος του εναντίον όλων, όλοι εναντίον όλων και ο καθένας μόνος του εναντίον όλων. Εδώ έχουμε αναγνώριση ότι ο καθένας πράττει τον εαυτό του, μεν ναι, αλλά επειδή δεν έχουμε τόσο μελανά χρώματα βάλει στη συντηρητική κατάσταση, δεν δρά ο καθένας μόνος του εναντίον όλων των άλλων, δρά ο καθένας μόνος του με σκοπό και την προστασία των άλλων, ώστε όλοι μαζί οι άνθρωποι να πορεύονται και να προχωρούν με έναν τρόπο. Δηλαδή, σε μια κοινότητα ανθρώπων δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι κρίνει αναγκαίο τον εαυτό του και μόνο, έχει κάπου στην σκέψη του μέσα και την συντήρηση των άλλων ανθρώπων.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που δίνει μια έντονα και ισχυρή κοινωνική διάσταση στη σκέψη του Χόμπς,
2: του Λοκ.
3: Γιατί εδώ έχουμε το φιλελευθερισμό όπως αναπτύσσεται μετά τον Χόμπς και παίρνει μια διάσταση που είναι πολύ πιο κοινωνικά έντονη από ότι σήμερα πολλές φορές θεωρείται. Δηλαδή, σήμερα πολλές φορές άλλοι το λένε υπερασπιζόμενο το φιλελευθερισμό, άλλοι το κατηγορούν γι' αυτό, θεωρούν ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρά ατομοκεντρικό σύστημα, ας το πω έτσι.
2: Οπότε η νομιμοποίηση εδώ της εξουσίας με τι έχει να κάνει, τουλάχιστον στο Λοκ?
3: Έχει να κάνει με το ότι η εξουσία, η πολιτική, ασκείται στο όνομα της προστασίας των τριών αυτών βασικών αγαθών ζωής, ελευθερίας, ατομικής ιδιοκτησίας, τα οποία είναι φυσικά αγαθά, έχουν φυσική προέλευση, δεν έχουν παραχθεί από τις συνθήκες του πολιτικού βίου, υπήρχαν στη φύση, ήταν ισχυρά στη φύση, απλώς οι άνθρωποι επέλεξαν κάποτε συνειδητά ότι για να προστατευτούν καλύτερα, πληρέστερα, πιο αποτελεσματικά αυτά τα τρία αγαθά, δεν μπορούν να αρκεστούν πλέον στη φυσική διαβίωση, αλλά θα απαιτηθεί η οργάνωση μιας πολιτικής εξουσίας με σκοπό να τα προφυλάσει.
2: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας ακόμη στην σημερινή μας συζήτηση. Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε πολίτη, και μας τα εξηγείτε νομίζω όσο γίνεται πιο απλά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι σήμερα και μαζί του συζητάμε ο καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πολίτης. Μιλάμε με θέμα από τη θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά. Το χρονικό μας βεβαίως πλαίσιο, η χρονική μας βάση είναι ο 17ος και ο 18ος αιώνας στην Δύση, στην Ευρώπη. Έχουμε αυτές τις επαναστάσεις, αρχικά τις αγγλικές επαναστάσεις στο 17ο αιώνα, έχουμε μετά την γαλλική επανάσταση, έτσι, κύριε Πολίτη. Βλέπουμε ότι οι ιστορικές συνθήκες ορίζουν, ίσως καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο και τις απόψεις των φιλοσόφων εκείνης της εποχής σχετικά με την εξουσία και πώς αυτή νομιμοποιείται. Έχουμε αναφερθεί ήδη στον Χόμπς, στον Φίλμερ, στον Λοκ. Πώς αυτές οι απόψεις, έτσι πολύ σημαντικές εδώ, τις βλέπουμε μετά να φιλτράρονται ίσως μέσα και από τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης στην Ευρώπη?
1: Θα έλεγα πριν φτάσουμε στη Γαλλική Επανάσταση, βεβαίως δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα προφανώς σε μια εκπομπή, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, για να κλείσουμε κάπως πληρέστερα τον κύκλο που ανοίξαμε με τις αγγλικές εξελίξεις, να πω δύο λόγια παραπάνω για την περίπτωση του Λοκ και της δεύτερης Αγγλικής Επανάστασης, που κλείνει αυτό το σχήμα νομίζω καλύτερα, για να μην μείνουν κενά. Στην πράξη, αυτή ήταν η θεωρία του Λοκ. Ναι. Στην πράξη τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Στην πράξη έχουμε στο τέλος του 17ου αιώνα, έχουμε στην Αγγλία από τη μια μεριά τους καθολικούς βασιλείς, οι οποίοι επιδιώκουν ένα πολύ πιο, ας πούμε, απολυταρχικό σύστημα διοίκησης, επιδιώκουν να μείνει η αγγλική πολιτεία προσκολλημένη σε σχήματα του 16ου, αν θέλετε, αιώνα, δηλαδή να έχουμε τον καθολικό βασιλιά ο οποίος ελαιοθεού ασκεί την εξουσία του, ενώ ένα κομμάτι προτεσταντών πολιτικών επιθυμεί και επιζητεί σε συνέχεια της πρώτης Αγγλικής Επανάστασης την ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου. Υπάρχει ο μονάρχης στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο υποτίθεται ότι ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι να είναι πιο άμεση η έκφραση της λαϊκής βούλησης, έτσι, των πολιτών. Ο βασιλιάς δεν θέλει να έχει ισχυρό λόγο το κοινοβούλιο για να μπορεί να κάνει καλύτερα αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος. Η εξήγησή του είναι ότι αυτά που κάνει ο ίδιος έρχονται από την, ας πούμε, θεϊκή εκπόρευση της εξουσίας του. Εντάξει. Η μορφή που το αποδίδουν, που το αποδίδει το κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική, είναι ότι τι? Ότι θέλει επί της ουσίας να σύρει το αγγλικό κράτος στην εξουσία του Πάπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γραμμή σκέψης των Προτεσταντών. Ότι αν αφαιθεί να κυβερνήσει χωρίς το κοινοβούλιο ο Άγγλος καθολικός μονάρχης, θα μας φέρει υπό την εξουσία του Πάπα. Οπότε θα έχουμε ένα καθεστώς απολυταρχίας στη Γαλλία, στην Αγγλία, ίδιο με αυτό που έχουν οι Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο οι Γάλλοι τον γκρέμισαν με την Γαλλική Επανάσταση προφανώς αργότερα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το απευκταίο σενάριο για τους Προτεστάντες πολιτικούς Άγγλους, όπως είναι ο Λοκ, και αυτό θέλουν να αποδιώξουν με την δεύτερη Αγγλική Επανάσταση που ονομάζεται Glorious Revolution, ένδοξη επανάσταση. Γιατί ονομάζεται ένδοξη επανάσταση αυτή του 1688? Γιατί σε αντίθεση με την πολυέμακτη επανάσταση του Cromwell, την πρώτη του μέσου 17ου αιώνα, αυτή είναι ανέμακτη. Δηλαδή η αλλαγή καθεστώτος που ανατρέπει τον καθολικό μονάρχη, έχουμε παρενόρθωση των Προτεσταντών βασιλέων στην Αγγλία, είναι μια ανέμακτη επανάσταση. Αυτό το χαρακτηριστικό το λέω γιατί ο φιλελευθερισμός ως πολιτική φιλοσοφία συνδέεται κατά κανόνα με ανέμακτες επαναστάσεις και αλλαγές. Δεν είναι το πολυαίμα αυτό το οποίο συνδέεται και συνοδεύει τις φιλελεύθερες επαναστάσεις. Ένα χαρακτηριστικό που πολλές φορές το ξεχνάμε όταν μιλάμε το φιλελευθερισμό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που συνδέεται και με αυτό που λέγαμε στην αρχή ως τίτλο της συνομιλίας μας σε σχέση με τη μετάβαση από τη θρησκευτική στην πολιτική,
0: ας πούμε, από τη θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι το εξής. Εάν σκεφτούμε Έλεγα προηγουμένως ότι ο Hobbes θεωρείται από τους πατέρες του φιλελευθερισμού, ακριβώς επειδή δίνει, παρέχει, αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα των πολιτών να περιμένουν, να αναμένουν από την εξουσία να προφυλάσει τη ζωή τους. Ο Λοκ πηγαίνει 1, 2, 3, 13 βήματα πιο πέρα από αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει ότι η πολιτική εξουσία οφείλει να προφυλάσει ζωή, ελευθερία και ατομική ιδιοκτησία, άρα είναι κάτι πολύ ευρύτερο αυτό που πρέπει να κάνει σε σχέση με τη χομψιανή εξουσία. Λέει και κάτι παραπέρα. Γυρνάμε τώρα στη λέξη νομιμοποίηση που λέγαμε στην αρχή, που είναι πολύ σημαντική. Εάν θεωρήσουμε ότι η πολιτική εξουσία αποκτά νομιμοποίηση επειδή ακριβώς προφυλάσσει τα τρία αυτά αγαθά για την προστασία των οποίων θεσπίστηκε εξ αρχής αυτή η εξουσία, τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η εξουσία δεν υπηρετεί αυτά τα αγαθά, πάβει να έχει νομιμοποίηση, πάβει να είναι νομιμοποιημένη. Άρα έχουμε για πρώτη φορά στα νεότερα χρόνια ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ένα, το λέγαμε, σύνταγμα με την, όχι με την ακριβή έννοια του όρου, την νομική έννοια του όρου, ένα σχήμα, καταπίστευμα είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο Λοκ, μια παρακαταθήκη δηλαδή, που δείχνει ότι η εξουσία δεν ασκείται εν λευκό, υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση των ηγεμόνων της εξουσίας, των βασιλέων, όποιος είναι αυτός που ασκεί την εξουσία, και όπως ακριβώς, εάν ο ηγεμόνας τηρεί τη συμφωνία και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, καλώς κάνει και ασκεί την εξουσία,

0: πλέγμα υποχρεώσεων της εξουσίας προς τους πολίτες, αλλά αναγνωρίζει στους πολίτες και το δικαίωμα ανατροπής, εναντίωσης και ανατροπής της εξουσίας όταν κρίνουν οι πολίτες ότι αυτή πάβει να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκε. Είναι μια εξαιρετικά προωθημένη θέση για το 1688 αυτή που συζητάμε. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές αν τη διατυπώσεις, θεωρείται επαναστατική ή ότι έτσι δημιουργεί αναταραχές. Ναι. Ας αναλογιστούμε πόσο προχωρημένη ήταν για πριν από 350 χρόνια.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε, γιατί δεν έχουμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεση μας. Ένα λεπτό για να κλείσουμε έτσι την συνομιλία μας την σημερινή, να την ολοκληρώσουμε, κύριε Πολίτη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, σαν μια τελευταία δική σας τοποθέτηση για το θέμα μας σήμερα?
0: Θα έλεγα ότι μια προτροπή που θα έδιναν οι πολιτικοί φιλόσοφοι ή μεγάλοι εκείνης της εποχής θα ήταν ότι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο κάθε πολίτης, το βαθμό της πίστης του και της θρησκευτικής του διάστασης, τα της πίστης αποτελούν ένα ζήτημα, τα του κράτους αποτελούν ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Το να τα συγχαίουμε δεν εξυπηρετεί ούτε την πίστη ούτε το σκοπό ύπαρξης του κράτους. Αυτό είναι το μήνυμα, θέλετε, του Χόμπζη, του Λοκ, αν έπρεπε να το συμπυκνώσουμε σε μία πρόταση σε σχέση με όσα λέγαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Πολίτη. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ, κύριε Σπυρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιώργο Πολίτη, καθηγητή κοινωνικής φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Από την Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο Δήλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Εμπρισμό βλέπουν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωρά στις 3 το μεσημέρι η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως επισημαίνει, ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν μια μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παρετήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή προώρων προεδρικών εκλογών. Την ανάγκη να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σταλούν επιγόντως συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία και να ενισχυθεί με πλοία η ναυτική επιχείρηση Ασπίδες, έθεσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε εκεί που λες, που χτίζουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε να μώσουμε, ποτέ να μην μαλώσουμε. Για δες την πως περπατεί, σαν άγγελος με το σπαθί. Ο Κυριάκος Γκουβέντας με το βιολί του και ο Στέλιος Κατσιάνης με το λαγούτο συνόδεψαν τον τραγουδοποιό Βασίλη Καζούλη με καταγωγή από το Ασκληπιό της Νότιας Ρόδου. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, στη Ρόδο, στο Ασκληπιό, στο Ασκληπιείο, μέσα από ηχογραφήσεις που προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, ένα ψηφιακό δίσκο, έκδοση του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Ασκληπιού Νότιας Ρόδου σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον αείμνηστο Γιώργο Κωνστάντζο. Να είναι η ώρα η καλή, σκληπενά τραγούδια και χορή, ο τίτλος αυτής της δισκογραφικής έκδοσης. Και να πιάσουμε το νήμα με έναν τοπικό σκοπό πάνω στον οποίο προσαρμόζονται δύστιχα της ξενιτιάς. «Ο παιδί μου στο ταξίδι σου θα κάνεις ένα μήνα και ώσπου να ξεμπαρκαριστείς εγώ θα είμαι στο μνήμα. Μισεύγεις κι όλα τα πουλιά κλαίνε το μισεμό σου. Κλαίω κι εγώ αγάπη μου τον αποχωρισμό σου. Μισεύγω φίλοι κλάψετε και εσείς εχθροί χαρείτε και εσείς γειτονοπούλες μου στα μαύρα φορεθείτε. Μισεύγει το πουλάκι μου και πάει σ' άλλα μέρη και στην καρδιά μου μου βάλε το δίκοπο μαχαίρι».

Η ξενιτιά έχει σημαδέψει τη ζωή και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο και στο χωριό του Ασκληπιού στο Νότο, όπου μας φέρνει το σημερινό αλάτι της γης. Μετά το 1850, λέει, γινόταν η θερινή μετανάστευση στη Μικρά Ασία, στην Ανατολή, όπως την ονόμαζαν τότε. Το 80% των μεταναστών στην Ανατολή ήταν εργάτες στις οικοδομές και μόλις το 20% απασχολούνταν με γεωργικές καλλιέργειες. Η εργασία ήταν εποχιακή και έτσι έφευγαν την άνοιξη από το χωριό, τα Ξόλαμπρα, μετά τη Λαμπρή δηλαδή, και επέστρεφαν τον Οκτώβριο. Τους μήνες που έμεναν στο χωριό καλλιεργούσαν και έσπερναν τα χωράφια, τα οποία θέριζαν μόνες τους οι γυναίκες. Έτσι οι περισσότεροι άντρες έλειπαν από το χωριό, ενώ πολλές φορές τους συνόδευαν και τα ανήλικα παιδιά τους από 8 χρονών και πάνω. Επιστρέφοντας, έφεραν μαζί τους και σκοπούς ανατολίτικους. Η μετανάστευση στο Ασκληπιό συμβαδίζει με τις περιόδους μετανάστευσης σε όλη την Ελλάδα. Δύο μεγάλες περιόδους μετανάστευσης έχουμε από το 1900 μέχρι το 1920 σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και ο Καναδάς, και από το 1955 μέχρι το 1975 σε χώρες της Ευρώπης. Όταν έφευγε κάποιος για το εξωτερικό, δεν ήταν βέβαιο αν θα γύριζε ποτέ. Έτσι εκείνη τη μέρα χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες, κάτι που γινόταν μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Οι χωριανοί τον αποχαιρετούσαν στην πλατεία με λουλούδια. Το προηγούμενο βράδυ γινόταν ο μισεμός, δηλαδή γλέντι με τραγούδια αφιερωμένα σε αυτόν που θα φεύγει. Τα τραγούδια ήταν πολύ συγκινητικά, όπως αυτό που ακούσαμε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. «Η ξενιτιά και η ορφανιά, και η πίκρα των θανάτων, στη ζυγαριά τα βάλασιν και η ξενιτιά βαριάτων. Αχ ψέματα να μην το λέτε, που η πατρίδα δεν ξεχνιέται».

Εκτός από αυτά τα συγκλονιστικά τραγούδια του Μισεμού και της Ξενιτιάς, η πιο πλούσια παράδοση στο Ασκληπιό της Ρόδου συνδέεται με τα τραγούδια του γάμου. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση παρουσιάζονται όλες οι μελωδίες που συνδέονται με τα κανάκια, τις αυτοσχέδιες μαντινάδες του γάμου, τα οποία γιουντίζονται, τραγουδιώνται δηλαδή, ανάλογα με την περίσταση. Οι δραστηριότητες γύρω από το γάμο τροποποιούνται από εποχή σε εποχή. Μέχρι τη δεκαετία του 80, ο γάμος στο Ασκληπιό κρατούσε 5 ημέρες. Σήμερα τα τραγούδια διασώζονται ακόμη και τα περισσότερα έθιμα διατηρούνται, αλλά οι τελετές περιορίζονται σε λιγότερες μέρες. Παλιά ο γάμος ξεκινούσε την Πέμπτη και ολοκληρωνόταν τη Δευτέρα. Τα μελεκούνια, τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα, ετοιμάζονταν παλιά την Πέμπτη από νωρίς σε κάποιο συγγενικό σπίτι. Η κάθε νοικοκυρά έφερνε σουσάμι, μέλι ή ζάχαρη. Όλες οι γυναίκες βοηθούσαν. Καθάριζαν το σουσάμι, το κοπάνιζαν, το καβούρδιζαν, έψιναν το μέλι με τη ζάχαρη, έφτιαχναν το μείγμα, το άπλωναν και το έκοβαν σε κομμάτια. Κατά τη διαδικασία αυτή τραγουδιούνταν τα αυτοσχέδια δύστιχα. Το απόγευμα το ζευγάρι των μελονύμφων γύριζε το χωριό και καλούσε τον κόσμο με την έκφραση «Κοπιάστε στα ζυμάρια». Έτσι λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης γινόντουσαν οι αραβώνες όπου ο παπάς ευλογούσε τα δαχτυλίδια. Οι μελόνυμφοι χαιρετούσαν τους γονείς τους και μετά τους υπόλοιπους καλεσμένους. Η νύφη πρόσφερε στους συγγενείς και τους καλεσμένους από ένα μαντιλάκι. Και στη συνέχεια γίνονταν τα ζυμάρια, όπου τα ανήπαντρα κορίτσια ζύμωναν, ενώ ο κανακιστής τραγουδούσε μαντινάδες στην κάθε μία από αυτές. Οι συγγενείς έριχναν κέρματα στη σκάφη, τα οποία προσπαθούσαν τα μικρά παιδιά και οι νέες να τα πιάσουν. Στο τέλος, η μία άλυφε την άλλη με αλεύρι. Το ζευγάρι χόρευε και μετά ακολουθούσε γλέντι με χορό, όπου κυριαρχούσε η σούστα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι για τα ζυμάρια, τραγούδι της Πέμπτης πριν από το γάμο, όπου ζύμωναν τα λεύτερα κορίτσια και τις κανάκιζε ο κανακιστής. Κανακιστής ο Κλεόβουλος Παπαβασιλείου. Εζυμώσαν το ζυμάρι με τις Παναγιάς τη χάρη, το ζυμώνουν κοριτσάκια του μαγιού τριανταφυλάκια. Και την πρώτη λένε Ελένη που είναι αγγελοκαμωμένη, και τη δεύτερη Μαρία πρέπουν τη στα μεγαλεία. Ζυμώσαν το που πάνω εσταυρώσαν το. Δώσ' μας το ρακάκι μας και το μελεκουνάκι μας, δώσε μας κρασί να πιούμε, καλορίζικα να πούμε.

Στο Ασκληπιό της Νότιας Ρόδου, την παραμονή του γάμου, ακόμη και σήμερα γίνονται τα ρούχα του γαμπρού, όπως λένε. Το απόγευμα γίνονται ετοιμασίες για τον αποχωρισμό του γαμπρού από το σπίτι των γονιών του. Ετοιμάζονται τα ρούχα και τα πρικιά του. Αμέσως μετά ξεκινάει το γλέντι στο σπίτι του γαμπρού, όπου οι γονείς του τον αποχαιρετούν με αυτοσχέδια τραγούδια. Το κλίμα είναι αρκετά συγκινητικό, γιατί ο γαμπρός είναι αυτός που φεύγει μακριά από τους γονείς του και όχι η νύφη. Στη Ρόδο, ο γαμπρός πηγαίνει στο σπίτι της νύφης και όχι το αντίστροφο. Ο γαμπρός και οι γονείς του στη διαδρομή τους για το σπίτι της νύφης συνοδεύονται με τραγούδια και βιολιά, ενώ οι χωριανοί μεταφέρουν τα πρικιά που παίρνει μαζί τους στο νέο του σπίτι. Όταν φτάσουν στο σπίτι της νύφης, γίνεται ένας τραγουδιστός διάλογος, όπου η νύφη καλωσορίζει το γαμπρό, τα πεθερικά της και το σόι του γαμπρού, και οι συγγενείς απαντούν και αυτοί με τραγούδια. Η νύφη ρένει τα ρούχα του γαμπρού με ανθόνερο, ενώ πίσω της στέκονται οι φίλες της. Ο γαμπρός μπαίνει στο σπίτι της νύφης και το ζευγάρι χορεύει. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι για τα ρούχα του γαμπρού. «Καλώς τονε τον κρίνο μου που ήρθε στα σπιτικά μου, ανοίγω του την πόρτα μου και όλη την καρδιά μου. Ανθών ανθώνε μάζευα, μυρωδικό να κάμω, τα ρούχα της αγάπης μου μ' ανθόνερο να ράνω».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα το μουσικό μας οδηπορικό μας έχει φέρει στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στη Νότια Ρόδο, στο χωριό του Ασκληπίου. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, συνεχίζοντας την αναφορά μας στα τόσο χαρακτηριστικά, στην πλούσια πολύμορφη παράδοση των τραγουδιών του γάμου στο χωριό αυτό. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Να είναι η ώρα η καλή, σκληπενά τραγούδια και χορή», μια παραγωγή του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Ασκληπίου της Νοτίας Ρόδου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσικό Αρχείο και τον αείμνηστο Γιώργο Κωνστάντζο. Την Κυριακή του γάμου, ο γαμπρός και η νύφη ντύνονται στο ίδιο σπίτι. Η μητέρα του γαμπρού θυμιάζει τα ρούχα του, ενώ η μητέρα της νύφης της φοράει τον ηφικό της. Ο Μπαρμπέρης κάθεται στην αυλή με τους κανακιστές και τους άντρες και τραγουδούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας με ιεραρχική σειρά, ανάλογα με τη συγγένεια. Οι συγγενείς κολλούν χαρτονομίσματα στους οργανοπαίχτες. Μετά το ζευγάρι συνοδεύεται στην εκκλησία με όργανα και τραγούδια. Έξω από την εκκλησία χορεύεται ο συρτός και μετά γίνεται η στέψη. Ο συρτός που λένε έξω από την εκκλησία είναι το τραγούδι «Άμε να πείτε του παπά». «Άμε να πείτε του παπά να παίξει την καμπάνα για να περάσει ο νιόγαμπρος και η φραγκοκαπιτάνα. Τ' αντρόινο που κάναμε να ζήσει να γεράσει με τον γονιόν του στην ευχή τρισάγκωνα να πιάσει. Όσα γαζάκια βρίσκονται στον ηφικό σου απάνω, τόσες να είναι οι ευχές και κάτι παραπάνω. Γυρίσετε, κοιτάξετε την ύφη μέσα στ' άσπρα, η ομορφιά της θάμπωσε του ουρανού τα άστρα. Ο κόσμος εσυγκλίστηκε κι ήρθανε στη χαρά σας να ευχηθούν από καρδιάς τα χρυσοστέφανά σας».

Ο κόσμος εσυγκλίστηκε λοιπόν και ήρθανε στη χαρά σας να ευχηθούν από καρδιάς τα χρυσοστέφανά σας. Στο ασκληπιό της Ρόδου λοιπόν, μετά τη στέψη ακολουθεί χορός και φαγητό και αργά το βράδυ φεύγει το ζευγάρι συνοδευόμενο από τον παπά, τους γονείς και τους κουμπάρους. Πριν μπουν στο σπίτι, ο παπάς ταΐζει το γαμπρό και την ύφη καρύδια με μέλι, προσπαθώντας μάλιστα να τους ξεγελάσει στην κάθε μπουκιά. Ο γαμπρός πριν μπει στο σπίτι σπάει ένα ρόδι στο κατόφλι, ο σύμβολο της γονιμότητας και της καλοτυχίας. Οι υπόλοιποι επιστρέφουν στο χορό ως τις πρωινές ώρες με τραγούδια ανάλογα. Να ακούσουμε ένα από αυτά, να είναι η ώρα η καλή και όλοι πείτε το που ο Χριστός περνά. Ο Χριστός περνά με τους 12 αποστόλους του και καταρωτά πού είναι ο νιόγαμπρος, πού είναι η νιόνυμφη, να τους ευχηθεί να γυράσουσι μονοστέφανη και μονοκούμπαρη.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τελείωνε το γλέντι του γάμου, πήγαιναν για να ξυπνήσουν την ύφη και το γαμπρό και πάλι με τραγούδια. Μετά, τραγουδιστά ξυπνούσαν και τους υπόλοιπους συγγενείς, ξεκινώντας από τον πατέρα και τη μητέρα του γαμπρού. Παλιά, επίσης γινόταν και γλέντι τη Δευτέρα το βράδυ με έξοδα των κουμπάρων. Να ακούσουμε λοιπόν τα ξυπνητίκια, το σκοπό πάνω στον οποίο τραγουδάνε τη Δευτέρα μετά το γάμο, αρχικά για το ζευγάρι και μετά για τους συγγενείς. Τα αντίστοιχα που θα ακούσουμε αφορούν το ξύπνημα του πατέρα του γαμπρού. «Εστήλαν μας που του γαμπρού να πάμε στον πατέρα του, να τον καλημερίσουμε, να τον καλησπερίσουμε, χάρη να του ζητήσουμε, που παντρεύει το παιδί του να του δώσει την ευχή του, για να ζήσει χίλια χρόνια, να κάνει και παιδιά και αγκόνια. Να τους ευχηθούμε όλοι για του γάμου του στη σχόλη, να τους ευχηθούμε όλοι σαν το πράσινο περβόλι».

και από τα τραγούδια που συνοδεύουν τις τελετές του γάμου στο Ασκληπιό της Ρόδου, να έρθουμε τώρα και στο περίφημο τραγούδι του Αγιώργη, το γνωστό αφηγηματικό τραγούδι που διηγείται τη νίκη του Αγίου επί του Δράκου και συμβολίζει τη νίκη του καλού πάνω στο κακό. Αμέτρητες παραλλαγές του τραγουδιού υπάρχουν στην Καθημάς Ανατολή. Μόνο για τη Ρόδο αναφέρονται σε σχετικά βιβλία περισσότερες από 8 παραλλαγές. Η συγκεκριμένη που θα ακούσουμε προέρχεται από τη Νότια Ρόδο και από το Ασκληπιό. Τραγουδά η μικρή 8χρονη Θαρενή Κούρτη και λίρα παίζει ο Γιάννης Κλαδάκης, που κατέγραψε αυτό το τραγούδι από την προγιαγιά του κοριτσιού, την Δέσποινα Κούρτη. Στο λαγούτο ο Γιάννης Λεντάκης. «Και άγε μου Γιώργη αφέντη μου, καλέ μου καβαλάρι, αρματωμένε με σπαθί και με χρουσό κοντάρι».

Το αφηγηματικό τραγούδι λοιπόν για τον Άι Γιώργη με την μικρή, την 8χρονη Θαρενούλα Κούρτη. Και πριν φύγουμε από το Ασκληπιό της Ρόδου, να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό νανούρισμα. Είναι νιός και νιόν κλονάρι και ωραίο παλικάρι. Λάμπουν τα ματάκια του και τα μαγουλάκια του. Λάμπουν τα χυλάκια του και τα λεμουδάκια του. Έλα ύπνε πάρε μούτο και μεγάλο φέρε μούτο. Παναγιά από το σκιάδι, βλέπε το πρωί και βράδυ.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στη μουσική παράδοση του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα ταξιδέψαμε στο Ασκληπιό, στη Νότια Ρόδο, μέσα από τις ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται σε μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Να είναι η ώρα η καλή, σκληπενά τραγούδια και χορή». Μια παραγωγή του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Ασκληπίου της Νότιας Ρόδου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσικό Αρχείο και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Να σας αποχαιρετήσουμε με την ασκληπενή σούστα, την παραλλαγή της σούστας που χορεύεται στο χωριό αυτό, στη Νότια Ρόδο, καθώς στα διάφορα χωριά έχουμε πολλές παραλλαγές της σούστας που συνδέονται με το όνομα της περιοχής ή με τους οργανοπαίκτες που τις καθιέρωσαν. Έτσι έχουμε την Μπονιάτικη από τον Έμπονα, την Απολακιάτικη, την Απολωνιάτικη, τη Μονολιθιάτικη, την Αφαντενή, την Αρχαγγελίτικη, του Χατζηνικολού και ούτω καθεξής. Να ακούσουμε λοιπόν την ασκληπενή σούστα με έναν τοπικό βιολάτορα, τον Γιώργο Παπασάβα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Πληροφορούμε τους ανακοινωτές.

0: αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Τόμας Χόουμς και ο Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον 17ο αιώνα. Θα μεταφερθούμε σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από εμφύλιες συγκρούσεις, θρησκευτικούς πολέμους και βαθιά πολιτική αστάθεια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται ο Άγγλος φιλόσοφος Τόμας Χόουμς, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. Το 1651, με τον περίφημο Λεβιάθαν, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με ασφάλεια όταν η κοινωνία απειλείται διαρκώς από τη σύγκρουση? Σε αυτό το ερώτημα, αλλά και σε άλλα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα θέσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα ερωτήματα με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα διδάκτορ φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαβούρα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Μεγάλη χαρά που θα είμαι μαζί σας να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε από εσάς μια πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο έχετε στη σημερινή εκπομπή. Αυτό ότι ασχολούμαστε με τον Τόμας Χόμπς, τον Άγγλο φιλόσοφο, ο οποίος μαζί με τον Μακιαβέλη θεωρούνται οι θεμελιωτές της νεωτερικότητας. Δηλαδή είναι οι φιλόσοφοι με τους οποίους φεύγουμε από το κλασικό πλαίσιο, από την κλασική παράδοση και πηγαίνουμε στη νεότερη παράδοση. Ουσιαστικά εκφράζουν το πρώτο κύμα της νεωτερικότητας, στο οποίο κύμα της νεωτερικότητας παραμένουμε συνδεδεμένοι άμεσα με την ανθρώπινη φύση, αλλά η ανθρώπινη φύση αποκόπτεται από το σκοπό τον οποίο αυτή εμπεριέχει. Ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι ένα «ον» έχει μια συγκεκριμένη φυσική δομή. Αυτή η φυσική δομή μας δίνει και το σκοπό αυτού του ανθρώπου. Άρα η ευδαιμονία του ανθρώπου πρέπει ουσιαστικά να προέρχεται από την ανάλυση της ανθρώπινης φύσης. Ο Μακιαβέλη πρώτα και ο Χόμπς μετά λένε ότι αυτό ισχύει, ότι πρέπει να αναλύσουμε την ανθρώπινη φύση, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά ο ανθρώπινος σκοπός δεν πρέπει αναγκαστικά να ταυτίζεται με τις επιταγές της ανθρώπινης φύσης. Μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες πολιτικές δημιουργίες, μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες πολιτικές μορφοποίησεις, έτσι ώστε αυτή εδώ η απόφαση δημιουργεί μια ρήξη με την παράδοση, στην οποία παράδοση αυτό ήταν de facto, ότι πρέπει δηλαδή η φύση να ταυτίζεται με τον, να έχει άμεση σχέση με τον σκοπό.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τον ίδιο τον Τόμας Χόουμς, ποιος ήταν δηλαδή, και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιο ήταν και το ιστορικό περιβάλλον που επηρέασε καθοριστικά, θα λέγαμε, τη σκέψη του.
1: Λοιπόν, ο Χόμπς ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του οικοδιδασκάλου, ουσιαστικά αναλάμβανε, ας πούμε, παιδιά τα οποία έφερνε σε μια πολύ, πολύ καλή κατάσταση μόρφωσης. Μπορούμε να τον παρουσιάσουμε με έναν αρχαίο σοφιστή, για παράδειγμα, ο οποίος παρήχε εξειδικευμένες γνώσεις σε πλούσιους της αρχαίας εποχής. Όλη του η ζωή είναι σημαδεμένη από ένα διαρκή τρόμο. Ο Χόμπς φοβόταν πάρα πολύ πολλά πράγματα. Πρώτον, τον εμφύλιο που υπήρχε εκείνη την περίοδο στην Αγγλία, και είχε δύο Χόμπς πολλές θηριωδίες να γίνονται εκεί, πράγμα που ο ίδιος συσχετίζει με τον φίλιο Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό έγραψε και γι' αυτό μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Είναι η πρώτη αγγλική μετάφραση του Θουκυδίδη αυτή που κάνει ο Χόμπς. Μετά τη μεταφράση της Ιλιάδας, της Οδύσσιας και της Μίδιας του Ευρυπίδη. Αυτό μας δείχνει ότι είχε μεγάλη επαφή με τα κλασικά γράμματα και την κλασική παιδεία. Γνώριζε άπτεστα αρχαία ελληνικά, το βλέπουμε και στα κείμενά του, χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους που αναλύει, αλλά και λατινικά. Θυμίζουμε ότι όλα του τα έργα τα έγραφε πρώτα στα λατινικά και μετά τα μετέφραζε τις περισσότερες φορές ο ίδιος στα αγγλικά. Ας πούμε το Λεβιάθαν, και στο Λεβιάθαν έχει συμβεί αυτό εδώ, που λέμε, στο De Cive, το De Corpore, προηγούνται του Λεβιάθαν. Και γενικά βίωνε και διωγμό από την αγγλική εκκλησία, διότι τα έργα του θεωρούνταν πολλές φορές ότι περίχαν αιρετικές απόψεις. Δεν ισχύει βέβαια εντελώς αυτό με τα σημερινά δεδομένα, αλλά μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Άρα εμείς κρατάμε ότι ο Χόμπς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βίωνε ένα συνεχές καθεστώς τρόμου, και αυτό έχει αποτυπωθεί και στα έργα του.
2: Μάλιστα. Άρα έγραφε και υπό ένα καθεστώς τρόμου, έτσι?
1: Ναι. Επίσης να συμπληρώσω σε αυτό ότι κατά την αυτοεξορία του ουσιαστικά από την Αγγλία ήρθε σε επαφή με πολύ σημαντικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής και είχε καλλιλογραφία μαζί τους, όπως ο Γκασεντί, ο Ντεκάρτ κτλ. Δηλαδή, άρα βλέπουμε ότι ανήκε την πνευματική ελίτ όλης της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Αν κρίνουμε και από τις επιστολές του και από την κριτική που ασκεί σε συγκεκριμένους φιλοσόφους.
2: Μάλιστα. Για την εποχή, ποια στοιχεία μπορούμε να δώσουμε περισσότερα? Ήταν μια εποχή συγκρούσεων στην Ευρώπη.
1: Κυρίως εγώ θα το θέσω στην Αγγλία, όπου υπήρχε το καθεστώς από απόσχησης του κράτους από την Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή ήταν η κύρια αιτία της διαμάχης στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Ο Χόμπς στα έργα του παίρνει θέση, θεωρεί ότι η Εκκλησία, η εκκλησιαστική εξουσία πρέπει να υπάγεται στην κρατική εξουσία, και ότι ο πολιτικός κυρίαρχος είναι αυτός που πρέπει να ρυθμίζει για τα θρησκευτικά δόγματα, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αντιπαράθεση με την Εκκλησία. Δηλαδή το θέμα δεν ήταν μόνο δογματικό, ήταν ουσιαστικά και λειτουργικό ή πολιτικό το βάθος. Και ουσιαστικά αυτή είναι η περίπτωση του Χόμπς στη διαμάχη εκείνης της εποχής. Δηλαδή συμμετέχει σε μια εκκλησιαστική διαμάχη με την πολιτεία της Αγγλίας, η οποία βέβαια είναι και μια από τις κύριες διαφοροποιήσεις στην Ευρώπη εκείνης της εποχής μεταξύ του καθολικισμού και της αγγλικής θρησκευτικής κατάστασης εκείνης της εποχής. Δηλαδή η άμεση εξάρτηση της εξουσίας με την Εκκλησία ή όχι, για να το θέσουμε έτσι.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν λόγοι που τίθεται αυτό το ζήτημα?
1: Ναι, υπήρχαν για το Χόμπς, για να πάμε λίγο στη φιλοσοφία του Χόμπς και να μιλάμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που το κάνει αυτό ο Χόμπς. Λέει για παράδειγμα ότι οι εκκλησιαστικοί ρήτορες, για παράδειγμα, ασκούν ένα είδος ρητορικής μέσω του οποίου συγχαίουν την αντίληψη των υπηκών μιας πολιτικής κοινότητας για το ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος. Ο Χόμπς λέει ότι υπάρχει μόνο ένας κυρίαρχος, δεν υπάρχει καμία διαίρεση των εξουσιών εντός της πολιτικής κοινότητας, και ότι το να βγαίνει και να λέει κάποιος δημόσια στον απλό λαό ότι υπάρχει και ένας άλλος κυρίαρχος, ο οποίος είναι θρησκευτικός κυρίαρχος όπως ο Θεός, και ότι υπάρχουν κάποιοι αντιπρόσωποι αυτού του κυριάρχου εντός της πολιτικής κοινότητας, δημιουργεί ένα μπέρδεμα στο μυαλό των υπηκών, και είναι πολύ εύκολο κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την διτότητα της κυριαρχίας και να δημιουργήσει μια φατρία, λέει ο Χόμπς. Η φατρία είναι μια πόλη μέσα στην πόλη, κατά το Χόμπς. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια ομάδα ανθρώπων που αμφισβητεί την κυριαρχία της, του κράτους, και αυτό μπορεί να οδηγήσει πίσω την πολιτεία στη φυσική κατάσταση, μια κατάσταση δυναικούς πολέμου, εμφυλίου πολέμου, πολέμου όλων αντίον όλων και καταστροφής της πολιτικής κοινότητας. Άρα ουσιαστικά ο Χόμπς θεωρεί ότι αυτό είναι μια πράξη παραλογισμού ενάντια στην ανθρώπινη φύση και ενάντια στο φυσικό δίκαιο που επιτάσσει την αυτοσυντήρηση και την ασφάλεια. Mm-hmm. Αν θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε από την αρχή για να δούμε πόσο Χόμπς δημιουργεί το κράτος και πώς φτάνουμε σε αυτά εδώ τα πορίσματα.
2: Βεβαίως. Αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, κύριε Βαβούρα, θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα ερωτήματα που μόλις μας θέσατε, γιατί έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε τη σκέψη του συγκεκριμένου Άγγλου στοχαστή, γιατί όπως μας είπατε και εσείς στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, ο Τόμας Χόμπς αλλά και ο Μακιαβέλη ήταν οι δύο στοχαστές που ουσιαστικά έθεσαν το όριο, και από αυτούς και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για νεωτερικότητα. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Thomas Hobbes και ο Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας, βάζουμε σε εισαγωγικά βεβαίως τη λέξη σωτήρας εδώ πέρα, εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Και έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συζητάμε αυτά τα θέματα με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διδάκτρο φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα, κύριε Βαβούρα, να προσεγγίσουμε σιγά σιγά τα θέματα που βάλατε λίγο πιο πριν, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή πώς αλλιώς μπορεί να γίνει και να ιχνηλατήσουμε τα βασικά στοιχεία της σκέψης του Thomas Hobbes.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για τη φυσική του φιλοσοφία, πολύ ελάχιστα, και μετά θα πάμε στην πολιτική για να καταλάβουμε πώς κινείται το όλο πράγμα. Λοιπόν, ο Hobbes είναι ο εισηγητής ουσιαστικά αυτού που ονομάζουμε μηχανιστικός υλισμός. Δηλαδή θεωρεί ότι το σύμπαν αποτελείται αποκλειστικά από ύλη, δεν υπάρχει καμία πνευματική υπόσταση στο περιβάλλον, στον υπαρκτό κόσμο, και όλα γίνονται μέσα από μια αλληλεπίδραση των ατόμων της ύλης που συμμετέχουν σε μια αυστηρή αιτιότητα, σε έναν αυστηρό δετερμινισμό. Δηλαδή κάθε αιτία, κάθε γεγονός έχει την αιτία του, και αυτή η αιτία με τη σειρά της μια προγενέστερη αιτία. Άρα βρισκόμαστε σε ένα καλοκουρδισμένο, για να το πούμε έτσι εισαγωγικά, σύμπαν όπου τα πάντα δομούνται και γίνονται αιτιοκρατικά και υλιστικά. Από αυτό τον κανόνα δεν διαφέρει και η ανθρώπινη φύση. Ουσιαστικά η ανθρώπινη φύση είναι μια υλική μηχανή αιτιοκρατικά καθορισμένη. Ο Hobbes μέσα σε αυτή την αιτιοκρατική δομή του σύμπαντος, σε αυτόν τον αυστηρό δετερμινισμό, εκφράζει και την άποψή του για την πρώτη αιτία. Γιατί όταν έχουμε μια αλυσίδα αιτίου-αιτιατού, αυτομάτως σκεφτόμαστε ποια είναι η πρώτη αιτία της κίνησης και της δημιουργίας του κόσμου. Ο Hobbes δεν αποκλεί την ιδέα ενός πρώτου δημιουργού, του Θεού δηλαδή, τον οποίο απευθύνεται ρητά. Λέει ότι η υπόθεση του Θεού είναι λογικά έγκυρη, ότι αυτό ποιος έδεσε σε κίνηση το σύμπαν ή τον κόσμο. Πιθανόν να το έκανε ο Θεός, ο χριστιανικός Θεός όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, ή ένας δημιουργός κατά την πλατωνική εκδοχή, ο οποίος δεν δημιούργησε το σύμπαν, αλλά έθεσε σε κίνηση και σε τάξη την ύλη που προϋπήρχε. Αυτό λέει ο Hobbes. Όμως, αν το δούμε επιστημονικά το θέμα, η υπόθεση του Θεού δεν είναι έγκυρη επιστημονικά. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε με ασφάλεια αν πραγματικά υπήρξε ο Θεός. Ποτέ δεν πρόκειται να το μάθουμε. Διότι δεν είμαστε εμείς δημιουργοί του κόσμου, και άρα ένας δρόν, ο οποίος δεν είναι δημιουργός κάποιου πράγματος, ποτέ δεν μπορεί να μάθει αναλυτικά, σε πλήρη βαθμό, το πώς φτιάχτηκε αυτό το πράγμα, αυτό το δημιούργημα, και πώς και τους κανόνες της λειτουργίας του. Άρα, κατά το Hobbes, η φυσική και η θεολογία κινούνται στο χώρο της εικασίας. Μπορούν να κάνουν μόνο εικασίες, αλλά δεν μπορούν να εκφέρουν πραγματικές αποδείξεις για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Πηγαίνοντας λοιπόν στον άνθρωπο, ο οποίος είναι μέρος του φυσικού κόσμου, έχουμε και εδώ μια απόλυτα αιτιοκρατική λειτουργία, όπου τα πάντα δομούνται κατά τη λειτουργία μιας μηχανής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάμε στο φαινόμενο της αίσθησης. Το εξωτερικό αντικείμενο εμπιέζει τα αισθητήρια όργανα, τα οποία αυτομάτως ενεργοποιούνται και δημιουργούν ένα αίσθημα, επιθυμίας ή αποστροφής. Δηλαδή, άμα σε έρθει κάτι θετικό, το επιθυμούμε, άμα σε έρθει κάτι αρνητικό, τίνουμε να το αποφύγουμε. Και αυτή εδώ η εμπίεση του εξωτερικού αντικειμένου στα αισθητήρια όργανα δημιουργεί αυτομάτως μια λυσίδα αιτιοκρατική μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όπου πηγαίνει αυτή η αντίδραση στην καρδιά, στις φλέβες, στον εγκέφαλο, και έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα συναισθήματα ή οι σκέψεις κατά το Hobbes. Ακόμη και η σκέψη κατά το Hobbes είναι μια αιτιοκρατική διαδικασία που παράγεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα και τίποτε άλλο. Mm-hmm. Αν μας δοθεί χρόνο, θα σας πω και μια άλλη ερμηνεία, αλλά δεν είναι τώρα. Mm-hmm. Για μια συνθήκη ημιαυτονομίας του νου που υπάρχει, μια νέα ερμηνεία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Ο άνθρωπος όντας λοιπόν στη φυσική κατάσταση, πριν δηλαδή δημιουργηθεί η κοινωνία, mm-hmm. βρίσκεται σε αυτή εδώ τη συνθήκη τη μηχανιστική. Οι άνθρωποι δεν είναι φύση κοινωνικά ζώα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης κατά τον Χόμπς. Και μάλιστα έχει μια εκτενή ανάλυση στον Ντεκίδε, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικό ζώο, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, σε σχέση με τα βρυμπίγια και τις μέλισσες. Ο άνθρωπος λοιπόν, αφού δεν είναι κοινωνικό όν, είναι ατομικιστής και ειδονιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους, και μάλιστα νοιάζεται να έχει αυτός περισσότερα υλικά αγαθά από τους άλλους και περισσότερη ευχαρίστηση από τους άλλους, και έτσι είναι πιο ευτυχισμένος από τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι ατομικιστής, αλλά και ειδονιστής. Δηλαδή κάθε ενέργειά του καθορίζεται από το δίπολο ευχαρίστηση αποστροφή. Δηλαδή ή πόνος οδύνη, για να το πούμε και με πιο συμβατικούς όρους. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συμβαίνει το εξής. Πολλοί άνθρωποι διεκδικούν τα ίδια ειδήλυπτα αγαθά, τα ίδια ευχάριστα αγαθά. Π.χ. τους καρπούς ενός δέντρου. Ή σεξουαλική επαφή με συγκεκριμένα άτομα που υπάρχουν στη φύση. Αυτή εδώ η επιθυμία των ίδιων αγαθών από πολλούς ανθρώπους δημιουργεί μια κατάσταση σύγκρουσης. Άρα ο Χόμπς μας λέει ότι στη φυσική κατάσταση υπάρχει μια κατάσταση bellum omnium contra omnes, δηλαδή πολέμου όλων εναντίον όλων, όπου όλοι πολεμούν με όλους, άρα μια κατάσταση συνεχούς σύγκρουσης και ανασφάλειας, και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είναι λύκος για τον διπλανό του. Homo hominis lupus, λέει ο Χόμπς, παραφράζοντας μια έκφραση του Πλάστου, νομίζω, όπου έλεγε Homo hominis Deus, άνθρωπος για τον άνθρωπο Θεός. Ο Χόμπς το κάνει Homo hominis lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Άρα λοιπόν, στους ανθρώπους υπάρχει μια έντονη ανασφάλεια, σύγκρουση και δυσπιστία. Ο Χόμπς λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη βρίσκει τρεις αιτίες της διαμάχης. Είναι ο ανταγωνισμός, δηλαδή οι άνθρωποι ανταγωνίζονται για το ποιος θα πάρει τα αγαθά που υπάρχουν στη φύση, άρα βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση πολέμου. Η δυσπιστία, ότι ακόμη και αν οι άνθρωποι προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή, δυσπιστούν προς την εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν μπορούν ποτέ να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα δικήσει τον άλλο. Και η τρίτη αιτία της διαμάχης είναι η δόξα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι τόσο εγωιστές, ατομικιστές και ειδονιστές, που ακόμη, λέει ο Χόμπς, και αν κάποιος τους χαμογελάσει πονηρά, αν κάποιος σηκώσει τα βλέφαρά του, αν κάποιος εκφράσει ένα αίσθημα αποδοκιμασίας προς αυτά που λένε, οι άνθρωποι έρχονται σε σύγκρουση ακόμη και γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάζονται και όλα αυτά που είπαμε πριν, η πραγματική σύγκρουση για τα υλικά αγαθά, μπορούν να συγκρουστούν και για μηδαμινότητες, όπως χαρακτηριστικά μας λέει στο Λεβιάθαν ο Χόμπς. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε ένα άτοπο, σε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στον αλληλοαφανισμό των ανθρώπων και αιτιοκρατικά τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Άρα η φυσική κατάσταση είναι μια κατάσταση δυσμένειας και όχι μια κατάσταση καλή, όπως μας έλεγαν άλλοι φιλόσοφοι όπως ο Ρουσό για παράδειγμα. Ο ανθρώπινος βίος, λέει ο Χόμπς, χαρακτηριστικά στη φυσική κατάσταση είναι βρωμερός, ενδεής, κτηνώδης και σύντομος. Αυτή εδώ η έκφραση νομίζω περιγράφει όλη την τη δυσμένεια και την ένδυα του προκοινωνικού ανθρώπινου βίου. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Ενώ υπάρχει αυτή η δυσμένεια, ξαφνικά ενεργοποιείται το ειδοποιό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που είχαμε μάθει και από τους αρχαίους, από τον Αριστοτέλη. Ποιο είναι αυτό? Ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν ενεργοποιείται και καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι φυσικοί νόμοι, όπως λέει ο Χόμπς, στους οποίους πρέπει να υπακούσει για να σωθεί. Ο πρώτος φυσικός νόμος είναι η διατήρηση της ειρήνης, δηλαδή η αυτοσυντήρηση. Καταλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος ότι αν δεν υπάρχει ειρήνη δεν πρόκειται να πετύχει την αυτοσυντήρηση, τη διατήρηση στην ύπαρξη. Και ο δεύτερος νόμος, φυσικός νόμος, είναι ουσιαστικά η τήρηση των συμφωνιών που θα γίνουν εκεί. Mm. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αιτιοκρατικά οδηγείται σε αυτό που ξέρουμε από τη βιβλιογραφία και από άλλους φιλοσόφους, πρώτα από τον Δημόκριτο, μετά στον Επίκουρο, στον Ρουσό κτλ., το λεγόμενο πολιτικό σύμφωνο ή κοινωνικό συμβόλαιο, όπως το ξέρουμε με μια πιο ευρύτερη έννοια. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο? Η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγκρουσης συμφωνούν να εκχωρήσουν όλη τους την προκοινωνική ελευθερία, προσέξτε, και την δύναμη, όλη την ισχύ και την ελευθερία σε έναν κυρίαρχο αντιπρόσωπο, ο οποίος δίδει ως ισόποσο αντάλλαγμα την αυτοσυντήρηση και την ασφάλεια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραχωρούμε στο κράτος όλα μας τα φυσικά δικαιώματα. Δεν έχουμε κανένα πλέον δικαίωμα. Αυτό που λέμε, ας πούμε, τώρα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά το χώρο δεν υφίσταται. Mm-hmm. Γιατί έχουμε χωρίσει τα πάντα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, τον κυρίαρχο αντιπρόσωπο. Αυτός ρυθμίζει μετά ποια θα είναι τα δικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτή είναι λοιπόν η πρωταρχική πολιτική σύμβαση. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πρωταρχική πολιτική σύμβαση δομούνται και όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις, είτε με το κράτος είτε με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, ακόμη και μια επιστημονική έννοια, παραδείγματος χάρη ότι η γη είναι στρογγυλή ή ότι περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, αν δεν επικυρωθεί από το κράτος, αν το κράτος δεν την αντικειμενοποιήσει, δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθής. Λέει ο Χόμπς ότι κάθε αλήθεια, κάθε έννοια του δικαίου και κάθε δικαίωμα επικυρώνεται από το κράτος, διαφορετικά δεν ισχύει. Mm-hmm. Όλα είναι λόγια, λέει ο Χόμπς χαρακτηριστικά. Οι συμφωνίες χωρίς το ξύφος δεν είναι παρά λόγια, μας λέει χαρακτηριστικά ο Άγγλος φιλόσοφος. Συνεπώς, μετά από τον ατομικισμό, τον ιδονισμό κτλ. Που περιγράφηκαν στη φυσική κατάσταση, μπαίνουμε στο πλαίσιο του κράτους, του παντοδύναμου Λεβιάθαν, όπως τον ονομάζει ο Χόμπς, ο οποίος μπορεί να είναι ένα τέρας της αποκάλυψης, αλλά αυτός είναι που χορηγεί τη ζωή στους ανθρώπους κατά οξύμορο τρόπο. Και πηγαίνουμε και στη λεγόμενη, εγκαινιάζεται η λεγόμενη συμβασιοκρατία, όπου όλες οι ανθρώπινες εκδηλώσεις, κάθε αλήθεια, κάθε έννοια του δικαίου κτλ. Επικυρώνονται μέσω συμβάσεων. Μία σύμβαση δηλαδή μετά την άλλη. Μέχρι εδώ είναι η περίφημη δημιουργία του κράτους. Mm-hmm. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο πριν συνεχίσουμε?
0: Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα μας λέτε και η αφήγηση που περιγράφει τη σκέψη του συγκεκριμένου στοχαστή, του Τόμας Χόμπς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αναφέρεται με έναν εξαιρετικό κινησμό, θα λέγαμε, και στην ανθρώπινη φύση, αλλά και με μια απολυτότητα για τις δυνατότητες του κράτους. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια και θέλουμε να μας απαντήσετε αν εντοπίζετε εσείς αυτόν τον κινησμό και αυτόν τον απόλυτο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα των ατομικών ελευθεριών, των ελευθεριών γενικότερα, μέσω αυτής της σύμβασης που υπογράφει, σε εισαγωγικά η λέξη, ο κάθε άνθρωπος με το κράτος. Νομίζουμε ότι έχει εξαιρετική σημασία να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Μέχρι όμως να συνεχίσουμε, θα μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή ακόμη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ σύντομα επιστρέφουμε, κύριε Βαβούρα, στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Τόμας Χόμπς και ο Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας». Συζητάμε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον, νομίζουμε, θέμα στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τώρα, κύριε Βαβούρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όσα αναφέρει ο Τόμας Χόμπς, όλες αυτές οι σκέψεις του οδηγούν έτσι με μαθηματική ακρίβεια σε μια συμφωνία που λέει ότι οι πολίτες, οι άνθρωποι που ανήκουν, εν πάση περιπτώσει, σε μια κρατική οντότητα, θα δίνουν σε αυτή την κρατική οντότητα ελευθερίες, θα παραχωρούν ελευθερίες, αλλά θα μπορούν να έχουν ασφάλεια. Είναι αυτή η συμφωνία για την οποία μιλάει?
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά, για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, στην προκοινωνική κατάσταση υπάρχει το δίπολο απόλυτη ελευθερία ίσον απόλυτος αφανισμός. Δηλαδή, η απόλυτη ελευθερία των ανθρώπων τους οδηγεί στον απόλυτο αφανισμό. Ενώ στην πολιτική κατάσταση τι υπάρχει? Περιορισμένη ελευθερία και αυτοσυντήρηση. Άρα, ο περιορισμός της ελευθερίας είναι κάτι το οποίο συμβιβάζεται με την αναγκαιότητα κατά το Χόμπς. Mm-hmm. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Χόμπς. Λέει ότι τα νερά του ποταμού, όταν τα κοιτάμε να ρέουν, νομίζουμε, λέει, ότι ρέουν ελεύθερα προς τη θάλασσα, έτσι, μέσα στην mm-hmm. κήτη. Όμως, λέει, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει η κήτη του ποταμού. Η κήτη του ποταμού δημιουργεί μια αναγκαιότητα που συμβιβάζεται με την ελευθερία της ροής του νερού. Αν, λέει, αφαιρούνταν η κήτη, το ποτάμι, λέει, θα έφευγε στην πεδιάδα και θα χανόταν, δεν θα υπήρχε ποτάμι πλέον, mm-hmm. θα διασκορπιζόταν το νερό. Άρα, το ότι υπάρχει κήτη και δημιουργεί μια αναγκαιότητα, δημιουργεί και μια ελευθερία στη ροή του ποταμού. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική κοινότητα. Το ότι έχουμε κάποιον ο οποίος μας περιορίζει, δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά μας στερεί την ελευθερία, αλλά ουσιαστικά μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί μπορούμε και επιβιώνουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, όπως και πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι κατά το Χόμπς δεν υπάρχει ούτε η έννοια της ελεύθερης βούλησης. Για το Χόμπς η βούληση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τελευταία επιθυμία στην μακρά σειρά επιθυμιών. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να το θέσουμε έτσι, η δημιουργία, για παράδειγμα, του κράτους δεν είναι ελεύθερη λογική επιλογή, προαίρεση, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας ή ο Δημόκριτος, για παράδειγμα. Αλλά ουσιαστικά τι είναι? Η τελευταία αιτιοκρατική επιθυμία πριν τον αφανισμό, ότι τι θα κάνω τώρα, το μόνο που μου απομένει είναι να δημιουργήσω το κράτος.
0: Ένα αναγκαίο κακό, δηλαδή, περιγράφει.
1: Ακριβώς, ένας τρόπος διαφυγής. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μια, όπως το φανταζόμαστε, μια συνέλευση των ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν απόψεις και λένε ότι το κράτος είναι η καλύτερη λύση. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά μια φυσική αναγκαιότητα. Εξ ανάγκης πηγαίνουν εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, επίσης να πούμε ότι αυτή τη διαδικασία ο Χόμπς την ονομάζει deliberation, ουσιαστικά διαβούλευση. Όμως, αν το δούμε από τη λατινική του γραφή, είναι ουσιαστικά η αφαίρεση της ελευθερίας. De, η λατινική πρόταση, sin liberty. Άρα, είναι μια αφαίρεση ελευθερίας η βούλευση, όπως την ονομάζει ο Χόμπς. Άρα, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι ελεύθερη η βούληση, αλλά εντελώς αναγκαία. Είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με την ορολογία, να το δούμε λίγο, χρησιμοποιεί ο Χόμπς σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, τώρα πάμε λίγο στην πολιτική κοινότητα, πώς λειτουργεί.
0: Να πάμε σε αυτό. Πριν πάμε όμως σε αυτό, γιατί είναι σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλετε να αναπτύξετε για την πολιτική κοινότητα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την έννοια του φόβου ως πολιτική αφετηρία? Υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος σκέψης στα έργα του?
1: Βεβαίως. Κατά το Hobbes, το μεγαλύτερο ανθρώπινο πάθος που οθεί στη δράση είναι ο φόβος, και συγκεκριμένα ο φόβος του βίου θανάτου. Mm. Δηλαδή ο φόβος του ότι ξαφνικά θα χάσουμε την ύπαρξή μας, ότι θα γίνουμε παρελθόν. Άρα όλες οι ανθρώπινες πράξεις καθοδηγούνται από αυτό το πάθος. Κατά μία ερμηνεία, για παράδειγμα, όπως είναι αυτές οι πολύ σημαντικές ερμηνείες του Στράους, του Λέο Στράους και του Κάρλ Σμιτ, το κράτος δημιουργείται ακριβώς πάνω σε αυτόν εδώ το φόβο. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περαιτέρω και ότι η αντίδραση σε αυτό το φόβο είναι το κράτος. Άρα το κράτος είναι ένα προϊόν φόβου και μάλιστα δομείται κατά το φυσικό δίκαιο, το οποίο κατευθύνεται από τη δομή της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή τι γίνεται? Φοβάται η ανθρώπινη φύση, δημιουργεί το κράτος, άρα το κράτος είναι ένα προϊόν φυσικού δικαίου. Mm-hmm. Η άλλη άποψη είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιους νεότερους ερευνητές, η οποία μας λέει ότι το κράτος δεν είναι προϊόν τόσο του φόβου, όσο του ορθού λόγου. Για να το θέσω λίγο ακριβέστερα αυτό. Ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό αυτόματα, όπως μας περιέγραψε ο Hobbes, ως μια αντίδραση στο φόβο, αλλά ενεργοποιούν τον ορθό λόγο και τι λένε? Το να συγκρουστώ με τον διπλανό μου για να πάρω ένα υλικό αγαθό, π.χ. ένα αμύλο, έτσι, θα μου οδηγήσει άμεσα στη σύγκρουση. Άρα, βραχυπρόθεσμα, θα βγω ζημιωμένος από αυτή την ενέργεια που θα κάνω. Αν όμως συνεννοηθώ με τον συνάνθρωπό μου και μαζέψω αυτά τα ευήλικτα αγαθά και τα απολαύσουμε όλοι μαζί στη συνέχεια, ουσιαστικά προτάσω το μακροπρόθεσμο όφελος σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο. Άρα αυτή η ερμηνεία μας λέει ότι το κράτος δεν είναι προϊόν πάθους, αλλά είναι προϊόν ορθολογισμού. Άρα υπάρχουν δύο ερμηνείες πάνω στο Hobbes, ισχύουν και οι δύο, κάτι η προσωπική μου ταπεινή άποψη, και οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα διέξοδο, γι' αυτό δημιουργούν το κράτος μέσω του πάθους, αλλά σίγουρα συμμετέχει και ο λόγος. Είναι μια πράξη, γιατί ο Hobbes λέει χαρακτηριστικά, το λέει στο Λεβιάθαν, μάλιστα στο 13ο κεφάλαιο περιγράφει τη φυσική κατάσταση, ότι έτσι δημιουργείται, έτσι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους φυσικούς νόμους. Ερχόμενοι σε αδιέξοδο από το πάθος, αλλά και ενεργοποιώντας το λόγο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Hobbes εκεί. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν δύο αιτίες του κράτους. Και του πάθους και της λογικής.
0: Μάλιστα. Και ως προς την πολιτική συγκρότηση, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα κράτος χωρίς μια συγκεκριμένη πολιτική συγκρότηση, τι προτείνει?
1: Λοιπόν, ως προς την πολιτική συγκρότηση προτείνει αρχικά αυτό, ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Mm-hmm. Ο κυρίαρχος είναι ένας. Ποιος μπορεί να είναι ο κυρίαρχος? Είτε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα ένας μονάρχης. Επίσης για το Hobbes δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ καλών, ορθών και ημαρτημένων πολιτευμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή η τυραννία και η βασιλεία, η μοναρχία, είναι ένα και το αυτό. Mm-hmm. Απλά λέει, είναι ουσιαστικά είναι ουσιαστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που βάζουν οι άνθρωποι στα πολιτεύματα ανάλογα με τις ιδεολογικές τους παρορμήσεις. Άρα έχουμε τη μοναρχία, όπου η εξουσία ασκείται από έναν μονάρχη. Έχουμε την ολιγαρχία ή αριστοκρατία, για το Hobbes είναι το ίδιο, όπου η εξουσία ασκείται από μια εκλεγμένη ή μη συνέλευση πολιτών, η οποία συνεδριάζει. Και έχουμε και τη δημοκρατία, όπου την εξουσία ασκούν όλοι οι πολίτες αυτής της πολιτείας, με άμεση συνέλευση όμως. Προσέξτε, αν αυτοί οι πολίτες εξουσιοδοτήσουν αντιπροσώπους, όπως έχουμε σήμερα, που έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτό για το Hobbes δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι αριστοκρατία. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά το συμβούλιο είναι περιορισμένο που ασκεί την εξουσία. Mm-hmm. Μάλιστα, για το Hobbes, όπως και για τον Αριστοτέλη στο παρελθόν, πολίτης είναι μόνο ο μονάρχης, μόνο η συνέλευση των αριστοκρατών και όλοι οι πολίτες, αν έχουμε άμεση δημοκρατία, όπως το περιγράφει. Mm-hmm. όλοι οι υπόλοιποι ονομάζονται υπήκοοι, όχι πολίτες. Δηλαδή, η λέξη πολίτης ανήκει μόνο σε αυτόν που ασκεί την εξουσία. Αλλιώς είναι subjects, υπήκοοι, υπόκεινται δηλαδή στην κρατική εξουσία. Λίγο κοινικό αυτό βέβαια, έτσι που ακούγεται. Και επειδή μιλήσαμε και για κοινισμό πριν, να πω και κάτι άλλο, μια ωραία έκφραση του Hobbes, λέει ότι όλη η ελευθερία των ανθρώπων αφαιρείται από τον κυρίαρχο και ελεύθερος είναι μόνο όποιος είτε φύγει από την πολιτική κοινότητα, δηλαδή εξοριστεί και βρίσκεται πάλι στη φυσική κατάσταση, είτε τη στιγμή που έχει κάνει μια αδικία οδηγείται στο δήμιο, τη στιγμή λέει που ο δήμιος του βάλει το κεφάλι κάτω και σηκώσει πάνω το τσεκούρι ή το σπαθί, εκείνη τη στιγμή λέει είναι ελεύθερος εντελώς ελεύθερος και στη φυσική κατάσταση. Γιατί ουσιαστικά έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την ύπαρξή του εκείνη τη στιγμή. Την αυτοσυντήρησή του, που είναι το κορυφαίο δικαίωμα στη φυσική κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Άρα ο κινησμός του είναι πολύ έντονος, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ναι, όντως. Να θέσουμε και ένα άλλο θέμα στη συζήτησή μας πριν μας πείτε κάποιες άλλες σκέψεις του που αξίζει να αναφερθούν στη σημερινή εκπομπή. Μπορούμε να δούμε στο Λεβιάθαν αλήθεια της απαρχίας μιας νεότερης κοσμικής αντίληψης για το κράτος, όπου η πολιτική εξουσία αναλαμβάνει έναν ρόλο που παλαιότερα συνδυόταν περισσότερο με τη θρησκευτική τάξη?
1: Ακριβώς, πολύ ωραία το θέσατε το ζήτημα. Για το Hobbes, για αυτό το δεύτερο μέρος του Λεβιάθαν, να το δει κανείς, ουσιαστικά μιλάει για μια κοινοπολιτεία ή για μια εκκλησιαστική εξουσία. Ουσιαστικά κάπως μπερδεύει λίγο τον αναγνώστη αυτή εδώ η διάκριση. Όμως για το Hobbes είναι ουσιώδης αυτή η διάκριση. Γιατί μας λέει ότι, όπως είπα και πριν, ότι ο κυρίαρχος είναι ένας, ότι αυτός ασκεί την εξουσία και η θρησκευτική λειτουργία υπόκεινται σε αυτόν τον κυρίαρχο, υπό την έννοια ότι το κυρίαρχο θρησκευτικό δόγμα πρέπει να ελέγχεται από τον κυρίαρχο, όπως ελέγχεται από τον κυρίαρχο και οποιαδήποτε κυρίαρχη ιδεολογία ή κρατική ιδεολογία. Άρα ο Hobbes λέει, όχι στο Λεβιάθαν αλλά στον Ντεκίβε, ότι όλη η πολιτική εξουσία πρέπει να δομείται πάνω στο δόγμα «εγώ ημί ο Ιησούς Χριστός», αυτό είναι που αναφέρει, που σημαίνει ότι η πολιτική εξουσία συμπίπτει με την εκκλησιαστική εξουσία και από εκεί γίνεται οποιαδήποτε αποβαίνει οποιαδήποτε κυριαρχία. Μάλιστα, ο Hobbes λέει χαρακτηριστικά εκεί, στο ίδιο κεφάλαιο, ότι όποιος διαφωνεί με το κυρίαρχο εκκλησιαστικό δόγμα και νομίζει ότι αυτά που λένε οι γραφές είναι περισσότερο αληθή από τους νόμους του κράτους, μπορεί, λέει, να γίνει μάρτυρας και να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Είναι σε εκείνο το σημείο απόλυτα κοινικός, θέλοντας να πει ότι η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κυρίαρχη ιδεολογία την οποία οφείλει να ελέγχει ο κυρίαρχος αν θέλει τη διατήρηση του κράτους. Διαφορετικά, αυτή η κυρίαρχη ιδεολογία, αυτή η θρησκευτική ιδεολογία, αν γίνει κυρίαρχη, κινδυνεύει να διαλύσει την πολιτική κοινότητα και να επιστρέφουμε στη φυσική κατάσταση της καταστροφής και της ανασφάλειας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό όσον αφορά τη σχέση με την Εκκλησία. Άρα, για το Hobbes, η θρησκεία είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας που οφείλει να ελέγχει ο κυρίαρχος για να επεκτείνει την κυριαρχία του στον κόσμο των άειλων πνευμάτων, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Hobbes το Λεβιάθαν. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να υφίσταται λογοκρισία σε κάθε πνευματικό έργο που κυκλοφορεί δημόσια, δηλαδή πρέπει να το βλέπει πριν κυκλοφορήσει ο κυρίαρχος, αλλά πρέπει να ελέγχονται όχι μόνο οι πράξεις των υπηκόων αλλά και οι σκέψεις, που η θρησκεία μπορεί να τις ελέγχει εκ των προτέρων. Άρα η θρησκεία είναι για το Hobbes το μέγιστο όργανο ελέγχου της πολιτικής ιδεολογίας των υπηκόων, τουλάχιστον εκείνη την εποχή.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Βαβούρα, να κάνουμε την τελευταία μας διακοπή για μουσική και να επιστρέψουμε για έναν επίλογο όσων αναφέραμε και νομίζω έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, για να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο η νεωτερικότητα άρχισε να μας μιλάει και για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, αλλά και για τις σχέσεις των πολιτών, παύλα υπηκών, όπως τους ονόμαζε ο Χόμπς, όπως μας είπατε, με το κράτος. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Μπαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία 5 λεπτά της ενδιαφέρουσας συνομιλίας μας με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διδάκτορα φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αυτό που αναφέραμε και πιο πριν στον υπότιτλο της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Βαβούρα, ότι αυτή η πολιτική σκέψη του Thomas Hobbes διαμορφώνει ουσιαστικά και μας παρουσιάζει έναν κοσμικό σωτήρα, το κράτος δηλαδή.
1: Το κράτος ουσιαστικά στην πολιτική θεολογία του Hobbes αποκτά την υπόσταση ενός επίγειου σωτήρα, ενός παντοδύναμου τεχνητού ανθρώπου, όπως το ονομάζει ο Hobbes, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αυτοσυντήρηση και την ασφάλειά μας. Και μέσα σε αυτή την στοιχειοδοσία του εντάσσεται οποιαδήποτε πρακτική. Δηλαδή, το κράτος είναι τόσο ισχυρό που δεν πρέπει να αμφισβητείται καμία του ενέργεια εκτός εάν φύγεται η αυτοσυντήρηση ή η ασφάλεια των υπηκών. Δηλαδή, αν υπάρχει πια εμφύλια σύγκρουση ή δεν υπάρχουν πόροι ώστε να τραφούν οι υπήκοοι, τότε αυτομάτως επιστρέφουμε στην φυσική κατάσταση όπου μπορούν όλα να συμβούν. Άρα, το κράτος είναι αυτό που παρέχει τη σωτήρια, είναι αυτό που παρέχει την ελευθερία και είναι αυτό που παρέχει και οποιοδήποτε δικαίωμα στην ευτυχία. Η ευτυχία για τον Hobbes ορίζεται ως η πορεία από το ένα ευχάριστο αγαθό, η συνεχής πορεία από το ένα ευχάριστο αγαθό στο άλλο, μια πορεία που σταματά μόνο με το θάνατο. Άρα, εντός του κράτους οι υπήκοοι διατηρούν αυτή την έννοια της ευτυχίας και ο Hobbes μας λέει ότι το κράτος παρέχει την ασφάλεια για την νομιμοποίηση των υλικών αγαθών που αποκτάμε, όπως συγκεκριμένα μας λέει, τα οποία τα αποκτάμε με την εργατικότητά μας. Άρα ουσιαστικά ο Hobbes δεν είναι μόνο ο πατέρας του σύγχρονου κράτους, αλλά είναι και ο πατέρας της άποψης που έχουμε για την ευτυχία σήμερα.
0: Τα υλικά αγαθά και πόσο συνδεόμαστε με αυτά και πόσο τελικά φέρνουν την εξουσία, την ευτυχία μέσα από αυτή τη συνεχόμενη ενασχόλησή μας με αυτά και τη διάθεσή μας να τα διεκδικήσουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική και η τίτλη που χρησιμοποιεί ο Hobbes στα έργα του. Ας πούμε, ο Λεβιάθαν, όπως είπαμε, είναι ένα θηρίο το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου ούτε στη μορφή ούτε σε αυτά που κάνει, αλλά είναι αναγκαίο για τη σωτήρια μας, γιατί όλους μας φοβίζει το κράτος. Ίσως δεν μας αρέσει το κράτος, αλλά είναι αναγκαίο. Και πολύ κρίσιμος είναι και ο τίτλος που χρησιμοποιεί στο Ντεκίβε περί του πολίτη, όπου πραγματικά εκεί είναι ηρωνικός αυτός ο τίτλος, περιγράφει γιατί δεν είμαστε πολίτες. Δηλαδή ότι αυτός ο όρος είναι ψευδεπίγραφος και ότι αν νομίζουμε ότι είμαστε πολίτες, είμαστε γελασμένοι. Άρα ο Hobbes θεωρώ ότι παρόλο που είναι κυνικός, παρόλο που είναι απόλυτος, είναι και διαφωτιστής. Διότι είναι ένα συνεχές λίκνο το κείμενό του, δείχνοντάς μας ποια πραγματικά είναι τα πολιτικά μας δικαιώματα και πότε έχουμε πραγματικά πολιτικά δικαιώματα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα, αλλά στην ουσία δεν έχουμε. Αυτό προσπαθεί να μας δείξει ο Hobbes, το οποίο Ντεκίβε, να το πω ότι το έχω επιμεληθεί εγώ στην ελληνική του έκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, από τα λατινικά και τα μεσαιωνικά αγγλικά, και σε λίγες μέρες από τώρα κυκλοφορεί το περίφημο έργο του Hobbes, De Homine, περί του ανθρώπου, για πρώτη φορά στα ελληνικά από τα λατινικά. Πάλι σε δική μου επιμέλεια, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πραγματικά λοιπόν μπορέσαμε σήμερα μέσα από αυτή την επικοινωνία να πούμε σε αυτό το σύμπαν των σκέψεων του Thomas Hobbes. Ήθελα να σας ρωτήσω, μένουν περίπου 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να μας πείτε πώς μέσα στην εωτερικότητα επιβεβαιώθηκε, σε ποιο βαθμό μάλλον επιβεβαιώνεται ή όχι ο Thomas Hobbes για τις σκέψεις του αυτές.
1: Επιβεβαιώνεται, νομίζω, αν δεν θέλω να είμαι απόλυτος, επιβεβαιώνεται σχεδόν καθολικά ο Hobbes. Πρώτον, αρκεί μόνο να σκεφτούμε τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους και τη λειτουργία των συμβάσεων. Όλα είναι Hobbes. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος φιλόσοφος που περιέγραψε καλύτερα που έρευνε σε καλύτερα τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους εκτός από

0: δεν έχουν αυτή την φυσική κατάσταση που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι, με την κατάσταση της αρετής ή ο χριστιανισμός, την κατάσταση της άμυλας, την κατάσταση της, του τελικού σκοπού, mm-hmm. ότι λειτουργούν προς ένα τελικό σκοπό ο οποίος είναι αντικειμενικός. Και το Hobbes υπάρχει απόλυτος, απόλυτος σχετικισμός, απόλυτος υποκειμενισμός και ατομικισμός στη σύγχρονη κοινωνία, τα οποία λαμβάνουν μόνο αντικειμενοποίηση από τις συμβάσεις του κράτους. Mm-hmm. Είναι τρομερό αυτό. Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτά γράφονται τον 17ο αιώνα, βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτές τις απόψεις και αν επιβεβαιώνονται ή όχι. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πολύ το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ηλία Βαβούρα, διδάκτορα φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μέλος ΕΔΥΠ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαβούρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοσοφική διαρεύνηση.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Τόμας Χόμπς και ο Λεβιάθαν. Η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310 90 9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει.

0: την ανθρωπιά μας.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το δήλες ιδιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θέσσαλη Εύρος ΠΑΣ έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις μνήμης στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Μία βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για τις αιγυπτιακές προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εξετάζουν ιρανικό δάκτυλο πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση. Πρόεδρος Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν ξαναρχίζουν. Ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

0: Στο δήλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος θα παραστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών για το μνημόσυνο των ευεργετών του φιλανθρωπικού οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Με λαμπρότητα τώρα εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Δανιήλ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη ειρηνική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Στο Πατριαρχικό Συλλήτουργο, στο Ναό της Αναστάσεως, προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος και συλλειτούργησε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας μαζί με αρχιερείς των δύο εκκλησιών. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανία και η τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο σπήλαιο της Ευρέσεως και στον Γολγοθά. Η παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας και το κοινό συλλήτουργο στα Ιεροσόλυμα υπογράμμισαν τους δεσμούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τη σημασία της ειρήνης στους Αγίους Τόπους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας την καταστροφική έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις, ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Ορισμένοι ένικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Σημειώνεται πως η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία σε ιδιωτικές μονάδες και φαινόμενα παραβατικής άσκησης της ιατρικής. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι αντί να στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και τους υγειονομικούς που διεκδικούν ενίσχυση των νοσοκομείων, επιλέγει να υπερασπίζεται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για ελέγχου συνιστούν έμεση παραδοχή, ότι υπήρχε ήδη το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν εφαρμόστηκε επαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, επικρίνει τις αναφορές του Υπουργού στις ιδιωτικές μονάδες υγείας ως επενδυτικές ευκαιρίες, κάνοντας λόγο για κερδοσκοπικό κομπογιανιτισμό. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την εμπλοκή τους σε υπόθεση διαδοχικών τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό της Σάρτας, με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 11.400 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, παρουσιάστηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι ο γιος της έπρεπε να καταβάλει 4.000 ευρώ για την εξόφληση προστίμου. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, η γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της 1.380 ευρώ, κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άτομο που προσποιήθηκε τον αστυνομικό, με το πρόσχημα ότι γνώριζε για την προηγούμενη απάτη και θα τη βοηθούσε να υποβάλει καταγγελία. Κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τη στοιχεία και τον μυστικό κωδικό της τραπεζικής κάρτας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους 8.000 ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Το όχημα εντοπίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Έτωλο Ακαρνανία και κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Ανοίγουν ξανά από σήμερα, αγαπητοί ακροατές, οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές στον χρόνο και με το ρυθμό που τους εξυπηρετεί. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά, περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-26 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο από την 5η Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ώστε η υποστήριξη μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών. Εκπνέει σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 23. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσες περιοχές. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θέσσαλη και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του 26. Είπε οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές. Από το Θέσσαλη Πας, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης, πλην Δημοτικών Ενωτήτων Γόμφων και Επιαλίων και Δήμος Μετεώρων και για το Εύρος Πας, Δήμος Σουφλίου και Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς μάλλον για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο TaxisNet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης email. Σημειώστε ακόμη πως η διαδικασία μπορεί να διεκπαιρεωθεί και μέσω ΚΕΠ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ξεπερνούν ήδη τις 93.000. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα. Οι αιτήσεις για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, τουλάχιστον από το 2024, θα εγκριθούν στο σύνολό του σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών απέκτησε ο νέος κόσμος. Το ΚΕΠ βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας Μπλόκου Δουργούτη και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος του ΚΕΠ στο Νέο Κόσμο διαθέτει ράμπα πρόσβασης, βεσαία αμαία και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις μνήμη για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ναζιστική θηριωδία της 3 Οκτωβρίου το 1943, με τις εκδηλώσεις να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, ιστορικές και πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική ημέρα μνήμης με τίτλο «Τα παιδιά θυμούνται», με τη συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές ιστορικού υλικού. Το πρόγραμμα όμως θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με εκθέσεις, συνέδριο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, λαμπαδιφορία και μουσικές εκδηλώσεις. Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στους Λυγκιάδες στις 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Θυμάτων. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγκιάδων. Εκδήλωση μνήμης για τον εκλειπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη διοργανώνει η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σήμερα το βράδυ στις 8 στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής. Στόχος της βραδιάς είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να φωτιστεί η πολυσχηδής προσωπικότητα και η βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Χρυσόστομου Σταμούλη. Μέσα από σύντομες καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του, η εκδήλωση θα επιχειρήσει να αναδείξει το αποτύπωμα που άφησε τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον πολιτισμό. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, άνθρωποι των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και πρόσωπα που στάθηκαν κοντά του στην καθημερινή του ζωή και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές, ενώ θα πλαισιωθεί καλλιτεχνικά από ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, ποίηση και κινηματογραφικά αποσπάσματα. Η εκδήλωση στις 8 το βράδυ είναι ανοιχτή για το κοινό. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών και επικαλούνται βρετανικά μέσα, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια να επιστρέψουν, ενώ αυξημένη είναι η επιτήρηση και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία. Ο πρόεδρος τώρα των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια μέρα αφότου απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. «Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Άξιος. «Ίσως να την είχαμε αποδεχτεί πριν από ένα χρόνο», πρόσθεσε. «Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβι Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου λίγες μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μεταφέροντας νέα προειδοποίηση και ενδείξεις για επικείμενη επίθεση από τη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η επικοινωνία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μετά την αγνόηση δύο προηγούμενων προειδοποιήσεων που είχε απευθύνει η Αίγυπτος προς το Ισραήλ. Το δημοσίευμα εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων Ισραηλινών και διεθνών αναφορών σχετικά με τις προειδοποιητικές ενδείξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αξιοποιήθηκαν από την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ πριν από τη μαζική εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για πρώτη φορά το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με τη γενικότερη αστάθεια της κατάστασης στη Γάζα. Παράλληλα, είχαν συστήσει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων. Το Σεπτέμβριο, ο Αμπάς Καμέλ ταξίδεψε στο Ισραήλ, όπου προειδοποίησε πως η κατάσταση στη Γάζα ήταν πολύ σοβαρή και θα μπορούσε να εκραγεί στα πρόσωπα όλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Wall Street Journal επικαλείται για τη συγκεκριμένη αναφορά ανώνυμους αξιωματούχους αραβικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέρριψαν τις προειδοποιήσεις, διαβεβαιώνοντας τον Κάμελ πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παρετήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία της 25ης Οκτωβρίου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας στις 7 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό της Παναγίας Σουμελά χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης χωροστατούντος του Δεσπότη. Στις 8:30 το βράδυ λιτάνευση των ιερών εικόνων Παναγία Σουμελά και Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6 με θέορτος εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας. Επίσης να πούμε ο σύνδεσμος ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας καλεί στον αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό που θα τελεστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά καθώς και την Κρήτη λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς και των Κυθύρων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώς παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια και στη Δεσφίνα και 20 στην Καστοριά. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι σε πολλές περιοχές έχουμε 26 βαθμούς, 27 βαθμούς έχουμε Καλαμάτα, Αγρίνιο, Μεθόνη και Γήθιο και 28 βαθμούς στη Σκάλα Μεσσηνίας στο Μελιγαλά. Τώρα η Αττική έχει βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ με σχεδόν έθριο καιρό και η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στον Τατόι και στο Μαραθώνα μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στο Σκηνιά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία και έθριο καιρό με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 24 βαθμούς. Το Καστελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν και πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νότιο-δυτικά από τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο και 5. Πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα 22 με 26. Για αύριο η Αττική θα έχει 14 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα μεσημέρι και απόγευμα για τοπική βροχή. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι, με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως θα αυξηθούν και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Καστελόριζο και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο θα είναι: Θράκη 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί και 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία για αύριο θα είναι στους 10 με 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς. Οι Κυκλάδες θα έχουν 18 βαθμούς το πρωί με 24 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί με 24 το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα για βροχή στην Εύβοια. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Και τα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θρησκεία και κράτος. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο μηδενικό σημείο από το οποίο να μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη της σχέσης θρησκείας-κράτους. Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σύγχρονο κράτος αποτελεί το βασικό πρότυπο πολιτικής οργάνωσης παγκοσμίως. Εν τούτης η μορφή του και ο τρόπος λειτουργίας του παραμένουν ζητήματα μόνιμης διαμάχης. Η ευθύνη του κράτους για τη διαχείριση θεμάτων τα οποία άπτονται της φυσικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών είναι γενικά αποδεκτή. Αλλά για ευρύτερα ζητήματα όπως το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του με τις θρησκευτικές ανησυχίες, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι αντιδραστικοί διαφόρων αποχρώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατά τα φαινόμενα θα λέγαμε ανεπίλητη αντιπαράθεση. Η φιλελεύθερη δημοκρατική επιλογή διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ανησυχίες δεν αποτελούν ξεκάθαρη αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να μείνουν όσο αυτό είναι εφικτό εκτός πολιτικής ατζέντας, δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομοφωνία ακόμη και στα πιο ευημερούντα μέρη του πρώτου κόσμου. Σε άλλα μέρη, εκεί όπου οι υλικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές, θέματα όπως η σχέση κράτους-θρησκείας φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ύπαρξη διαφορετικών κοσμοθεωριών, οι οποίες υιοθετούνται και διαχέονται από αντικρουόμενες θρησκευτικές παραδόσεις, συνεχίζουν να συνιστούν πηγή διαφορετικών και συχνά μη συμβατών μεταξύ τους απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οποιαδήποτε έρευνα για τις σχέσεις θρησκείας-κράτους πρέπει να συνυπολογίσει την τεράστια ποικιλία παραδόσεων, θεσμικών μορφών και δεοντολογικών κινήτρων που υπάρχουν και στα δύο πεδία. Ακόμα και αν βασιστούμε στην κλασική δυτική σύλληψη των θεμελιωδών ενιών, η γκάμα των αναγνωρίσιμων συνδυασμών σε όλο το φάσμα της ιστορίας είναι τόσο αχανής όσο και πολύπλοκη στις λεπτομέρειές της. Παραδοσιακά, οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις περιόρισαν το φάσμα και την γκάμα αυτής της πολυπλοκότητας σε διαχειρίσιμες ποσότητες, αντιμετωπίζοντας τα δύο πεδία με τη δυτική οπτική της σχέσης Εκκλησίας-Κράτους, όπου ο όρος Εκκλησία αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκευτικά σώματα και τους οργανισμούς, άρα επιπλέον των υπαρκτών εκκλησιών, δόγματα, σέχτες, λατρείες, θρησκευτικά τάγματα κτλ., και ο όρος κράτος θεωρείται ότι εκπροσωπεί επεισόδια του βίου του σύγχρονου κράτους, το οποίο σύμφωνα με τους όρους του Βέμπερ βασίζεται σε επιτυχείς αξιώσεις εδαφικής κυριαρχίας. Ωστόσο, αυτή η περιορισμένη εστίαση, μαζί με την υπονοούμενη και ιδιαίτερη εθνοκεντρική εικασία περί του τι είναι θρησκεία και κράτος, υποτιμά συστηματικά το πραγματικό εύρος της ποικιλομορφίας που συναντούμε σε άλλα μέρη του κόσμου και σε άλλες εποχές. Για τις πολιτικές επιστήμες, η προσήλωση στη σύγχρονη πολιτική βαρύτητα των θρησκευτικών παραδόσεων αλλά και το πώς αυτές σχετίζονται με τις διαφορετικές μορφές κράτους είναι ένα αρκετά πρόσφατο φαινόμενο. Όταν κατά τη δεκαετία του 1950 το πεδίο της συγκριτικής πολιτικής διευρύνθηκε, σταματώντας να είναι επικεντρωμένο στα δυτικά πολιτικά συστήματα και ξεκινώντας να διερευνά τις μεγάλες αλλαγές που είχαν προκύψει στα νέα ανεξάρτητα κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου, το ζήτημα παρέμενε ακόμα περιφερειακό. Η περιφερειακή θέση του ενισχύθηκε από το γεγονός ότι μια από τις βασικές οργανωτικές έννοιες που κυριάρχησε στη συγκριτική πολιτική εκείνη την εποχή ήταν ο εξυγχρονισμός, κατανοητή ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι παραδοσιακές κοινωνίες έγιναν σύγχρονες. Η θεωρία της νεωτερικότητας βασιζόταν σε επαναστατικές υποθέσεις οι οποίες αποφαίνονταν ότι οι αλληλένδετες τάσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης θα συνδυάζονταν και θα επέφεραν τη διαφοροποίηση των δομών
και των λειτουργιών που θεωρούνταν χαρακτηριστικές των σύγχρονων κοινωνιών. Κάποιοι αποπειράθηκαν να τελειοποιήσουν το εξελικτικό σχήμα, το οποίο στήριζε τη θεωρία της νεωτερικότητας, κάνοντας αναφορά σε στάδια που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την παρατηρούμενη ποικιλομορφία των διαφορετικών πολιτισμών, βάσει της λογικής ότι αυτοί οι πολιτισμοί σταθεροποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια. Έτσι ο Μπελάχ προέβη σε μία κατηγοριοποίηση 5 σταδίων θρησκευτικής ανάπτυξης: πρωτόγονο, αρχαϊκό, ιστορικό, προνεωτερικό και νεωτερικό, όπου το καθένα σηματοδοτείται από συνδυασμούς διαφορετικών χαρακτηριστικών πίστης, ιεροτελεστίας και οργανωτικού τύπου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κατόφλι αυτής της αναπτυξιακής ακολουθίας παρατηρήθηκε μεταξύ των αποκαλούμενων αρχαϊκών και ιστορικών φάσεων. Πριν από αυτή τη μετάβαση, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις απαρχές της ιεροσύνης με την παρουσία ειδικών στις θεραπείες και την εμφάνιση σαμανιστικών πρακτικών. Ωστόσο, αμέσως μετά τη μετάβαση στο ιστορικό στάδιο, η θρησκεία έγινε ιδιαίτερα υπερβατική στις αναφορές της, καθώς οι θεοί και η σφαίρα του ιερού εκλαμβάνονταν ολοένα και περισσότερο ως κάτι ξεχωριστό από τον φυσικό κόσμο και επιπλέον επικράτησε μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τη σωτηρία. Συμπτωματικά, ο αναδυόμενος θεσμός της ιεροσύνης πέτυχε έναν βαθμό αυτονομίας. Η πολιτική και η θρησκευτική σφαίρα είχαν την τάση να διαφοροποιούνται και εμφανίστηκε για πρώτη φορά η πιθανότητα ύπαρξης εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των ηγετών των δύο σφαιρών. Αυτή η αλλαγή φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτό που ο Καρλ Τζάσπερς αναγνώρισε ως η μεγάλη μετατόπιση του άξονα, η οποία έλαβε χώρα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα εξελικτικά νοητικά σχήματα αυτού του είδους, παρά τη συνάφεια που είχαν σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των δύο διαφορετικών σφαιρών, της θρησκείας και του κράτους, αλλά και την μεταξύ τους σχέση, θεωρούσαν ότι η ποικιλομορφία των θρησκευτικών παραδόσεων που παρατηρούνταν στον κόσμο προέκυψε κυρίως από το επίπεδο εξέλιξης στο οποίο είχε φτάσει καθεμία. Για τον Βέμπερ, ωστόσο, πολλές και σημαντικές παραλλαγές δεν ήταν εφικτό να εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, κατά αυτόν, ο σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ των παραδόσεων του ανατολίτικου μυστικισμού και του δυτικού ασκητισμού δεν θα έπρεπε να υποδηλώνει ότι ο απόκοσμος λυτρωτικός συνδοϊστικός προσανατολισμός, για παράδειγμα, αποδεικνύει την εξέλιξή του σε ένα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον εγκόσμιο ασκητισμό που αναδιόταν στον Ιουδαϊσμό και σε κάποιους κλάδους του χριστιανισμού. Παρά τις προκαταλήψεις σχετικά με την εξελικτική πορεία του νεωτερικού παραδείγματος, κάποια κείμενα που γράφτηκαν στο πλαίσιο που προσπάθησαν να συνυπολογίσουν τις διαστάσεις της διαφοροποίησης. Έτσι, το 1970, ο Σμιθ εξέτασε τις διασυνδέσεις μεταξύ θρησκείας και πολιτικής εξέλιξης στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξυγχρονισμού, ο οποίος εξυγχρονισμός έγινε κατανοητός ως ένα ουσιαστικά διαφοροποιημένο συγκείμενο, εντός του οποίου ιερές κοινωνίες διοικούμενες από θρησκευτικοπολιτικά συστήματα μεταμορφώνονται σε πλουραλιστικές αποειροποιημένες κοινωνίες διοικούμενες από ιδιαιτέρως διευρυμένα κοσμικά πολιτεύματα. Παρά την υποτιθέμενη ομοιότητα των ιερών πολιτικών συστημάτων, μέχρι το 1800, ο Σμιθ κατέδειξε επίσης σημαντικές ιδεολογικές και δομικές αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις ινδοϊστικές, βουδιστικές και καθολικές παραδόσεις και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αυτές δημιούργησαν διαφορετικές τάσεις απέναντι στο κράτος. Η αυξανόμενη εκτίμηση της σημασίας των ποιοτικών αντιθέσεων συνέβαλε στην εγκατάλειψη της θεωρίας της νεωτερικότητας και στη στροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής στο ρόλο της αλλαγής που έλαβε χώρα γύρω από τις σημαντικές ιστορικές ασυνέχειες που βίωσαν συγκεκριμένες κοινωνίες, κουλτούρες και παραδόσεις. Η αναλογία του Βέμπερ, η οποία παρομοιάζει τις αποφασιστικές ιστορικές συγκυρίες με εκείνα τα σημεία στις σιδηροδρομικές γραμμές που αλλάζουν την πορεία των τρένων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, με αναπόφευκτες συνέπειες που εξαρτώνται από τη διαδρομή,
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτών των ασυνεχιών για την ερμηνεία των διαφορετικών μοτίβων θεσμικής και πολιτισμικής αλλαγής, τουλάχιστον στον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος. Ας εξετάσουμε την περίπτωση του χριστιανισμού και την ποικιλία των μορφών του κράτους με τις οποίες αναμετρήθηκε στη διάρκεια των 2000 ετηρίδων της ύπαρξής του. Η παρουσία του ως διακριτής παράδοσης εκτείνεται από τον 1ο αιώνα και τη ρωμαϊκή αποικιακή διοίκηση στην Παλαιστίνη ως την παγανιστική αυτοκρατορία, ως τη χριστιανική ή τις χριστιανικές αυτοκρατορίες διαφορετικών τύπων, ως την εποχή της φεουδαρχικής γεωκτησίας, ως τις πόλεις κράτη, ως τα πριγκιπάτα τόσο πολιτικά όσο και εκκλησιαστικά, ως τα παπικά κράτη, τις δημοκρατίες, τα βασίλεια, τις απολυταρχικές δικτατορίες, αναπτύσσοντας άλλοτε σχέσεις συμπάθειας και άλλοτε ανταγωνισμού, ως τις ποικίλες μορφές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σε μερικές από αυτές τις διαφορετικές περιόδους συμβίωσης, κάποιες χριστιανικές παραδόσεις περιθωριοποιήθηκαν και εκδιώχθηκαν, ενώ σε άλλες περιόδους υπήρξαν εξαιρετικά κυρίαρχες και σημαντικές. Τις περισσότερες όμως φορές βρέθηκαν κάπου ενδιάμεσα και σε κάθε μία περίπτωση η στάση τους απέναντι στις κοσμικές αρχές αλλά και η σύνδεσή τους με αυτές ποικίλουν σημαντικά. Φυσικά, όσον αφορά το χριστιανισμό, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι στο μεγαλύτερο μέρος της Δύσης η εξέλιξή του υπήρξε ομοιόμορφη, μια πορεία δηλαδή που ξεκινά από μια αδιαφοροποίητη αρχαϊκή κοινωνική λατρεία και κατευθύνεται προς τη σημερινή κατάσταση που μοιάζει με θύλακα θρησκευτικότητα στα δυτικά περιβάλλοντα, τα οποία κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα κοσμικά. Κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Η εικόνα είναι περισσότερο κυκλικής ροής, με το χριστιανισμό να διέρχεται πολλές φάσεις, αρχής γενωμένης από τη σεχταριστική διάσπαση και τη δίωξή του, την ανάδυση της αυτοκρατορικής εκκλησίας, έπειτα τη διεκδίκηση της ανώτερης πηγής κάθε εξουσίας, κοσμικής και πνευματικής, η οποία ακολουθήθηκε από μία παρακμή που τον κατέστησε εργαλείο για την άσκηση της κοσμικής εξουσίας υπό τον έλεγχο του πρώιμου νεωτερικού κράτους και τέλος τον οδήγησε στη νεωτερική εποχή, σε συνεχείς παρετήσεις από τις αξιώσεις του να ασκήσει εξουσία σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από αυτό της φθήνουσας θρησκευτικής του αρμοδιότητας. Η πορεία της εξέλιξης του κράτους μπορεί επίσης να θεωρηθεί κυκλική, ιδωμένη βέβαια μόνο σε σχέση με αυτή της εκκλησίας. Όταν η κρατική εξουσία σημείωσε κάμψη, όπως συνέβη σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αξιώσεις των θρησκευτικών θεσμών για εξουσία ενισχύθηκαν και αντίστροφα. Μια σημαντική πτυχή της θεωρίας της νεωτερικότητας έχει διατηρήσει μια ανυποχώρητη αντίσταση, αν και βάλεται όλο και περισσότερο, μεταξύ των κοινωνιολόγων της θρησκείας, τη θεωρία της εκοσμίκευσης. Σύμφωνα με τον Ζωσέ Καζανόβα, η θεωρία της εκοσμίκευσης ως τη δεκαετία του 60 είχε πετύχει το σπάνιο επίτευγμα να αποκτήσει το κύρος ενός παραδείγματος εντός του πεδίου των κοινωνικών επιστημών. Δεν έλειψαν ποτέ οι σταθεροί υποστηρικτές της, παρά το γεγονός πως κάποιοι από τους εξέχοντες συνηγόρους της, όπως ο Πίτερ Μπέργκερ, μετέβαλαν τις θέσεις τους, ενώ άλλοι αναλυτές υιοθέτησαν εντελώς διαφοροποιημένες θέσεις. Το 1978 ο David Martin παρουσίασε μια συνεκτική ανάλυση, η οποία ήταν και μία από τις πρώτες που συστηματικά τόνισαν τον ρόλο συγκεκριμένων ιστορικών συγκυριών στο να επιτραπούν, να παρεμποδιστούν και ενίοτε να ανατραπούν οι διαδικασίες της εκοσμίκευσης στα εδάφη συγκεκριμένων κρατών. Το 1974 ο Κασανόβα ισχυρίστηκε επίσης ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο θέσεων, αλλά ως τρία διαφορετικά, εκ των οποίων μόνο το ένα, η εκοσμίκευση ως διαφοροποίηση, θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρο.

Για πολλούς κανονιστικούς θεωρητικούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο διαχωρισμός θρησκείας κράτους που αντανακλά τη διάκριση των σφαιρών ήταν μέχρι πρόσφατα ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχε διευρυμένη ομοφωνία. Ένα σύστημα το οποίο δεν θεσμοθετεί αυτή τη βασική προϋπόθεση είναι δύσκολο να εκλειφθεί ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Ωστόσο, η διαρκής αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει στην επανεξέταση της θέσης που διασυνδέει το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Για παράδειγμα, ο Άλφρεντ Στέπαν σημειώνει ότι ουσιαστικά καμία δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει σήμερα έναν αυστηρό ή απόλυτο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Εν τούτης, οι κανονιστικές διαφωνίες για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους που εκφράζονται στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μοιάζουν με μια μακρινή ηχό σε σύγκριση με το πόσο έντονες είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του την επίδραση γεγονότων σημαντικών για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, όπως η Ιρανική Επανάσταση του 1979 και η 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Όπως το θέτει ο Χάλιντεϊ, η Ιρανική Επανάσταση έθεσε μια ιδιαίτερα πρόκληση στους παρατηρητές της παγκόσμιας πολιτικής. Τη δυσκολία του να ερμηνεύσουν πως πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στην οποία η κυρίαρχη ιδεολογία, η μορφή οργάνωσης, το ηγετικό δυναμικό και ο διακηρυκτικός στόχος ήταν θρησκευτικής μορφής και έμπνευσης. Παρόλο που η Ιρανική Επανάσταση δεν εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες όπως πολλοί φοβόντουσαν και κάποιοι άλλοι ήλπιζαν ότι θα συμβεί, όπως είχε συμβεί στον απόϊχο των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης δύο αιώνες νωρίτερα, εν τούτης έλαβε χώρα εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική ήταν εμφανής σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι Πίπα Νόρις και Νόραλντ Ίγκλεχαρτ κατέδειξαν με πιστικό τρόπο πως η εκοσμίκευση υπό την έννοια μιας προοδευτικής αποδυνάμωσης της πίστης και της θρησκευτικής πρακτικής των οργανωμένων θρησκειών έχει ξεκάθαρα προχωρήσει μόνο στα οικονομικά και στις οικονομικά πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου εκτός των ΗΠΑ. Ωστόσο, επειδή στις μέρες μας σε αυτές οι χώρες καταγράφεται μια διαρκής μείωση του πληθυσμού, ενώ σε άλλες λιγότερο ευνοημένες κοινωνίες παρατηρείται αύξηση, και εφόσον οι δεύτερες επιδεικνύουν μια ευρεία αναθέρμανση της θρησκευτικής πίστης και πρακτικής, είναι ασφαλές να υποθεί ότι στο σύνολό του ο κόσμος γίνεται περισσότερο και όχι λιγότερο θρησκευόμενος. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική κινητοποίηση των φονταμενταλιστικών εκφάνσεων πολλών θρησκειών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του χριστιανισμού, ανοίγει το ζήτημα της σχέσης κράτους-εκκλησίας σε ζήτημα πρακτικής ανησυχίας αλλά και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν «ιντεγκραλισμό» των φονταμενταλιστικών κινημάτων καταδεικνύει τη συνεχή πιθανότητα η τάση της εκοσμίκευσης ως αποδυνάμωση, ως διαφοροποίηση ή ως ιδιωτικοποίηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες να ανασταλούν και να ανατροπούν από σχέδια ριζικής αποδιαφοροποίησης, ακόμα και σε περιπτώσεις κυριολεκτικής ηγεσίας θρησκευτικών προσώπων και θεσμών όπως στην περίπτωση του Ιράν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της περίπτωσης της Ευρώπης, η οποία στο μεγαλύτερο δυτικό της τμήμα αποτελεί το πλέον εκοσμικευμένο κομμάτι του κόσμου, στο οποίο όμως, όπως παρατηρεί ο Στέπαν, καταγράφεται ποικιλία σχέσεων θρησκείας κράτους, τις οποίες το ανώτερο δικαστήριο των ΗΠΑ με τους διαχωριστικούς του κανόνες δεν θα αναχόταν ούτε σε μία από τις 50 πολιτείες. Θρησκεία και κράτος στη σύγχρονη Ευρώπη. Η ιστορική καταγραφή της σχέσης θρησκείας και κράτους στην Ευρώπη στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν κάποιες κρίσιμες συγκυρίες στο να σημειωθούν αλλαγές σε ενίοτε ριζικά αντιφατικά μοτίβα σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κράτους. Ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η συνταγματική μορφή του κοσμικού κράτους αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα η βασικότερη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού διενεργήθηκε πρώτη φορά στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Από την εποχή της γέννησής του ως ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης, ο χριστιανισμός απέδωσε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό,
κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει όσο ο Κέσαρας ήταν ταυτόχρονα ειδωλολάτρης και ενίοτε διώκτης. Εν τούτης, όταν ο αυτοκράτορας άρχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική λατρεία, η διάκριση προοδευτικά έγινε ασαφής, για να αποκτήσει ξανά τη σαφήνειά της τον 10ο αιώνα, όταν ο παπισμός κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί ως η αστήρευτη πηγή όλων των εξουσιών επί της γης. Αυτό συνέβη όταν ο Πάπας Γρηγόριος επανέλαβε το παλιό αίτημα να υπάρχει προβάδισμα της παπικής έναντι της βασιλικής εξουσίας, σε μια εποχή που υπήρχε έστω και για λίγο η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η αξίωση. Αναμφισβήτητα λοιπόν, ήταν εκείνη η χρονική στιγμή κατά την οποία η έννοια της διάκρισης μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού απέκτησε μια καθοριστική μορφή και παγιώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει την Εκκλησία, στην Εκκλησία μια θέση σε ανώτερη σφαίρα, θρησκευτική και πνευματική, και να τοποθετεί το κράτος σε κατώτερη σφαίρα, εγκόσμια και εφήμερη. Μια από τις διαστροφές αυτής της απεχθούς διάκρισης είναι ότι το κράτος δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί υποκείμενο εκοσμίκευσης, διότι εκλαμβανόταν ως εξορισμού κοσμικό και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υφίσταται πλέον τις διαδικασίες της εκοσμίκευσης. Εν τούτης, είναι προφανές ότι τα εργαλεία με τα οποία το κράτος άρχει και εξουσιάζει μπορούν, και έχει συμβεί αρκετές φορές, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θρησκευτικών στόχων τόσο στη χριστιανική Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν υπάρξει κατά καιρούς και σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν, κατά μία έννοια, θρησκευτικά.

0: εκμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρασιατική καταστροφή και στο υπόβαθρο βέβαια και σε όσα προηγήθηκαν δηλαδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, σήμερα θα αναφερθούμε στο βίο και στη δράση του Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναγνωστόπουλε, χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είμαι καλά, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνομιλήσουμε σήμερα. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας, πριν ξεκινήσουμε αναλυτικότερα έτσι τη συζήτησή μας, για τον Μητροπολίτη Ικονίου Προκόπιο και για την εποχή κατά την οποία έζησε και έδρασε.
1: Ναι, βεβαίως. Ο ιεροεθνομάρτυρας, ο Προκόπιος Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Ικονίου, υπήρξε μια πολυσχηδής εκκλησιαστική προσωπικότητα, η οποία ενεπλάκη στα δρόμενα της εποχής του, με πολύ συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ήταν δηλαδή ένας δυναμικός αρχιερέας, ο οποίος ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα σε μια μεγάλη, θα έλεγα, συλλογή προβλημάτων που είχαν προκύψει για τη Ρωμιοσύνη της εποχής του. Δραστηριοποιήθηκε σε Μακεδονία, σε Βόρεια Ήπειρο, σε Μικρά Ασία και πραγματικά άφησε το εκκλησιαστικό του στίγμα στα δρόμενα της εποχής του, όπως αναφέρα και πιο πριν. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε και να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας γι' αυτό είναι ότι ο Προκόπιος δεν ασχολήθηκε μόνο με αμιγώς εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά σίγουρα συμμετείχε στα μεγάλα εθνικά ζητήματα της εποχής, ενώ παράλληλα δεν τον άφησε καθόλου αδιάφορο, το αντίθετο μάλλον, τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αντιμετώπιζε το ποίμνιό του ή αν θέλετε και τα εσωτερικά ζητήματα των κοινοτήτων όπου διακόνησε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το βιογραφικό του, αν θέλετε. Όλη αυτή την πορεία της ζωής του. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά του, που είναι τα Τίανα της Καπαδοκίας. Ο Προκόπιος Λαζαρίδης γεννήθηκε το 1859 στα Τίανα και είναι καραμανλίδικης καταγωγής, καθότι οι γονείς του υπήρξανε τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην περιοχή. Ακολούθως, μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στη γενέτειρά του, φίτησε, όπως και πολύ σημαντικοί ακόμη αρχιερείς που θα τους μνημονεύσουμε στη συνέχεια, στη σχολή της Χάλκης, όπου το 1889 έχουμε την αποφύτισή του. Παράλληλα με τις σπουδές του και εισερχόμενος αμέσως μετά στον κλήρο, διαπιστώθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους της εποχής ότι όντως ο Προκόπιος είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει τα δεδομένα της εποχής του, να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που υπήρχαν όπου καλούνταν ο ίδιος να συνδράμει και ότι διέθετε σημαντικά χαρίσματα τόσο μορφωτικά όσο και διοικητικά όσο και ομιλητικά, θα έλεγα, γιατί πέρα από τη δράση του ως αρχιερέας, ο Προκόπιος υπήρξε και για ένα σημαντικό διάστημα και σημαντικός ιεροκήρυκας. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την αποφύτισή του από τη Χάλκη, ουσιαστικά υπηρετεί ως διάκονος και πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Μελενίκου, όπου τη Μητρόπολη Μελενίκου αναλαμβάνει ουσιαστικά και τον πρώτο του σημαντικό ιερατικό ρόλο, όντας αρχιδιάκονος στο πλευρό του Μητροπολίτη Μελενίκου Προκοπίου, επίσης του Σεραίου. Να κάνουμε μια μικρή επισήμανση σχετικά με αυτό. Ο Μελενίκου Προκόπιος, ο Σεραίος, βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή να αντιμετωπίζει το θέμα που προέκυψε με την Βουλγαρική Εξαρχία στο χώρο της Μακεδονίας. Άρα λοιπόν ο Προκόπιος Λαζαρίδης ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για τη Ρωμιοσύνη. Ο ίδιος το 1890 κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες να φέρει ειρήνευση στην ελληνική κοινότητα Μελενίκου, στην οποία είχε προκύψει μια διαμάχη για το, ποια πτέρυγα ουσιαστικά θα είχε τον έλεγχο στα κοινοτικά ζητήματα του τόπου.
0: Ναι, δηλαδή λίγο να το εξηγήσουμε, ναι, και να μας πείτε που είναι και η Μητρόπολη Μελενίκου, έτσι, να δώσουμε και ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι,
0: για τους ακροατές, ναι.
1: Ναι, η κοινότητα Μελενίκου βρέθηκε στο χώρο που σήμερα θα ονομάζαμε, πώς να το πω, στο κομμάτι που υπάγεται σήμερα, στο νότιο κομμάτι του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους. Mm-hmm. Και γι' αυτό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το ζήτημα που προέκυψε με τη Βουλγαρική Εξαρχία εκεί ήταν οξύτατο. Παρόλα αυτά, πέρα από το πρόβλημα των εξαρχικών, η κοινότητα, όπως είπα, αντιμετώπιζε και εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών ιδρυμάτων και των κοινοτικών υποθέσεων. Έτσι λοιπόν, ο Προκόπιος Λαζαρίδης κατάφερε μέσα από τις πρωτοβουλίες του και τις ενέργειές του το 1890 να φέρει μια ειρήνευση στην κοινότητα Μελενίκου, προωθώντας την ψήφιση ενός κοινοτικού χάρτη, ο οποίος άφησε ικανοποιημένο το πίμνιο και έτσι επήλθε η ειρήνευση στην περιοχή. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από τις πρωτοβουλίες του που έχουμε όσον αφορά τα κοινοτικά ζητήματα, εργάστηκε παράλληλα και ως ιεροκήρυκας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα αυτό στην περιοχή. Ακολούθως, στα τέλη Μαΐου του 1891, προσλαμβάνεται ως ιεροκήρυκας στην περιφέρεια Άβα Παζαρίου της Νικομιδίας, όπου έχουμε και τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ακολούθως, υπηρετεί ως πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Νικαίας, στη Μικρά Ασία. Mm-hmm. Λίγα χρόνια αργότερα, περίοδο 1894 με 1899, έχουμε τη διακονία του ως τιτουλάριος επίσκοπος Αμφιπόλεως, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει στις Μονές Αγίας Αναστασίας Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Θεοτόκου 20 Φινήσεις του Παγκαίου. Το 1898 έχουμε σημαντικές έρηβες στις δύο παραπάνω μονές και έτσι το Πατριαρχείο, διαπιστώνοντας τα διοικητικά χαρίσματα του Προκοπίου και τις ικανότητες διαμεσολάβησης που είχε επιδείξει στη μέχρι τότε διαδρομή του, τον στέλνει στις δύο παραπάνω μονές. Και πράγματι, μέσα από τη δραστηριότητά του, έχουμε την ειρήνευση.
0: Μάλιστα.
1: Στα μοναστικά ζητήματα που αναφέραμε.
0: Είναι και μια ιδιαίτερη έτσι, περίοδος αυτή χρονικά, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, με όσα γεγονότα συμβαίνουν στην περιοχή. Πώς, αν θέλετε, αυτά τα βλέπει, πώς τα αντιμετωπίζει ο Προκόπιος?
1: Κοιτάξτε, ο Προκόπιος, όπως και σημαντικοί ακόμη αρχιερείς της εποχής του, μπορούμε να αναφέρουμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, μπορούμε να αναφέρουμε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Εμιλιανό Γρεβενόν και αρκετούς ακόμη, ήταν από τους αρχιερείς που ουσιαστικά βίωσαν κάτι κοσμοϊστορικό. Και όταν λέμε κοσμοϊστορικό, εννοούμε ουσιαστικά μια αλλαγή εποχών. Mm-hmm. Εννοούμε τη μετάβαση από τις πολυεθνωτικές και πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες σε σχήματα τα λεγόμενα έθνη-κράτη. Και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση από ουσιαστικά το τέλος των αυτοκρατοριών σιγά σιγά, σταδιακά, και το πέρασμα στην εθνική πλέον εποχή σηματοδότησε τους περισσότερους από τους αρχιερείς της γενιάς του Προκοπίου, και μάλιστα οι ίδιοι αυτοί οι αρχιερείς θα πρέπει να αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι δεν έμειναν απαθείς στα γεγονότα των εποχών. Πραγματικά αγωνίστηκαν με τον τρόπο που θεωρούσαν κατάλληλο για να υπηρετήσουν τόσο το γένος των Ορθοδόξων, όσο θα έλεγα και το ελληνικό έθνος από ένα σημείο και μετά, και πραγματικά συμμετείχαν ενεργά σε όσα συνέβησαν και οδήγησαν στη νέα εποχή πραγμάτων. Και αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο, υπό την έννοια ότι το αυτοκρατορικό σχήμα, μην λησμονούμε, ότι μετρούσε μια ιστορία πάρα πολλών αιώνων. Δεν είναι μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν την Οθωμανική υπήρξε η Βυζαντινή. Πριν από τη Βυζαντινή υπήρξε η Ρωμαϊκή. Άρα λοιπόν, με το πέρασμα πλέον, με την επικράτηση της σταδιακή των εθνικών ιδεολογιών αυτή την εποχή στους διάφορους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδου ιστορικής και ουσιαστικά στην αυγή μιας νέας, η οποία τόσο για τους λαούς αλλά όσο και για την Εκκλησία επιφύλαξε πολύ διαφορετικούς ρόλους. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μια ξεχωριστή εκπομπή, για να πούμε πόσο το πέρασμα από τις αυτοκρατορίες στα έθνη κράτη ουσιαστικά άλλαξε και τον ίδιο το ρόλο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Είναι πολλά τα γεγονότα και επηρεάζουν βεβαίως γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Και είναι πολλές οι προκλήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την ζωή, για το βίο και την δράση του Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον Μητροπολίτη Κωνίου Προκόπιο, τον βίο και την δράση του. Από όσα έτσι μας είπατε προηγουμένως, είδαμε ότι μετά την αποφύτισή του από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τον βλέπουμε αρχικά στη Μακεδονία, μετά στην Ήπειρο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία. Έτσι, ήθελα να ρωτήσω, έτσι, αυτές υπήρχε ανάγκη σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή τι είναι αυτό που αυτά τα ταξίδια, δηλαδή πώς προήλθε αυτή η πορεία, αν θέλετε,
1: ναι,
0: και η δράση του.
1: Ο Προκόπιος, όπως και οι υπόλοιποι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής του, ακριβώς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που δώσαμε τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, οι περισσότεροι αρχικά κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους σε Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρο, και ακολούθησε η θητεία τους και το μαρτύριο πολλών εξ αυτών στην Μικρά Ασία. Σίγουρα οι ανάγκες ήταν πολύ σημαντικές και λόγω του ιστορικού πλαισίου που περιγράψαμε, αλλά υπήρχαν και πνευματικά ζητήματα, υπήρξαν και ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης, ενδοκοινοτικές έρηβες. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πάντα ισχυροί αρχιερείς, ισχυρές ιερατικές προσωπικότητες της εποχής δεν μπορούσαν να μείνουν απαθείς. Και αυτό συνέβη και με τον Προκόπιο. Στο σημείο αυτό, σαν παράδειγμα, μπορούμε να θέσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Προκόπιος στον πρώτο του Μητροπολιτικό θρόνο. Το 1899 έχουμε την εκλογή του σε Μητροπολίτη Δυραχείου στη Βόρεια Ήπειρο. Αμέσως μόλις ανέλαβε τα αρχιερατικά του καθήκοντα στο Δυράχειο, ο Προκόπιος εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την πνευματική ανάταση του ποιμνίου του και για την ίδρυση σχολείων, για την πνευματική προκοπή των Ορθόδοξων της περιοχής, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ο Προκόπιος ασφαλώς όπου κλήθηκε να υπηρετήσει πρωτίστως και πέρα από τη συμμετοχή του στα μεγάλα γεγονότα της εποχής του, επεδείκνυε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του. Δηλαδή πάντα τον ενδιέφερε να υπάρχουν νέα σχολεία, να έρχονται δάσκαλοι να διδάσκουν στα παιδιά, φρόντισε για τη μόρφωση αρκετών νέων. Πέρα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι ακροατές μας ασφαλώς αρχίζοντας ενδεχομένως και από μόνοι τους να βλέπουν το βίο του Προκοπίου, θα σταθούν κυρίως στη στάση του στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Αλλά πέρα από τη συμμετοχή του σε αυτά τα ζητήματα, καλό θα είναι να υπογραμμίσουμε ότι ο Προκόπιος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της μόρφωσης. Έτσι λοιπόν, στο Δυράχειο έχουμε την προσπάθειά του για την πνευματική ανάταση του τόπου, αλλά έχουμε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό που ονομάσαμε πριν μεγάλα ζητήματα της εποχής.
0: Μάλιστα. Τι είχε προκύψει λοιπόν εκεί που κλήθηκε να το λύσει?
1: Στην περιοχή γενικά της Βορείου Ηπείρου υπήρχαν ένας σημαντικός αριθμός κρυπτοχριστιανών, για τους οποίους ο Προκόπιος ήθελε να και προσπάθησε να αναγνωριστούν περισσότερα δικαιώματα για αυτούς. Αγωνίστηκε μάλιστα επισήμως για αυτούς με επιστολές προς τον Πατριαρχείο, με επιστολές προς την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση. Προσπάθησε δηλαδή να αναδείξει το θέμα των κρυπτοχριστιανών που υπήρχαν στη Βόρεια Ήπειρο, και οι αγώνες του στον τομέα αυτό ουσιαστικά τον έφεραν και απέναντι από την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση.
0: Ναι, προλάβατε, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς έβλεπαν οι Οθωμανοί τη δράση του και εδώ στο Δυράχειο τώρα και για το συγκεκριμένο θέμα των κρυπτοχριστιανών?
1: Ναι, το αντιμετώπισε η Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση με αρκετή καχυποψία, ασφαλώς, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο Προκόπιος υπήρξε Μητροπολίτης Βυραχείου, δηλαδή μεταξύ 1899 και 1906, ήταν ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος. Ο εν λόγω Σουλτάνος, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία του εκείνη την περίοδο, οικονομικά ζητήματα, ζητήματα όσον αφορά ακόμη και τον ευαφικό έλεγχο της αυτοκρατορίας, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που έχουμε επαναστάσεις στα Βαλκάνια, έχουμε απώλειες οθωμανικών ευαφών σε διάφορες περιοχές και είμαστε σε μια περίοδο που γενικά η Οθωμανική διοίκηση αγωνίζεται ουσιαστικά να κρατήσει τον έλεγχο αυτών που αποκαλούμε στα Οθωμανικά εδάφη. Έτσι λοιπόν, οι προσπάθειες του Προκοπίου δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κεντρική Οθωμανική διοίκηση και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Στην προσπάθειά του να ισχυροποιήσει το ρόλο του και το προφίλ του μέσα στην αυτοκρατορία, ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ουσιαστικά προέβαλε ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό ρεύμα, ένα ιδεολογικό δόγμα πιο σωστά, αυτό του πανισλαμισμού.
0: Αυτό το δόγμα ουσιαστικά τι πρέσβευε, τι ήθελε δηλαδή να πετύχει ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος?
1: Ουσιαστικά αυτό. Ήθελε να συσπυρώσει το μουσουλμανικό πληθυσμό της αυτοκρατορίας γύρω από το πρόσωπο του ιδίου. Ήταν μια προσπάθεια δηλαδή ουσιαστικά να στηριχτεί η διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρωτίστως στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που διέθετε και μέσα από αυτό το δόγμα προβαλόταν ως ανώτερος χαλίφης ο ίδιος ο Σουλτάνος κατά την Οθωμανική παράδοση και στόχο είχε ουσιαστικά και να διατηρήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας αλλά και να ουσιαστικά προβάλλει το ρόλο του ιδίου. Συνεπώς,
0: ίσως να συσπυρώσει, να συσπυρώσει και τους μουσουλμάνους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας.
1: Ναι, γύρω από αυτόν. Γιατί βαθμιαία υπήρξαν και κάποιες ρητορικές από μουσουλμανικές εθνωτικές ομάδες που αναζήτησαν και αυτοί την εθνική τους συνείδηση. Και επομένως η προσπάθεια που κατέβαλε ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ήταν να συγκρατήσει τέτοιες τάσεις και παράλληλα να ισχυροποιήσει το ρόλο του. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι αρχιερείς που έθεταν θέμα για κρυπτοχριστιανούς, για δικαιώματα, για διεκδικήσεις, σαφώς αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από το κεντρικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χαμίτ ο δεύτερος προσέτρεξε στους μουσουλμάνους για να ισχυροποιήσει την αυτοκρατορία και το ρόλο του. Άρα λοιπόν, όποιος έθετε επιτάπητος ζητήματα για χριστιανικές μειονότητες, για κρυπτοχριστιανούς, αυτομάτως έρχονταν αντιμέτωπος με τον Χαμίτ το δεύτερο. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι επί βασιλείας του Χαμίτ του δεύτερου ουσιαστικά προέκυψε και το λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά πλέον ασφαλώς μόνο την Μητρόπολη Βυραχείου.
0: Ναι, αυτό το ζήτημα με τι είχε να κάνει, κύριε Αναστόπουλε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Το προνομιακό ζήτημα προέκυψε από τις προσπάθειες που κατέβαλε η κεντρική Οθωμανική διοίκηση σταδιακά να περικόπτει κάποια από τα προνόμια τα οποία είχε εκχωρήσει ο Μάμεθ ο Πορφητής στην Ορθόδοξη Εκκλησία αμέσως μετά την άλωση. Τα προνόμια αυτά είχαν να κάνουν ουσιαστικά με μια κοινοτική αυτοδιοίκηση των Ορθοδόξων, όπου όλοι οι Ορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας άνοικαν στο λεγόμενο Ρου Μιλέτ, αποτελούσαν κομμάτι της Ρωμιοσύνης, και μέσα στο Ρου Μιλέτ οι Ορθόδοξοι ήταν ελεύθεροι, οργανωμένοι σε τοπικές Ορθόδοξες κοινότητες να ελέγχουν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα όπως τα εκπαιδευτικά τους, τα μορφωτικά τους, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Οι Ορθόδοξοι επίσης είχαν το δικαίωμα, καταβάλλοντας έναν ειδικό φόρο προς το Οθωμανικό κράτος, να μην πηγαίνουν στον Οθωμανικό στρατό. Έτσι λοιπόν, επί εποχής Χαμίτ, προέκυψε το προνομιακό ζήτημα με τον Χαμίτ να προσπαθεί λίγο αυτόν τον αυτόνομο ρόλο που είχαν οι ορθόδοξες κοινότητες και το Ρουμιλέτ συνολικά να το περιορίσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο ρόλος των ορθόδοξων εντός της αυτοκρατορίας αμφισβητείται από το κεντρικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς οι αρχιερείς όπως ο Προκόπιος που προσπάθησαν να προβάλλουν δικαιώματα είτε μειονοτήτων είτε κρυπτοχριστιανών βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Οθωμανική διοίκηση. Mm-hmm. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το 1906 ο Προκόπιος ουσιαστικά απομακρύθηκε από το Διράχιο. Δηλαδή το 1906 το Οικουμενικό Πατριαρχείο πιεζόμενο από την πύλη, την Οθωμανική διοίκηση, αναγκάζεται να τον απομακρύνει από το Διράχιο. Βέβαια προχώρησε αμέσως μετά στην εκλογή του σε μια νέα Μητρόπολη, αυτή της Φιλαδελφίας. Αμέσως δηλαδή από την απομάκρυσή του από το Διράχιο ο Προκόπιος εκλέγεται Μητροπολίτης της Φιλαδελφίας, σε μια Μητρόπολη πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου αρχιεράτευσε από το 1906 έως και το 1911.
0: Μάλιστα. Είπατε μια σημαντική Μητρόπολη αυτή, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώντας για τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας, μιλάμε για μία από τις παλαιότερες Μητροπόλεις που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σημαντική εκκλησιαστική, πολιτιστική παράδοση, η οποία ήταν πολύ γνωστή για την εποχή. Και άλλωστε η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μία από τις Μητροπόλεις αρκετά πλησίων της Κωνσταντινούπολης και πράγματι υπήρχε πάντα το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Θρόνου για την επαρχία αυτή. Βέβαια, όσον αφορά την θητεία, την αρχιερατική του Προκοπίου στη Φιλαδέλφεια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόβλημα ότι δεν έχουμε αρκετά διασωφέντα αρχεία σε σχέση με την αρχιερατική του πορεία σε Διράχιο και Εικόνιο. Παρ' όλα αυτά, ναι, θέλετε να επισημάνετε κάτι?
0: Όχι, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, στη συνομιλία μας σήμερα εδώ με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στον Μητροπολίτη Εικονίου Προκόπιο, στο βίο και το έργο του, τη δράση του. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1906 με 1911. Ο Προκόπιος είναι πλέον Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έτσι,
1: ναι.
0: Εξελέγει.
1: Ναι, στη Μητρόπολη αυτή, όπως σας είπα, υπάρχει λίγο το ζήτημα του διαθέσιμου αρχαιακού υλικού. Παρόλα αυτά, από τις γνωστές πηγές που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι και στη Μητρόπολη αυτή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου. Mm-hmm. Μέσα από την ίδρυση σχολείων, ή συλλόγων, πράγματα δηλαδή τα οποία τον απασχόλησαν σε όλη του την αρχαιρατική διαδρομή. Παρόλα αυτά και παρόλο το κρίσιμο της περίοδου, δεν διαπιστώνουμε την εμπλοκή του σε κάποιο σημαντικό ευρύτερο πέρα από τα όρια της Μητροπόλεως του ζήτημα στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε. Αυτά ακολούθησαν μετά την εκλογή του ως εικονίου.
0: Μάλιστα. Εδώ, σε αυτή τη Μητρόπολη, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την Μητρόπολη Δυραχείου.
1: Σε επίπεδο
0: πληθυσμό, ναι. Σε πίμνιο, ναι.
1: Ναι, ναι, σε πίμνιο ασφαλώς υπήρξε μεγαλύτερη και ο πληθυσμός ο Ελληνοορθόδοξος είχε αναπτυχθεί στην περιοχή. Εντάξει, αναφέραμε πριν για το δόγμα που πρέσβευε ο Χαμίτ ο δεύτερος, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και στους ακροατές μας, ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ρωμιοσύνη, ειδικά στο δεύτερο μισό του αιώνα, είχε σημειώσει πάρα πολύ σημαντική οικονομική, κοινωνική και μορφωτική άνθηση, εκμεταλλευόμενη η Ρωμιοσύνη ασφαλώς τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, τα λεγόμενα τανζιμάτ, όπως είναι γνωστά στην ιστοριογραφία.
0: Mm-hmm. Τα οποία αυτά τι προέβλεπαν για τη Ρωμιοσύνη, ίσως και για τις μειονότητες, όπως ήταν οι χριστιανοί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά τα καθημάς για τους Ρωμιούς της Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά τα τανζιμάτ μέσα και από επίσημα οθωμανικά, βασιλικά, αυτοκρατορικά διατάγματα προέβλεπαν για πρώτη φορά στην οθωμανική ιστορία την προστασία της ζωής, της δραστηριότητας, της παρουσίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και πέραν των μουσουλμάν και πέρα των μουσουλμάνων. Mm-hmm. Μέχρι το 19ο αιώνα, σαφώς εντός του οθωμανικού χάρτη, οι μουσουλμάνοι απολάμβαναν μια ανώτερη θέση ασφαλώς σε σχέση όχι μόνο με τους Ρωμιούς, όχι μόνο με τους Ορθόδοξους, και σε σχέση με τους Αρμένιους και σε σχέση με τους Εβραίους και σε σχέση με τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες της Αυτοκρατορίας. Τώρα λοιπόν, μέσα από τα τανζιμάτ, ουσιαστικά επιχειρείται να γυρίσει μια σελίδα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με περισσότερα δικαιώματα στις υπόλοιπες ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες οι Ρωμιοί αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες βελτίωσαν τους όρους μέσα από τους οποίους ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί πραγματικά μπόρεσαν να ασχοληθούν πιο ελεύθερα και με τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και εν γέννη με την κοινωνική τους παρουσία
0: και να οργανώσουν και καλύτερα έτσι τις κοινότητές τους.
1: Ακριβώς. Πολύ σημαντικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας, Ελληνοορθόδοξες, γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή από τα μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις κοινότητες των Μικρασιατικών παραλίων, μπορούμε επίσης να πούμε ότι η ήδη ισχυρή Ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Mm-hmm. Γενικώς παρατηρήθηκε μία άνθηση της Ρωμιοσύνης και η άνθηση αυτή είχε να κάνει και με το εμπόριο, είχε να κάνει και με την επιρροή απέναντι στην Οθωμανική διοίκηση, είχε να κάνει ακόμη και με την ίδια την κοινωνική θέση των Ρωμιών στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Δεν είναι Μάλιστα. τυχαίο το παράδειγμα της Σμύρνης, η οποία Σμύρνη ουσιαστικά, αν και σημαντική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε εξελιχθεί σε μια κοσμοπολίτικη πόλη η οποία από ένα σημείο και μετά έχει και ελληνικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Βέβαια, συμβαίνουν όλα αυτά. Αναφερθήκατε έτσι στα περίφημα αυτά διατάγματα, τα τανζιμάτ, αυτά δικαιώματα, περισσότερα δικαιώματα που έδιναν στις εθνικοθρησκευτικές ομάδες πέραν των μουσουλμάνων και πώς και η Ρωμιοσύνη αναπτύχθηκε, άνθησε οικονομικά, κοινοτικά, κοινωνικά, ευρύτερα, έτσι, και βεβαίως στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι το εξής, έχουμε παράλληλα και άλλες εξελίξεις όμως. Αναφερθήκατε στον πανισλαμισμό που επιχείρησε να επιβάλλει ο Αβδούλ Χαμίντο δεύτερος, έτσι. Έχουμε και το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, αν δεν κάνω λάθος, το 1908. Πώς τα πράγματα, και αν και με ποιο τρόπο αλλάζουν για τις διάφορες εθνικοθρησκευτικές ομάδες και για τους Ορθοδόξους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να συνδέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και να βοηθήσουμε έτσι και τους ακροατές.
0: Βλέποντας έτσι παράλληλα και τη δράση του, και επικεντρώνοντας τη δράση του Προκοπίου, έτσι, γιατί μετά τον βρούμε στη Μητρόπολη Ικονίου αργότερα.
1: Ναι, ναι, εκεί έχουμε να πούμε και τα περισσότερα άλλωστε. Ασφαλώς η προσπάθεια των Τανζιμάτ ήταν μία προσπάθεια από την πλευρά της Οθωμανικής διοίκησης λίγο να ελέγξει τα πράγματα στο ζωτικό της χώρο, στον ευαθικό της χώρο αν θέλετε, γιατί είχε διαγνώσει η κεντρική διοίκηση ότι όντως ειδικά οι Ρωμιοί είχαν αρχίσει να σημειώνουν μια σημαντική άνοδο, και παράλληλα όμως υπήρχε και το πρόβλημα που περιγράψαμε ευθύς εξ αρχής, ότι σιγά σιγά εντός της του αυτοκρατορικού χώρου άρχισαν να διασπείρονται εθνικά ιδεώδη. Mm-hmm. Δηλαδή η μία μετά την άλλη οι εθνωτικές ομάδες εντός της αυτοκρατορίας είχαν αρχίσει να αναζητούν την εθνική τους ταυτότητα, την εθνική τους κληρονομιά, την εθνική τους συνείδηση. Αυτό οδήγησε σε ταραχές, οδήγησε σε επαναστάσεις. Να πούμε τη Σερβική Επανάσταση, να πούμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση ήταν δύσκολο να ελεγχθεί, γιατί από την πλευρά του το Οθωμανικό κράτος δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο ήταν τους προηγούμενους αιώνες, και αναζητούσε έτσι σχήματα, αναζητούσε τρόπους για να διαιωνίσει ουσιαστικά την παρουσία του. Mm-hmm. Ο πρώτος τρόπος ήταν τα Τανζιμάτ, ήταν αυτή η μετριοπάθεια όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Όμως τα γεγονότα της εποχής, ειδικά στο πέρασμα στον 20ο αιώνα, έδειξαν ότι, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, η ιστορία είναι ένα ορμητικό ποτάμι, και συνήθως το ποτάμι όταν αρχίσει να ρέει δεν μπορεί να σταματήσει με εύκολο τρόπο. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί άρχισαν να προβληματίζονται και είπαν ας δώσουμε δικαιώματα, ας δώσουμε παραχωρήσεις, ήδη κάποιες ομάδες είχαν, ήδη ήταν γεγονός οι εθνικές, κάποιες από τις εθνικές επαναστάσεις των Βαλκανίων, και όταν έθεσαν αυτό το ζήτημα κάποιοι Οθωμανοί, συνάντησαν και αντίβαση μουσουλμανική, ξέρετε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι οι μουσουλμάνοι που ασπάζονταν φανατικά τον Ισλαμικό νόμο και τη Σαρία δεν είδανε θετικά όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης προς τους χριστιανούς και τους υπόλοιπους λαούς της αυτοκρατορίας. Και αυτή είναι ακριβώς τη δυσαρέσκεια της μουσουλμανικής ας πούμε μερίδας, θέλησε να κεφαλαιοποιήσει ο Χαμίτ ο δεύτερος. Τώρα βέβαια, περνώντας τον 20ο αιώνα, πλέον φαίνεται ότι οι αυτοκρατορίες πάνε για το οριστικό τους τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε μια συζήτηση, έχουμε έναν διάλογο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια, είτε των αυτοκρατοριών να διασώσουν την παρουσία τους, πού θα πήγαινε η ιστορία. Θα πήγαινε στη διάσωση των αυτοκρατοριών, θα πήγαινε στην ανάδυση των εθνών κρατών. Όλη αυτή η συζήτηση υπήρχε στον 19ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε ασφαλής απάντηση. Περνώντας όμως τον 20ο αιώνα, τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και μεγαλύτερη ορμή, προς το έθνος κράτος. Έχουμε το μακεδονικό ζήτημα, έχουμε, μιλώντας πάντα για τα οθωμανικά χρονικά, έχουμε μετά από λίγο τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε ακολούθως τον πρώτο
0: και μέσα σε αυτό
1: πόλεμο.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα ζει και δρά ο Μητροπολίτης Εικονίου Προκόπιος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και από τις διάφορες θέσεις που περνά, διάφορες Μητροπόλεις ως αρχιερέας.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Προκόπιος, όπως και οι λοιποί σημαντικοί αρχιερείς που ακολούθησαν, αν θέλετε, τη διαδρομή του, οι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, περνώντας πλέον μέσα στον 20ο αιώνα, τάχθηκαν σαφώς με τις ελληνικές πλέον διεκδικήσεις, με τα δικαιώματα των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών, με την υπηρέτηση, αν θέλετε, του εθνικού στόχου που υπήρχε και που προέκυψε σε όλες τις επαρχίες που αυτοί υπηρέτησαν.
0: Να πάμε στην δράση τώρα του Προκοπίου ως Μητροπολίτη Ικονίου. Εκλέγεται το 1911, έτσι, Μητροπολίτης Ικονίου. Οπότε από τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας βρίσκεται στη Μητρόπολη Ικονίου. Τι μπορούμε να πούμε εδώ, ποια είναι η δράση του?
1: Καταρχήν να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Προκόπιος ως γέννημα θρέμα της περιοχής αντιλαμβάνεται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποίμνιό του. Θα πρέπει να πούμε και να το ξαναεπισημάνουμε, γιατί αυτό ουσιαστικά χαρακτήρισε και αυτό το τελευταίο σταθμό της αρχιερατικής του πορείας, ότι στην περιοχή έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους λεγόμενους καραμανλίδες. Άλλωστε ο Προκόπιος ήταν καραμανλίδικης καταγωγής. Τι ήταν οι καραμανλίδες? Ουσιαστικά τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο Προκόπιος κλήθηκε να διαχειριστεί ουσιαστικά την αγωνία για το μέλλον αυτών των πληθυσμών. Και ξέρετε, το γεγονός ότι από τη μια ήταν ορθόδοξοι, είχαν την ελληνοορθόδοξη συνείδηση, αλλά χρησιμοποιούσαν ως γλώσσα τα τουρκικά, ήταν τουρκόφωνοι, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σε αυτή την πολύ ευαίσθητη εποχή, όπου το ζήτημα των εθνικών ταυτοτήτων και των εθνικών συνειδήσεων έγινε καθημερινή συζήτηση, μπορείτε να αντιληφθείτε τον προβληματισμό που υπήρχε για τέτοιου είδους πληθυσμούς. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να πούμε ακόμη πιο απλά στους ακροατές είναι ότι οι καραμανλίδες της Καπαδοκίας ουσιαστικά βρέθηκαν στο επίκεντρο από τη μια των νεοτουρκικών διεκδικήσεων και των νεοτουρκικών κύκλων και αργότερα του Κεμάλ, οι οποίοι είπαν εφόσον αυτοί οι πληθυσμοί είναι τουρκόφωνοι, τότε ανήκουν οργανικά στο τουρκικό έθνος. Από την άλλη, από τη στιγμή που ουδέποτε είχαν αποσκιστεί από την ελληνοορθόδοξη συνείδηση και την ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπήρξε ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς αυτούς και από την πλευρά τόσο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, όσο ακόμη και της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου, της Αθήνας. Δηλαδή, οι καραμανλίδες βρέθηκαν στο επίκεντρο διεκδικήσεων ουσιαστικά. Τώρα, ο Προκόπιος, όπως και στις προηγούμενες μητροπολιτικές του έδρες, ξεκινάει και εργάζεται για την ανάταση των τοπικών κοινοτήτων, προχωράει στην ίδρυση νέων σχολείων, μάλιστα με ρημνά προσωπικά για να σηκωθούν νέοι ορθόδοξοι ναοί, και όσο μπορεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τους ναούς, μέσα από τα σχολεία, να τονώσει περαιτέρω το ορθόδοξο συνέστημα στην περιοχή της Καπαδοκίας.
0: Απλώς και για τους ακροατές μας να δώσουμε ένα στίγμα, κάπως να τους βοηθήσουμε. Μητρόπολη Ικονίου, ποιες περιοχές περιλαμβάνει, κυρία Αναγνωστόπουλε?
1: Αυτό που ονομάζουμε το χώρο της Καπαδοκίας. Σε μια περιοχή δηλαδή η οποία, αν ανατρέξουμε και ιστορικά, θα διαπιστώσουμε ότι η παράδοση χριστιανική ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Ήταν, να μην αναφέρουμε τους Καπαδόκες, έτσι, πατέρες της Εκκλησίας, να μην αναφέρουμε την παρουσία που υπήρχε ήδη από πολλά χρόνια πριν. Σαφώς, σε σχέση με, είναι στο εσωτερικό περισσότερο της Μικράς Ασίας, με κάποια σημαντική απόσταση χιλιομετρική σε σχέση με τα μικρασιατικά παράλια.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά, η ελληνοορθόδοξη συνείδηση ήταν και εκεί ακμαία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εδώ η δράση, είπατε, πάντα παραμένει, έχει πάντοτε στο νου του να τονώσει έτσι την παιδεία, την εκπαίδευση, συστήνει νέες κοινότητες, ανεγείρει νέους ναούς, νέες εκκλησίες, για πείτε μας.
1: Βεβαίως. Στα όρια της επαρχίας του προχώρησε στην ίδρυση σχολείων, στην ανέγερση ναών, στην επίλυση κοινοτικών ζητημάτων. Δηλαδή δράσεις για τις οποίες διακρίθηκε και στις προηγούμενες έδρες του. Βέβαια, το μείζον πρόβλημα που προέκυψε από ένα σημείο και μετά στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας ήταν το λεγόμενο ζήτημα της τουρκορθόδοξης εκκλησίας. Mm-hmm. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την εποχή, αναδεικνύει τα προβλήματα της εποχής και πάνω στο οποίο ο Προκόπιος κατέθεσε πραγματικά τα διαπιστευτήριά του.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας ο κύριος Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, διδάκτορ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως, ακριβώς κατά την αναφορά μας πάντοτε στο Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο, για το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας που προέκυψε έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα και από ποιους?
1: Λοιπόν, το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας, πάντα εντός εισαγωγικών, προέκυψε από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, η Κεμαλική, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά τους να εθνικοποιήσουν ιδιαίτερα την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, έθεσαν επιτάπητο το ζήτημα να δημιουργηθεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός που ακριβώς θα περιλάμβανε όσους τουρκόφωνους δήλωναν Ορθόδοξοι. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έκαναν αυτό ακριβώς με στόχο να φτιαχτεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός ο οποίος θα ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τους Κεμαλικούς, ο οποίος θα αφαιρούσε ασφαλώς πίμνιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έτσι θα επέτρεπε τους Κεμαλικούς με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουν ουσιαστικά για να ενθυσίσουν μια πιο δυναμική, μια τουρκική αν θέλετε ταυτότητα σε όσους πληθυσμούς χαρακτηρίζονταν για την τουρκοφωνία τους, και γι' αυτό επικεντρώθηκαν στον χώρο της Καπαδοκίας. Τώρα, αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά ξεκινάει εκεί το 1920-21 και μας απασχολεί για αυτή την περίοδο έως το 1923 ουσιαστικά και τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Οι νεότουρκοι λοιπόν, οι Κεμαλικοί πιο σωστά, ήθελαν τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού, έτσι, την είδηση ενός τέτοιου θεσμού, και στην προσπάθειά τους αυτή εκμεταλλεύτηκαν αν θέλετε και τις εκκλησιαστικές φιλοδοξίες που είχε επιδείξει επίσης ένας καραμαλίδικης προέλευσης ορθόδοξος ιερέας, ο Ευθύμιος Καραχισαρίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε συνδέθηκε με τα υψηλά κλιμάκια των Κεμαλικών και πίστευε πραγματικά ότι αυτό το σχήμα μπορούσε να δουλέψει. Μάλιστα. Βέβαια, εκ πέρα από το ιδεολογικό κομμάτι, ο γνωστός, θα τον ακούσουν οι ακροατές τις περισσότερες φορές ως Παπά Ευθύμ. Ο Παπά Ευθύμ λοιπόν ήταν μια φυσιογνωμία η οποία δεν ήθελε απλά το ιδεολογικό κομμάτι της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας να υπερασπιστεί, αλλά και ο ίδιος να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο όλο εγχείρημα.
0: Έχουμε περίπου δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, όσο μπορούμε έτσι να συντομεύσουμε και να δούμε και τη στάση εδώ και τη δράση του Προκοπίου σε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ο Προκόπιος λοιπόν βρέθηκε ακριβώς λόγω της έως τότε δράσης του αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, και έτσι το Σεπτέμβριο του 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ διατάζει την εξορία του από το Οικόνιο. Και για περίπου δύο χρόνια, έως το Μάιο του 1922, ο Προκόπιος βρίσκεται εξόριστος στο Ερζερούμ, στη Μικρασιατική δηλαδή ενδοχώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το Ερζερούμ είναι αρκετά κοντά στην Άγκυρα, που ήταν η έδρα του Κεμαλικού καθεστώτος. Ο Προκόπιος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν για το πίμνιό του, κράτησε στη βαρύ θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας με διπλωματικό τρόπο και μην αποκόπτοντας την επικοινωνία του με τους Κεμαλικούς, να καθυστερήσει το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τόσο οι Κεμαλικοί όσο και ο ίδιος ο Παπά Ευθύμ ασκούσανε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις τόσο στους αρχιερείς της περιοχής της Καπαδοκίας όσο και στο Πίμνιο να αποσχιστεί αυτό το κομμάτι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικά και να φτιαχτεί, να ιδρυθεί η λεγόμενη Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Ο Προκόπιος λοιπόν, παρότι εξόριστος και παρότι σε και οι πιέσεις από τους Κεμαλικούς, κράτησε μια πολύ ρωμαλαία στάση, προσπαθώντας να καθυστερήσει όσο γίνεται, αν θέλετε, το όλο αυτό εγχείρημα. Και πραγματικά μέσα από τις ενέργειές του κατάφερε και να καθυστερήσει την υπόθεση, αλλά και κατάφερε ουσιαστικά να αφισβητήσει το ρόλο που μπορούσε να είχε ο Παπά Ευθύμης σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μάλιστα, το να φτιαχτεί μια εκκλησία από την αρχή χρειάζεται αρχιερείς. Ο Παπά Ευθύμης όμως δεν ήταν αρχιερέας, ήταν ένας απλός κληρικός, ο οποίος δεν διακρίνονταν ούτε για τη μόρφωσή του, ούτε και για την μέχρι τότε εκκλησιαστική του διαδρομή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν στις αρχές του 1923 τελικά έχουμε την υπογραφή όπου συστήνεται η Τουρκορθόδοξη Εκκλησία, επαναλαμβάνω, αρχές του 1923, ο Προκόπιος είχε ήδη καθυστερήσει τα κεμαλικά σχέδια. Μία, γιατί δεν πήγαινε στην Κεσάρια. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κεσάρια αποτελούσε, σύμφωνα με το κεμαλικό σχέδιο, θα αποτελούσε την έδρα του Τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου. Mm-hmm. Είτε καθυστερούσε να πάει στην Κεσάρια, ο Προκόπιος, είτε καθυστερούσε στη συζήτηση του με τους Κεμαλικούς, είτε ζητούσε δια υπομνήματων το σχέδιο, επίσημο σχέδιο, επίσημο καταστατικό χάρτη για αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό τον λάμβανε, έστελνε πίσω στο καθεστώς.
0: Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, εκοιμήθη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το 1923, στις 20 Απριλίου, έτσι δεν είναι, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου,
1: 20 Απριλίου, κοντά στην Κεσάρια,
0: με το καινούριο ημερολόγιο, και έγινε και αγιοκατατάχθηκε και αυτός, έτσι, καθώς και οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Χρυσόστομος Σμύρνης, Γρηγόριος Κηδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, και η μνήμη τους τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

0: Λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο δίλεση Βιωτίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Δανιήλ. Έκπνεε η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θεσσαλία Ευρώ.

ΕΠΑΣ έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις μνήμης στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Μία βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για αιγυπτιακές προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εξετάζουν ιρανικό δάκτυλο πίσω από την σχεδιαζόμενη επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση. Νεφώς με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Μέλη της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά και μέλη από την ακολουθία του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και μέλη του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, που η Εκκλησία μας τιμά την 1η Οκτωβρίου. Το πρώτο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι το Κεκραγάριο σε ήχο πρώτο, που είναι ο ήχος της εβδομάδος. Ψάλλει ο ρουμανικός βυζαντινός χορός Σταυροπόλεως του Βουκουρεστίου υπό τη διεύθυνση του αρχιδιακόνου Γκαμπριέλ Οπρέα.

0: Ο αρχιδιάκονος Γκάμπριελ Οπρέα διεύθυνε τον Βυζαντινό χορό Σταυροπόλεως του Βουκουρεστίου στο κεκραγάριο του πρώτου ήχου, του ήχου της εβδομάδας που διανύουμε.
1: Το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελίστου θα ακούσουμε εδώ από τον πατέρα θεολόγο Γρίλη. Είναι σε ήχο δεύτερο. Ναι.

0: ήταν το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της μετάστασης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιάννου του Θεολόγου σε ήχο δεύτερο. Έψαλε ο πατήρ θεολόγος Γρίλης.
1: Την 1η Οκτωβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη του Μαΐστερος. Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός έζησε στα τέλη του 5ου και το πρώτο μισό του 6ου αιώνα. Γεννήθηκε στην πόλη έμεσα της Συρίας και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αναστασίου του 1ου. Η βασιλεία του Αναστασίου κράτησε ανάμεσα στα χρόνια 491 και 518. Ο Ρωμανός έγραψε πάρα πολλά κοντάκια, αναφέρεται μάλιστα ο αριθμός 1000, από τα οποία σώθηκαν 82 ολόκληρα και 5 αποσπασματικά. Ας θυμίσουμε εδώ επιγραμματικά πως το κοντάκιο είναι ένα ποίημα που καλλιεργείται έντονα την εποχή του Ρωμανού και που θεματολογικά αναφέρεται στη γιορτή για την οποία γράφτηκε. Αποτελείται από το προήμιο Οικοκούλιο και τους οίκους. Ψάλλεται ολόκληρο στην εκκλησία ως την εποχή που τη θέση του παίρνουν άλλα ποιητικά σχήματα και κυρίως ο κανόνας. Και έτσι σήμερα στα εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία σώζονται από τα κοντάκια μόνο το προήμιο και ο πρώτος οίκος που διαβάζονται μετά την έκτη οδή του κανόνα στον όρθρο. Ολόκληρο κοντάκιο σε λειτουργική χρήση υπάρχει μέχρι σήμερα ο ακάθιστος ύμνος. Από την ακολουθία του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού ας ακούσουμε πρώτα τρία στοιχειρά προσώμια από τον Γιάννη Παπαχρόνη και τον Στέλιο Κανόνη.

0: Ο Γιάννης Παπαχρόνης και ο Στέλιος Κανώνης έψαλαν τρία στοιχερά προσώμια του Εσπερινού από την εορτή του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού σε ήχο πρώτο.
1: Ο πρώτος που μίλησε για τον Ρωμανό και δημοσίευσε μερικά από τα κοντάκια του είναι ο καρδινάλιος Πίτρα τον 19ο αιώνα. Ο Πίτρα μάλιστα τον χαρακτήρισε πρίγκιπα των Μελωδών και υποστήριξε πως ο τίτλος του Μελωδού πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον Ρωμανό, γιατί αυτός υπήρξε ο κατεξοχήν Μελωδός. Από τότε πάμπολες δημοσιεύσεις έχουν γίνει τόσο για τον Ρωμανό όσο και για το έργο του. Η έκδοση του ποιητικού του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση σε τρεις κυρίως επιστημονικές εκδόσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Grandidier de Maton εκδίδει τα κοντάκια του Ρωμανού με γαλλική παράλληλα μετάφραση στη σειρά Sours Chrétien. Οι καθηγητές Μάας και Τρυπάνης εκδίδουν επίσης αρκετά κοντάκια του Ρωμανού. Και ο καθηγητής Θωμαδάκης με τους συνεργάτες του πραγματοποιεί στα μέσα του 20ου αιώνα την αθηναϊκή έκδοση του Ρωμανού. Το δοξαστικό των αποστήχων από την ακολουθία του Αγίου Ρωμανού θα ακούσουμε εδώ σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από τον Στέλιο Κανώνη.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού από την ακολουθία του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Έψαλε ο Στέλιος Κανώνης.
1: Το μάθημα του Κουκουζέλη ή και Σταυρό Υπομένης σε ήχο πρώτο, που είναι αναγραμματισμός στο κοντάκιο, στο πάθος του Ρωμανού του Μελωδού, τον διημά Σταυροθέντα, θα ακούσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής.
0: Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 3 Νοεμβρίου του 2006.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη Βυζαντινή Μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε μέλη του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη. Και πρώτα το πρώτο ημιστίχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε λαλήσει», που ανήκει στην ενότητα των στίχων του πρώτου καθίσματος του ψαλτηρίου που ψάλλεται στον Εσπερινό. Χαρακτηριστικό της δομής του στίχου αυτού είναι η πλατιά μελισματική ανάπτυξη του κειμένου και η μετά από αυτήν εμπνευσμένη μελισματική επεξεργασία του «Αλληλούια» σε τρεις ενότητες. Τις γνωστές συνδετικές λέξεις των μελών «Λέγε» και «Πάλιν» βρίσκουμε και εδώ μεταξύ κειμένου και πρώτου «Αλληλούια» το «Λέγε» και μεταξύ πρώτου και δευτέρου τρίτου «Αλληλούια» το «Πάλιν», όπου κορυφώνεται η σύνθεση τόσο σε ποικιλία εναλλαγών των ήχων όσο και σε διαστηματική έκταση και σε μελωδικό πλούτο.
3: Με την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Ηλίας Φραγκάκης και Κωνσταντίνος Αγγελίδης.

0: Ακούσαμε το πρώτο ημιστίχιο του πέμπτου στίχου του δευτέρου ψαλμού «Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού» σε μέλος του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη. Έψαλε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Στις μονοδίες ήταν οι πρωτοψάλτες Ηλίας Φραγκάκης και Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Ο ήχος ήταν Πλάγιος του Τετάρτου.
1: Ακολουθεί το κοινωνικό των Κυριακών «Ενίτη των Κύριων εκ των Ουρανών» σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου. Εδώ θα το ακούσουμε από το χορό ψαλτών βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής, οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με διδάσκαλο και χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Στη μονοδία είναι ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Σουσούνης.

0: Από το χορό «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με διδάσκαλο και χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη, ακούσαμε το κοινωνικό των Κυριακών «Ενείτε των Κύριων εκ των Ουρανών» σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Ήταν σε μέλος του περίφημου Βυζαντινού Μαΐστορος Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη. Στη μονοδία ήταν ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Σουσούνης.
1: Το επόμενο μέλος που θα ακούσουμε είναι στίχος που ψάλλεται σε μνήμας Αγίων. Τους οδόντας αυτού βρίξει και τα κίσετε. Είναι μέρος του στίχου 10 του ψαλμού 111. Αρχίζει με μια σύντομη αλλά ευρηματική σύζευξη του τετάρτου Άγια στη Χειραδικού με τον τέταρτο Άγια Παπαδικό στη βάση του τελευταίου, με συνέπεια τη μετάθεση της βάσης του μέσου τετάρτου Λεγέτου ένα τετράχορδο προς τα άνω. Η άμεση σχεδόν επαναφορά στον Παπαδικό Άγια και στη συνέχεια η πορεία μέσω πλαγίου του πρώτου, λεγέτου και πλαγίου του πρώτου προς τον πλάγιο του τετάρτου, όπου καταλήγει η πρώτη μουσική φράση, δημιουργεί μια εντυπωσιακή εισαγωγή με την οποία ολοκληρώνεται το κείμενο του ψαλμού. Τα τρία αλληλούια που ακολουθούν αρχίζουν εξίσου εντυπωσιακά. Στην επταφωνία του πλαγίου του τετάρτου θεμελιώνεται έναν ανώ και επομένως στη βάση του τετάρτου Παπαδικού θεμελιώνεται πλάγιος του δευτέρου. Μια δεξιοτεχνική φράση που δημιουργεί επί του έσω τρίτου ήχου έναν πλάγιο του τετάρτου χρωματικό μας επαναφέρει στο διάτονο, όπου γνωστές μελωδικές γραμμές που εναλλάσσονται στον πλάγιο του πρώτου, στον πλάγιο του τετάρτου και στον τέταρτο οδηγούν στον τελευταίο με μια χαρακτηριστική του κατάληξη.
0: Θα το ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο.

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ

0: και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

Η θρησκεία ως απειλή για την πολιτική τάξη. Αγγλία, Κρόμγουελ, διώξεις στην κεντρική Ευρώπη κλπ. Φόβος εμφυλίου και ανάγκη ελέγχου της πίστης. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Έχουμε φτάσει χρονικά στο νεωτερικό κράτος, στο διαφωτισμό, στις επαναστάσεις, εκεί περίπου 17ος-18ος αιώνας, όπου έχουμε κυριαρχία, εκοσμίκευση και νέα πολιτική θεολογία. Εδραιώνεται η κρατική κυριαρχία, η θρησκεία περιθωριοποιείται ή ιδιωτικοποιείται, αλλά τα θεολογικά ερωτήματα επιστρέφουν μεταμφιεσμένα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την θρησκεία και την πολιτική αυτή την περίοδο στην Αγγλία, στην Κεντρική Ευρώπη, γενικά στη Δύση. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακάκης, που διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πρώιμη νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Κύριε Γεωργακάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καράγιωκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι και ένα αντικείμενο που με απασχολεί ιδιαίτερα αυτή η περίοδος και οι θρησκευτικές συγκρούσεις στην Ευρώπη κατά την πρώην μετερικότητα. Έχει πολύ ενδιαφέρον για να αποκαλύψουμε και να δούμε πώς συνδυάζεται η θρησκευτική πίστη με τις πολιτικές σκοπιμότητες και συχνά και στην περίπτωση του Κρόμουελ κυρίως χρησιμοποιείται ως πρόταγμα η θρησκευτική πίστη, κρύβοντας πίσω πολιτικές αποφάσεις.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε, από πού θέλετε?
1: Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να το πιάσουμε από τον Όλιβερ Κρόμουελ το όλο ζήτημα, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία κυριαρχεί στο νησί, στη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα, κυρίως απέναντι στις αποφάσεις που πήρε κατά την εκστρατεία εναντίον της Ιρλανδίας, που οι Ιρλανδοί ήταν καθολικοί ως επιτοπλίστων. Είναι συζητήσεις μεταξύ σπουδαίων ιστορικών, οι οποίοι ακόμα και σήμερα διαφωνούν σε πολλά σημεία πάνω στη συμπεριφορά του Όλιβερ Κρόμουελ απέναντι στον τοπικό πληθυσμό. Και διαφωνούν γιατί, κυρία Καράγεργα, ο Όλιβερ Κρόμουελ με το που έφτασε στην Ιρλανδία μέσα σε λίγους μόνο μήνες μπόρεσε να διατάξει μια από τις πιο διαβόητες σφαγές της Ιρλανδικής ιστορίας, και λίγο αργότερα, έχοντας μόλις χάσει χιλιάδες άνδρες για πρώτη φορά μπροστά σε μια άλλη πόλη, να δεχτεί την παράδοση αυτής της πόλης και να τηρήσει και τους όρους της. Επομένως, δημιουργείται το εξής ερώτημα. Τι ήταν εκείνο που καθορίζει πότε ο Κρόμουελ επιλέγει τη σφαγή και πότε την επίοικια? Και είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί, θα πω, για αιώνες, αλλά εξ αρχής και μετά το τέλος της εκστρατείας στην Ιρλανδία το 50, οι συζητήσεις αυτές ήταν πολύ ενεργές στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας.
0: Και δεν έχουν σταματήσει, αν μου επιτρέπετε, και τα αποτελέσματα. Και δεν έχουν σταματήσει. Τα αποτελέσματα της πολιτικής του τα βιώνει σήμερα η Αγγλία και όλος ο κόσμος, και δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Να πούμε δύο λόγια όμως για τους ακροατές μας. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο Όλιβερ Κρόμουελ, ο οποίος έζησε εκεί τέλη του 16ου και κυρίως το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, έτσι. Για πέστε μας δύο λόγια για να γνωρίσουν και οι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν.
1: Κρόμουελ ήταν ένας κατώτερος στην αρχή ευγενής που άρχισε να εμφανίζεται στα πολιτικά πράγματα της Αγγλίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, περίπου δηλαδή το 1620, να υπολογίσουμε. Σταδιακά και με το γάμο που κάνει αποκτά σημαντικές εκτάσεις γης κοντά σε μια περιοχή δίπλα στο Κέμπριτζ, για να μην πλέκουμε με ονόματα. Και επειδή ο βασιλιάς Κάρολος I, ο Στιούαρτ, έχει προσπαθήσει με διάφορους επιπλέον φόρους, με το να ελέγχει τη θρησκευτική ζωή των Άγγλων και δημιουργώντας ένα νέο κίνημα θρησκευτικό, τον αριμιανισμό, να ξεφεύγει από το προτεσταντικό δόγμα και τον αγγλικανισμό, να συνδυάζει και καθολικές συνήθειες, έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο το εκμεταλλεύεται πολιτικά ο Όλιβερ Κρόμουελ για να εμφανιστεί ως βουλευτής όταν επανασυστήνεται το Αγγλικό Κοινοβούλιο το 1640. Ο βασιλιάς Κάρολος ο πρώτος από το 1629 έχει πάυσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ασκώντας μια δικιά του προσωπική επιλογή με τους συμβούλους του, κάτι που είναι αντίθετο με τα αγγλικά πράγματα και την παράδοση. Δεν ισχύει το ίδιο με την υπόλοιπη Ευρώπη, βέβαια. Έτσι, απλώς η αγγλική πολιτική παράδοση είχε πάντα το Κοινοβούλιο ως ένα μέτρο πολιτικό αντιστάθμισμα απέναντι στις επιδιώξεις του βασιλιά. Ο Κάρολος λοιπόν το πάβει. Όταν αναγκάζεται να το επανασυστήσει για να υποστηρίξει επιπλέον φόρους για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει απέναντι στους Σκοτσέζους Πρεσβυτεριανούς, είναι ένα κομμάτι Προτεσταντών, τότε εμφανίζεται και ο Όλιβερ Κρόμουελ στη Βουλή, εκλέγεται σε αυτή τη Βουλή. Τελικά ξεκινάει η Αγγλική Επανάσταση, όπως ονομάστηκε, το 1642, τον Αύγουστο του 1642, και το 1645 ο Όλιβερ Κρόμουελ αποτελεί έναν από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας ενός νέου στρατού, του New Model Army όπως ονομάστηκε, για το Κοινοβούλιο, δηλαδή νέος πρότυπος στρατός, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά μιας ένθεης κοινότητας. Τι εννοώ με αυτό? Οι στρατιώτες είναι οι περισσότεροι Πουριτανοί, διαλέγουν τους δικούς τους επικεφαλείς. Οι αξιωματικοί για πρώτη φορά δεν επιλέγονται από την αριστοκρατία, αλλά ο Κρόμουελ επιλέγει τους πιο ικανούς και αυτοί είναι από τις λαϊκές τάξεις. Επομένως, όλοι γνωρίζουν τι διακυβεύεται και τι έχουν κερδίσει με αυτό το στρατό. Ο New Model Army είναι πολύ σύγχρονο στρατό για την εποχή. Κερδίζει τα πεδία των μαχών το βασιλικό στράτευμα και τελικά το 1648 ενισχύεται η ίση του New Model Army. Υπάρχει σύγκρουση των παλιών συμμάχων, δηλαδή του Cromwell από τη μία πλευρά που υποστηρίζει το στράτευμα και των κοινοβουλευτικών που ανήκουν στους Πρεσβυτεριανούς, οι οποίοι Πρεσβυτεριανοί είναι πιο συντηρητικοί. Ξέρετε, κύριε Καραγεύρα, συνήθως σε επαναστάσεις πάντα ακολουθεί ένας εμφύλιος μετά. Οι επαναστάτες δηλαδή διαχωρίζονται για την νομή της εξουσίας. Αυτό είναι σύνηθες. Το έχουμε δει και στη δική μας, στην Ελληνική Επανάσταση. Έτσι. Επομένως, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή. Επομένως, ο Κρόμουελ και ο νέος πρότυπος στρατός υποστηρίζουν ότι ο βασιλιάς αποτελεί σημαντική απειλή και η σημαντική απειλή έρχεται και από την Ιρλανδία, γιατί είχε ζητήσει και βοήθεια από την Ιρλανδία ο βασιλιάς Κάρολος, τον αποκεφαλίζουν, τον εκτελούν στις 30 Ιανουαρίου του 1649 και όπως ονομάστηκε καθαρίζουν το Κοινοβούλιο από όλους τους Πρεσβυτεριανούς. Επομένως, το πρόβλημα παραμένει ωστόσο. Γιατί? Γιατί το νέο καθεστώς, η κοινοπολιτεία όπως ονομάστηκε, είχε να αντιμετωπίσει τους Πρεσβυτεριανούς της Σκωτίας που περίμεναν να δουν πώς θα λειτουργήσει το νέο καθεστώς και βέβαια την απειλή από την Ιρλανδία. Γιατί η απειλή από την Ιρλανδία είναι ανέκαθεν, υπήρχε ο φόβος προς τους Άγγλους ότι η Ιρλανδία αποτελεί προπύργιο των Γάλλων για απόβαση στη μεσαιωνική περίοδο και αργότερα τώρα των καθολικών Ισπανών για να ρίξουν την Αγγλία ή να κυριαρχήσουν στην Αγγλία.
0: Είναι και σε διαφορετική πίστη, είναι καθολική, δεν είναι, ξέρετε, αγγλικανή, και είναι επίσης και κελτικά φύλλα, δεν είναι αγγλοσάξονες, έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, η ιστορία ούτως ή άλλως αυτή εμπλέκει και την Ιρλανδία, η ιστορία δηλαδή της Αγγλικής Επανάστασης.
0: Ιρλανδία και Σκωτία.
1: Γιατί στην Ιρλανδία ξεκινάει η όλη διαδικασία της Επανάστασης. Όταν δηλαδή ο Κρόμουελ αποβιβάζεται τον Αύγουστο του 49, η Ιρλανδία δεν βρίσκονταν σε ειρήνη. Είναι σε πόλεμο από το 41. Το 42 ξεκινάει η Επανάσταση. Από το 41 όμως υπάρχουν εντάσεις και εξεγέρσεις στην Ιρλανδία. Γιατί είχε το 41, μετά από μακροχρόνια πολιτική του αγγλικού στέματος, επικισμού και κατάσχεσης γεών των καθολικών, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Ιρλανδίας, που και σήμερα ανήκει στην Αγγλία, δηλαδή στο Ούλστερ, ξεκινάνε οι εξεγέρσεις.
0: Που δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Και δεν έχουν σταματήσει ποτέ, και ποτέ.
0: Ποτέ, ναι, δεν σταματήσαν.
1: Ναι. Ναι. Είναι, φαίνεται δηλαδή ακόμα και τώρα. Μην ξεχνάμε ότι η Ιρλανδία ήταν το πρώτο, η πρώτη, αν θέλετε, απικία της Αγγλίας. Ό,τι δοκίμασε στην Ιρλανδία, μετά η Αγγλία το 18ο αιώνα το δοκιμάζει στις άλλες τις απικίες. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της εξέγερσης σημειώνονται αρκετές δολοφονίες προτεσταντών επίκων, όπως είναι φυσιολογικό και προφανές. Εδώ όμως είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί τι θα ακολουθήσει. Τα γεγονότα όλα αυτά που γίνονται στην Ιρλανδία μεταφέρονται στην Αγγλία μέσα από μια τεράστια εκστρατεία προπαγάνδας. Κυκλοφορούν φυλάδια που περιγράφουν φρικιαστικές σφαγές. Και οι αριθμοί διωγγώνονται εξωφρενικά. Δηλαδή, η κυρία Καράγεργα κυκλοφορεί φυλάδιο, όπου αναφέρει ότι ο αριθμός των σφαγιαστέντων Προτεσταντών είναι 155.000 περίπου, 154 με 155.000 έπικοι. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν ξεπέρασαν οι σφαγιαστές 4.000. Βλέπετε όμως την τεράστια απόκληση, έτσι. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Αυτό το πίστευαν όμως οι άλλοι. Και έτσι καλλιεργείται για 8 χρόνια στην Αγγλία η εικόνα ενός Ιρλανδού καθολικού που είναι βάρβαρος, αιμοδιψής, που σφάζει αθώους Προτεστάντες. Και αυτή την εικόνα την κουβαλάει και ο New Model Army όταν αποβιβάζεται στην Ιρλανδία. Αλλά όπως σας είπα, στην Αγγλία, η Αγγλία έχει περάσει από μια επανάσταση και μετά στο δεύτερο μέρος της επανάστασης από έναν εμφύλιο πόλεμο. Είναι η πρώτη εκτέλεση εν ενεργεία μονάχη που δικάζεται από τους ίδιους τυπικούς του και εκτελείται. Δεν είναι δηλαδή, δεν συμβαίνει η πρώτη εκτέλεση στην Γαλλία κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Έχει προηγηθεί 100 χρόνια πριν περίπου και παραπάνω η εκτέλεση ενός άθλου μονάρχη. Και η εκτέλεση αυτή αποτελεί στόκ για όλο το και για τα τρία βασίλεια. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, ο πόλεμος στην αρχή ονομάστηκε πόλεμος των τριών βασιλείων, Αγγλίας, Σκωτίας και Ιρλανδίας. Η Ουαλία ούτως άλλως είχε από το 1230 ενωθεί με την Αγγλία, επομένως δεν λογίζεται. Στην Ιρλανδία λοιπόν η εκτέλεση, συγγνώμη, του Καρόλου έχει δημιουργήσει μια περίεργη, θα έλεγα ανίερη, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, συμμαχία. Οι Ιρλανδοί καθολικοί, Άγγλοι έτσι, και Ιρλανδοί και Ιρλανδοί βασιλόφρονες και Προτεστάντες ενώνονται υπό την εξουσία του Μαρχίσου του Όρμοντ, που ήταν ο επικεφαλής βασιλόφρον της περιοχής και ήταν υπασπιστής του βασιλιά Καρόλου. Αναγνωρίζουν λοιπόν ως βασιλιά όλοι μαζί, Προτεστάντες και Καθολικοί, τον γιο του εκτελεσμένου βασιλιά, τον Κάρολο το Β, που πανέλθει στην εξουσία το 1660. Επομένως, η Ιρλανδία επίσημα έχει μετατραπεί σε μια βάση αντεπανάστασης. Η κοινοπολιτεία τώρα, από την πλευρά της Αγγλίας δηλαδή, βλέπει ότι η Ιρλανδία, που η εγκύτητά της είναι πολύ στενή με την Αγγλία, η Ιρλανδία αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για επαναφορά της βασιλικής οικογένειας. Άρα είναι υπαρξιακή η απειλή για το νέο καθεστώς. Και βέβαια έχουμε και τη Σκωτία στο βορρά που παρακολουθεί. Εάν λοιπόν το νέο καθεστώς δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα στην Ιρλανδία, κινδυνεύει να βρεθεί περικυκλωμένο από βασιλόφρονες. Και επιλέγει τον Κρόμουελ. Ο Κρόμουελ επιλέγεται και θέλει να συμμετάσχει στην εκδοχή αυτή, αλλά προσέξτε κάτι, κύριε Καράγεργα, γνωρίζει ότι πάρα πολλοί σπουδαίοι Άγγλοι αξιωματικοί από την περίοδο της Ελισάβετ, της πρώτης, έχουν καταστρέψει την καριέρα τους στην Ιρλανδία. Επομένως, γνωρίζει ότι για να μπορέσει να βγει νικητής από την Ιρλανδία και να κυριαρχήσει την αγγλική πολιτική σκηνή, πρέπει να δράσει στο νησί πολύ γρήγορα και αποφασιστικά. Και εδώ υπάρχει πρώτη μεγάλη αντίφαση με το που φτάνει τον Αύγουστο του 49 στο Δουβλίνο. Γιατί θα περιμέναμε με το που φτάνει στο Δουβλίνο να εξοντώσει όλους τους καθολικούς. Αυτό δεν συμβαίνει. Βγάζει μάλιστα ανακοίνωση που λέει ότι δεν θέλει οι στρατιώτες του να ελελατούν. Μάλιστα κρεμάει και δύο στρατιώτες όταν επιτέθηκαν αυτοί οι τελευταίοι στον τοπικό πληθυσμό για να βιάσουν κοπέλες του τοπικού πληθυσμού. Τους κρεμάει ως παραδειγματισμό. Γιατί? Γιατί γνωρίζει ότι σε μια ξένη περιοχή αυτό που χρειάζεται είναι το τοπικό πληθυσμό αρρωγό για τα πολεμοφόδια. Είμαστε στο 17ο αιώνα. Ακόμα και σήμερα βέβαια για έναν στρατό κατοχής εκστρατευτικό η επιμελητία παίζει σημαντικότατο ρόλο. Φανταστείτε τότε. Χρειάζεται τρόφιμα συνέχεια. Είναι σε μια άγνωστη περιοχή. Δεν μπορεί να επιβιώσει λοιπόν ένα στρατό 15.000 στρατιωτών εάν μετατρέψει αμέσως όλο τον πληθυσμό της περιοχής σε εχθρό. Και μάλιστα πολλοί Ιρλανδοί καθολικοί λένε, βρήκαμε έγγραφα τέλος πάντων, που έλεγαν ότι δεν θέλουμε να τον υποστηρίξουμε, αλλά μας δίνει διπλάσια τιμή από ό,τι πολλούμε τις υπόλοιπες αγορές, το σιτάρι και το πληθάρι. Επομένως, βγάζουμε χρήματα. Δηλαδή, τους κέρδισε με τα χρήματα. Λειτουργεί λοιπόν πραγματικά στην αρχή. Ο πρώτος του στόχος είναι μια πόλη, η Ντρογκέτα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα του Ούρτε με την υπόλοιπη περιοχή του Δουβλίνου, ενώνει δηλαδή την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας με τη βόρεια πλευρά του νησιού. Είναι περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια. Εκεί αλλάζουν όλα το Σεπτέμβριο του 49. Γιατί ο Κρόμουελ θέλει να κερδίσει αυτή την πόλη, η οποία ελέγχεται από έναν σπουδαίο στρατηγό, βασιλόφρονα, Άγγλο προτεστάτη, τον Σερ Άρθουρ Άστον. Εδώ ακούμε και χρησιμοποιείται στην προπαγάνδα γενικότερα ότι η Ντρογκέτα περιγράφεται σαν μια καθολική Ιρλανδική πόλη, την οποία κατέλαβε ένας φανατικός πουριτανικός στρατός. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Η Ντρογκέτα, επειδή βρίσκεται στο Ούλστερ, δεν ήταν καθολικό προπήρχιο. Η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού ήταν βασιλόφρονες, προτεστάντες, ιδίως Άγγλοι. Υπήρχαν και Ιρλανδοί, αλλά και οι Ιρλανδοί ήταν προτεστάντες. Δεν ήταν δηλαδή Ιρλανδοί καθολικοί. Η φρουρά αποτελούνταν ιδίως από Άγγλους, βασιλόφρονες, με μια επιμελητία Ιρλανδών και αυτοί προτεστάντες. Γιατί το λέω αυτό, είναι ένα στοιχείο πολύ κρίσιμο, γιατί αργότερα ο Όλιβερ Κρόμουελ θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τη σφαγή ως θεϊκή εκδίκηση για τους προτεστάντες που είχαν δολοφονηθεί από τους καθολικούς κατά την εξέγερση του 1641, που σας είπα στην αρχή, που ξεκίνησαν δηλαδή εξεγέρσεις στην Ιρλανδία. Οι άνθρωποι ωστόσο στην Ντρογκέτα μόνο καθολικοί δεν ήταν. Και είναι όλοι οι ιστορικοί σε αυτό συμφωνούν, αποκλείεται ο Όλιβερ Κρόμουελ ως μέλος του κοινοβουλίου, ως αρχιστράτηγος επίσης, να μην το γνώριζε όλο αυτό. Δηλαδή μας έκανε τεράστια εντύπωση. Φτάνει λοιπόν μπροστά στην πόλη και στις 10 Σεπτεμβρίου στέλνει μήνυμα στον άνθρωπο να παραδοθεί. Του ζητάει να παραδώσει στράτευμα και πόλη, και το μήνυμα είναι αρκετά απειλητικό, γιατί του λέει ότι αν δεν του παραδώσει τώρα την πόλη για να αποφευθεί η αιματοκυσία, μετά δεν θα αναλάβω την ευθύνη για ό,τι ακολουθήσει. Ο Άστον αρνείται και αν το κλείνουμε επίχρεμα και με βάση τη γνώση που είχε ο Άστον εκείνη την περίοδο, η απόφαση του δεν είναι παράλογη. Έχει ισχυρά τύχη, δεν γνωρίζει πώς θα το αντιμετωπίζει βέβαια, αλλά έχει ισχυρά τύχη. Διαθέτει 3.000 άντρες και περιμένει το μαρτύριο του Νόρμος με 20.000 στρατό, ο οποίος βρίσκεται σε κοντινή περιοχή, να συνδράμει και την άμυνα. Επομένως, σκέφτεται ότι ο νέος πρότυπος στρατό θα βρεθεί ανάμεσα σε περικυκλωμένος από δύο πυρά, έτσι από δύο στρατούς. Ο Κρόμουελ φέρνει το βαρύ πυροβολικό όμως προς τα δίχτυα και αρχίζει ο βομβαρδισμός σε δίχτυα τα οποία είναι μεσαιωνικά. Ο πρώτος στρατός έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε κανόνια. Επομένως, αμέσως δημιουργούνται ρήγματα, δηλαδή η πόλη δεν μπορεί να αντέξει αρκετές ημέρες. Μέσα σε μία μέρα ο στρατός επελάβει μέσα στην πόλη. Ο Όρμον βλέπει από μακριά, έχοντας θορυβηθεί από τους ήχους των κανονιών του νέου πρότυπου στρατού, και δεν συμμετέχει στην επίθεση. Και όταν η άμυνα καταραίει και οι στρατιώτες του Κρόμουελ μπαίνουν στην πόλη, ο Κρόμουελ διατάζει να μην δοθεί έλεος. Μάλιστα, στο γράμμα που στέλνει προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον Λένσφαλ, λέει ότι δίνει ο ίδιος διαταγή στους στρατιώτες του να σκοτώσουν όλους τους εχθρούς, και ότι όσο διακούσε η έξαρση της μάχης, απαγόρευσε να δείξουν έλεος σε οποιονδήποτε έφερε όπλα. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια σφαγή που απλώς ξέφυγε από τον έλεγχό του. Στην Τρογκέτη υπάρχει διαταγή του ίδιου του αρχιστράτη. Και εδώ εμφανίζεται το μεγάλο πρόβλημα των αριθμών, κυρία Καράκη. Γιατί η φρουρά της Τρογκέτη αριθμούσε περίπου 3.000 άνθρωποι. Οι πηγές αναφέρουν έναν αριθμό νεκρών που φτάνουν και ξεπερνούν τις 3.000 των ανθρώπων.
0: Άρα τι γίνεται?
1: Δεν σκοτώθηκε, επίσης γνωρίζουμε από ότι δεν σκοτώθηκε ολόκληρη η φρουρά. Δηλαδή πολλοί στρατιώτες αναφέρουν, μετά βρήκαμε έγγραφα, ότι σώθηκαν από τη σφαγή της Ντρογκέτα. Κάποιοι από αυτούς δραπέτευσαν από το βόρειο τείχος της πόλης, άλλοι σώθηκαν από τους ίδιους στρατιώτες του πρότυπου στρατού. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Επομένως, πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση που κάνατε εσείς. Τι έγινε? Εάν λοιπόν η φρουρά είχε 3.000 άνθρωποι περίπου, εάν αρκετοί από αυτούς αποδεδειγμένα επέζησαν, και αφού ο συνολικός αριθμός των 3.000 ξεπεράστηκε νεκρών, τι είναι οι υπόλοιποι?
0: Οι άμαχοι.
1: Άμαχοι. Γιατί σκοτώθηκαν και άμαχοι. Δεν αναφέρομαι βέβαια, κυρία Καράγκη, για να κάνω μια παρένθεση, να ανοίξω. Μέσα στους αμάχους δεν βάζω τους καθολικούς ιερείς. Γιατί σύμφωνα με την πεποίθηση και των Πουριτανών και των άλλων Προτεσταντών, οι καθολικοί ιερείς θεωρούνται πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή ασκούν πολιτική στον πληθυσμό, η οποία υπαγορεύεται από τη Ρώμη. Επομένως, δεν θα γλίτωναν τις φαγές. Ήταν δεδομένο ότι θα τους εκτελούσαν μαζί με τους στρατιώτες. Μιλάμε για τον υπόλοιπο άμαχο πληθυσμό. Δυστυχώς, δεν έχουμε ακριβή αριθμό αμάχου, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σκοτώθηκαν άμαχοι. Υπάρχουν. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετές. Και δεν υπάρχει μια ιστοριογραφική, αν θέλετε, διαφωνία ανάμεσα στους ιστορικούς. Οι Βρετανοί ιστορικοί, οι Άγγλοι ιστορικοί, Χίλ και Ρόι, μιλάνε για τον εξαδραποδισμό των στρατιωτών, αλλά αναφέρουν μηδαμινές απώλειες αμάχων. Ο Ισλανδός ο Σιόχρου αναφέρεται σε απώλειες αμάχων, ενώ ο Τόμ Ρέιλι, που είναι και αυτός Ισλανδός αλλά είναι Προτεστάντη, αναφέρει ότι δεν σκοτώθηκαν άμαχοι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπήρξε έλεος, σφαγιάστηκαν αρκετοί άμαχοι, και αυτό το στηρίζω και στο ίδιο τον Κρόμουελ, γιατί δέχτηκε ένα γράμμα του που στέλνει προς το Κοινοβούλιο της Αγγλίας, όπου κάνει ο ίδιος ένα ενδιαφέροντα, αν θέλετε, διαχωρισμό. Αναφέρεται σε 3.000 περίπου νεκρούς στρατιώτες και προσθέτει ο ίδιος ότι υπήρχαν πολλές απώλειες κατοίκων. Γιατί το ξεχωρίζει και ο ίδιος. Άρα δεν έχουμε μια σφαγή που περιορίζεται μόνο σε ενόπλους. Επίσης έχουμε και μαρτυρίες από ανθρώπους που επέζησαν, όπως ήταν ένας Προτεστάντης κληρικός, ο Μπερνάρντ, όπου ήταν μαζί στο σπίτι με άλλους φίλους του, Προτεστάντες και αυτοί. Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν. και οι υπόλοιποι γλίτωσαν, γιατί ο ένας αξιωματικός του πρότυπου στρατού τον αναγνώρισε και επιβεβαίωσε τους στρατιώτες ότι ο συγκεκριμένος είναι προτεστάντης και δεν είναι καλό να το σκοτώσουμε. Δηλαδή, δόθηκε κατά τύχη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και αυτό είναι μια εξαιρετικά αποκαλυπτική λεπτομέρεια και για μας το ίδιο. Και πάμε τώρα και τι ισχύει στην περίπτωση των αξιωματικών, που είναι και αυτό ένα μελανό σημείο για την ιστορία της Ντρογκέτα. Ο επικεφαλής της Φρουράς, ο Σεράρ Φρουράσον, καταφεύγει στο Μίλγουμουντ. Είναι, αν θέλετε, το χειρό μέσα στην ίδια την πόλη. Ο άνθρωπος αυτός δεν σκοτώνεται πολεμώντας. Έχει παραδοθεί. Δηλαδή παραδίδει τα όπλα. Όλοι οι αξιωματικοί του μαζί με αυτόν εκτελούνται. Και μάλιστα ο Κρόμουελ αναφέρει ότι ήταν δική του διαταγή να εκτελεστούν και να θανατωθούν. Υπάρχει μάλιστα και η μαρτυρία ότι παραδόθηκε στον υπολογαγό Άξελ, και ο οποίος τον εκτέλεσε κιόλας ψυχρό. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και για τους κώδικες του 7ου αιώνα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να σκοτώσεις κάποιον μέσα στην έξαψη της μάχης πολεμώντας, και άλλο αυτό έχει παραδώσει τα όπλα. Και δεν υπάρχει στιγμή αιδιότητα εκεί. Έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, έχει χαθεί η πόλη.
0: Άρα γιατί το κάνει?
1: Αυτό είναι και εκεί που θα καταλήξω, γιατί το κάνει. Θεωρώ ότι...
0: Ας αφήσουμε σε αγωνία λίγο τους ακροατές, κύριε Γεωργακάκη, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και μας το αναλύετε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κρόμουελ λοιπόν, Όλιβερ Κρόμουελ, στρατιωτικός, πολιτικός ηγέτης της Μεγάλης Βρετανίας, αρχές του το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, είναι αυτός που κάνει τους πολέμους στην Ιρλανδία κυρίως, και προσαρτεί και την Ιρλανδία για τη Σκωτία. Κάνει σφαγές οι οποίες είναι εκτός των πολιτικών μαχών. Γιατί λοιπόν τις κάνει?
1: Η σφαγή, η εκτέλεση του Σεράς του Άρθον, συγγνώμη, ο ίδιος ο Κρόμουελ λέει ότι είναι η δίκαιη κρίση του Θεού. Το γράφει σε γράμμα του, ότι έπρεπε να εκτελεστεί γιατί δεν παραδόθηκε. Η δικαιολογία που παρουσιάζει επίσης είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, οι καθολικοί του 41 ελάχιστη σχέση είχαν με την εκφέγεση των καθολικών, συγγνώμη, του 41, ελάχιστη σχέση είχε με την Ντρογκέτα, γιατί ήταν προτεσταντική πόλη. Επομένως, ποιος εκδικείται, ο Κρόμουελ? Αυτό ήταν ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί η θρησκευτική αιτιολόγηση καταραίει στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Και είναι η πρώτη του πολιορκία. Θεωρώ ότι μια φράση στο γράμμα που στέλνει στο κοινοβούλιο αποδεικνύει τη στρατηγική του. Ο ίδιος, μιλώντας λοιπόν για την Ντρογκέτα, γράφει ότι πιστεύει πως αυτή η βιαιότητα θα αποτρέψει μεγαλύτερη αιματοκυσία στο μέλλον. Αυτό είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό, γιατί μας δείχνει τη στρατηγική του σκέψη. Ποια είναι η λογική λοιπόν του Κρόμουελ? Θα κάνω τώρα ένα τόσο τρομακτικό παράδειγμα, ένα σοκ δηλαδή θα δημιουργήσω στο νησί, ώστε οι επόμενες πόλεις να μην τολμήσουν να αντισταθούν. Είναι αυτό που λέμε και σήμερα η στρατηγική σοκ και δέος. Θέλει λοιπόν ο εχθρός να είναι γεμάτος τρόμο. Επομένως, η Ντρογκέτα δεν χρησιμοποιείται ως η τιμωρία μιας πόλης. Είναι μήνυμα προς ολόκληρη την Ιρλανδία. Αν αντισταθείτε, δείτε τι σας περιμένει. Και αν θέλετε να σας πω, κυρία Καράγιωργα, η είδηση της Ντρογκέτα εξαπλώνεται και το μήνυμα αυτό λειτουργεί. Οι αντίπαλοι του νέου πρότυπου στρατού της Αγγλίας τρομοκρατούνται. Ορισμένες φορές αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά την παράδοση, και η έφραστη συμμαχία που έχει φτιάξει ο Όρμο, ο οποίος δεν συμμετείχε, δεν πήγε ποτέ να βοηθήσει την πόλη της Ντογκέτα, αρχίζει και διαλύεται. Γιατί οι Προτεστάντες, Άγγλοι και Ιρλανδοί, νιώθουν μια εγκύτητα θρησκευτική, εννοείται, προς τον νέο πρότυπο στρατό. Απ' την άλλη, είδαν ανθρώπους της ίδιας θρησκευτικής τους πίστης να σφαγιάζονται, γιατί ήξεραν τι πληθυσμός υπήρχε στην Ντογκέτα, και αρχίζουν και φοβούνται ότι θα βρίσκονται στο λάθος στρατόπεδο. Και ο Κρόμουελ αποδεικνύει με την εκστρατεία του αυτή ότι για εκείνον δεν έχει σημασία αν είσαι καθολικός ή προτεστάτης. Αν αντισταθείς στρατιωτικά στην κοινοπολιτεία, θα έχεις την ίδια τύχη. Γι' αυτό ακριβώς η Ντογκέτα δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς ως αντικαθολική σφαγή, γιατί η ταυτότητα των θυμάτων του διαψεύδει. Άσχετα, λέω, αν έχει χρησιμοποιηθεί από την καθολική προπαγάνδα ως παράδειγμα της σκληρότητας του Κρόμουελ. Η πόλη δεν είχε καμία σχέση με το καθολικό μπλοκ. Και μετά την Ντογκέτα έχετε μια άλλη σφαγή, κύριε Καραγιώτα. Είναι η σφαγή του Wexford. Το Wexford είναι ένα λιμάνι, μεγάλο λιμάνι, νότια πλευρά της Ιρλανδίας. Δηλαδή, απελευθερώνει μετά τη σφαγή της Ντογκέτα αρκετές πόλεις του Ούλστερ που παραδίδονται αμαχικοί. Δεν έχει χάσει σχεδόν κανέναν στρατιώτη, 15.000 οι απώλειες είναι ελάχιστες. Επιστρέφει στο Δουβλίνο και κινείται νότια προς το Wexford. Γιατί? Το Wexford είναι ένα λιμάνι όπου από εκεί ξεκινούν διάφοροι κουρσάροι, βασιλόφρονες και φλαμανδοί, δηλαδή σημερινοί Βέλγοι, οι οποίοι πλήττουν την αγγλική ναυσιπλοεία. Το Wexford είναι πολύ καθολική. Ο Κρόμουελ λοιπόν, μετά από τις 2-3 πρώτες μέρες πολιορκίας, και επειδή και το στράτευμά του έχει κρούσματα δυσεντερίας, από όπου έχασε περισσότερους στρατιώτες από τις μάχες, ξεκινάει τη διαπραγματεύση με το Σύνοδ, που είναι ο διοικητής της Φρουράς. Όμως, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ένας αξιωματικός της Φρουράς του Wexford ανοίγει τις φύλες προς τους Άγγλους, οι οποίοι μπαίνουν στο Φρούριο και αρχίζει η σφαγή. Ο Κρόμουελ δεν το γνώριζε αυτό, γιατί βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις. Αναφέρει όμως αργότερα στα γράμματά του ότι είχαμε περισσότερους από 2.000 νεκρούς, στρατιώτες και κατοίκους. Έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους που σκοτώνονται μέσα στις οικίες τους και στους δρόμους. Πολλοί προσπαθούν να φύγουν με βάρκες και επειδή έχουν πάρα πολύ κόσμο πάνω τους, αυτές βουλιάζουν. Εδώ ωστόσο υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με την Ντογκέτα. Στην Ντογκέτα η σφαγή έγινε με σαφή διαταγή του Όλιβερ Κρόμουελ. Στο Wexford η κατάσταση ξεφεύγει τελείως από τον έλεγχό του, γιατί ο ίδιος δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή προς τα θατήχη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη, είναι στράτηγος, αλλά μπορούμε να δούμε διαφορές στα δύο γεγονότα. Η σφαγή στο Wexford ωστόσο έχει σημαντική αξία, γιατί δείχνει ότι η στρατηγική του γυρίζει μπούμερα. Τι εννοώ? Η Ντογκέτα δημιουργεί το φόβο και τον τρόμο. Στο Wexford, μετά το Wexford, αρκετοί Ιρλανδοί καταλήγουν στο αντίθετο συμπέρασμα. Αν πρόκειται λοιπόν να μας σκοτώσουν όλους ούτως ή άλλως, γιατί να παραδοθούμε? Δηλαδή, επειδή μαθαίρεται ότι γινόταν θεωρητή τη συνθηκολόγηση και τελικά την ίδια στιγμή σφαγιάστηκε ο πληθυσμό. Οι υπόλοιπες πόλεις αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι δεν θα υπάρχει διαφορά είτε παραδοθούμε είτε δεν παραδοθούμε. Και έχουμε ένα χαρακτηριστικό τους άλλους περίπτωση εκεί, σε μια άλλη πόλη, η οποία αρνείται αργότερα να διαπραγματευτεί, λέγοντας ο ίδιος ο διοικητής ότι δεν θέλω να δεχτώ το σκληρό και τυραννικό έλεο του Όλιβερ Κρόμουελ, αναφερόμενος και στις δύο αυτές περιπτώσεις των σφαγών. Επομένως, εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα όριο της αυτοκίνησης τρόμου, το οποίο φαίνεται ότι ο Κρόμβελ το αντιλαμβάνεται. Η τρομοκρατία μπορεί να κάνει τον αντίπαλο να παραδοθεί. Μπορεί όμως να το αφαιρέσει και κάθε κίνητρο να παραδοθεί. Και η αντίληψη αυτή φαίνεται γιατί η πολιτική του στη συνέχεια αλλάζει. Όταν φτάνει μπροστά σε μια πόλη, άλλη, πρώτη, η οποία αποτελεί το κομμάτι εκείνο που συνδέει το Βέξφορντ με την εσωτερική Ιρλανδία, το Λίμερικ κτλ. Φτάνει λοιπόν στην πόλη Ρος. Ο Κρόμουελ διαπραγματεύεται. Οι κάτοικοι παραδίνονται, δεν ακολουθεί σφαγή, επιτρέπει στη φρουρά να αποχωρήσει υπό όρους, δίνοντας δηλαδή, η φρουρά μπορούσε να φύγει παραδίδοντας τα όπλα της, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το βασικό μας ερώτημα. Βέβαια μετά οι κάτοικοι που το ρωτούν αν μπορούν, αν θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την καθολική λατρεία, ο Κρόμουελ τους το αρνείται. Δεν γίνεται λοιπόν αμέσως ανεκτικός στον καθολικισμό, ότι ο καθολικισμός παραμένει. Αλλά δεν τους φάζει, γιατί έχουν κάνει αυτό που ήθελε. Παραδόθηκαν. Και ο ίδιος εφαρμόζει αυτή την παράδοση, δηλαδή την παίρνει αυτή την παράδοση και την διακινεί παντού ως μήνυμα προς τις άλλες πόλεις να παραδοθούν, γιατί όντως θα δείξει έλεος, όντως θα δείξει ότι στο Wexford ξέφυγε η κατάσταση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Clonmel. Γιατί στο Clonmel ο Κρόμουελ παθαίνει την πιο οδυνηρή στρατιωτική εμπειρία της εκστρατείας. Ο διοικητής της άμυνας είναι ένας σπουδαίος και έμπειρος στρατηγός, ο Χιου Ονίλ, ο οποίος έχει πολεμήσει με τους Ισπανούς στον Ισπανικό στρατό, και ο ίδιος έχει στήσει μια πολύ έξυπνη παραγίδα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύγχρονο πυροβολικό του Αγγλικού στρατού. Φτιάχνει από πίσω από τα τείχη δεύτερα μικρότερα τείχη, με αποτέλεσμα όταν γκρεμίζονται τα πρώτα και εισέρχεται το πεζικό, περιμένοντας ο Κρόμουελ απ' έξω να ανοίξουν την πύλη, το πεζικό βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα στο δεύτερο τείχος που έχει φτιάξει ο Νίλ, έτσι και πάνω στις πολεμίστες που συνέχιζαν η φρουρά να βρίσκεται και να τους χτυπάει. Επειδή αργούν, ο Κρόμουελ δεν αντιλαμβάνεται την παγίδα και στέλνει και το υπηκό του. Και τελικά και το υπηκό παθαίνει βαριές απώλειες, και σκεφτείτε ότι μέσα σε μία μέρα ο Κρόμουελ χάνει 2.500 στρατιώτες. Είναι τεράστιος αριθμός από 4.000, όταν στις προηγούμενες εξορμήσεις του και εκστρατείες και πολεμικές ήταν ζήτημα αν είχε χάσει κάποιες δεκάδες. Άντε να ήταν δεκάδες και εκατοντάδες οι τραυματίες. Εδώ μιλάμε για 2.500 χαμένους στρατιώτες. Επομένως, θα μπορούσε για αυτόν τον λόγο και μόνο, επειδή ήταν και καθολική πόλη, ο Κρόμουελ να ήταν εξοργισμένος και να το πάρει και προσωπικά. Μάλιστα είχε πει ότι θα κυνηγήσω τον Ονίλ μέχρι και στις πύλες της κόλασης για να τον βρω μετά από αυτό που συνέβη. Στη διάρκεια της νύχτας ο Ονίλ με τη φρουρά, επειδή γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν άλλο, εγκαταλείπουν στη Φάτη πόλη. Την επόμενη μέρα λοιπόν οι κάτοικοι πηγαίνουν να διαπραγματευτούν. Εδώ ο Κρόμουελ θα μπορούσε να πει: με εξαπατήσατε, σκοτώσατε χιλιάδες άντρες μου, τώρα θα το πληρώσετε. Δεν μου δίνετε και τον Ονί. Δεν το κάνει. Δέχεται την παράδοση και τη δει τους όρους. Και για μένα αυτά τα δύο μεταπόλεων είναι από τα ισχυρότερα στοιχεία για να καταλάβουμε τη στρατηγική του. Γιατί δείχνει έλεος ο Κρόμουελ σε καθολικούς κιόλα, και μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση αυτούς όπου δημιούργησαν τεράστιες απώλειες στα στρατώτες. Γιατί η κυρία Καραγιώργα είναι στο στρατηγικό μυαλό. Βλέπει ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις μπροστά του. Υπάρχει το Waterford, υπάρχει το Limerick, το Galway, που είναι μεγάλες πόλεις. Εάν ο Κρόμουελ λοιπόν αποδείξει ότι ακόμα και μια πόλη που παραδίδεται θα σταγιαστεί, τότε καμία από τις άλλες δεν θα παραδοθεί. Άρα θα χάσει παραπάνω χρόνο, θα χάσει περισσότερο στρατό, ο οποίος στρατός αποτελεί και το εκέγγυό του για την εξουσία. Επομένως, όσο καθυστερεί στην Ιρλανδία, τόσο χάνει επαφή με το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Και επίσης, θα ήταν δαπανηρό ο πόλεμο. Χρειαζόταν λοιπόν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η απειλή του πρέπει να είναι αξιόπιστη, αλλά από την άλλη και η υπόσχεσή του πρέπει να είναι αξιόπιστη. Αν αντισταθείς μέχρι τέλους, έχουμε την Τρογκέντα. Αν παραδοθείς, ροζ ή κλόνο. Αυτή είναι η λογική του. Θεωρώ ότι προσπαθεί να σβήσει από τη μνήμη τη σφαγή στο Βέξφορντ και δείχνοντας τα τελευταία, ας πούμε, παραδείγματα. Έτσι, επιστρέφουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Ήταν ο Κρόμουελ ένας θρησκευτικός φανατικός? Ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Θεωρούσε ότι κινείται λόγω της θείας πρόνοιας, διότι αυτό το κάνει και προσχάζει τον καθολικό για να τους μεταστρέψει στον προτεσταντισμό και στον πουριτανισμό. Ήταν αντικαθολικός σφόδρα. Πίστευε, όπως σας είπα, ότι είχε αποστολή από τον Θεό, αλλά όλα αυτά εξηγούν τα γεγονότα της Τρογκέντα. Όχι. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η ίδια η νεκρή.
0: Η ίδια η... Δεν ακούστηκε η λέξη.
1: Ο σημαντικότερος λόγος για την εξήγηση των γεγονότων στην Τρογκέντα είναι οι ίδιοι νεκροί. Mm. Η πλειονότητά τους ήταν Προτεστάντες, η Φρουρά ήταν Προτεσταντική, ο αξιωματικός υπεύθυνος, επικεφαλής, ο στρατηγός ήταν βασιλόφρον Προτεστάντης και δεν ήταν εκπρόσωπος των καθολικών εξεγέρσεων. Άρα, για μένα, ο πραγματικός διαχωρισμός ήταν ή υποτάσσεται ή αντιστέκεσαι στην κοινοπολιτεία. Και αυτό θα είναι το δείγμα για το πώς θα σας περιφερθώ. Για τους αμάχους είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τι μπορούμε να πούμε? Η σφαγή και οι δύο σφαγές δεν έχουν περιοριστεί αποκλειστικά στη Φρουρά. Επομένως, υπήρχαν αμάχοι νεκροί. Η άποψή μου και η έρευνά μου που έκανα στο μεταπτυχιακό, στη διπλωματική μου, υποστηρίζουν ότι ναι, υπήρχαν. Το πόσοι άμαχοι σκοτώθηκαν, δυστυχώς, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί οι πηγές δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε ένα ασφαλή αριθμό. Πώς θα χαρακτήριζα εγώ την Τρογκέντα? Ως μια συνειδητή πράξη παραδειγματικής τρομοκρατίας. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί προσπάθησε ο ίδιος ο Κρόμουελ να δημιουργήσει ένα τόσο δυνατό γεγονός, τόσο ακραίο, ώστε κάθε άλλη πόλη στην Ιρλανδία να γνωρίζει τη μοίρα της εάν επέλεγε την αντίσταση. Και εδώ για μένα βρίσκεται ίσως η πιο σκοτεινή πλευρά του Κρόμουελ, κυρία Καράγκα. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο απλώς που χάνει τον έλεγχο από μίσος. Θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό έτσι συμβαίνει. Έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεγχόμενα την ακραία βία ως πολιτικό και στρατιωτικό εργαλείο, δίνοντάς τη με το θρησκευτικό μανδύα. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Τρογκέντα είναι τόσο σημαντική. Γιατί ο Κρόμουελ δεν λέει απλώς έγινε μια τρομερή μάχη. Ουσιαστικά παραδέχεται ότι αυτό που κάναμε εδώ θα κάνει τους άλλους να φοβηθούν και τελικά θα έχουμε λιγότερες μάχες και θα γυπεί λιγότερο αίμα. Αυτό είναι μια λογική την οποία συναντάμε ξανά και ξανά στην ιστορία. Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί στο Κρόμουελ που μισούσε τους καθολικούς. Αυτή η εικόνα δεν μας καλύπτει απλοϊκή. Η όλη προσωπικότητα του Κρόμουελ είναι πιο σύνθετη και πιο ανησυχητική. Είναι ένας στρατηγός ο οποίος συνδυάζει μια πραγματική θρησκευτική βεβαιότητα, έχει αυτή, με ένα πολύ ψυχρό πολιτικό πραγματισμό. πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι ό,τι κάνει είναι σωστό. Πιστεύει ότι οι αντίπαλοι του μπορεί και να αποτελούν όργανα του κακού, αλλά ταυτόχρονα υπολογίζει πολύ, πολύ προσεκτικά τη χρησιμότητα της βίας. Και ο διοικητής που εκτελείται, ενώ έχει παραδοθεί, είναι ατιμωτικό για ένα στρατό του 17ου αιώνα. Δηλαδή υπήρχαν και κανόνες και τότε. Ήταν αποτρόπαιο. Και οι ίδιοι που ήταν οι οποίους εκφράζει ο Κρόμουελ, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους απέναντι στο επιστημονικό. Να σας πω ότι όταν συμβαίνει κάτι ανάλογο, αργότερα πάλι στην Ιρλανδία, όταν φεύγει ο Κρόμουελ από την Ιρλανδία και επιστρέφει στην Αγγλία, ο γαμπρός του Άιρτον γίνεται επικεφαλής της εκστρατείας. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο ξανά με αξιωματικούς που έχουν παραδοθεί και εκτελούνται. Από τον ένα αξιωματικό, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω λέγεται Τάρε. Ο Άιρετον συγκαλεί στρατιωτικό συμβούλιο που καθαιρούν και φυλακίζουν τον αξιωματικό που εκτέλεσε τους αξιωματικούς που παραδόθηκαν.
0: Με όλα αυτά δημιουργεί σχολή, την οποία την ακολουθούν αργότερα και άλλοι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μια σχολή η οποία δημιουργείται και το χρησιμοποιούν στον πόλεμο που πρέπει να γίνει. Δηλαδή δικαιολογούμε όλες αυτές τις βιαιότητες χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, μια επιχειρηματολογία η οποία στηρίζεται κυρίως στην προπαγάνδα, ξεκάθαρα στην προπαγάνδα, με σκοπό να πετύχουμε τους πολιτικούς και στρατιωτικούς μας στόχους. Σας είπα, η Ντρογκέτα είναι ξεκάθαρο παράδειγμα. Όπως ξεκάθαρο παράδειγμα είναι και το Κλόνμελ. Η Κλόνμελ είναι ξεκάθαρα καθολική πόλη, δεν υπάρχει προτεστάτικο. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς για την εκστρατεία του Κρόμουελ στην Ιρλανδία, δεν θα λέγαμε ότι έγινε από θρησκευτικό μένος απέναντι στους καθολικούς. Γιατί αν με ρωτάτε, περισσότεροι που σφάχτηκαν τελικά, ίσως ήταν οι προτεστάτες βασιλόφρενες από ότι οι καθολικοί. Και στο Βέξφορντ είναι που του ξέφυγε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν έστειλε το γράμμα στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι του ξέφυγε η κατάσταση. Γιατί τι θα δείχνει, αδυναμία. Είπε ότι έγινε η σφαγή, δεν έδωσα εγώ εντολή όπως έδωσα στην Τρογκέντα, αλλά την επικροτώ. Σε κάποιο άλλο γράμμα, σε προσωπική αλληλογραφία, ο ίδιος δείχνει ότι σοκαρίστηκε με την έκταση που πήρε η σφαγή στο Βέξφορντ. Άρα βλέπουμε ότι δεν ήταν δική του επιλογή, ενώ στην Τρογκέντα δεν είχε πρόβλημα. Βλέπουμε τις διαφορές.
0: Τι γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη την ίδια περίοδο?
1: Στην Κεντρική Ευρώπη την ίδια περίοδο έχουμε τον 30ετή πόλεμο, όπου έχει ξεκινήσει ως θρησκευτικό γεγονός. Λίγη το 48, είναι από το 1618 ως το 1648. Ωστόσο και εκεί πολύ γρήγορα βλέπουμε ότι μπαίνουν πολιτικοί λόγοι και όχι τόσο θρησκευτικοί. Δηλαδή η Γαλλία που είναι καθολική χώρα πολεμάει εναντίον των Αμπσμπούργων που ελέγχουν την Ισπανία και την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή αν θέλετε να πούμε τα γερμανικά κρατήδια σήμερα ενωμένα με την Αυστρία κτλ. Αυτές οι δύο περιοχές ανήκουν στην οικογένεια των Αυστρούργων. Η Γαλλία νιώθει περικυκλωμένη από τη δύναμή του και έτσι πολεμάει εναντίον των καθολικών Αυστρούργων και αυτή. Βλέπουμε δηλαδή ότι σύντομα ξεφεύγει από το θρησκευτικό όπου προϋπάρχει τα πρώτα χρόνια, να μην κρυβόμαστε, αλλά σταδιακά μπαίνουν οι πολιτικές διευθυντήσεις. Έχουμε αργότερα την ανάκληση του ερίσκου της Νάντης το 1685 στο γαλλικό βασίλειο από τον Λουδοβίκο το 14ο, όπου οδηγεί τους καλβινιστές Γάλλους όπου ονομάζονται Ουγενώτοι να φύγουν όσοι μπορούν, γιατί υπάρχει και αυτή, θέλετε να σας το πω, ότι έφυγε περίπου το 25% από τη εργαλεία των Ουγγενώτων. Το υπόλοιπο 75 παρέμεινε. Έφυγαν όσοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν, οικονομικά κυρίως. Οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στη χώρα και γι' αυτό και βλέπουμε και αργότερα το 1709 κάποιες εξεγέρσεις σε διάφορες περιοχές που είχαν οι γενότους να εξεγείρονται εναντίον της Γαλλίας, η οποία βρίσκεται τότε στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής, είχαν ευκαιρία δηλαδή για να επαναστατήσουν. Αλλά γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι στη δύση του 17ου αιώνα, τα μέσα της δύσης του 17ου αιώνα, οι πόλεμοι πλέον σταματούν να έχουν, αν θέλετε, να χρησιμοποιούν θρησκευτικό πρόταγμα μπροστά για να αιτιολογήσουν.
0: Δεν τη χρησιμοποιούν καν ούτε ως δικαιολογία, έτσι.
1: Όχι, σταδιακά αρχίζει και εκλείπει από το 1650 και έπειτα εκλείπει. Δηλαδή έχουμε τον πόλεμο που ξεκινάει το 1688, το πόλεμο των Εναετή, ο πόλεμος της Μεγάλης Συμμαχίας, που είναι ο πρώτος, θα λέγαμε, παγκόσμιος πόλεμος, όπου πλέον δεν υπάρχουν εκεί, αν θέλετε, θρησκευτικοί διαχωρισμοί. Οι Ολλανδοί, που είναι και αυτοί οι καλβινιστές προτεστάντες, συνεργάζονται στην αρχή με τους Άγγλους, αργότερα με τους Άγγλους, που είναι και αυτοί Αγγλικανοί, με γερμανικά βασίλεια που είναι καθολικά, με την Αγγλία δηλαδή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εναντίον των Γάλλων που είναι και αυτοί καθολικοί. Το ίδιο συμβαίνει και με το Δουκάτο της Σαβοίας, το οποίο συμμετέχει στον πόλεμο. Η Σαβοία, σκεφτείτε ότι είναι σήμερα λίγο πιο βόρεια από το Μιλάνο, στην Ιταλική περιοχή, η οποία είναι καθολική. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν χρησιμοποιείται το πρόταγμα. Μάλιστα, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιείται είναι κατά την ένδοξη επανάσταση που γίνεται την ίδια περίοδο, το 1688, στην Αγγλία, γιατί οι Άγγλοι φοβούνται τον Ιάκωβο που έχει αναλάβει την εξουσία, είναι καθολικός, μην επαναφέρει τον καθολικισμό, και δέχονται τον επικεφαλή της Ολλανδικής Δημοκρατίας, ο Γουλιέλμος Τωράγκης, ο οποίος πηγαίνει και σχεδόν ανέμακτα καταλαμβάνει την εξουσία στην Αγγλία ως Γουλιέλμος ο Τρίτος, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει και στην Αγγλία να τελειώσει οποιαδήποτε συμμαχία υπήρχε ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αγγλία πριν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε, αυτή η συμμαχία, ο Λουδοβίκος ο 14ος στηριζόταν πάρα πολύ ενεργά στην, γιατί πίστευε ότι έτσι θα μπορούσε να τεκτήσει στην αρχή την αυτική δύναμη της Ολλανδίας και μετέπειτα θα ήταν πιο εύκολο για εκείνον να κυριαρχήσει στις γερμανικές πόλεις που βρίσκονται στα σύνορά του.
0: Ελέγχεται δηλαδή η πίστη, κύριε Γεωργακάκη, ελέγχεται η πίστη αυτή την περίοδο κάτω από πολιτικές διεργασίες?
1: Ναι, ελέγχεται, θα έλεγα, ναι. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι, και δεν χρησιμοποιείται πλέον ως βασικό στοιχείο πολέμου.
0: Ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Ένας ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι στις 18 Μαρτίου 1314 η φωτιά άρχισε να καίει το μαρτυρικό μεγαμάγιστρο των Αϊτών Ζακ Ντεμολέ, του οποίου οι ιδεολογικοί απόγονοι ονομάζονται Ιακωβίνοι, οι οποίοι σχετίζονται με την επανάσταση του Κρόμγουελ, που στη συνέχεια η επανάσταση πήγε από την Αγγλία στην Αμερική το 1776 και τρίτος σταθμός ήταν η Γαλλία το 1789. Κύριε Γεωργακάκη, τι λέτε γι' αυτό?
1: Αυτή είναι μια γραμμική άποψη της ιστορίας, η οποία αγνοεί άλλα γεγονότα που γίνονται από το 1314. Έχουν περάσει αρκετοί αιώνες. Οι Ιακωβίνοι δεν είχαν σχέση καμία με τον Ζακ Ντεμολέ, με τις Ναΐτες Υπότες. Η καύση του Μέγα Μάγιστρου γίνεται και αυτή για πολιτικούς λόγους.

0: η ταξική διαστρωμάτωση του τέλους του 18ου αιώνα με τον 14ο, με τις αρχές του 14ου αιώνα του Μεσαίωνα στη Γαλλία. Έχουμε αλλάξει πολύ καταστάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά μας είπατε, πολλά έχετε να μας πείτε, αλλά ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ο Παναγιώτης Γεωργακάκης, διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώιμη νεότερη ιστορία. Ακούσατε την εκπομπή «Η θρησκεία ως απειλή για την πολιτική τάξη», Αγγλία, Κρόμουελ, διώξει στην Κεντρική Ευρώπη κλπ. «Φόβος εμφυλίου και ανάγκη ελέγχου της πίστης», με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο δίλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Πρέβεζα, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται την προσεχή Τετάρτη σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμοσιλωτές σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους.

John Locke και η ανεκτικότητα, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικά όρια. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μια κρίσιμη καμπή της νεότερης πολιτικής σκέψης τον 17ο αιώνα, όταν το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η σχέση κράτους, κοινωνίας και θρησκείας. Στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης θα βρεθεί ο Τζον Λοκ και ειδικότερα η αντίληψή του για την ανεκτικότητα, τη θρησκευτική ελευθερία και τα όρια της πολιτικής εξουσίας. Μία σκέψη που συνδέεται άμεσα με την διαμόρφωση του νεωτερικού κράτους και με το ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάνει η κρατική εξουσία και από πού αρχίζει η ελευθερία της συνείδησης. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Λάβδα, τι θα λέγατε ξεκινώντας την συνομιλία να τοποθετήσουμε τον Τζον Λοκ στο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει και να σας ρωτήσω γιατί το ζήτημα της θρησκευτικής ανεκτικότητας γίνεται τόσο κρίσιμο στην Αγγλία του 17ου αιώνα και ποιο πολιτικό πρόβλημα επιχειρεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει ο Λοκ.
1: Είναι γεγονός ότι για τον Λοκ είναι κρίσιμο το θέμα της ανεκτικότητας, toleration, έτσι, και πιο συγκεκριμένα της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Αυτό, όπως υπενήσεστε, πράγματι αντανακλά το ευρύτερο πλαίσιο και τον προβληματισμό του Λοκ μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και βεβαίως πολιτικό και πολιτιακό συγκείμενο. Να θυμίσω ότι ο Λοκ βεβαίως ήταν γόνος μιας πουριτανικής οικογένειας και ο ίδιος ήταν πουριτανός. Σε αυτό θα επανέλθουμε γιατί έχει τη σημασία του. Αλλά θυμίσω επίσης ότι στη διάρκεια των σπουδών του ο Λοκ σπούδασε φιλοσοφία, ιατρική και επιστήμες στην Οξφόρδη. Στη διάρκεια των σπουδών του λοιπόν στην Οξφόρδη, την περίοδο εκείνη ο Κρόμουελ, ο Όλιβερ Κρόμουελ, μεταξύ πολλών άλλων ήταν και πλέον ο πρίτανης, ο επικεφαλής, ο τσάντσελο του Πανεπιστημίου. Άρα σπούδασε σε μια περίοδο η οποία ήταν μόνη της εκρηκτική, ήταν εν πολλής μεταβατική, αλλά μεταβατική στο αγγλικό συγκείμενο, όπου ο αυταρχικός ρεπουμπλικανισμός της Πριτανικής πολιτείας του Κρόμουελ, που δίρκησε σχετικά λίγο μετά την εκτέλεση του Καρόλου του Πρώτου, σημάδεψε τον Λοκ, όπως επίσης και μια συγκεκριμένη μορφή παλινόρθωσης, η οποία όμως ήταν πιο ανεκτική πράγματι και έδινε τη δυνατότητα και για τις Whigs, σήμερα θα του λέγαμε φιλελεύθερους, παρότι αυτό είναι κάπως παρακινδυνευμένο στα αθηκότητα ιστορικά, να εκφραστούν πιο άνετα. Άρα ο Λοκ ζει σε μια περίοδο στην οποία, προσέξτε, αφενός αμέσως πίσω της υπάρχει ο τεράστιος ιστορικός εμβληματικός σταθμός που είναι η ειρήνη, οι συνθήκες, δηλαδή στο πληθυντικό, που συνθέτουν την ειρήνη της Βεσφαλίας. Αλλά παράλληλα στην Αγγλία έχετε μια σειρά από κοινωνικοπολιτικές μεταβάσεις, έχετε τη μοναδική βασιλοκτονία βεβαίως, έτσι που έμεινε και έτσι η αγγλική ιστορία του Καρόλου, του Καρόλου του Πρώτου, και έχετε αυτό το αυταρχικό ρεπουμπλικανικό βραχίδιο καθεστώς του Κρόμουελ. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, διότι ο Λοκ ήταν Whig βεβαίως, κάτι που σήμερα πολύ χαλαρά μεταφράζουμε φιλελεύθερος, και σε αυτό θα επανέλθω, αλλά ήταν κάποιος ο οποίος γεννήθηκε Πουριτανός, πέθανε Πουριτανός, θα επανέλθω και σε αυτό. Σπούδασε στην Οξφόρδη ιατρική επιστήμες και φιλοσοφία, ένα περίπτωση στην οποία ο Κρόμουελ ο ίδιος είχε αναλάβει μεταξύ τόσων άλλων και το τίτλο του καγκελάριου του Πρίτανη, θα λέγαμε σήμερα, της Οξφόρδης. Και ταυτόχρονα αντιδρά σε μια απολυταρχική αντίληψη παλιότερη, πριν τον αυταρχικό ρεπουμπλικανισμό του Κρόμουελ, αλλά και στην αντίληψη του Κρομουελιανού καθεστώτος, το οποίο είναι αρκετά καταπιεστικό βεβαίως, όπως και αυτό το οποίο μετά το διαδέχεται. Άρα είναι θεμελιώδες στην αντίληψη του Λοκ το να προωθηθεί η ελευθερία, η θρησκευτική ανεκτικότητα, συνολικά αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ διαφωτιστική παράδοση από μια απόσταση, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι αν πάμε ιστορικά και δούμε τα πρώτα έργα του Λοκ και το πρώτο καθαρά πολιτικό έργο του Λοκ, που είχε δημοσιευτεί πολύ πριν βεβαίως των περίφημων δύο πραγματιών περί διακυβέρνησης, και το οποίο παλιότερο έργο λεγόταν Two Tracts on Government, όχι Two Treatises of Government, αλλά Two Tracts on Government, 1661, σύντομο έργο, συντηρητικό μάλλον, και έδινε έμφαση στη σημασία μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, την οποία είχε ο Κρόμουελ εκείνη την περίοδο. Έτσι, να θυμίσω επίσης για τους ακροατές μας ότι ο ρεπουμπλικανισμός του Κρόμουελ σήμαινε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ειδικά στο ναυτικό, σήμαινε την ανάπτυξη σύγχρονων για τότε πυροβόλων όπλων, σήμαινε παράκτιες υποδομές με σκοπό ουσιαστικά μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπορική ναυτιλία, εγχώρια ναυτική σκαφών, τόνωση δημόσιων επενδύσεων και αυξανόμενη ναυτική ισχύω τη Αγγλία απέναντι στην ισχυρότερη τότε Γαλλία και την ισχυρότερη τότε Ισπανία. Εν τω μεταξύ, ο Λοκ στην αρχική περίοδο βλέπει με συμπάθεια αυτή την ισχυρή κεντρική εξουσία. Αυτή όμως η ισχυρή κεντρική εξουσία, αν πάμε πίσω στη Βεσφαλία, σημαίνει και άλλα πράγματα εκτός από δημόσιες επενδύσεις, εκτός από συντονισμό του κρατικού έργου. Σήμαινε και μια απολυτότητα στον τρόπο με τον οποίο οι εξουσίες, οι κυριαρχίες θα όριζαν τις κοινωνίες στο εσωτερικό τους. Γιατί, ας το πούμε έτσι κάπως απλά, για τη Βεσφαλία τα κράτη είναι κλειδαριές. Είναι κλειδαριές κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, ιδεολογικών και σε μεγάλο βαθμό και οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων. Κλειδώνουν μέσα τους τα πάντα και τα ορίζουν, ακόμα και τη θρησκεία. Σε αυτό το σημείο ο Λοκ ενίσταται. Θεωρεί με αυτή την έννοια ότι απομακρύνεται από τη Βεσφαλία, γιατί η ίδια αντίληψη περί ανεκτικότητας του Λοκ, αν θέλουμε να περάσουμε σε αυτό και θα γυρίσουμε και στα άλλα πάλι, περί toleration δηλαδή, είναι μια αντίληψη που μας λέει ότι δεν μπορεί ο κυρίαρχος, δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να θεμελιώσει κάποιο δικαίωμα στις πεποιθήσεις των ανθρώπων, και είναι αδύνατον και δεν είναι αποδεκτό να θεωρήσει ότι είναι μέρος αρμοδιότητας του κράτους να διατείνεται για την αλήθεια διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων και για την δυνατότητά του να επιβάλλει διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα στις ψυχές των ανθρώπων. Να θεωρεί δηλαδή ότι η δουλειά του κράτους είναι να κάνει διάφορα άλλα πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά σίγουρα όχι να επιβάλλει θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτό το αναλύει πολύ στο περίφημο έργο του, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1689, και δείχνει ακριβώς την σχετική απόσταση από τη Βεσφαλία, από την αντίληψη ότι ο κυρίαρχος ορίζει και τη θρησκεία. Προσέξτε όμως, και εδώ για μένα είναι το πολύ ενδιαφέρον, δείχνει όντως μια απόσταση από τη Βεσφαλία, αλλά αποδέχεται θεμελιωδώς τη Βεσφαλία, αν ναι, σκεφτούμε το ποιες είναι οι εξαιρέσεις σε αυτό που λέει. Διότι η εξαίρεση στο επιχείρημα περί θρησκευτικής ανεκτικότητας εντοπίζει ο Λοκ, για παράδειγμα, στους καθολικούς. Γιατί? Διότι οι καθολικοί, οι πιστοί καθολικοί, έτσι, όχι οι καθολικοί μέσα τους, άλλοι καθολικοί που σχετίζονται θεσμικά με την Καθολική Εκκλησία, ουσιαστικά έχουν αφιερώσει την πολιτική τους νομιμοφροσύνη σε έναν εξωτερικό παράγοντα, βεβαίως, το Βατικανό, έτσι. Και αυτό το αντιμετωπίζει ως κάτι το οποίο μας δείχνει ότι φεύγουν από το πλαίσιο της πολιτικής κοινότητας, στην οποία θα έπρεπε να έχουν την κατεξοχήν νομιμοφροσύνη, και αφού φεύγουν από αυτό το πλαίσιο, τότε δεν εντάσσονται και στην αντίληψη περί θρησκευτικής ανεκτικότητας, την οποία ο ίδιος πολύ πολύ συστηματικά επιχειρεί να υποστηρίξει. Να πω διαφορετικά, κάποιος που είναι καθολικός για τον Λοκ ουσιαστικά δεν συνδέεται με δεσμούς πολιτικής νομιμοφροσύνης με το βρετανικό σύστημα, και κατά αυτή την έννοια δεν μπορεί να φανταστεί ο Λοκ ότι η ανεκτικότητα για την οποία αναφερόμαστε αφορά και ανθρώπους οι οποίοι στο εσωτερικό του αγγλικού συστήματος δεν οφείλουν νομιμοφροσύνη σε αυτό το αγγλικό σύστημα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι ακριβώς δείχνει ότι παραμένει θεμελιωδώς βεσφαλιανός ερωτικός, ας το πούμε έτσι, παρά το ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και στο θέμα της ανοιχτικότητας που θίξατε, φεύγει από τα στενά πλαίσια της Βεσφαλίας. Το ίδιο ισχύει για τους άθεους. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις στον ΛΟΚ κατά πόσον οι άθεοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την αντίληψη της ανεκτικότητας της θρησκευτικής. Κατά συνέπεια, μπορεί να πει κανείς ότι ενώ ο ΛΟΚ σχετικοποιεί την απολυτότητα των αντιλήψεων της Βεσφαλίας για τον ρόλο του κυρίαρχου, τον ρόλο του κράτους, παρόλα αυτά διατηρεί την υποδομή, διατηρεί την αρχιτεκτονική της Βεσφαλίας. Δηλαδή το ότι η διεθνής τάξη βασίζεται σε, σήμερα θα λέγαμε, κρατικά δομημένες οντότητες, οι οποίες σε τελική ανάλυση μπορεί να μην πρέπει κατά τον ΛΟΚ να έχουν άποψη για την πίστη των οπαδών τους, αλλά σίγουρα πρέπει σε αυτές να οφείλεται η πρώτη και τελευταία η θεμελιώδης νομιμοφροσύνη. Ως προς αυτό ο ΛΟΚ παραμένει Βεσφαλιανός, παρότι όπως είπα σχετικοποιεί πολλά πράγματα τα οποία η Βεσφαλιανή παράδοση μας έχει ή τους είχε, εν πάση περιπτώσει, πυροδοτήσει. Προφανώς αυτό που ονομάζουμε σήμερα παγκοσμιοποίηση και εξελίσσεται σταδιακά από την περίοδο λίγο μετά τον ΛΟΚ, έτσι δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, σχετικοποιεί αυτές τις κλειδαριές που συνιστούν τα κράτη για τη Βεσφαλία, γιατί τις ανοίγει αυτές τις κλειδαριές στο επίπεδο της τεχνολογίας, στο επίπεδο της ιδεολογίας, της επικοινωνίας, πολύ πιο πρόσφατα και άλλων φαινομένων, όπως βεβαίως είναι το ίντερνετ, όπως βεβαίως είναι οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες των ανθρώπων να εντάσσονται σε δίκτυα τα οποία διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Όμως αιώνες πριν ο ΛΟΚ ήθελε να ξεπεράσει την Βεσφαλία, όχι θεμελιωδώς, αλλά να τη μετριάσει αναφορικά με τη δυνατότητα της κρατικής εξουσίας να εισχωρήσει και να επηρεάσει τα πιστεύω των ανθρώπων. Είναι γεγονός επίσης ότι η ίδια η πολιτική δράση του ΛΟΚ, που συνδέθηκε πράγματι με τους Whigs, τον έκανε επιφυλακτικό, παρότι μέχρι το τέλος της ζωής του σίγουρα και ανάλογα με τις περιόδους της πολιτικές τις οποίες έζησε δεν αμφισβήτησαν ποτέ την πεποίθησή του ότι η Whigs ήταν το πολιτικό μόρφωμα που τον εξέφρασε, ειδικά μετά την ένδοξη επανάσταση του 1688-89. Ο ΛΟΚ θεώρησε ότι μπορεί να εκφράσει πιο άνετα τις πολιτικές του απόψεις. Ο Ουλιέλμος, ο νέος μονάρχης, του ζήτησε να αναλάβει κάποιες θέσεις, κυρίως διπλωματικές. Ο ΛΟΚ τις απέρριψε γιατί ήθελε να παραμείνει στην Αγγλία και όχι να πάει στις αποστολές που ήθελε να τον στείλει ο Ουλιέλμος, και κυρίως στη Βιέννη, στο Παρίσι, εναλλακτικά στο Βραδεμβούργο. Άρα παραμένει στην Αγγλία και εξακολουθεί να υποστηρίζει τους ΛΟΚ και σίγουρα βοηθά στην σταδιακή εδραίωση της αντίληψης των Whig που οδηγεί στη διακήρυξη δικαιωμάτων, στον νόμο περί ανεκτικότητας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νόμος περί ανεκτικότητας λέει ότι οι Αγγλικανοί παραμένουν να έχουν την εξουσία, αλλά και οι Καθολικοί αναγνωρίζονται ως ελεύθεροι να τελούν τις λατρευτικές εκδηλώσεις του. Όλα αυτά, τα οποία έρχονται μετά την λεγόμενη ένδοξη επανάσταση του 88-89, φέρνουν και τη σφραγίδα του ΛΟΚ και επιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο τη σημασία του ίδιου, όπως και κάποιων άλλων λιγότερο τυχερών στη ζωή τους θεωρητικών των προηγούμενων δεκαετιών του 1670 και του 1680, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να εκφραστούν κυρίως διότι ήταν πιο έντονοι από το ΛΟΚ. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι από την παρέα των ουσιαστικά ρεπουμπλικάνων, όπως ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ΛΟΚ τη δεκαετία του 1670 και ίσως και 80, όπως ήταν ο Σίδνεϊ, όπως ήταν ο Ράσελ και βεβαίως και ο ΛΟΚ, κάποιοι έμειναν στην Αγγλία, ενώ ο ΛΟΚ και ο Σέφτης περιδραπετεύουν στην Ολλανδία. Ο Άλγερνον Σίδνεϊ, σπουδαίος διανοητής της εποχής, ο Ράσελ επίσης, ο Λόρδος Ράσελ, έμειναν στη Βρετανία. Κάποιοι από αυτούς αυτοκτόνησαν, κάποιοι άλλοι, όπως ο Σίδνεϊ, ο πολύ επιδραστικός και πολύ σημαντικός Άλγερνον Σίδνεϊ, εκτελέστηκαν. Βέβαια, ο ΛΟΚ, φεύγοντας στην Ολλανδία, γλιτώνει και περιμένει την ένδοξη επανάσταση, τον Βουιλέλμο, ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, του δίνει τη δυνατότητα να γίνει και πρέσβης, αν θέλει, του αρνείται. Ο ΛΟΚ μένει στην Αγγλία και από εκεί και μετά, από το 1689, εκφράζεται πιο άνετα και, όπως είπα, έχει με τη σφραγίδα του πολλά κείμενα τα οποία σταδιακά παίρνουν και μια θεσμική υπόσταση. Επίσης, να ολοκληρώσω την απάντησή μου στην πρώτη σας ερώτηση, πρέπει να θυμηθούμε ότι η ενίσχυση της κρατικής εξουσίας, της κεντρικής εξουσίας, συνεχίστηκε. Δηλαδή η αντίληψη της σημασίας, όπως έχει τυπώνει ο ίδιος ο Λοκ σε ένα κείμενο, σε ένα σημείο της δεύτερης πραγματίας περί διακυβέρνησης, «The false treasure and offices of the state», mm-hmm. μας λέει. Η ισχύ στο θησαυροφυλάκιο, έτσι, ο προϋπολογισμός και τα αξιώματα του κράτους ενισχύονται, αλλά ενισχύονται παράλληλα με την ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ατόμου, της ανεκτικότητας, και αυτό είναι πολύ κοντά στην αντίληψη του Λοκ, την οποία δεν εξέφραζε ούτε ο ρεπουμπλικανισμός, ο ριζοσπαστικός του Κρόμουελ, ούτε βεβαίως η παραδοσιακή απολυταρχία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ουσιαστικά ο Λοκ, αν θέλετε, οριμάζει ως κριτικός της απολυταρχίας, η οποία απολυταρχία κέντριζε τον ενδιαφέρον, δεν υπάρχει καμία ευβολία, γιατί ο Λοκ, ένα από τα πολλά πράγματα που ήταν και περιηγητής, έτσι, του άρεσε να ταξιδεύει και να γράφει εξειδικευτικές εντυπώσεις. Είχε κυρίως εντυπωσιαστεί βεβαίως από τη Γαλλία, την οποία είχε γράψει πάρα πολλά. Από τη Γαλλία της απολυταρχίας βεβαίως έγινε την εποχή, να θυμίσω. Και έλεγε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία στην απολυταρχία ήταν σημαντικά, όπως είναι η ισχυρή πολιτική διακυβέρνηση, αλλά είναι ασύμβατα με την πολιτική διακυβέρνηση όπως ο σύγχρονος για εκείνον άνθρωπος εντός του πλαισίου του κοινωνικού βολέου μπορούσε να αποδεχθεί. Τα Σέπια είναι μια σύνθετη προσωπικότητα, γι' αυτό και υπενήχθηκα στην αρχή ότι το να τον ταυτίσουμε απλά με τον πρώιμο πολιτικό φιλελευθερισμό είναι κάπως απροστευτικό. Ο Λοκ, όπως δείχνουν πολλά πράγματα στη ζωή του και οι επιστολές του και τα κείμενά του, ήταν προπάντων ένας θεωρητικός της πολιτικής, που όμως είχε ένα background ιατρικής της εποχής, επιστήμης της εποχής και φιλοσοφίας της εποχής. Θεωρούσε τον εαυτό του ίσως πρωτίστως προτεστάντη. Να θυμίσω ότι οι συζητήσεις του με τον Νιούτον, τον μεγάλο Νεύτωνα, καθηγητή φυσικής στο Κέιμπριτζ εκείνη την εποχή, και περίφημο, ειδικά αργότερα, για τις επιδραστικές του θεωρίες για τη φυσική. Οι συζητήσεις του λοιπόν με τον Νιούτον και οι ανταλλαγές επιστολών, ειδικά στο τέλος της ζωής του Λοκ, γιατί ο Νιούτον επιβίωσε, αφορούσαν βεβαίως την παιδαγωγική, αφορούσαν τη φυσική επιστήμη, αφορούσαν όμως και τη θρησκεία. Μια από τις τελευταίες επικοινωνίες αφορά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οπότε ο Λοκ είναι υπέρ της θρησκευτικής ανεκτικότητας, προβληματίζεται για το τι μπορεί να εξαιρεθεί από τα όρια της ανεκτικότητας, και προβληματίζεται όχι μόνο λόγω της ανεκτικότητας εποχής του, προβληματίζεται γιατί παρέμενε αγγλικανός με ισχυρές πουριτανικές καταβολές μέχρι το τέλος της ζωής του. Να θυμίσω ότι πριν πεθάνει έγραψε ο ίδιος τον επικύριο λόγο του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση θρησκευτικής πίστης ως καθοριστικής και καθοριστικού στοιχείου της ύπαρξής του. Και να θυμίσω επίσης κάτι ίσως λιγότερο ή λίγο λιγότερο γνωστό, ότι βεβαίως όταν πέθανε ο Λοκ, γνωρίζουμε από την σύντροφό του, την Τάμαρις Κάντουορθ, που τότε λεγόταν Μάσαμ, γιατί είχε παντρευτεί τον Μάσαμ, και με την οποία πλατωνική σχέση, όλα δείχνουν μάλλον πλατωνική σχέση του Λοκ, συνεχίστηκε επί δεκαετίες και μετά, όταν παντρεύτηκε τον Μάσαμ η Τάμαρις, η οποία ήταν κόρη του σπουδαίου φιλοσόφου, πλατωνιστή του Κέμπριτζ, Ραλφ Κάντουορθ. Μας λέει η Μάσαμ πλέον ότι όταν πέθαινε, τη ζητούσαν, διαβάζει επιστολές και με κείμενα της βίβλου, και γνωρίζουμε και από τα δικά της κείμενα ότι οι τελευταίες σκέψεις του ήταν κατ' ουσίαν θρησκευτικές σκέψεις. Παρέμενε ένας πιστός αγγλικανός ο Λοκ μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Άρα, σε αυτό το σύνθετο, γιατί μιλήσατε για το περιβάλλον, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον και όχι σε μια απλοϊκή αντίληψη του πρώιμου φιλελεύθερου, που βεβαίως με τη σημερινή αντίληψη ήταν, αλλά ξαναλέω επίσης ότι αυτή είναι μια σημερινή αντίληψη. Ο Λοκ ήταν ένας πολύ σύνθετος και πολύ, νομίζω, σημαντικός, ίσως σημαντικότερος από ό,τι καμιά φορά τον καταλαβαίνουμε, θεωρητικός, ο οποίος αντιλαμβανόταν με μεγάλη ευαισθησία τις αποχρώσεις και τις δύσκολες ισορροπίες μεταξύ των αντιλήψεων περί ελευθερίας, των αναγκών της κρατικής εξουσίας και επίσης της ανάγκης να διατηρηθεί και να διαμορφωθεί περαιτέρω μια αγγλικανική πολιτική κοινότητα, η οποία θα ήταν στον πυρήνα του αγγλικού πολιτικού συστήματος, το οποίο όμως θα έριχνε ανεκτικότητα και ανοχή για άλλες πίστες και αυτό φάνηκε όταν απελευθερώθηκαν και οι δικές του πλέον αντιλήψεις με την ένδοξη επανάσταση. Οπότε οι καθολικοί και κατά τον ίδιο έπρεπε να έχουν την απόλυτη ελευθερία των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Παρέμενε η υποσημείωση για τον Λοκ πάντα, που δείχνει ότι παραμένει Βεσταλιανός, ότι στο μέτρο που η νομοφροσύνη του όμως οφείλεται στον κυρίαρχο, το αγγλικό σύστημα και την αγγλική μοναρχία. Η Ντάμαρις γράφει ότι όταν πέθανε το 1704 ο Λοκ και πέθανε στο σπίτι τους, έτσι, το estate του Μάσαμ, τη ζήτησε και του διάβαζε ψαλμούς κατά την ημέρα, τις ημέρες τελευταίες. Και το λέω αυτό επειδή ρωτήσατε για θρησκευτική ανεκτικότητα, για να καταλάβουμε το προφίλ του Λοκ. Να πω και κάτι άλλο για τους ακροατές μας. Η αντίληψη ότι ο Λοκ, που επαναλαμβάνουμε συνέχεια και στα εγχειρίδια και πολλοί το λένε συμφατικά, είναι πρώιμος φιλελεύθερος, είναι σωστή αναδρομικά. Γιατί βεβαίως, όταν συζητήσουμε για την Αμερικανική Επανάσταση, για αργότερες δεκαετίες, για επόμενες δεκαετίες, με συγχωρείτε, θα δούμε πόσο επιδραστικός ήταν. Ο Λοκ όμως επίσης ήταν κάποιος που ποτέ δεν χαρακτήρισε τον εαυτό του φιλελεύθερο στα πολιτικά, στην πολιτική. Ο χαρακτηρισμός, ο επιθετικός προσδιορισμός, ας το πω έτσι, φιλελεύθερος, φιλελεύθερη, φιλελεύθερο σε σχέση με ένα κόμμα, με μια πολιτική, είναι μεταγενέστερο, είναι το επόμενο αιώνα. Και αν θέλουμε να είμαστε σχολαστικοί, θα προτιμήσω να πω ακριβής ιστορικά, πρωτοχρησιμοποιείται από Ισπανούς φιλελεύθερους. Στην Ισπανία για πρώτη φορά, δύο δεκαετίες μετά το θάνατο, λίγο παραπάνω από το θάνατο του Λοκ, δημιουργείται μια όχι πετυχημένη κίνηση που ονομάζεται φιλελεύθερη, και πολύ αργότερα ο φιλελευθερισμός ταυτίζεται με πολιτικές προσδιοριστικές, καθοριστικές συντεταγμένες, όπως είναι ένα πολιτικό κόμμα ή μια πολιτική ομάδα. Ο Λοκ ήταν με την ευρεία έννοια υπέρμαχος της ελευθερίας, υπέρμαχος της ανεκτικότητας, και βεβαίως ήταν κυρίως γνωστός στην εποχή του για τη γνωσιολογία του, την επιστημολογία του και την αντίληψή του για τη θεωρία της γνώσης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανεκτικότητα, κύριε καθηγητά, του Λοκ αποτελεί απλώς μία πρακτική λύση για να σταματήσουν οι θρησκευτικές συγκρούσεις, ή στηρίζεται σε μία βαθύτερη θεωρία για την ατομική ελευθερία, τη συνείδηση και την νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Λοκ πολλά από αυτά τα οποία αναλύει βασίζονται σε μια θεμελιώδη αντίδραση με τον κατεξοχήν Βεσταλιανό θεωρητικό, έτσι, που είναι ο Χόμπς βεβαίως. Γιατί βεβαίως, αν ξεκινήσουμε από τη θεμελίωση των αντιλήψεων του Λοκ και αντίστοιχα του Χόμπς, υπάρχει η θεμελιώδη διαφορά για τη φυσική κατάσταση. Έτσι, γιατί και οι δύο υποτίθεται ότι είναι θεωρητικοί που βασίζονται σε ανάγκη ενός κοινωνικού συμβολέου για να φτιαχτεί μια πολιτική κοινότητα και να νομιμοποιηθεί μια πολιτική κοινότητα. Όμως η αντίληψη περί πολιτικής πραγματικότητας που είναι αναγκαστική ως αποτέλεσμα των συνεπειών της εγκατάληψης φυσικής κατάστασης είναι διαφορετική στο Λοκ και στο Χόμπς, μεταξύ άλλων και διότι έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για το ποια είναι αυτή η φυσική κατάσταση την οποία εγκαταλείπουμε για να περάσουμε στην πολιτική κοινότητα. Για το Χόμπς, όπως γνωρίζουμε, αυτή η πολιτική κατάσταση είναι απλώς και μόνο αδύνατο να γίνει αποδεχθεί. Να γίνει αποδεκτή, είναι μια κατάσταση στην οποία ο ένας σκοτώνει τον άλλο, είναι μια κατάσταση απόλυτης εξοντωτικής, και ο ίδιος ο Χόμπς το προσδιορίζει μετά με διάφορους τρόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει αδύνατον να γίνει αποδεκτής αναρχίας. Ο Λοκ έχει άλλη αντίληψη για τη φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση στο Λοκ μας λέει ότι δημιουργεί δυσκολίες, αλλά μέχρι εκεί. Και δημιουργεί δυσκολίες γιατί έχει μεν, δημιουργεί inconveniences, μας λέει ο Λοκ, έτσι. Γιατί έχει μεν η φυσική κατάσταση χαρακτηριστικά τα οποία είναι δύσκολα, γιατί δεν έχει προηγμένους θεσμούς, δεν έχει συγκεκριμένους νόμους, έχει όμως νόρμες, όπως θα το λέγαμε σήμερα. Έχει τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φέρονται, και πολύ χαρακτηριστικά σε ένα-δύο σημεία ο Λοκ μας λέει ότι ήταν Αμέρικα, Αμέρικα, Αμερική. Όπως τη φαντάζεται. Δηλαδή ότι η φυσική κατάσταση ήταν μια κατάσταση στην οποία υπήρχαν νόρμες, υπήρχαν κάποιες κοινωνικές διαιρέσεις, δεν υπήρχε ο πολιτισμός, ο πολιτικός, ο θεσμικός, όπως το καταλαβαίνουμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Καμία σχέση όμως με το Hobbes. Δεν είναι το homo homini lupus, δεν είναι η αντίληψη ότι κανείς βρίσκεται σε τόσο εξαγριωμένη ανταγωνιστική κατάσταση που αναγκάζεται να δεχτεί έναν ακόμα και απόλυτα αρχικό ηγέτη, ώστε να υπάρξει προβλεψιμότητα και θεσμοί που έχουν διάρκεια. Όχι, για το Λοκ υπάρχει αυτή η inconvenience, η οποία inconvenience είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Ένας εκ των οποίων, για τον Λοκ, σημαντικός πάρα πολύ βεβαίως, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεχής εγγύηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των υποχρεώσεων των ανθρώπων. Και θεμελιώδες δικαίωμα για τον Χόμπς βεβαίως είναι και η ευρύτατη έννοια της ιδιοκτησίας, έτσι, της ιδιοκτησίας με μια λουκιανή αντίληψη που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό γίνεται αβέβαιο.
0: Να κάνουμε μια διακοπή, κύριε καθηγητά,
1: για πολιτική κοινότητα.
0: Να κάνουμε μια διακοπή για να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή σε μια κρίσιμη καμπή της νεότερης πολιτικής σκέψης στο 17ο αιώνα, όταν το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η σχέση κράτους, κοινωνίας και θρησκείας. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Θέλετε κάτι να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι βεβαίως για τον Λοκ στο εσωτερικό των πολιτικών κοινοτήτων που έχουν ξεπεράσει την κατάσταση, τη φυσική που δημιουργεί αυτό το inconvenience που λέει, γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα, υπάρχει ελευθερία υπό τον νόμο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση για τον Λοκ. Ο νόμος προορίζεται όχι για να περιορίσει, αλλά για να κατευθύνει ένα ελεύθερο έλογο και ευφύ δρόντα προς το συμφέρον του, το οποίο συμφέρον του νοείται στο πλαίσιο γενικού καλού όσων υπόκεινται στον ίδιο νόμο. Άρα ο Λοκ, κατά αυτή την έννοια, θεωρεί ότι η υπέρβαση της φυσικής κατάστασης στο εσωτερικό των πολιτικών κοινοτήτων νοείται μέσω νόμου. Και ταυτόχρονα η έλλειψη του νόμου στο διεθνές πεδίο σημαίνει για το λόγο ότι το διεθνές πεδίο θυμίζει πολλά από την φυσική κατάσταση. Αλλά προσέξτε, τη φυσική κατάσταση του Λοκ, όχι τη φυσική κατάσταση του Χόμπς. Και σε αυτό επίσης ο Λοκ διαφοροποιείται από τον κατεξοχή θεωρητικό της βεσφαλιανής αντίληψης, έτσι, τον Χόμπς, γιατί ο Λοκ να έχει πολλά και διάφορα να μας πει σε διάφορα κείμενα. Πρώτον, δεν υπάρχει ένα κείμενο το οποίο μας τα λέει όλα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές πεδίο. Γιατί ακριβώς, όπως είπα, η φυσική κατάσταση που κατά τον Λοκ το διεθνές πεδίο παραμένει σε φυσική κατάσταση, δεν είναι χοψιανή εν τούτης. Έχει και στοιχεία που έχουν εσωτερικά μια, θα έλεγα, σπερματικής μορφής κανονιστικότητα. Κατά συνέπεια, ο Λοκ είναι ένας στοχαστής και του διεθνούς πεδίου, όχι τόσο, θα έλεγα, διεξοδικός όσο είναι των άλλων πεδίων, όπως είναι τα παιδεία βεβαίως της γνωσιολογίας, όπως είναι τα παιδεία της θρησκευτικής ανεκτικότητας, της θεωρίας της διακυβέρνησης, αλλά αντιλαμβάνεται το διεθνές πεδίο με έναν τρόπο αρκετά πιο σύνθετο και βασισμένο σε αποχρώσεις σε σχέση με αυτόν του Χόμπς.
0: Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο παράδοξο. Ο Λοκ υπερασπίζεται την ανεκτικότητα, αλλά δεν αποδέχεται μια απολύτως απεριόριστη ανεκτικότητα. Πού ακριβώς τοποθετεί τα πολιτικά της όρια?
1: Ναι, όπως υπενήθηκα και πριν την ευκαιρία τώρα να το συζητήσουμε περισσότερο.
0: Ακριβώς, έτσι, για να το διανθίσουμε.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια λοκιανή στιγμή, θα την έλεγα, η οποία χαρακτηριστικά, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, εγγράφει στοιχεία μιας βεσφαλιανής κατάστασης ως πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθεί να φτάσει σε μια νέα αντίληψη, νέα ισορροπία. Το πλαίσιο παραμένει, ο Λοκ επιμένει, νομίζω μέχρι το τέλος της ζωής του, τη σημασία της διατήρησης της νομιμοφροσύνης απέναντι σε μια πολιτική κοινότητα η οποία δομείται με βάση τον νόμο. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η θρησκευτική ανεκτικότητα είναι απαραίτητη. Προβληματίζεται στη διάρκεια της ζωής του και στα κειμενά του για τα κατά πόσον αυτό μπορεί να αφορά καθολικούς οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την πολιτική τους, την εγκόσμια νομιμοφροσύνη να απευθύνεται στο αγγλικό κράτος, αλλά στον Πάπα. Και αυτό τον προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπα, ότι στη συνέχεια, όταν η κατάσταση με την ένδοξη επανάσταση διαφοροποιείται στην Αγγλία, ο ίδιος στηρίζει κείμενα και διακηρύξεις οι οποίες εγγυώνται και στους καθολικούς την ελεύθερη έκφραση των σκεφτικών τους πεπιθήσεων και την τήρηση των σκεφτικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο ενός αγγλικανικού κράτους. Και αυτό βεβαίως για τον Λοκ σε τελική ανάλυση ταιριάζει με την θεωρία των αναπαλωτριωτών φυσικών δικαιωμάτων, η οποία διαμορφώνει μια σπίδα και προστατεύει την ανθρώπινη υπόσταση από την αυθαιρεσία και την βία των πολιτικών και άλλων εξουσιαστών. Οπότε θα έλεγα ότι είναι σαφώς, παντοθετικά σε αυτό που ρωτάτε, είναι σαφώς στην ουσία της όριμης σκέψης του Λοκ η αντίληψη ότι στον κάθε άνθρωπο, όπως το λέει, ανήκει ο εαυτός του, ανήκει το πρόσωπό του και δεν μπορεί να αφήνεται στην αυθαιρεσία της βούλησης του κάθε ηγεμόνα. Με αυτή την έννοια η ιδιοκτησία για τον Λοκ είναι μια πολύ σύνθετη έννοια, δεν αφορά την περιουσία μόνο. Η έννοια της ιδιοκτησίας, της property, αφορά τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία. Έτσι. Άρα η ιδιοκτησία είναι μια ευρύτερη έννοια και αφορά την δυνατότητα να καθορίζει κανείς τα του εαυτού του. Μαζί με αυτό πάει και το θέμα της, το ιδεώδες της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης με θρησκευτικά και πολιτικά διαφορετικές ή και αντίθετες απόψεις στο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινότητας. Παραμένει όμως, όπως είπα στην αρχή, Βεσφαλιανός στην αντίληψη πως χρειάζεται παράλληλα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, η αποδοχή της ύπαρξης της κοινότητας αυτής ως του πλαισίου. Κατά αυτή την έννοια ο Λοκ δεν είναι ούτε κοσμοπολιτικός έτσι, ή κοσμοπολίτικης αντίληψης θεωρητικός, ούτε θεωρητικός μιας πρώιμης, ας το πούμε έτσι, μεταμοντέρνας φιλελεύθερης ευαισθησίας. Είναι ένας θεωρητικός της εποχής του, ο οποίος θεμελιώνει πάρα πολλά πράγματα σε ένα πλαίσιο μέσα. Και το πλαίσιο είναι μια πολιτική κοινότητα η οποία δομείται με βάση τον νόμο, η οποία εγγυάται τα φυσικά δικαιώματα, η οποία όμως επίσης βασίζεται σε μια πολιτική αρχιτεκτονική η οποία πρέπει να τηρηθεί. Και ουσιαστικά είναι σαφές ότι και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, ότι ο Λοκ σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρεί μέσα του ότι γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου της φύσης, έτσι, τα φυσικά δικαιώματα που λέμε, γιατί ο ίδιος ως χριστιανός μπορεί να βασιστεί στην έλλειψη ηθικών αμφιβολιών. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν επιστημολογικές αμφιβολίες, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ακριβές να πούμε ότι για τον Λοκ δεν υπάρχουν ηθικές αμφιβολίες για τον ίδιο όταν θεμελιώνει τις απόψεις του. Κατά αυτή την έννοια ο ατομικισμός του Λοκ είναι ο ατομικισμός του πουριτανικού χριστιανισμού. Δεν είναι ούτε παραδοσιακός, ούτε αντιχριστιανικός, ούτε προοδευτικός, ούτε φιλελεύθερος με τη σύγχρονη έννοια. Και σίγουρα και για τον ίδιο και για άλλους που ζουν σε αυτή τη μεταβατική εποχή η υπεράσπιση μέχρι τέλους της απόψης, της αντίληψης ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και γεννιούνται και έλογοι, έτσι, έχουν τη λογική, βασίζεται και σε αντίληψη ότι υπάρχει μια αρχιτεκτονική ευρύτερη μέσα στην οποία οι άνθρωποι αυτοί ασκούν την λογική τους και την ελευθερία τους. Κατά συνέπεια για τον Λοκ δεν αποτελεί μορφή ελευθερίας αυτό που ο Χόμπς μπορεί να ονομάσει ελευθερία, με μια πολύ μηχανιστική αντίληψη περί ελευθερίας, την απουσία δηλαδή εμποδίων στην κίνηση. Ο Λοκ είναι ένας πολύ πιο σύνθετος θεωρητικός που θεωρεί σχεδόν ως προς αυτό προκαντιανός, που θεωρεί ότι η ελευθερία προϋποθέτει την ενσωμάτωση μιας αρχιτεκτονικής του λόγου και μιας αρχιτεκτονικής του νόμου. Τότε κανείς είναι ελεύθερος, με συγχωρείτε, όταν μπορεί να ενοιολογήσει την ελευθερία του σε σχέση με την αρχιτεκτονική ενός συστήματος το οποίο εντάσσεται και το οποίο σέβεται, όπως και ο ίδιος τον νόμο. Αυτό βοηθά τη συνύπαρξη, τη συνύπαρξη και με άλλες απόψεις και με άλλες θρησκευτικές απόψεις. Γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε υπέρ της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Άρα είναι γενές στοιχείο, νομίζω, η ανεκτικότητα της σκέψης του Λοκ. Όμως οι σκέψεις του Λοκ, όπως επενήχθηκα στην αρχή, εξελίσσονται. Οι πρώτες του πολιτικές σελίδες, λίγο μετά που έφυγε από την Οξφόρδη, έχουν έναν συντηρητισμό που είναι πιο βεσταλιανός, θα ξεπροσθήσω να λέω, από ότι αυτός του όριμου Λοκ, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί το πλαίσιο το θεσμικό της αγγλικής πολιτικής κοινότητας που θεμελιώνεται μεταξύ άλλων στην αγγλικανική θεσμική εκκλησία, αλλά με την έννοια επίσης της αποδοχής και του σεβασμού της θρησκευτικής λατρείας άλλων, οριακά προς το τέλος της ζωής του, νομίζω, και των άθεων, παρότι αυτό είναι ανοιχτό σε συζήτηση, διότι βεβαίως είναι γεγονός ότι είναι πολλά στοιχεία στον Λοκ που παρά τα πάρα πολλά πράγματα που γραφτεί και που σχετικά πρόσφατα έχουν γραφτεί, πραγματικά πραγματίες που μας ανοίγουν τα μάτια, όπως είναι προδεκαετιών του Τζον Νταν τα κείμενα, και πιο πρόσφατα βεβαίως του καθηγητή Τζον Νταν τα κείμενα, του Σκίνερ, του Κάντιν Σκίνερ τα κείμενα και άλλων, κυρίως στη Βρετανία αλλά γενικότερα στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Για παράδειγμα, έτσι, ο Λοκ δεν αφορά την ερώτησή σας, αλλά το λέω διότι μπορεί να αφορά κάποιους, είναι ενδιαφέρει κάποιους ακροατές. Υπάρχει το θέμα στο Λοκ του πώς θεμελιώνεται ουσιαστικά το δικαίωμα στην περιουσία, όχι στην ιδιοκτησία με την ευρία έννοια, αλλά στην περιουσία. Και ο Λοκ αναπτύσσει μια αντίληψη που βασίζεται ουσιαστικά στην πράξη απόκτησης υλικής περιουσίας από κάποιον. Και αυτό για το Λοκ είναι δικαίωμα που περνάει μέσα από την επένδυση εργασίας και κόπου στα αντικείμενα. Είναι λίγο ένα μοντέλο τεχνίτη, όπως είχε ονομάσει ένας Αμερικανός ερωτικός. Δηλαδή ότι κατασκευάζω κάτι, σαν ξυλουργός για παράδειγμα, και αυτό που το κατασκευάζω είναι δικό μου γιατί έχω επενδύσει εργασία σε αυτό. Είναι μια αντίληψη πολύ παλαιϊκή βεβαίως, έτσι, μια αντίληψη στην οποία δύσκολα δεχόμαστε σήμερα και είναι κλασικά, θα έλεγα, μια προφιλελεύθερη προτεσταντική αντίληψη, η οποία δεν αγνοεί ότι το αποκτηθέν δεν θα πρέπει να προκαλεί συγκρούσεις λόγω σπανιότητας, έτσι, το καταλαβαίνει αυτό ο Λοκ. Αλλά από την άλλη μεριά επιμένει ότι πρέπει κάπως να θεμελιωθεί αυτό το δικαίωμα στην περιουσία. Άρα, θα επανέλθω λέγοντας ότι ο Λοκ είναι επιστήμον της εποχής του, ήταν γιατρός και ασκούσε την ιατρική, έτσι, τα δεδομένα της εποχής, ήταν θεωρητικός της πολιτικής και σκεφτικής συνύπαρξης και ήταν βεβαίως προτεστάντης. Και το τέλος της ζωής του, θα ξαναπώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως βλέπουμε από επιστολές αλλά και από κείμενα ανθρώπων που τον συνόδευαν μέχρι το 1704 που έφυγε πάλι στην Αγγλία όπου και γεννήθηκε, δείχνουν πόσο βαθύ ήταν το προτεσταντικό αγγλικανικό υπόβαθρο στο Λοκ. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία τέτοια ανοιχτά στο Λοκ, γιατί εκφράζει η Λοκιανή στιγμή, όπως είπα, μια μετάβαση, και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση δεν μπορεί παρά να έχει και στοιχεία τα οποία είναι ανοιχτά σε αμφιβολία και σε ερμηνεία.
0: Ο Λοκ θεωρεί ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να εξαναγκάσει πραγματικά την πίστη ενός ανθρώπου.
1: Θα ναι, μπορούσε... προφανώς, όπως είπα στην αρχή, θεωρεί ότι είναι άλλο πεδίο. Είναι πεδίο υλικό, να το άλλο είναι πεδίο της ψυχής. Και είναι λάθος να προσπαθούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο μέσω της πίεσης, της εξουσίας, να αλλάξει άποψη.
0: Θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί ένα πρώιμο επιχείρημα υπέρ της αυτονομίας, της συνείδησης απέναντι στην κρατική εξουσία, κύριε καθηγητά?
1: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Λοκ αντιλαμβάνεται τη φυσική κατάσταση ως ασταθή και αβέβαιη, αλλά όχι τόσο αδιανόητη όσο ο Χόμπς, είναι γιατί ουσιοδός υποστηρίζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης να δημιουργήσει θεσμούς οι οποίοι βασίζονται και σε μία από πριν την παράδοση, ένα ηγεμόνα, όπως το θέλει ο Χόμπς, από πριν λοιπόν προϋπάρχουσα δυνατότητα πολιτικής σύλληψης. Με άλλα λόγια, για το Χόμπς η απόφασή μας να μπούμε σε μία νέα κατασκευασμένη από εμάς πολιτική κοινωνία, με συμφωνίες που θα αυξήσουν την προβλεψιμότητα, θα εγγυηθούν φυσικά δικαιώματα, θα βγάλουν από τη μέση αυτό που ονομάζει inconvenience ο Λοκ στην φυσική κατάσταση, εμπεριέχει την ανθρώπινη δυνατότητα ήδη πριν την πολιτική κοινότητα να σκεφτούν για το συμφέρον τους, για την συνύπαρξη, για, την, για στοιχεία αναγνώρισης, αμοιβαίας αναγνώρισης. Μέχρι εκεί θα έλεγα ναι, αλλά αφού έχει συσταθεί με αυτόν τον τρόπο, η νέα πολιτική κοινωνία αποφασίζει με πλειοψηφία για τους θεσμούς και τις αρχές της διακυβέρνησης, και αυτό παρεπιπτόντως σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στον Μπούφεντορφ, που ήταν συνομήλικος του Λοκ, και βρίσκεται σε αυτά τα θέματα τα συμβολιακά πολύ κοντά στο Λοκ. Αλλά αυτό που ρωτάτε ουσιαστικά έχει απαντηθεί με διάφορους τρόπους από διάφορους θεωρητικούς. Υπάρχει ένας καταπληκτικός Ινδός μελετητής του Λοκ, ο οποίος κάνει μεγάλες καριέρες σε μέσα πολιτείας, το Princeton και αλλού, ο Ούντεϊ Μέτα, ο οποίος στο πρώτο του βιβλίο για τον Λοκ ανέφερε τον Τζον Ντάρκουν, τεράστια μορφή, αλλά ο Μέτα για παράδειγμα έχει δείξει άλλες πτυχές. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μέτα για τον Λοκ, δεν έχει μεταφραστεί, που λέγεται The Anxiety of Freedom, το άγχος της ελευθερίας, και προσπαθεί να προβάλλει μια μεταγενέστερη αντίληψη περί άγχους στην αμφισημία του Λοκ απέναντι στην ελευθερία, στα όρια της, στα όρια της πολιτικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα στη συνειδητοποίηση από τον ίδιο ότι θέλει να κρατήσει ένα κομμάτι από τις πυγαριές της Βεσφαλίας, όπως είπα στην αρχή. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειαζόμαστε πολιτικές κοινότητες μέσα στις οποίες θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια αρχιτεκτονική η οποία να εκφράζει τα δικαιώματα, τον νόμο και την αξία του να ζει κανείς με άλλους και να αλληλοαναγνωρίζονται στις διαφορές τους, γιατί το διεθνές πεδίο μπορεί να μην είναι κομψιανό για το Λοκ, είναι όμως φυσική κατάσταση όπως την εννοεί ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες νόρμες και συμφωνίες, παραμένει όμως μια κατάσταση πολύ πολύ χειρότερη από το εσωτερικό πεδίο. Όλα αυτά τον οδηγούν σε μια αμφισημία σε σχετικά με αρκετά σημαντικά πράγματα, όπως είναι παράδειγμα η θεωρία της εργασίας, η θεωρία της περιουσίας, όχι της ιδιοκτησίας, της περιουσίας, και επίσης η αντίληψη που υπάρχει στο Λοκιανό έργο για το κατά πόσον μπορεί να θεμελιωθεί η πολιτική κοινωνία και στην αντίληψη των περιορισμών των καταχρήσεων, της κατάχρησης, έτσι. Ο Λοκ, στην περίφημη διάκριση μεταξύ liberty και license, έτσι, βλέπει τη license μέσα, που μπορούμε να το ονομάσουμε διάφορους τρόπους, έτσι, ως ελευθεριάδουσα κατάχρηση, να μεταφράσουμε διάφορους τρόπους, που έχει να κάνει με τα νοσολογικά στοιχεία της βούλησης, τα πάση, της παρορμής, της ορέξης κτλ. Όλα αυτά μας λέει ο Λοκ, δεν επιτρέπουν την έκφραση της αληθινής ελευθερίας, έτσι το εκφράζει. Η license λοιπόν για τον Λοκ δεν είναι αληθινή ελευθερία. Είναι έκφραση παθών και μορφών καταχρήσεων. Η liberty, η ελευθερία, προϋποθέτει μια αρχιτεκτονική αντίληψη σχέσεων με τους άλλους, που σε τελική ανάλυση έχει να κάνει με τον νόμο. Τον νόμο με κεφαλαίο, μη λάμδα. Η ελευθερία λοιπόν ουσιαστικά είναι κάτι που προϋποθέτει την άρνηση της ασυδοσίας της κατάχρησης. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και την άρνηση της ασυδοσίας της ισχύως του ισχυρότερου, έτσι, της σημασίας του ισχυρότερου. Και με αυτή την έννοια ο Λοκ, υπενήθηκα πριν ότι είναι και λίγο προκαντιανός, κάτι το οποίο βέβαια είναι έξω από την αγγλική παράδοση και έξω για την δική του επιστημολογική παράδοση, υπάρχει αμφιβολία, και τη δική του επιστημολογική αντίληψη, την οποία βοήθησε να θεμελιωθεί. Αλλά στην αντίληψη του περί νόμου, ο Λοκ πάει πολύ πέρα από τις απλοϊκότητες περί τάμπουλα ράζα κτλ., τα οποία νομίζω κανείς διαβάζει μέχρι ναυτίας σε μερικά εγχειρίδια.
0: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθούμε στη σχέση κράτους και εκκλησίας. Η λοκεανή διάκριση των αρμοδιοτήτων τους σημαίνει ήδη μια μορφή εκοσμίκευσης, ή θα ήταν αναχρονιστικό να χρησιμοποιήσουμε τόσο εύκολα τον σύγχρονο όρο κοσμικό κράτος για τον Λοκ?
1: Λοκ παραμένει και σε αυτή την έννοια νομίζω αγγλικανός, αντιλαμβάνεται την αγγλική πολιτική κοινότητα ως αγγλικανική, αντιλαμβάνεται τη ταύτιση της κεφαλής της εκκλησίας με την κεφαλή του κράτους, έτσι το λέγαμε σήμερα, και ως προς αυτό το πλαίσιο παραμένει αγγλικανικό. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτό το πλαίσιο επιτρέπει και για το Λοκ πρέπει να επιτρέπει, και είναι κάτι που μετά την ένδοξη επανάσταση αρκετοί δούλεψαν για να μπορεί να επιτρέπει, και την έκφραση των πεποιθήσεων των άλλων. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι σαφές ότι αυτό που ρωτάτε ανοίγει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με την πολιτική εξουσία ως μορφή καταπιστεύματος που βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας κοινότητας. Γιατί τα μέλη αυτά βεβαίως δεν είναι μόνο αγγλικανοί, είναι και καθολικοί, μπορεί να είναι και άθεοι, μπορεί να είναι και άλλοι. σε ποιο βαθμό η πολιτική εξουσία μορφή καταπιστεύματος που βασίζεται σε σχέσεις trust μεταξύ των μελών, που να περιλαμβάνει και άτομα των οποίων η θρησκευτική αντίληψη είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Η εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει ο Τζον Ντάν μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως ο Τζον Ντάν, αν πάμε πολλές δεκαετίες πριν, η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης αντίληψη, είναι ένας από τους θεμελιώδης όρους και θεμελιώδης αντιλήψης στη σκέψη του Ντάν. Ο Λόκ είχε γράψει πριν τις πραγματικές περί διακυβέρνησης ότι ζουν οι άνθρωποι, εάν ζουν καλή ζωή, τη ζουν βάσει της εμπιστοσύνης. Άρα οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και της εξουσίας διαμεσολαβούνται από μορφές εμπιστοσύνης, και το ζήτημα είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Η ανεκτικότητα, θα τολμήσω να πω, και γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, για τη λοκιανή αντίληψη η ανεκτικότητα αφορά σχεδόν τους πάντες. Η εμπιστοσύνη δεν αφορά τους πάντες. Ο λόγος είναι ότι, κατά την άποψή μου πάντα, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της εξουσίας μέσω εμπιστοσύνης εξακολουθούν για το λόγο να διαμεσολαβούνται τη θρησκευτικότητα. Όχι λόγω της επιβίωσης παραλλαγών της ελαίου θεού διακυβέρνησης, ο Λόκ είναι σαφώς εναντίον αυτής της αντίληψης απολυταρχίας, αλλά μέσω της κοινής αναφοράς σε ένα φυσικό δίκαιο στο οποίο παρέχει πρόσβαση μια θεμελιώδης πίστη στο δημιουργό. Κατά αυτή την έννοια, ο άθρος για τον Λόκ είναι εξ ορισμού δύσκολο να συσχετιστεί κανονιστικά με μια ορθώς συντεταγμένη κοινωνία και πολιτική εξουσία. Και αυτό βεβαίως είναι μια προνεωτερική αντίληψη για μας σήμερα, δεν είναι? Γιατί ο Λόκ βασίζεται σε αυτή τη σύνθετη έννοια που συνδυάζει το ανθρώπινο και το θείο, και για την οποία η εμπιστοσύνη ανδεικνύεται ως δεσμός που συνέχει την κοινωνία, όπως μας λέει ο Λόκ στις διαλέξεις του για το φυσικό δίκαιο. Για να είναι η εμπιστοσύνη δεσμός που συνέχει την κοινωνία, ο Λόκ πιστεύει ότι προϋποτίθεται μια θεμελιώδης ηθική και σε τελική ανάλυση επισκεφτική αντίληψη, η οποία είναι βασισμένη σε ένα ατομικιστικό πουριτανισμό. Βεβαίως αυτό δεν αφορά τους πάντες, αυτό αφορά ένα πυρήνα πολιτών, θα λέγαμε σήμερα, οι οποίοι μπορούν να βιώσουν αυτή τη συμμετοχή με έναν τρόπο που είναι διαφορετικός. Αυτό δεν σημαίνει πως όσοι δεν βιώνουν έτσι αυτή τη συμμετοχή δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης σκεφτικής λατρείας και βεβαίως εγγύησης των ελευθεριών τους. Εδώ δηλαδή μία ανάγνωση είναι ότι υπάρχει μία διαβάθμιση αδιόρατη αλλά σαφή στο Λοκ μεταξύ βαθμίδων συμμετοχικότητας. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι υπάρχει και η αντίληψη της λανθάνουσας συνέλεσης στο Λοκ, η οποία μπορεί να την αντιληφθούμε μέσω της σιωπηρής συμφωνίας σε κάτι, και επειδή ακριβώς η πολιτική εξουσία δίνεται ως καταπίστευμα για την επίτευξη κάποιου σκοπού στο Λοκ, γι' αυτό και σταδιακά διαμορφώνεται και αυτή η αντίληψη του δικαιώματος στην πολιτική ανυπακοή. Όταν ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η πολιτική εξουσία, για παράδειγμα, όπως είπαμε, το υπέρβαση των δυσχεριών της φυσικής κατάστασης με την ύπαρξη προβλεψιμότητας, εγγύησης δικαιωμάτων, εγγύησης διαδικασιών, εγγύησης πλαισίων. Όταν λοιπόν αυτός ο σκοπός παραμελείται, τότε το καταπίστευμα για το Λοκ ακυρώνεται και η εξουσία επανέρχεται στην κοινότητα, η οποία την ανέθεσε και μπορεί να την αναθέσει εκ νέου, θα λέγαμε σήμερα, σε ένα νέο καθεστώς ή σε μια νέα μορφή καθεστώτος. Και αυτό ανοίγει το δρόμο, με άλλα λόγια, στην πολιτική ανυπακοή και στην αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά αυτό παραμένει, έχω την αίσθηση, για τον Λοκ, παρότι είναι κρίσιμο και αυτό, σε ένα επίπεδο αρκετά αφαιρετικό, διότι βεβαίως χωρίς να θέλω να υπερβάλλω τη σχέση με τα συγκείμενα, τα πολιτικά και τα εξουσιαστικά, θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί τι έχουμε χάσει που, για παράδειγμα, ο Άλγερνον Σίντνεϊ, ένας λαμπρός ρεπουμπλικάνος θεωρητικός, δεν μπόρεσε να ζήσει τις δεκαετίες που έζησε ο Λοκ πήγαινε στην Ολλανδία, διότι εκτελέστηκε κάποια στιγμή παρά την ευγενή του καταγωγή και τις πολύ καλές διασυνδέσεις του. Άρα οι ιδέες στην περίοδο του Λοκ εξελίσσονται με συνεχή διάλογο με τις δυνατότητες, τα παράθυρα ευκαιριών, αλλά και τις εξουσιαστικές καταπιέσεις του περιβάλλοντός του. Και ο Λοκ ήταν ένας πολύ επιδέξιος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να ζήσει και να επιδράσει παράλληλα με την τήρηση ενός βαθύτερου πουριτανικού αγγλικανικού υπόβαθρου, το οποίο τον εμπόδισε βεβαίως να έχει αντιλήψεις περί ανεκτικότητας, περί πλουραλισμού, να συζητά με, και μάλιστα να επιλέγει ως πλατωνικό του σύντροφο μια διακεκριμένη γυναίκα της εποχής, η οποία είχε πρώιμες, προφεμινιστικές, θα λέγαμε σήμερα, αντιλήψεις. Όλα αυτά είναι ο Λοκ, και με αυτή την έννοια ο Λοκ είναι πάνω απ' όλα ένας για μένα προφιλελεύθερος προτεστάντης ερωτικός, ο οποίος ισορροπεί σε μια περίοδο εξαιρετικά μεταβατική και διδάσκεται και είναι φοιτητής στην Οξφόρδη σε μια περίοδο αλλαγής, αρχίδια δηλαδή του ριζοσπαστικού ρεπουμπλικανισμού του Κρόμουελ, ο οποίος κυβερνιέται αργότερα σε ένα στάδιο το οποίο ο Λοκ μπορεί να ανθίσει και να αναπτύξει πια με μεγαλύτερη άνεση τις απόψεις του. Νομίζω, το λέω αυτό για τους ακροτές μας, ότι
0: και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
1: Του Λοκ με τον Νιούτον παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι δύο τεράστιες μορφές της ίδιας εποχής. Είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν τσακωθεί, μετά είχαν γίνει φίλοι, είχαν αλληλοϋποστηριχθεί σε σχέση και με την πολιτική εξουσία της εποχής του. Ο Νιούτον είχε την τύχη μιας έδρας στο Κέμπριτζ, άρα μεγαλύτερης, θα λέγαμε, ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ο Λοκ από την άλλη μεριά φλέρταρε πιο συστηματικά με την πολιτική εξουσία, γι' αυτό και αναγκάστηκε να εξοριστεί κάποια στιγμή, να αυτοεξοριστεί την Ολλανδία. Αλλά αν δει κανείς την εξέλιξη των επικοινωνιών τους και των επιστολών τους μέχρι το τέλος, θα δει πόσο τους απασχολούσαν και ζητήματα πέραν της πολιτικής, όπως είναι η θρησκευτικότητα. Υπάρχουν επιστολές μεταξύ τους για τις επιστολές του Αποστολού Παύλου, για την ηθική και τη θρησκεία. Και όλα αυτά βεβαίως μεταξύ δύο ανθρώπων, των οποίων η νόηση υπερεύαινε πάρα πολύ, νομίζω, τις συνθήκες της εποχής. Συνθήκες τις οποίες βίωναν όμως και μέσα στις οποίες έπρεπε να επιβιώσουν, να εργαστούν και να διακριθούν.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. John Locke και η ανεκτικότητα, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικά όρια. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης

0: Ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμονος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σοι καλύψε τη γη. Ο εξ αγουστέρων πηγάς σε φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η γεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίση σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθους σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητή.

Ευχαριστήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στις μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξωση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και αν ομοιώστε εμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένεται ο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Ιωήλας Μοσεστήν, παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας καλλινόθαυμα του γεφυριακέ, απαθείας την λαμπράν πατέρεν δέδισε στον ίν, και πάσαν την κακίαν απεγίνω.

0: ημών.
1: Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παραχωρήτρωσης και αυτός λυτρώσει τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, φέρον των σταυρών επί όμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό των εν βίω ειδώνων καταφρόνων Κυριακέ, και πάθη θάνατος αστά του σώματος

Ελέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, έρημον κατόκισα σωσίε, εδώ την Κυρία και σκύλαν ποιούμενος πικράν, και την αίσθηση πικραίνων της ψυχής τας ειδώνας, προρίζους ένα πέντε μες μακάριε, διώσε η ουράνιος απόλαυσης,

πέρα τα άφθιαν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

σίγαρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτήν σιδούλη υπέκναν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αυχένα, σου την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντε έλεο και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κάτι, παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύρας των Κυρίων αυτών, σοφθαλμή παιδής και ισχύρας Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ηχτηρίσε ημάς. Αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, εις κύμαση του βίου μη καλύπτου.

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε στα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Χριστή ενός τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκητός ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα

0: καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμους, Αθήνα 2003.

Βυθομέτρηση. Τα όνειρά μας, τις πιο πολλές φορές, επιθυμίες ατέλεστες, φόβοι που δεν πρόλαβαν να σχηματιστούν, μήτε σαν ρητίδες στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης. Πόσο φιλάνθρωπα γονάτισε ο Φρόιντ να ξεμπερδέψει ανιδιοτελώς το σκοτεινό κουβάρι.

Δίχρονη μοίρα. Ποτέ μια ΕΔΕΜ δεν διαρκεί περισσότερο από τη ρηπή μιας άσπηλης ματιάς. Εύα Μοδινού. Προαιώνιο το παράπονο για το λίγο του κόσμου. Το θρύνησε κατά κόρον προσφάτως και ήδη μουλά. Όμως υπάρχει και το άπειρο του κόσμου, που επανέρχεται με το φθινόπωρο και το χειμώνα το ίδιο σταθερά, όπως με την άνοιξη και το καλοκαίρι.

ψυχών και σωμάτων. Δεν έπρεπε με τη φωνή μου να ταράξω εγώ τους ξένους ύπνους. Κώστας Παπαγεωργίου. Κουράστηκαν τόσο πολύ απελπισμένοι μέχρι να τους πάρει ο ακατάδεκτος ύπνος, που η διατεταγμένη σιωπή των νοσοκομείων ήταν ακόμη οξύς θόρυβος για αυτούς τους εξαντλημένους ετοιμοθάνατους. Τα τύμπανα των αυτιών τους τώρα δεν ελέγχουν διάβλους επικοινωνίας προς μετάδοση πληροφοριών. Δικλείδες είναι ασφαλείας για τα νεύρα, και όσο λιγότερο ανοίγουν, όσο σπανιότερα, τόσο βαθύτερη η σιωπή και διάτρητη ευεργεσία ψυχών και σωμάτων.

Ο ποδήρης χιτών. Δεν είναι τούτο ρούχο για θνητούς, μονάχα για ημίθεους και αρχαγγέλους. Αυτοί μη έχοντας καμία σχέση με τη βαρύτητα, δεν έχουν λόγο να βδελίσονται τον κονιορτό που φωλιάζει στο κράσπεδο του ηματίου. Η αθορύβως σειρώμενη επαφή με το χώμα αναπαράγει αδιαλείπτως συνειρμούς ικτυρμών ανάμεσα στις οριζόντιες ταπεινώσεις και την άβρα των ενατενήσεων με φρόνημα κατακόρυφο.

Άθλια έπαθλα. Όπου συσίτιο διαπληκτίζονται συνοθούμενοι και εντούτοις το ονομάζουν διαγωνισμό. Αδιαφορούν για το θυρευόμενο είδος. Ανομολόγητο κίνητρο η ανάλωση, μη μείνουν χωρίς καύσιμα πεπτικές λειτουργίες. Αν έμεναν τουλάχιστον αλληλέγγυοι στην κοινή συναισθίαση, θα δίναν έστω ψευδαίσθηση κοινωνίας, συνωνυμίας παρήγορης ετερόκλητων ταυτοτήτων. Όμως, αρπάζοντας το μέρισμα με την πανοκρουσία σε πάθλου, ποιος τώρα θυμάται τις ταπεινώσεις της επετείας που προηγήθηκε, σπέβδουν ξανά στη μόνωση υψηπετούς ησυχαστηρίου να συνεχίσουν χλεβάζοντας τη ζωή, τις λίγες έστω χαρές και τις απολαύσεις, σαν να μην τις γεύθηκαν.

Ποίηση και ελευθερία. Τον αρπάζεις την πολύτιμη λέξη στην προνομιακή τη στιγμή είναι ποίηση. Το να γυρεύεις την κρυφή κερκόπορτα πίσω από τη σταθερότερη όψη είναι ποίηση. Το να μην κουραστείς να βλέπεις ακόμη και όταν οι τυφλοί έχουν γίνει επικίνδυνη πλειονότητα είναι ποίηση. Το να μην δέχεσαι αμοιβή παρά μόνο ως δώρο ή χειροκρότημα είναι ελευθερία.

Το προπατορικό αμάρτημα. Το ομολογούμε, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πως το αμάρτημα που λέμε προπατορικό δεν ήταν δικό μας. Πως έπεσε σαν λέπρα από πάνω μας, στο νερό του βαπτίσματος. Βλέποντας πόσο γρήγορα μας κουράζει ο άλλος, επιστρέφουμε στην πρώτη μελαγχολία του κληρονομημένου αμαρτήματος.

Εικόνα. Όντως, εκρηκτικό το φαινόμενο του καταράκτη. Κανείς δεν έμαθε ποτέ ποια δύναμη όθησε το νερό να επαναστατήσει. Τη μια να υψωθεί κατακόρυφα στο φως, την άλλη κατακόρυφα να γκρεμιστεί χωρίς να γυρίσει.

θεράπων του φωτός και του χάους. Είπαν, ο ποιητής βάζει τάξη στα λόγια της θάλασσας. Όμως αυτό δεν είναι καθολοκληρίαν σωστό, παρά στο βαθμό που δηλώνει πως όποιος πέρασε όλη νύχτα στο πυροφάνι χωρίς ένα ψάρι φιλοδόρημα, έχει αρκετά εξοικειωθεί με τη φωνή και τη λογική των κυμάτων. Ο ποιητής πρώτα απ' όλα δεν είναι αρχιτέκτονας να φοβάται το χάος. Ανάβει φωτιές να φωτίσει σκοτάδια και απ' την άλλη συντηρεί το χάος, κρατώντας ανοιχτούς τους κρουνούς δακρύων, δέους και θάμβους. Αλλιώς κινδυνεύει η πληρότητα της ζωής από γενική αφυδάτωση.

Η μπαλάντα των απλών ανθρώπων. Οι ακρογιαλιές είναι όχθες από διάχυτη ομίχλη. Wallace Stevens. Οι απλοί άνθρωποι είναι τα αδικημένα αδέλφια του ποιητή, που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν παιδικές αρρώστιες, αθώους φόβους στην αστροφενιά, και έπρεπε να περάσουν τυφλή ολόκληρη την εφηβεία, εκβάλλοντας σε ιτημένα γυρατιά. Ποιος δίδαξε στους απλούς ανθρώπους πως η σύγχυση οδηγεί απαραίτητος σε αδιέξοδο? Δεν βρέθηκε κανείς να τους δείξει την εικόνα, καθώς τα ποτάμια από όλες τις κατευθύνσεις συναθρίζονται στην ίδια δεξαμενή.

ουρανό μαντιλούσα. Υγρός αγρός η θάλασσα, ουρανό μαντιλούσα. Την τρέμουν τα πλεούμενα, άφραγο αμπέλι.

Ο δυτικός άνεμος εις τον μόλις εκδημήσαντα αυτά αδελφών μου Νικόλων. Ο άνεμος δε δεσμεύεται για πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Πνεύμα ελεύθερο πνέει όπου θέλει. Ένας δυτικός άνεμος με δροσίζει συχνά στου δειλινού το φράχτη, καθώς πηγαίνω στον καθημερινό μου περίπατο. Ποια δύναμη οθεί τον άνεμο που έρχεται από τα δυτικά? Μην είναι οι ψυχές εκείνων που φύγαν πρόωρα και μας ακολουθούν σαν παιδιά που δεν έλαβαν φιλοδόρημα.

κατά συνεκδοχήν. Σπασμένο χέρι και το κουβαλούσε σαν πληγωμένο τριγώνι. Οι ενισχυμένοι επίδεσμοι έκαναν πιο μακάβριο το κοντράστ με το μαύρο του δέρμα. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με την ευαισθησία της αλότροπης ψυχής του. Στις μεθοδίες που δοκίμασαν οι λευκοί για να εξαγοράσουν την αρπαγή και τον πόνο του.

0: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο δίλεση Βιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το καθήκον να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, να ελπίζουμε και να δρούμε αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο ένα δίκαιο μέλλον αντάξιο της ιστορίας της, επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος στο ετήσιο τιμητικό δείπνο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Πρέβεζα, όπου εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικίου. Ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θεσσαλία Ευρωσπάς έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμύριων ευρώ καταβάλλονται την Τετάρτη σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή

0: της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να μιλήσουμε για αυτούς τους πληθυσμούς, να μιλήσουμε για τους καραμαντίδες και να πούμε πράγματα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστά σε πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Να. Σας ακούμε.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφέρεστε σε έναν όρο καραμαλίδες. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πιο σωστός όρος θα ήταν καπαδόκες.
0: Μάλιστα.
1: Και να τονίσουμε το εξής, αυτή η λέξη καραμαλίδες από πού προέρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Μερικοί το ανάγουν βέβαια στο βασίλειο της Καραμανίας, που ήταν ένα από τα Εμμυράτα, το μεγαλύτερο στην Ανατολή. Αντί του όρου Μικρά Ασία θα χρησιμοποιώ τον όρο Ανατολή που είναι πιο σωστός. Mm-hmm. Η Χερσόνησος αυτή που είναι σήμερα στην Τουρκία. Το ανάγουν σε αυτό την ονομασία του βασιλείου. Στην πραγματικότητα βέβαια η πιο σωστή θεωρία που φαίνεται να αποκαλούμε Καραμαλίδες, Καπαδόκες, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες, είναι στα τουρκικά Καράιμαν, σημαίνει μαύρη πίστη, λόγω της μαύρης πίστης τους και της αφοσίωσης προς την Ορθοδοξία αποκαλέστηκαν Καραϊμανλίδες. Λοιπόν, είναι το τμήμα της Χερσονήσου αυτής που είπαμε, ήθιστε να το λέμε Μικρά Ασία, το οροπέδιο. Σαφή σύνορα δεν υπάρχουν για αυτήν την ονομαζόμενη περιοχή Καπαδοκίας, η οποία προέρχεται μάλλον από περσική ορολογία, ο όρος Καπαδοκία. Υπάρχει η Μίζων Καπαδοκία που επεκτείνεται πολύ περισσότερο από την Ελλάσσονα Καπαδοκία, που η Ελλάσσονα Καπαδοκία ορίζεται από τρία ηφαιστειογενή βουνά, τον Αργαίο, τον Μεγάλο Αργαίο που είναι στην Κεσάρια πολύ κοντά, ένα βουνό πολύ υψηλό, 4.000 μέτρα, το Μικρό Αργαίο, και αυτός είναι αρκετά σε 3.000 και μέτρα, και το Μελενίκι, στα τουρκικά είναι το RGS, ο Αργαίος, ο Μικρός Αργαίος ονομάζεται Χασάνταλ και ο Μελενίκης Μελεντίσδα, διατηρείται την ελληνική το όνομα και οι δύο τα βουνά. Ελληνογενή είναι. Είναι ένα τρίγωνο που δημιουργείται στο οροπέδιο, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και είναι οι πληθυσμοί αυτοί παρέμειναν υπό τουρκική διοίκηση, κατοχή, αμέσως μετά από το Μάτζικελτ. Όπως ξέρουμε, το Μάτζικελτ, που είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του ελληνισμού, το 1071 τον Αύγουστο, ο Καπαδόκης Αυτοκράτορο Ρωμανός Διογέννης, με τις προδοσίες που είχαν γίνει και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέσω στράτευμά του, ιτήθηκε από τον Αλπαρσλάν. Είναι η πρώτη μαζική εισβολή τουρκικών φύλων στη Μικρασία. Στη διάρκεια της δυναστείας των Κομινών, από τον Αλέξιο τον πρώτο αρχίζοντας, ανακτήθηκε το σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας, κυρίως όλοι οι παραλιακές ζώνες από τον Εύξενο Πόντο μέχρι και την Αντιόχεια. Όμως το οροπέδιο αυτό στο οποίο ζούσαν οι πληθυσμοί αυτοί του Βυζαντίου παρέμεινε υπό το κράτος των Σελτσούκων στην αρχή. Μετά έχουμε την εισβολή του Τζενγκίς Χάν, που καταλύεται το Σελτσουκικό κράτος και διασπάτησε μικρά κρατήδια, και μετά βέβαια από το 1300 Βαθμιδών μέχρι το 1400 κατακτείται όλη η περιοχή από την Οθωμανικό δυνάμεις, υπάγεται στο Οθωμανικό κράτος, και μετά από την άλωση βέβαια, που η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους γίνεται η Κωνσταντινούπολη, όλη η περιοχή αυτή είναι υπό την κατοχή της, είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι δηλαδή οι πληθυσμοί οι ελληνικοί οι οποίοι έμειναν κάτω από τουρκική διοίκηση για 900 χρόνια και πλέον, μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 που επακολούθησε μετά η ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι, όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, η Καπαδοκία είναι η Αγιοτόκος, είναι ο γεωγραφικός χώρος που η Ορθοδοξία δημιούργησε τις αρχές της χάρη στους τρεις ιεράρχες και όχι μόνο βέβαια, και άλλους Αγίους οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και δημιούργησαν αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διαπιστώνοντας ότι αυτά είναι συμβατά με την χριστιανική πίστη, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία η οποία διήρκησε για χίλια χρόνια. Η Καπαδοκία για μέχρι όπως είπαμε τον 10ο αιώνα ήταν η Ραχοκοκαλιά, η βασική περιοχή, η πλέον πλούσια περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά μετά από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία πώς ζούσαν αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί σε αυτές τις περιοχές. Είναι ελάχιστα οι αναφορές και το αρχαιολογικό υλικό για να περιγράψει την κατάσταση. Ωστόσο, σε όλες τις προφορικές αφηγήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί τον 19ο αιώνα και αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Το κοινό στοιχείο αυτό είναι ότι σε όλες αυτές τις προφορικές μαρτυρίες αναφέρεται ότι για πολλούς αιώνες ζούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί απομονωμένοι, σε χαρακτηριστικά μιλούν για κορυφές βουνών, σε δάση, απομονωμένοι με ελάχιστη επαφή μεταξύ τους, και ότι μετά από κάποιο διάστημα τον 17ο αιώνα αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση και επιστρέφουν σε πόλεις. Όπως είπα, αυτό δεν είναι μόνο για την Καπαδοκία. Σε όλες τις περιοχές η προφορική μαρτυρία, η οποία είναι κάτι ζωντανό, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αυτή η αφήγηση, είναι κοινή, είτε στον Πόντο μιλάτε, είτε με απογόνους από την Καπαδοκία, είτε ακόμα και τη Σιδία, την Ιωνία, πολλές περιοχές οι οποίες ήταν πέριξ περιοχής Καπαδοκίας. Άρα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και κάπως μετά από τον 17ο αιώνα άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση και να δημιουργούνται και να επιστρέφουν στα χωριά και τις πόλεις τους οι πληθυσμοί, αυτοί οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
0: Ζούσαν δηλαδή, οποίο... ναι κύριε καθηγητά, ζούσαν δηλαδή ως διοκόμενοι αυτούς τους τρεις αιώνες από τον 14ο μέχρι τον 17ο.
1: Κοιτάξτε, το ότι ζούσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτό αναφέρεται στην προφορική μαρτυρία. Σας Μάλιστα. είπα ότι από τον 14ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα στοιχεία έχουμε ελάχιστα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα υπάρχει βέβαια η επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη πολύ περισσότερο. Η περίοδος αυτή του 1820-1830 που είναι η μεγάλη ελληνική επανάσταση επηρέασε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, λιγότερο ή περισσότερο. Περισσότερο στα παράλια, στην Ιωνία, υπήρξαν άμεσα αντίπεινα. Έχουμε μιλήσει άλλες φορές για αυτά. Στο εσωτερικό της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σκληρά και διήρκησαν πολλά χρόνια. Στους απομονωμένους αυτούς τους πληθυσμούς βέβαια ίσως ήταν λιγότερη η επίδραση της κατάστασης αυτής που δημιουργήθηκε η Οθωμανική διοίκηση, που φοβούμενοι ότι μπορεί να εξαπλωθεί η επανάσταση και σε άλλες περιοχές λαμβανόντουσαν πολύ σκληρά μέτρα. Μετά από το 1830 που εξομαλύνεται η κατάσταση και ιδιαίτερα μετά από το 1850 με την περίοδο που αρχίζουν οι μεταρρυθμίσεις, διότι το Οθωμανικό κράτος καταλαβαίνει ότι πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εισάγει μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας το ζητούμενο από τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς και από τους Έλληνες και από τους Αρμενίους ήταν η ισονομία. Μέχρι το 1840-1839 ήταν δεδομένο ότι οι μη μουσουλμάνοι ήταν πολίτες τρίτης κατηγορίας, ούτε καν δεύτερης. Δεν είχαν στοιχειώδη αστικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να προσφύγουν σε δικαστήρια, δεν μπορούσαν να δεν είχαν κανένα δικαίωμα να οπλοφορούν για αυτοπροστασία. Μαρτυρία σε δικαστήρια δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Η ιδιοκτησία ήταν πολύ περιορισμένη. Αρχίζει μια βαθμιαία από το 1839 και μετά μια βαθμιαία αλλαγή της κατάστασης, όπου εισάγονται μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας είναι να επικρατήσει η ισονομία, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ποτέ βέβαια. Ομολογουμένως μετά από το 1856 μέχρι το 1876, αυτή η 20ετία, μπορούμε να πούμε ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι η μόνη περίοδος που τουλάχιστον στο νομικό πλαίσιο έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αρχίζουν, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες Αρμένοι να συμμετέχουν σε δημαρχιακά συμβούλια, σε τοπικά συμβούλια. Για πρώτη φορά μπορούν και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, σε περιορισμένη κλίμακα βέβαια. Γίνονται με αξιωματική αλλά σε μη μάχημες ομάδες. Ενώ το 1844 για πρώτη φορά εκδίδεται ένα διάταγμα που μπορούν και οι μη μουσουλμάνοι να είναι στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, αυτό καταργείται πολύ σύντομα, διότι ο πυρήνας της εξουσίας καταλαβαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή της αυτοκρατορίας, θα αλλάξει η μορφή που δεν το ήθελε ο σκληρός πυρήνας. Μάλιστα όλη η ιστορία που ακολούθησε μέχρι το 1922 και βέβαια και αργότερα, ο μόνος πληθυσμός που είχε μείνει ο ελληνικός ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και την Τένεδο, μπορεί να εξηγηθεί με την εξής παρατήρηση, ότι ποτέ η κεντρική εξουσία, ο πυρήνας της εξουσίας πέριξ του Σουλτάνου, δεν δέχθηκε αυτό να ισχύσει η ισονομία. Ανατράπηκαν τα πάντα βαθμιαία, πρώτα ίσως για τους Αρμενίους και μετά για τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στην Καπαδοκία. Μετά από το 1850 από την Καπαδοκία αρχίζει, επειδή οι συγκοινωνίες απέκτησαν μια σταθερότητα και μπορούσε κανείς να ταξιδέψει σχετικά πιο εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και εν μέρει υπήρχε ασφάλεια καθοδόν, σημαντικοί πληθυσμοί βαθμία να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, να τονίσουμε το εξής, Καπαδόκες στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ακριβώς μετά από την άλωση. Με ποιο τρόπο? Η πόλη πριν την άλωση του 1453 είχε ένα πληθυσμό κάτω από 100.000, ενώ στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έφτανε 800.000-900.000. Η περίοδος η τελευταία υπήρξε μια περίοδος εξασθένησης του Βυζαντινού κράτους. Η ίδια Κωνσταντινούπολη είχε κατά την άδωση ίσως κατά μερικούς 50.000-60.000 πληθυσμό, οι οποίοι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, εσφάγησαν στη διάρκεια της, στο τέλος της πολιορκίας. Ένα μικρό τμήμα μπόρεσε και διέφυγε, περίπου 5.000. Όταν ο Μάμεθο δεύτερος κατέλαβε την πόλη και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Αδριανούπολη, έχοντας υπόψη ότι πλέον φτιάχνει μια αυτοκρατορία, δεν ήταν τυχαίο άτομο, είχε ελληνική παιδεία, λατινική παιδεία, ήξερε πολλές γλώσσες, θεωρώντας την ανάγκη να επανέλθουν οι Ρωμαίοι στην πόλη, προέβησε αναγκαστικούς μετακινήσεις πληθυσμών. Μια περιοχή ήταν η Καπαδοκία, μια άλλη περιοχή ήταν η Μυτιλίνη. Επιλεκτικά επιλεγότανε πληθυσμοί οι οποίοι εξαναγκαζόντουσαν να μετακομίσουν στην πόλη. Ένα τμήμα της πόλης μετικήθηκε από Καπαδόκες, ακόμα δηλαδή και από τον 15ο αιώνα. Η ροή όμως Καπαδοκών άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονα μετά από το 1850. Πάντοτε υπήρχαν δηλαδή Καπαδόκες έμποροι στην πόλη, αλλά συστηματικά πια μετά από το 1850 αρχίζει η μετοίκηση σημαντικού αριθμού Καπαδοκών στην πόλη, η οποία γινόταν με τον εξής μηχανισμό. Ο ίδιος ο μηχανισμός ίσχυε και για την Ήπειρο. Δηλαδή η πόλη τροφοδοτόταν με ελληνικούς πληθυσμούς, κυρίως από δύο τμήματα τα αντιδιαμετρικά γεωγραφικά του ελληνισμού. Η Ήπειρος και η Καπαδοκία. Και τυχάνει βέβαια και οι δύο περιοχές να είναι περιοχές σχετικά φτωχές, και ορεινές και απομακρυσμένες από το κέντρο. Ο μηχανισμός ο οποίος γινόταν αυτή η μετοίκηση συνήθως ήταν το εξής, ότι ο πατέρας είχε κάποιο κατάστημα στην πόλη, συνήθως οι Καπαδόκες ασχολούνσαν με τα παντοπολία, και έφερνε τον γιο του, τον ανιψιό του στη δουλειά, τα ονομαζόμενα τσιράκια, και αυτά μετά όταν περνούσαν τα χρόνια αναλάμβαναν αυτή την εργασία, το κατάστημα. Αυτή ήταν η πιο ο πιο συνηθισμένος τρόπος της μετοίκησης από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια μετά στην περίοδο αυτών των μεταρρυθμίσεων έχουμε σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά την παιδεία. Η παιδεία δεν είχε λείψει ποτέ, αλλά ήταν βέβαια πολύ περιορισμένη με τη συστηματική προσπάθεια πάντοτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαζί με συλλόγους Καπαδοκών. Επίσης το μέγιστο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, σχεδόν κάθε χωριό απέκτησε μετά από το 1860-1870 ελληνικό σχολείο στο επίπεδο δημοτικού, αλλά υπήρχαν και σχολεία δευτεροβάθμια και κυρίως η ιερατική σχολή στον Αλυσοπόταμο, στο Ζιντζίντερε, που λειτουργήσε μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών, είναι κοντά στην Καπαδοκία. Εκκλησιαστικά ήταν χωρισμένη σε Μητροπόλεις. Η πρώτη Μητρόπολης που είχε στην πρώτη τάξη ήταν η Κεσάρια, βέβαια και υπό την άμεση εποπτεία της, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πάντοτε ήταν τμήμα η Καπαδοκία. Όταν στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1919-1922, σε σχέση με τις άλλες περιοχές που συνέβησαν πολύ σοβαρές φρικαλιότητες, στην Καπαδοκία σχετικά δεν συνέβη αυτό. Η αιτία ίσως είναι επειδή ήταν απομονωμένη περιοχή, ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο, έγιναν αρκετές παραβιάσεις, αλλά όχι στο βαθμό που έγιναν σε άλλες περιοχές, είτε αυτό ήταν μετά από την κατάρρευση του μετόπου τον Αύγουστο του 1922 στην Ιωνία και στη διάρκεια όλη του πολέμου από το 1919 μέχρι το 1922, στον Πόντο βέβαια, κυρίως στον δυτικό, και στον Ανατολικό και στον Δυτικό Πόντο. Όμως ένα σημαντικό μέρος αριθμών Καποδοκών ήδη είχε μεταναστεύσει στην πόλη. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας ήταν περίπου συνολικά 100.000, η μισή περίπου ήταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη όταν υπεγράφει η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Γι' αυτό το λόγο ο αριθμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας που ήρθαν με το 1924, που είναι ουσιαστικά η μόνη περιοχή που με την έννοια αυτή, όσο και είναι μια απέσια έννοια αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών, μια απάνθρωπη πράξη, ο αριθμός των Ελλήνων που είχαν παραμένει στην Τουρκία μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν κυρίως στην Καπαδοκία και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης που παραδόθηκαν στην διοίκηση της Άγκυρας μετά από το προς το τέλος του 23. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν κυρίως από το λιμάνι της Μερσίνας και σήμερα έχουμε πολλές αφηγήσεις του τραγικού αυτού γεγονότος, που πως από την ενδοχώρα μεταφέρθηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πλοία που κάτω από πάρα πολύ τραγικές απάνθρωπες συνθήκες έφτασαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, τα γνωστά λιμοκαθαρτήρια και η εγκατάστασή τους χωρίς κανέναν ουσιαστικό σωστό τρόπο, διότι μην ξεχνάμε αυτοί οι πληθυσμοί ζούσαν σε ένα οροπέδιο. Θα σας αναφέρω με αυτά την περίπτωση της Καρβάλης που κατάγομαι εγώ από εκεί, που τοποθετήθηκαν σε περιοχές που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωγραφία που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια. Βέβαια αυτή η περίοδος 19-22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί υπάρχει ένας σφετεριστής, ένας αξιωματικός, ο γνωστός Ευθύμ Καραχισαρίδης, του οποίου την ιστορία πρέπει να την τονίσουμε, διότι σχετίζεται με κάποια άλλα θέματα που πρέπει να σας αναφέρω. Το ζήτημα αυτό της τουρκοφωνίας που είναι ένα παρεξηγημένο ζήτημα από πολλούς και τα τελευταία χρόνια αποτελεί πηγή εκμετάλλευσης από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας για να παρουσιάσουν δήθεν ότι αυτοί οι πληθυσμοί κακώς υπάχθηκαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών αφού δεν ήταν Έλληνες αλλά ήταν δήθεν Τούρκοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εγγίζει τα όρια της γελιότητος του αστείου, παρά τα αυτά καλλιεργείται και μερικές φορές, σπάνια βέβαια, και από δικούς μας Έλληνες αμφισβητείται η ελάχιστη είναι βέβαια αυτή, αμφισβητείται η ελληνική καταγωγή των Καπαδοκών.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν, να μας μιλήσετε και για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα λέγαμε, όσων αναφέρουμε ως καραμανλίδες, έτσι, το ζήτημα της τουρκοφωνίας, όχι σε όλους, αλλά σε ένα κομμάτι αυτών των πληθυσμών, κύριε Ζουνολού.
1: Αυτό το θέμα της τουρκοφωνίας, να τονίσουμε το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη τη Μικρασία, στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν μπαίνατε κάτω από 20-30 χιλιόμετρα από τα παράλια, υπήρχε η τουρκοφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε. Η παιδεία βέβαια, στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Η ταυτότητα του Έλληνα δεν προσδιορίζεται από το αν μιλάει ελληνικά ή όχι. Σήμερα στην Αμερική έχουμε αρκετά εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν μάθανε ελληνικά, μιλούν αγγλικά μόνο. Αυτή σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες? Δεν είναι σωστό. Σήμερα στη Συρία υπάρχουν ελληνικής προέλευσης πληθυσμοί, οι Ορθόδοξοι, που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας. Αυτοί μιλούν αραβικά, επειδή μείνανε πόσα χρόνια εκεί. Δεν είναι ελληνικής προέλευσης αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό, κοιτάξτε, το ζήτημα άπτεται ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Όταν λέω σύγχρονη Ελλάδα, από το νεοελληνικό κράτος. Αυτές οι καταστροφικές, και το τονίζω με καταστροφικές στο τετράγωνο, οι ιδέες του Αδαμάντιου Κοραή που κατέστρεψαν, προκάλεσαν τεράστια ζημιά στον ελληνισμό, πρέπει κάποτε να τις αναθεωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν ξέρει καλά ελληνικά ή δεν μιλάει ελληνικά ότι δεν έχει ελληνική ψυχή. Εγώ πρέπει να σας πω, στην καριέρα μου έχω δει πολλούς που μιλούν άριστα ελληνικά και έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Ενώ δεν είδα εγώ κανέναν από αυτούς που, τους πληθυσμούς που σας ανέφερα, που είχαν ελάχιστη ελληνική συνείδηση.
0: Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριο Ζουνολού, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, αμέσως μετά να περάσουμε στην ώρα και στο σήμα του σταθμού και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Είναι ένα ακόμα αφιέρωμα του 89,5 στους Έλληνες της Ανατολής, στους Έλληνες της Μικρασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα, και για το χριστιανισμό στις περιοχές της Μικράς Ασίας και άλλα ακόμα που θα αναφέρονται στις δύσκολες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες του ξεριζωμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε εκείνα τα αφιερώματα, να πούμε και άλλα ακόμη πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτόν τον συγκλονιστικό πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής. Στη σημερινή μας εκπομπή περιοριζόμαστε περισσότερο στις αναφορές μας στους καραμανλίδες της Καπαδοκίας. Μας διόρθωσε στην εισαγωγή της εκπομπής μας ο καλεσμένος μας, ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και αναφέρθηκε αντί για καραμανλίδες στους Καπαδόκες, όπως είπε πολύ ωραία. Θέλουμε λοιπόν τώρα, κύριε καθηγητά, να αναφερθούμε λίγο στο ζήτημα της τουρκοφωνίας. Ήταν βασικό χαρακτηριστικό, όπως είπαμε. Καταγράφονται σήμερα σε άρθρα αναφορές τα λεγόμενα καραμανλίδικα, ναι. Καραμανλίδικα. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά, ναι, για τα καραμανλίδικα.
2: Λοιπόν, ωραία. Τα καραμανλίδικα καταρχήν συνήθως αναφέρονται στην γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικό αλφάβητο. Ναι. Υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία από τον, ακόμα λίγα είναι τον 18ο αιώνα, τα περισσότερα τον 19ο αιώνα, και εδώ να αναφέρουμε το μεγάλο έργο του Ευαγγελινού Μισαηλίδη από τα Κούλα της Ιωνίας, δεν ήταν από την Καπαδοκία, που δημιούργησε τυπογραφείο στη Σμύρνη και μετά στην Κωνσταντινούπολη, και τύπωνε βιβλία τα οποία ήταν σε αυτή τη γραφή χρήση ελληνικών χαρακτήρων για την τουρκική γλώσσα. Υπάρχει πάρα πολλά βιβλία. Πολλές φορές τα βιβλία τυπωνόντουσαν μάλιστα και ελληνικά και στην τουρκική με τους χαρακτήρες ελληνικούς, οπότε διευκολυνόταν και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το Πατριαρχείο αυτό συστηματικά το έκαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα, υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορούν να αποδώσετε γιατί τόσο πολύ επικράτησε η τουρκοφωνία. Όχι μόνο όμως στην Καπαδοκία. Προσέξτε, θα σας δώσω το παράδειγμα. Στην Αμισό, η Σαμσούντα η γνωστή, η Μπάφρα, όλη η περιοχή γύρω, η μαρτυρική Μπάφρα. Η Μπάφρα είναι το πιο μαρτυρικό μέρος της Μικράς Ασίας. Ήταν οι Έλληνες, όλοι μιλούσαν τουρκικά. Σε πάρα πολλές περιοχές. Ξέρανε και ελληνικά βέβαια αρκετοί με την παιδεία που εξαπλωνόταν. Αλλά δεν ήταν μόνο στην Καπαδοκία το ζήτημα της τουρκοφωνίας. Τώρα, ποια είναι η αιτία που επικράτησε η τουρκοφωνία? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι η πιο ισχυρή ίσως. Το Οθωμανικό κράτος στην πολιτική του υποταγής των πληθυσμών συνήθως έβαζε επιλογές στους επικυριαρχούμενους πληθυσμούς, διότι οι μήμους του μανικοί πληθυσμοί ήταν επικυριαρχούμενοι. Στα τουρκικά ο όρος ήταν μιλέτη μαχκιουμέ. Μαχκιούμι είναι ο κατάδικος, αλλά δεν ήταν. Είναι με την έννοια αυτοί που κυβερνώνται. Και οι μουσουλμάνοι είναι το επικυρίαρχο έθνος. Στον επικυριαρχούμενο συνήθως εδίδεται για οποιοδήποτε ζήτημα να επιλέξει ένα από τις δύο επιλογές. Σε πολλά άλλα θέματα. Τη φορολογία, παραδείγματος χάρη. Ειδικά στο θέμα το ουσιαστικό της ταυτότητας, οι επιλογές που εδίδεται, η πιο βάσιμη θεωρία που σας λέω, είναι το εξής. Δεν μπορείτε να κρατήσετε και τη θρησκεία σας και τη γλώσσα σας. Ένα από τα δύο θα επιλέξετε. Αν γινόταν η επιλογή της γλώσσας, σε μία-δύο γενιές αυτοί οι πληθυσμοί χανόντουσαν για τον ελληνισμό. Δηλαδή αν εξισλαμιζόντουσαν, χάνανε και τη γλώσσα τους αργότερα και υιοθετούσαν την τουρκική. Εάν υιοθετούσαν την τουρκική γλώσσα, να διατηρήσουν την τουρκική γλώσσα μόνο, τότε αυτοί παρέμειναν Έλληνες, γιατί ήταν ορθόδοξοι.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτόν τον μηχανισμό που έθετε αυτό το δίλημα, κύριε καθηγητά? Πώς γινόταν, δηλαδή, πήγαινε σε ένα χωριό, σε μια πόλη?
2: Βέβαια. Κοιτάξτε, πολλές φορές αυτό γινόταν και αργότερα και μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
2: Λέει το εξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο, αλλά δίνει το παράδειγμα. Το 1942, εν μέσω πολέμου, η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας θέτει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το δίλημα. Ή θα κρατήσετε την εμπορική σχολή ή τη θεολογική σχολή. Δεν μπορείτε και τα δύο. Δεν σε αφήνανε να επιλέξεις και οι δύο επιλογές. Εγώ θέλω να μείνω να μιλάω ελληνικά και θέλω να μείνω και ορθόδοξος. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο. Εάν επέλεγες εσύ τη γλώσσα, αναγκαστικά εξισλαμιζόσουνε. Ο εξισλαμισμός βέβαια έφερνε και κοσμικά προνόμια, αλλά ο φόρος μειωνότανε, γλίτωνες από το παιδομάζωμα τα παιδιά σου, άρα ήτανε με επίγεια στοιχεία κάτι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που επέλεγαν να χάσουν τη γλώσσα τους αλλά παρέμειναν ορθόδοξοι, αυτοί διατήρησαν την προμοιοσύνη για την ελληνικότητά τους. Η πρώτη πιο πιθανή θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη θεωρία είναι η εξής. Αυτό το εμιράτο του Καραμάν που σας είπα, από πολύ νωρίς, από τα 1200 περίπου, 1220, με ένα διάταγμα απαγορεύτηκε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα να μιλιέται, ούτε περσικά ούτε αραβικά, μόνο τουρκικά. Ήταν ένα εμιράτος το οποίο επιβλήθη αναγκαστικά για όλους τους πληθυσμούς του τουρκική γλώσσα. Και αυτή είναι ίσως ένας παράγοντας που είναι πιο πυκνή η τουρκοφωνία στην περιοχή της Καπαδοκίας. Υπήρχε και μια λαϊκή θεωρία, η οποία βέβαια δεν μπορεί κανείς να την εξηγήσει εύκολα, ότι μια γενιά κόψανε τις γλώσσες των γυναικών και έτσι τα παιδιά δεν μπόρεσαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ένας μέσα στο πλαίσιο αυτού του θρύλου που υπάρχει, των λαϊκών θρύλων. Το πιο πιθανό είναι η πρώτη αιτία. Και θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Υπάρχει η περίφημη Σινασσός και το Προκόπη. Αυτά είναι χωριά που απέχουν μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα. Σχεδόν είναι ενωμένα. Η Μικρά Ασία. Η Σινασσός μιλούσαν αρχαία, μια αρχαΐζουσα ελληνική γλώσσα όλη στη διάρκεια. Το Προκόπη μιλούσαν τουρκικά. Το Προκόπη σήμερα, ξέρετε, είναι στην Εύβοια και είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που γιόρταζε πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα της τουρκοφωνίας πρέπει να εξεταστεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Δεν έχει μεγάλη σημασία για την ταυτότητα. Δυστυχώς αυτή η άποψη ότι οπωσδήποτε ένας Έλληνας πρέπει να, να μιλάει ελληνικά δεν είναι σωστό. Σας είπα, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή αυτοί που οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που μερικοί δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ελληνική ψυχή. Το Πατριαρχείο πάντοτε υιοθετούσε την αρχή ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από το πιστεύω σου. Και αυτό είναι το σωστό και διαχρονικά απεδείχθη. Τώρα, να έρθουμε, αν θέλετε, στην περίοδο της ανταλλαγής. Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, στην Καπαδοκία εθνοτική σύγκρουση δεν έγινε καθόλου. Το αντίθετο, όταν οι Έλληνες Καπαδοκίας εξαναγκαζόντουσαν να βγουν στους δρόμους της εξορίας, γιατί επρόκειτο περί εξορίας, οι μουσουλμάνοι γειτονές τους εκφράζαν τη βαθύτητα τους θλίψη, τους συνόδευαν πολλές φορές, τους βοηθούσαν. Υπάρχουν αναφορές ζωντανές από τους Καπαδόκες που κατεγράφησαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα και δείχνει την αρμονική συμβίωση αυτών των δύο θρησκειών. Ο εθνικισμός βέβαια, ο οποίος εισήχθη, θέλω να το τονίσω αυτό, από τη Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήτανε ριζικά αντίθετος σε όλα αυτά και ποτέ δεν αναφέρεται. Μόνο τα τελευταία χρόνια αυτές οι εμπειρίες αρχίζουν και έρχονται σε γνώση και της νέας γενιάς των Τούρκων, και αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά. Την περίοδο αυτού 19-22 η Καπαδοκία δοκιμάστηκε από έναν εξωμότη, από έναν τον οποίο αργότερο το Πατριαρχείο πολύ σωστά τον αφόρησε, ο γνωστός Ευθύμη Καραχισαρίδης. Αυτός ήταν ιερέας σε μια κομμόπολη δυτικά της Άγκυρας. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορική γνώση είναι τόσο ρηχή, ελάχιστοι γνωρίζουν αυτή την περιπέτεια του ελληνισμού. Αυτός για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για προσωπικούς σκοπούς, ελπίζοντας ότι θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών, ενώ ήταν παντρεμένος, ήταν ιερέας, δεν είχε, είχε παιδιά. Σφετερίστηκε, πήγε με την πλευρά του Κεμάλ και προσπάθησε να δημιουργήσει μια καπαδοκική εκκλησία. Οι Μητροπολίτες αντιστάθηκαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τελικά στη Λοζάνη, με τις διαπραγματεύσεις, με τα παιχνίδια που γινόντουσαν εναντίον των λαών πάνω σε ένα τραπέζι, και οι Καπαδόκες υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Προσπαθούσε ο Ευθύμης αυτός, προσπαθούσε, ήλπιζε ότι θα εξαιρεθούν οι Καπαδόκες από την ανταλλαγή των πληθυσμών και θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών εντός εισαγωγικών. Όταν απέτυχε σε αυτό το σχέδιο, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη τέλη του 22 και προσπαθεί δύο φορές να καταλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Απέτυχε και τις δύο φορές και μετά από αυτό πήγε και κατέλαβε μία εκκλησία ιστορική, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας του Καφά. Καφά είναι μια πόλη στην Κρυμαία. Από εκεί είχε έρθει μια ιστορική εικόνα και βρίσκεται σε αυτήν την εκκλησία. Κατέλαβε αυτήν την εκκλησία με 50 ακίνητα. Και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν ο δούριος ύπος εναντίον των Ελλήνων της πόλης και πρωτίστως εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δυστυχώς αυτές οι τέσσερις εκκλησίες, αργότερα κατέλαβε τέσσερις εκκλησίες, τρεις ακόμα δηλαδή από την Καφατιανή, μεταμόρφωση Σωτήρος, ο οποίος καταδαφίστηκε το 58 κατά τη διάνυξη ενός δρόμου, και οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Ιωάννης των Χίων και ο Άγιος Νικόλαος του Γαλατά. Αυτές οι εκκλησίες παράνομα τις κατέχει, επειδή βέβαια ήτανε, υποστηριζότανε από το κεμαλικό καθεστώς. Είναι γνωστά τα έργα αυτής της οικογένειας, με αργότερα η γη του αυτοκηρύχθηκαν τουρκοορθόδοξοι πατριάρχες, έτσι αποκαλούσαν τον εαυτό του, και βέβαια αυτή ακόμα η αδικία συνεχίζεται. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην Καπαδοκία. Θέλω να τονίσω προς τους ακροατές ότι η σχέση με τους Αγίους, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον Γρηγόριο Νήσις, όλους αυτούς τους Αγίους που είναι πάρα πολλοί στην Καπαδοκία, η σχέση των πληθυσμών αυτών ήταν κάτι το ζωντανό, δεν ήταν μόνο μία απλή πίστη και αφοσίωση, αλλά θεωρούσαν ότι αυτοί οι Άγιοι ζούσαν μαζί τους. Παραδείγματος χάρη στην Καπαδοκία, την πρωτοχρονιά που άρχιζε η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Άγιος Βασίλειος έρχεται και τρώει μαζί τους. Πάρα πολλές ιστορίες είναι, ξέρω, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, για τη σχέση με τους Αγίους, όπως και η Καρβάλη που είναι συνδεδεμένη με τους δύο Αγίους Γρηγορίους, τον Νήσις και τον Ναζιανζινό, είναι η σχέση υπεράνω ακόμα και μιας απλής λατρείας και πίστης. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί τους, τους καθοδηγούσαν κάθε μέρα τη ζωή τους.
1: Είναι αυτό που είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, το ταυτωτικό ζήτημα της ύπαρξης, έτσι.
2: Ναι.
1: Που έχει να κάνει με την πίστη που επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί. Θυσιάζοντας ίσως τη γλώσσα, τουλάχιστον στον προφορικό λόγο, έτσι.
2: Ναι, σας είπα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό εδώ. Και το τονίζω ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από την πίστη και η γλώσσα έχει δευτερεύουσα, μην σας πω και τριτεύουσα σημασία. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μαθαίνουμε όλοι πολύ καλά ελληνικά, το λέμε αυτό, βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να εξωστρακίζουμε κάποιον ο οποίος έχει αδυναμία να εκφραστεί ελληνικά. Εγώ να σας πω λίγο την εμπειρία της Καρβάλης. Καρβάλη, ξέρετε, σήμερα η Νέα Καρβάλη βρίσκεται ανατολικά 5 χιλιόμετρα περίπου από την Καβάλα. Η Καρβάλη ήταν ένα μεγάλο χωριό στο κέντρο της Καπαδοκίας, υπαγόταν στον νομό του Ικονίου, τότε που είχε τεράστια έκταση, τώρα έχει διατμηθεί σαν νομός, κοντά στο Αξαράι. Είναι ένα οροπέδιο 1200 μέτρων απέναντι από το μικρό Αργαίο, του οποίου η όψη είναι πραγματικά ηφαιστειογενής, είναι πάντοτε με χιόνια και μόνο καλοκαίρι. Και ήταν μια κομμόπολη στα 1200 μέτρα. Το κινηματογραφικό έργο το «Αμέρικα, Αμέρικα» δεν αναφέρεται βέβαια στην Καρβάλη, αναφέρεται στη Μουταλάσκη, που είναι μια πόλη κοντά στην Κεσάρια, από όπου κατάγονταν και ο Ωνάσης, η οικογένεια Ωνάση και πολλοί άλλοι. Αυτοί αναγκάστηκαν τον Αύγουστο του, μετά από την λειτουργία τον Σεπτέμβριο, η τελευταία λειτουργία έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1924. Όσοι είχαν παραμείνει στην Καπαδοκία να πάρουν τον δρόμο της εκρίζωσης από την γενέτειρα γη, από την χιλιάδων ετών πατρίδα τους, και μετακινήθηκαν οδικά με αμάξια και πεζή προς την Μερσίνα, περνώντας από τις πύλες της Κιλικίας. Μερσίνη είναι το νότιο λιμάνι της Μικράς Ασίας, και μεταφέρθηκαν με πλοία κάτω από τραγικές συνθήκες. Έφτασαν στον Αγιώργιο εδώ στον Σαρονικό, και περνώντας από λιμοκαθαριστήρια τους οδήγησαν τελικά στη Νέα Καρβάλη. Η Νέα Καρβάλη στα τουρκικά ονομαζόταν η περιοχή Τσιρπεντέ. Τσιρπεντέ σημαίνει κάτι σχετικό με την Ελωνοσία, επειδή είχε όλα, ήταν βάλτη. Σκεφτείτε τώρα ένας πληθυσμός που ζούσε σε 1200 μέτρα ορεινή περιοχή να τοποθετείται μέσα στα έλη. Συνέπεια ήταν σε διάστημα 6 μηνών σχεδόν ο μισός πληθυσμός από Ελωνοσία να χάσει τη ζωή του. Αυτές οι τραγικές ιστορίες τις άκουα καθώς ερχόντουσαν τα νέα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς είχαμε εξαιρεθεί τις ανταλλαγές των πληθυσμών, επειδή είχαν βρεθεί οι γονείς πριν το 18-30 Οκτωβρίου, αυτός ήταν ο όρος της παραμονής. Παρά τα αυτά, ακόμα και στο μεσοδιάστημα του, μετά από την καταστροφή τη Μικρασιατική, μέχρι και το 23 που υπογράφηκε συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 23, που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η ανταλλαγή, ένα σημαντικό μέρος των Καπαδοκών μετακινήθηκε και στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε ένα σημαντικό αριθμό Καπαδοκών στην Κωνσταντινούπολη, κατ' εκτίμηση το 1 τρίτο περίπου του ελληνικού πληθυσμού μετά από το 23 είχε καταγωγή από την Καπαδοκία. Δηλαδή οι μισοί είχαν μείνει στην Καπαδοκία και υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών, οι άλλοι μισοί παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Η τραγική ιστορία της Καρβάλης είναι πάντοτε στη μνήμη μου, διότι και μικρότερος που ερχόμουν επισκεφτόμουν το χωριό άκουγα αυτές τις ιστορίες, την τραγικότητα της κατάστασης με τις ασθένειες και την φτώχεια και με όλη την κατάσταση αυτή που επακολούθησε αυτού του τραγικού για την ιστορία της ανθρωπότητας γεγονότος που ονομάστηκε ανταλλαγή των πληθυσμών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς εξίσου εκφράζουμε και τη συμπάθειά μας προς τους μουσουλμάνους, παρόλο που δεν υπέφεραν στο βαθμό αυτό των Ελλήνων, διότι μην ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή για την ελληνική πλευρά είναι και τελείως ψευδεπίγραφη, διότι ο περισσότερος πληθυσμός ο Ρωμαϊκός εξαναγκάστηκε με βία να φύγει από τον Πόντο όπου έγιναν τα τρομερά, και από την Δυτική Μικρασία. Αλλά βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εκπατριστούν, να πάνε σε μια χώρα η οποία δεν ήταν και καθόλου φιλόξενη, όπως φαίνεται από όλα που δημοσιεύονται τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Καπαδικικών Σωματείων που κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πολλή συνεργασία εμείς σαν Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε πολλά θέματα. Και στο χρόνο που μένω θέλω να τονίσω ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Τα τελευταία χρόνια με ένα συστηματικό τρόπο από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους μέσα από την Τουρκία καλλιεργείται αυτή η ψευδοθεωρία ότι δήθεν οι Καπαδόκες δεν ήταν στην πραγματικότητα ελληνικής καταγωγής, αλλά ήταν τουρκικά φύλλα τα οποία μάλιστα είχαν έρθει, λέει, σαν μισθοφόροι στο Βυζάντιο τον 8ο και 9ο αιώνα. Μια θεωρία τελείως επίπλαστη. Ποια είναι η ρίζα αυτής της θεωρίας? Η ρίζα της θεωρίας είναι ένα απομεινάρι της προσπάθειας, μια τελευταία προσπάθεια της θεωρίας να δημιουργηθεί μια επίπλαστη ιστορία ότι η Μικρασία είχε κατοικηθεί πριν 3.000 χρόνια από τουρκικά φύλλα. Το 1930 ξεκινάει μια προσπάθεια από το καθεστώς το εθνικιστικό της Τουρκίας να δημιουργήσει, να ξαναγράψει μια ιστορία. Και η ιστορία εν ολίγης βασιζόταν στα εξής ιδεολογήματα. Ότι σε κάποιο άγνωστο χρόνο υπήρχε στην Κεντρική Ασία, στο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας, ένας μεγάλος πολιτισμός, τουρκικός πολιτισμός. Επειδή όμως το κλίμα κάποια στιγμή, κάποια χρόνια άλλαξε, αυτοί οι πληθυσμοί εξαναγκάστηκαν να φύγουν σε όλο τον κόσμο να διασκορπιστούν. Αυτά στα σχολεία τα ακόμα εν μέρη υπάρχουν, παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονο. Και είχε στο χάρτη βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, η μεσοποταμιακός πολιτισμός προήλθε από αυτόν τον τουρκικό πολιτισμό. Η Αίγυπτος το ίδιο. Η Μικρά Ασία, ο Χεταϊκός πολιτισμός, που είναι ένας μεγάλος πολιτισμός, και αυτοί οι πληθυσμοί αργότερα με τους ελληνιστικούς χρόνους εισήλθαν στον ελληνισμό και αυτοί θεωρούνται ότι είναι Τούρκοι. Ιδιαίτερη σημασία δίδει στους Χεταιούς. Ακόμα βέβαια και ο ελληνικός πολιτισμός, οι Μικυναίοι και αργότερα ο κλασικός πολιτισμός, θεωρούνται με κάποιο τρόπο ότι είχε σχέση με την Κεντρική Ασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά αποσιωπόταν αργότερα. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερα τονιζόταν ότι οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, επειδή η γλώσσα τους είναι πραγματικά τουρκικής προέλευσης, mm-hmm. ότι και αυτοί είχαν προέλθει από αυτόν τον άγνωστο μέχρι τότε πολιτισμό. Βέβαια, αυτή η θεωρία δεν στάθηκε. Στάθηκε 2-3 χρόνια, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο και γελιοποιήθηκε και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι να το βαθμιά, να το εγκαταλείψουν αυτήν την ιδέα. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια η οποία επικεντρώνεται στο εξής, ότι επειδή μιλούσαν τουρκικά αυτοί οι πληθυσμοί, είχαν προέλευση τουρκική και ήταν χριστιανοί Τούρκοι. Συνδυάζεται αυτό με τη θεωρία του Ευθύμου Καραχισαΐδη που σας είπα, το οποίο το επιχείρημα ήταν ότι υπήρχαν Τούρκοι χριστιανοί και ο ίδιος ήθελε να γίνει πατριάρχης αυτών, το οποίο βέβαια παταγωδώς απέτυχε μετά και είχε μείνει μόνος στην Κωνσταντινούπολη σαν ένας ταραχοποιός, σαν ένας πολέμιος της Ορθοδοξίας. Τώρα, αυτή η θεωρία βέβαια δεν στέκει, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και σε συνέδρια έχουμε αποδείξει και πολλοί άλλοι επιστήμονες ότι αυτά είναι ιδεολογήματα, είναι γελοιότητες. Αν δείτε τα διδακτορικά τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το θέμα με το επιχείρημα ότι αυτοί οι πληθυσμοί είχαν τουρκική, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αναφορά, δεν στηρίζεται σε τίποτα, δεν στηρίζεται σε κανένα κείμενο. Παρά τα αυτά, αυτό ακόμα καλλιεργείται σε κάποιο βαθμό και πρέπει βέβαια η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκών κάνει πολύ καλή δουλειά, οργάνωσε και ένα συνέδριο, είχα προσκληθεί και εγώ και παρόλο που εγγίζει τα όρια της γελοιότητας αυτό, της επιστημονικής γελοιότητας, mm-hmm. ωστόσο πρέπει να το δώσουμε σημασία και να αποδείξουμε
1: προφανώς.
2: Επιστημονικά την ορθότητα mm. ότι πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν οι βυζαντινοί πληθυσμοί, οι οποίοι είχαν παραμείνει στη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους άλλους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, κάπου από τον Σελτσουκικό στην αρχή ναι. και μετά τον
1: και συντηρείται προφανώς, κύριε Ζούνογλου, για πολιτικούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι, υπάρχει ένας, ναι, είναι για καθαρά πολιτικούς λόγους.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά τη χάνει μερικές φορές και να βρίσκει και μερικούς οι οποίοι τα πιστεύουν. Γι' αυτό το λόγο θέλει την αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια, με συστηματικό τρόπο και με παρησία και με ψυχραιμότητα να τα παρουσιάζουμε.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Δηλαδή,
1: δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο.
2: Ναι,
1: έγινε όμως κατανοητό αυτό.
2: Μπορούμε να το αναπτύξουμε το θέμα σε βάθος.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Ζούνογλου, πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας βοηθήσατε πολύ σήμερα, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε το θέμα της εκπομπής μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο. Και ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 ακούσατε την εκπομπή Καραμανλίδες της Καπαδοκίας με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι

0: πλουσία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως και τραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατησχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες ιζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ

0: Ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψέδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοόντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

στην Κουκουσό. Μην πεις περίσεψε στον κόσμο η κακία. Υπάρχει, ναι. Αλλά πηγαίνει πλάι-πλάι με την καλοσύνη. Έτσι πορεύεται η ζωή. Αλλιώς θα είχε σβήσει. Έξω από την Κουκουσό σταμάτησε τον Ιωάννη και τη συνοδεία του ένας Αρμένης. Ήταν ο Διόσκουρος. Γνωρίζονταν από την Κωνσταντινούπολη. Συναντηθήκανε και στην Κεσάρια, όπου είχε κατέβει για δουλειές του. Μα τότε ο Διόσκουρος δεν ήξερε πως η βασίλισσα είχε επιλέξει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κουκουσό, ως τόπο εξορίας του Ιωάννη. Όταν το μάθε, αμέσως έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Προσφέρθηκε μάλιστα να τον φιλοξενήσει και στο σπίτι του. Το θεωρούσε, λέει, τιμή και θα νιώθε υποχρεωμένος αν αποδεχόταν την πρόσκλησή του. Και δεν ήταν ο μόνος. Ακόμη και ο δεσπότης αυτής της μικρής πόλης τον ήθελε στο δικό του σπίτι. Θα του παραχωρούσε το δωμάτιό του και δεν θα του έλειπαν τα στοιχειώδη. Ναι, και αυτός και ο έπαρχος. Δεν είναι υπερβολικό. Οι περισσότεροι τον ήθελαν. Τον θεωρούσαν ευλογία για το σπιτικό τους. Τελικά πήγε στο Διόσκουρου. Ήταν Σεπτέμβρης. Γλυκός ο καιρός και η υγεία του Ιωάννη αργά μα σταθερά βελτιωνόταν. Οι κουκουσιώτισες, όταν μαγείρευαν κανένα καλό φαγάκι, πρώτα το πιάτο το δικό του ξεχωρίζανε. Αυτά όσο οι μέρες ήταν καλοσυνάτες. Δύο μήνες ύστερότερα, σαν μπήκε ο χειμώνας, σε εκείνα τα μέρη ο χειμώνας φτάνει πιο νωρίς και πιο άγριος. Πού να ξεμητήσουν από τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Το χιόνι ξεπερνούσε τον πόη τους και ο αέρας που κατηφόριζε από την οροσειρά του Ταύρου έκοβε την ανάσα. Πολύ παιδεύτηκε ο Ιωάννης εκείνο το χειμώνα. Είχε πιστέψει πως δεν θα τον έβγαζε και η φωτιά που έκαιγε μέρα νύχτα στο δωμάτιό του έσπαζε λίγο το πολύ κρύο, μα το γέμιζε με καπνό που τον έπνιγε. Του έφερνε βήχα. Ο βήχας εμετό και πονοκέφαλο. Δεν μπορούσε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Άγγελος σταλμένος από το Θεό του στάθηκε σε εκείνες τις δύσκολες ημέρες μια συγγένισά του διακόνισσα, η Σαβιανή. Όταν πληροφορήθηκε η Σαβιανή τον τόπο της εξορίας του, ξεκίνησε από την Αντιόχεια για να τον δει. Σκέψου πόσων ημερών ταξίδι, και έφτασε στην Κουκουσό λίγο πριν κλείσουν οι δρόμοι. Είδες τύχη. Ο Ιωάννης δεν πίστευε στα μάτια του όταν την αντίκρισε. Και από την άλλη κιόλας ζεύτηκε στη δουλειά η Σαβιανή. Ό,τι περνούσε από το χέρι της το έκανε για χάρη του να τον ανακουφίζει. Και ο γιατρός που τον επισκεπτόταν κάθε μέρα κι αυτός έκανε ό,τι μπορούσε. Το άσχημο ήταν πως του έλειπαν τα κατάλληλα φάρμακα. Και πού να τα παραγγείλει? Πώς να του τα φέρουν? Οι δρόμοι κλειστοί και η υγεία του Ιωάννη είχε φτάσει σε τέτοιο χάλι που νόμιζε πως έφτανε το τέλος του. Σε αυτή την πανάθλια κατάσταση τον βρήκε ο Μάρτης. Η Σαβιανή μπήκε στην κάμαρά του και του ευχήθηκε καλό μήνα. Του θύμισε πως στην Αντιόχεια σε λίγες ημέρες θα έβγαιναν τα παιδιά για τα χελιδονίσματα. Ο Ιωάννης έμεινε να την κοιτά συλλογισμένος. Πόσα χρόνια πίσω τον γύρισε. Όταν αγόρι οκτάχρονο κι αυτός, γυρνούσε στις γειτονιές και τραγουδούσε με τα άλλα παιδιά. Ήρθες χελιδόνα. Παρακάλεσε τον Ευήθιο να τον βοηθήσει να πάει ως το παράθυρο. Ένα άσπρο συννεφάκι ταξίδευε στο γαλάζιο του ουρανού. Ίδια βαρκούλα με ανοιγμένο το πανάκι της. Ζήτησε πένα και χαρτί. Ήθελε να γράψει. Τι? Δεν το είχε αποφασίσει. Ίσως ένα γράμμα στην Ολυμπιάδα. Να της μιλήσει για την ομορφιά που με τον ερχομό του Μάρτη πρόφτασε και τρύπωσε στην ψυχή του.
Πάνω εκεί χτύπησε η πόρτα. Ο άνθρωπος που μπήκε δεν του φάνηκε άγνωστος, μα έδειχνε κακοπερασμένος και τα ρούχα του σαν ξένα πάνω του. Η κάπα που τον τύλιγε και αυτή τριμμένη, ούτε από τη βροχή και το χιόνι μπορούσε να τον προστατέψει, ούτε από το κρύο. Την έβγαλε, την έριξε πάνω σε ένα σκαμνί και έβαλε μετάνια στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης του έδωσε το χέρι. Ο νεοφερμένος του χαμογέλασε. «Ανδρώνηκε», δεν έκρυψε τη χαρά του ο Χρυσόστομος και την έκπληξη. Άνοιξε τα χέρια του να τον αγκαλιάσει. Στο πρόσωπο του νεοφερμένου αναγνώρισε έναν από τους πιστούς υπηρέτες της Ολυμπιάδας. «Πώς ήρθες με τόσα χιόνια», τον επέπληξε μαλακά. «Τόσο μακρύ ταξίδι μέσα στο καταχύμωνο, πώς το αποφάσισες?» «Για το χατήρι της κυράς μου», εξομολογήθηκε ο νέος. Μα δεν ήταν μόνο τα χιόνια που τον πέδεψαν, ήταν και οι ίσαυροι. Τον έπιασαν και του πήραν ως και τα ρούχα που φορούσε. Μόνο την επιστολή της Ολυμπιάδας κατάφερε να γλιτώσει. Ήταν ωστόσο ευχαριστημένος που μπόρεσε τελικά να φτάσει. Μα του στάθηκαν στο δρόμο και κάποιοι χωρικοί. Τον λυπήθηκαν στα χάλια που βρισκόταν και τον έντυσαν οι άνθρωποι και τον ποδέσανε με ό,τι είχαν. Του βάλαν και ψωμί στο ταγαράκι του. Ο Χρυσόστομος χάρηκε τον ερχομό του, αν και τα νέα που του έφερε από τη βασιλεύουσα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα.

Πραγματικά, όσα συνέβαιναν εκείνο τον καιρό στην πόλη μας ήταν απίστευτα. Οι διωγμοί για το κάψιμο της Αγίας Σοφίας συνεχίζονταν πιο άγριοι και τους ύποπτους τους αναζητούσαν αποκλειστικά μεταξύ των φίλων του Χρυσοστόμου ή όσους τέλος πάντων οι αρχές θεωρούσαν φίλους του. Θυμούμαι πόσους αξιωματικούς της αυλής έδιωξαν από τις θέσεις τους επειδή δεν αναμίχθηκαν στις παράλογες συγκρούσεις εναντίον των Ιωαννητών και από πόσους αξιωματικούς του στρατού δεν άρπαξαν τους ζωστήρες τους, το σύμβολο του βαθμού τους. Και οι δικαστές συνέχεια δίκαζαν, οι φυλακές γεμίζανε. Όσοι ιερείς θεωρούσαν άδικη την εξορία του Ιωάννη, συλλαμβάνονταν και στέλνονταν στην εξορία. Να σκεφτείς ότι συνέλαβαν ακόμη και τον πατέρα Φίλιππο, τον ιερέα των σχολών στη Μητροπολιτική Εκκλησία, που οι πιστοί του είχαν κολλήσει το προσωνύμιο «Ερημίτης» για την αυστηρά ασκητική ζωή που έκανε, και αυτόν τον συνέλαβαν επειδή, άκουσον, δεν είχε πάρει το μέρος εκείνων που στράφηκαν εναντίον του Ιωάννη. Μα ο καημένος ο Παπαφίλιππος κανενός το μέρος δεν είχε πάρει. Βαστίχτηκε μακριά από τούτη την παράλογη διαμάχη και για καιρό φαινόταν ότι τον είχαν ξεχάσει όλοι, και μακάρι να τον είχαν ξεχάσει. Αλλά και τον πατέρα Ελάδιο εξόρισαν, τον ιερέα του αυτοκρατορικού παλατιού, επειδή συχνά σύστηνε στον Αρκάδιο να μην παρασύρεται σε αποφάσεις που συντηρούν στη βασιλεύουσα τούτο τον αναβρασμό. «Αχ, καλέ μου πατέρα Ελάδιε, σε τέτοιες περιστάσεις η φωνή της λογικής είναι η τελευταία που θα μπορούσε να ακουστεί. Πώς το ξέχασες, εσύ που με συμβούλευες να κρατηθώ μακριά από αυτές τις διαμάχες και εγώ υπάκουα σαν μικρό παιδί?» Ωστόσο, όταν η αδικία βγάζει μάτι, ο άνθρωπος ούτε μπορεί, μα ούτε και πρέπει να σωπαίνει. Για τούτο και δεν με παραξένεψε όταν είδα ανθρώπους ολότελα αδιάφορους για τα εκκλησιαστικά ζητήματα να τάσσονται από αντίδραση σε τούτη την κατάσταση με το μέρος των Ιωαννητών. Και ενώ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο της πυρκαγιάς σπάνια εκκλησιάζονταν, τώρα κάθε Κυριακή και γιορτή συγκεντρώνονταν στα μέρη που τελούσαν τις ιερές ακολουθίες τους Ιωαννίτες, πότε σε κάποιο αλσίλιο μέσα στην πόλη, πότε έξω από τα τείχη, στην εξοχή και όχι μόνο, για να μην έχουν κοινωνία με τους διώκτες του Ιωάννη, αλλά προπάντων γιατί τους υποχρέωναν με την είσοδό τους στους ναούς να αναθεματίζουν το Χρυσόστομο. Και πρόσφεραν ακόμη και το δικό τους σπίτι για τούτες τις ιερές συνάξεις, μόλο που γνώριζαν πως η πράξη τους αυτή θα τους κόστιζε κάποιο καιρό πρόστιμο ή και δίμευση της κατοικίας τους, γιατί και αυτό γινόταν. Μα γερό πρόστιμο ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν και αν συλλαμβάνανε σε τούτες τις παράνομες συνάξεις όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και κάποιον από τους δούλους τους, που μπορεί να πήγαινε χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν. Και αυτό γιατί με νόμο τις είχε απαγορεύσει ο Αρκάδιος. Η ζωή της πόλης είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο μίσους και εκδίκησης. Κανείς δεν ήξερε πώς θα βγει. Αυτά έγραφε στον Ιωάννη και η Ολυμπιάδα στην επιστολή που του έστειλε με τον υπηρέτη της. Και ο Ιωάννης τα διάβαζε και θλιβόταν. Δεν ήταν καθόλου βέβαιος αν οι δικές του συμφορές ήταν βαρύτερες από όσα τραβούσαν οι φίλοι του. Μα περισσότερο στενοχωρήθηκε με όσα του έγραφε η Ολυμπιάδα για τη δική της κατάσταση. Δεν άντεχε, λέει, άλλο τους εξευτελισμούς, τις διαπομπεύσεις, και ο ξενώνας που είχε ιδρύσει πλάι στην Αγία Σοφιά, όπου έβρισκαν ανακούφιση γυναίκες ανήμπορες, χείρες, παιδιά ορφανά, και έδωσε για χάρη του τη ζωή της, και αυτός της φαινόταν ξένος. Αφού οι μοναχές, μετά από πολλούς εκβιασμούς και φοβέρες, σχεδόν αποκήρυξαν τον Ιωάννη. Ούτε το όνομά του δεν αναφέρανε, τίποτε δεν υπήρχε πια να την παρηγορεί.
η αδικία της πλάκωνε σαν ταφόπλακα την ψυχή κι ήθελε να πεθάνει. Αυτό μόνο ζητούσε τώρα πια από το Θεό, να πεθάνει, να πεθάνει. Εκείνο το βράδυ ο Ιωάννης δεν έκλεισε μάτι και μόλις έφεξε στρώθηκε στο γράψιμο, ο νους του, η καρδιά του στην Ολυμπιάδα. Και τι να της γράψει, πώς να την παρηγορήσει, πώς να της δώσει κουράγιο, να στυλώσει την ψυχή της που είχε λυγίσει και να σκεφτείς ότι μόλις λίγες ώρες πριν η δική του ψυχή λαχταρούσε να της μιλήσει για τη ζωή, όχι για θάνατο, για την ομορφιά της ζωής. Έγραφε, έγραφε όσο βαστούσε το φως. Συνέχισε και την άλλη μέρα και την παράλλη. Μόλο που καταλάβαινε πως είναι ανώφελο να επιμένει κανείς να βοηθήσει κάποιον όταν αυτός ο ίδιος δεν το θέλει και δεν κάνει τίποτε να στηρίξει τον εαυτό του. «Κανείς δεν μπορεί, σεβαστή μου κυρία, να μας αδικήσει», της έγραφε. «Μόνοι μας αδικούμε τον εαυτό μας. Αυτά που εμείς λογαριάζουμε για αδικίες είναι στεφάνια, είναι παράσημα που θα πρέπει να μας κάνουν περήφανους. Θυμήσου, για τις πληγές του καφιόταν ο Παύλος. Και μην ξεχνάς ακόμη πως κατά βάθος αξιολύπητος είναι ο διώκτης. Τον κατατρεγμένο αξίζει να τον ζηλεύουμε». Όμως περισσότερο και από την αδικία, εκείνο που έκανε την Ολυμπιάδα να βλέπει τη ζωή τόσο αποκρουστική ώστε να μην την αντέχει, ήταν προπάντων ο χωρισμός της από τον Ιωάννη, τον πνευματικό πατέρα της, τον οδηγό, το δάσκαλο. Και ο Ιωάννης, που φυσικά το καταλάβαινε, δεν παρέλειψε να το επισημάνει στην επιστολή του. «Οι κοινές συμφορές, το νιώθω, δεν είναι η μόνη πηγή των θλίψεών σου. Ο χωρισμός μας είναι επίσης μια μικρή πηγή και μόλο που δεν είναι παρά ένας βλαστός χόρτου, σ' ακούω από εδώ να θρηνείς και να επαναλαμβάνεις όλο τον κόσμο. Ο λόγος του δεν αντύχει πια στα αυτιά μας. Δεν έχουμε πια την ευτυχία να απολαμβάνουμε τις διδασκαλίες του. Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε από πείνα, από την πείνα εκείνη για την οποία μιλά ο προφήτης. Αμός, την πείνα της ουράνιας διδασκαλίας».

Είναι γεγονός, σεβαστή μου Δέσποινα, ότι δεν μ' ακούς πλέον με τα αυτιά σου. Μπορείς όμως να συνομιλείς με τα βιβλία μου. Και φυσικά δεν θα πάψω να σου γράφω, τουλάχιστον όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Και να θυμάσαι το λόγο που σου είπα όταν χωρίζαμε. Σίγουρα θα ξανανταμώσουμε. Μπορεί να αργήσει τούτη η ευλογημένη ώρα, μα θα έρθει. Ως προς αυτό μην έχεις καμιά αμφιβολία. Και δεν σου το λέω για να σε παρηγορήσω. Φυσικά θα χρειαστεί να οπλιστείς με πολλή υπομονή. Και η μάχη της υπομονής είναι σκληρή. Απαιτεί γενναία καρδιά και διάνοια φωτισμένη. Μα έτσι μόνο μπορεί κανείς να υπομένει την απομάκρυνση ενός προσώπου που του είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Και ποιος σου μιλά με τούτα τα λόγια? Αυτός που ξέρει να αγαπάει ειλικρινά και γνωρίζει τη δύναμη της αγάπης, καταλαβαίνει επομένως και αυτά που σου λέω. Άλλωστε, πριν και από σένα και από μένα, σε παρόμοια θέση βρέθηκε και ο Παύλος, το εκλεκτότερο σκεύος του Θεού, που ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα καθαρό πνεύμα, απαλλαγμένος από όλα τα πάθη, και ζούσε πάνω στη γη σαν να βρισκόταν ήδη στους ουρανούς. Εξηγώντας στους Κορινθίους το λόγο που εγκατέλειψε εσπευσμένα την Τροάδα, έγραφε: «Υποδουλώθηκα από τη θλίψη. Η απουσία του Τίτου δημιούργησε ταραχή στο πνεύμα μου και αθυμία στην καρδιά, σε σημείο που αναγκάστηκα να αντιδράσω με τη φυγή. Βλέπεις, Ολυμπιάδα, χωρίς αγώνα σκληρό δεν αντέχει κανείς την απουσία ενός φίλου. Είναι μια πικρή και φοβερή δοκιμασία. Απαιτεί ψυχή γεμάτη ευγένεια και ενέργεια. Στον αγώνα αυτόν καλείσαι τώρα. Από το γιατρό και το πνευματικό δεν κρύβει κανείς τίποτε. Και όταν μου διάβασε τούτο το γράμμα η Ολυμπιάδα, ξέροντας πόσο και ο ίδιος αγαπούσα το Χρυσόστομο, με εντυπωσίασε η σοφία του ανθρώπου. Πριν τη συστήσει το οποιοδήποτε φάρμακο για την κατάστασή της, προσπάθησε να την κάνει να κοιτάξει μέσα της, να αναγνωρίσει την αιτία της θλίψης της, για να μπορέσει δειλά στην αρχή, πιο σίγουρα στη συνέχεια, να βρει τη θέση της και η ελπίδα που κοίτονταν σε ερείπια μέσα στη γονατισμένη ψυχή της. Αχ, η ελπίδα, η μοναδική, το πιο σίγουρο αντιστήλι. «Η ελπίδα στον Κύριο», έγραφε ο Χρυσόστομος σε ένα βιβλίο του, «έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φρούριο απόρθητο, συμμαχία ακαταμάχητη, η οποία βρίσκει ακόμη και από τα αδιέξοδα διέξοδο. Με την ελπίδα στον Κύριο, άοπλοι νίκησαν οπλισμένους και παιδιά αναδείχθηκαν με πολλή ευκολία, πιο ισχυρά και από εκείνους που είχαν σπουδάσει την πολεμική τέχνη. Και γιατί να απορεί κανείς ότι νίκησαν τους εχθρούς τη στιγμή που νίκησαν τον ίδιο τον κόσμο με τα απατηλά του θέλγητρα? Πράγματι, η ελπίδα στο Θεό μεταμορφώνει τα πάντα. Αλίμονο, κανένας λόγος, όσο φωτισμένος και να είναι, όσες μεγάλες αλήθειες και αν κρύβει, δεν μπορεί να αναπληρώσει τη ζωντανή παρουσία. Και η Ολυμπιάδα έμεινε βυθισμένη στη θλίψη της. Εκείνες τις μέρες ο Ιωάννης έγραψε και στους φίλους του που βρίσκονταν ακόμη στη βασιλεύουσα. Τους σύστηνε υπομονή και προσευχή. Και να θυμούνται, αυτός που αδικείται δεν είναι πιο δυστυχισμένος από αυτόν που αδικεί, αφού έχει το προνόμιο να ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Σφράγισε τα γράμματα και τα εμπιστεύτηκε στον Ανδρόνικο. Ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει στη θέση που βρισκόταν, στην κατάσταση που βρισκόταν. Τα άλλα τα άφηνε στο χέρι του Θεού. Το καλοκαίρι του 404 κύλησε ήρεμα. Στην Κουκουσό όλοι τον αγαπούσαν, και ο δεσπότης και ο έπαρχος και οι κάτοικοι. Οι επισκέψεις πλήθαιναν στο σπίτι του Διόσκουρου όπου έμενε. Φτωχοί και πλούσιοι έρχονταν να πάρουν την ευλογία του. Έρχονταν και από τα γύρω χωριά, και αυτό ήταν μια παρηγοριά.
γιατί άκουγαν το λόγο του Θεού από τα δικά του χείλη που έσταζαν μέλη.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. «Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου». Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον εχθρό του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεστολάβηση του διαβόλου, είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφεύγει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια,

που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσω. Στίχος 19. Προέφθασάν με εν ημέρα κακώσεώς μου και εγένετο το Κύριος αντιστήριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας, αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου. Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής, για να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον Φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο ηγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

Πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετέ με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν, μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτήν την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις.
Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος στα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της οδηπορίας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα.

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσωμε άμωμος μετ' αυτού και φυλάξωμε από τις ανομίας μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως θεία πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που Τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο,
ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Ούγαρα απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως, και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού, βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

0: ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν», μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό: «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς στο λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ, με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση, θα καταθέσει το έργο του, καιρού, του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. «Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος, ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών». Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβραιναν αυτή η μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή: Μικέτη εκ σου, καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, του συσχηματισμένους τους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Παρακαλώ ουν ημάς αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. «Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου». Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. «Φώτισόν μου το σκότος». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. «Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε, με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια, την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι «ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών». Σκόπι λοιπόν, μη το φως το ενσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του Ιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φώσεστη και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι?» Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής.

ασφαλής. Κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα. Γι' αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθός είναι επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εν στήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινε ο καπνός ως η καπνός καμίνου και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου».

Στους επόμενους 14 στίχους, από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου. Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια». Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστρος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία». Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. «Και εδώ κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει».
Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει, και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν, η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση, βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του, και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγω, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν.

Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής τον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του, και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχθούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210 52 36 263 και 268.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στο παράθυρο ακούστηκε ξάφνου ένας σταθερός και επίμονος χτύπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το τιβάνι. «Ακούς? Καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου, ο Αλιώσα, που σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Κόβω το κεφάλι μου γι' αυτό». «Σώπα, σώπα, απατεώνα. Το ήξερα πριν από σένα πως είναι ο Αλιώσα. Τον προαισθανόμουνα και φυσικά δεν ήρθε έτσι. Και βέβαια, κάποια είδηση θα φέρνει», αναφώνησε παράφορα ο Ιβάν. «Άνοιξε, καλέ μου. Άνοιξε, λοιπόν. Έχει χιονοθεί, έλα. Και ο αδερφός σου θα παγώσει. Ξέρει ο Κύριος τι καιρό κάνει έξω? Ούτε το σκύλο σου να βγάλει σήμερα. Ούτε το σκύλο σου». Ο χτύπος συνεχίζονταν. Ο Ιβάν ήθελε να ορμήσει στο παράθυρο, μα κάτι σαν να του έδεσε ξαφνικά τα πόδια και τα χέρια. Έβαζε όλες του τις δυνάμεις να σπάσει τα δεσμά του. Μάταια όμως. Ο χτύπος στο παράθυρο δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Τέλος σπάσανε κάπου τα δεσμά και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήδηξε πάνω. Κοίταξε άγρια γύρω του και τα δυο κεριά είχαν σχεδόν καεί. Το ποτήρι που μόλις είχε πετάξει στον επισκέπτη του ήταν μπροστά του. Στο τραπέζι και στο απέναντι τιβάνι δεν ήταν κανένας. Ο χτύπος στο παράθυρο, αν και συνεχίζονταν επίμονος, δεν ήταν καθόλου τόσο δυνατός όπως του φαίνονταν μόλις πριν από λίγο στον ύπνο του. Απέναντίας ήταν πολύ συγκρατημένος. «Αυτό δεν είναι όνειρο. Όχι, το ορκίζομαι. Δεν είναι όνειρο. Όλα αυτά γίνανε όμως. Είμαι σίγουρος πως γίνανε. Το ξέρω καλά. Το νιώθω», αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όρμησε στο παράθυρο και άνοιξε το φεγγίτι. «Αλιώσα, Αλιώσα, σου είπα να μην έρθεις», φώναξε άγρια στον αδερφό του. «Με δυο λόγια, τι θέλεις? Με δυο λόγια μόνο.

Μ' ακούς? Εδώ και μία ώρα κρεμάστηκε ο Σμερνιακόφ, απάντησε απ' έξω ο Αλιώσα. Πήγαινε στο Χαγιάτι τώρα. Θα σ' ανοίξω εκεί, είπε ο Ιβάν και πήγε να ανοίξει στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, μπαίνοντας μέσα, είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως εδώ και μία ώρα ήρθε τρέχοντας στο σπίτι του η Μαρία Κοντράτιευνα και του ανακοίνωσε πως ο Σμερνιακόφ αυτοκτόνησε. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιό του να πάρω το σαμοβάρι και αυτός κρέμεται κοντά στον τοίχο, σε ένα καρφί. Όταν ο Αλιώσα ρώτησε, το είπε στην αστυνομία, εκείνη απάντησε πως πουθενά δεν το ανακοίνωσε, μα πως όρμησα ίσα ίσα σε εσάς και σ' όλο το δρόμο έτρεχα. Ήταν σαν παλαβή, έλεγε ο Αλιώσα και έτρεμε σαν το φύλλο. Όταν ο Αλιώσα έτρεξε μαζί της στην ίσπα της, βρήκε το Σμερνιακόφ να κρέμεται ακόμα. Στο τραπέζι βρίσκονταν ένα σημείωμα. «Καταστρέφω τη ζωή μου, θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανέναν». Ο Αλιώσα άφησε αυτό το σημείωμα στη θέση του και πήγε κατευθείαν στο διοικητή. Εκεί τα είπε όλα και ύστερα ήρθα κατευθείαν εδώ, αδερφέ μου, τελείωσε ο Αλιώσα, κοιτάζοντας επίμονα τον Ιβάν. Και όσο διηγιόταν, δεν σήκωσε τα μάτια από πάνω του, σαν να του έκανε μεγάλη εντύπωση η έκφραση του προσώπου του. «Αδερφέ μου», αναφώνησε ξαφνικά, «φαίνεται πως είναι αλήθεια αυτό που λες». «Στα αλήθεια, φαίνεσαι τρομερά άρρωστος. Με κοιτάς σαν να μην καταλαβαίνεις τι σου λέω». «Καλά έκανες και ήρθες», πρόφερε σκεφτικά ο Ιβάν και σαν να μην είχε ακούσει καθόλου την αναφώνηση του Αλιώσα. «Το ξέρα εγώ πως κρεμάστηκε». «Από ποιον το ήξερες?» «Δεν ξέρω από ποιον, μα το ήξερα. Το ήξερα τάχα. Ναι, μου το είπε εκείνος. Μόλις τώρα μου το έλεγε. Τώρα, πριν από λίγο». Ο Ιβάν στέκονταν στη μέση του δωματίου και μιλούσε με το ίδιο απορροφημένο ύφος, κοιτάζοντας χάμω. «Ποιος εκείνος?» ρώτησε ο Αλιώσα και κοίταξε άθελά του γύρω του. «Το σκάσε. Εδώ ήταν». Ο Ιβάν σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε αχνά. «Εσένα φοβήθηκε. Ναι, εσένα, το αθώο περιστέρι. Είσαι αγνός, αγνός σαν χερουβίμ. Ο Δημήτρη σε λέει χερουβίμ. Χερουβίμ». Ο βροντερός δοξαστικός ύμνος των Σεραφείμ. «Ω, μα τι είναι τα Σεραφείμ? Μπορεί ένας ολόκληρος αστερισμός. Μα μπορεί όλος ο αστερισμός να μην είναι παρά ένα χημικό μόριο. Υπάρχει αστερισμός λέοντος και ήλιου? Ξέρεις αν υπάρχει?» «Αδερφέ, κάτσε», πρόφερε φοβισμένος ο Αλιώσα. «Κάτσε, για όνομα του Θεού, κάτσε στον τιβάνι. Παραμιλάς? Έλα, ξάπλωσε στο μαξιλάρι. Να έτσι. Θέλεις να σου βάλω ένα βρεγμένο προσώψι στο κεφάλι? Ίσως να σου κάνει καλό. Δώσε μου το προσώψι. Να, εκεί στην καρέκλα είναι. Το πέταξα εκεί πέρα πριν από λίγο». «Δεν είναι εδώ». «Μην ανησυχείς, ξέρω που βρίσκεται. Ανάτο», είπε ο Αλιώσα βρίσκοντάς το στην άλλη γωνία του δωματίου, κοντά στο τραπεζάκι της τουαλέτας του Ιβάν. Ένα καθαρό, διπλωμένο και ακόμα αχρησιμοποίητο προσώψη.
ο Ιβάν κοίταξε παράξενα το προσώψι και αμέσως η μνήμη του, σαν να ξανάρθε ξαφνικά. «Μα τι έγινε? Στάσου!» Ανασηκώθηκε από τον τιβάνι. «Εγώ πριν από λίγο, μία ώρα πριν, αυτό το ίδιο προσώψι το πήρα από εκεί και το έβρεξα. Αλήθεια σου λέω. Το έβαζα στο κεφάλι και το πέταξα εδώ. Πώς είναι έτσι στεγνό? Άλλο δεν είχα». «Έβαζες αυτό το προσώψι στο κεφάλι?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, και έκανα βόλτες στο δωμάτιο. Μία ώρα πριν, σου λέω. Μία ώρα πριν». «Γιατί κάηκαν έτσι τα κεριά? Τι ώρα είναι?» «Κοντεύει 12. «Όχι, όχι, όχι», έβαλε ξάφνου τις φωνές ο Ιβάν. «Δεν ήταν όνειρο. Καθότανε εδώ, εδώ πέρα, να, κοίταξε, εδώ, σε εκείνο το τιβάνι. Όταν εσύ χτυπούσες το παράθυρο, εγώ του πέταξα το ποτήρι. Να, αυτό». «Στάσου, κι άλλο τι μου τύχε να δω όνειρα? Μα αυτό το όνειρο δεν ήταν όνειρο». «Όχι, όχι, έχει έρθει κι άλλες φορές αυτός. Τώρα Αλιώσα, βλέπω όνειρα. Μα δεν είναι όνειρα, το καταλαβαίνεις? Τα βλέπω πραγματικά. Περπατάω, μιλάω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Όμως αυτός καθόταν, καθόταν εδώ, σου λέω. Αυτός υπήρχε, σου λέω. Να, σε τούτο το τιβάνι. Ω, είναι τρομερά ανόητος. Αλιώσα, είναι τρομερά ανόητος, σου λέω». Έβαλε ξάφνου τα γέλια ο Ιβάν και βάλθηκε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. «Συγγνώμη, ποιος είναι ο ανόητος? Για ποιον μιλάς, αδερφέ μου?» ρώτησε πάλι θλιμμένα ο Αλιώσα. «Ο διάβολος. Άρχισε να με επισκέφτεται ο διάβολος. Τώρα τελευταία γίνεται αυτό. Δύο φορές ήρθε, ίσως και τρεις. Με κορόιδευε πως τάχα θυμώνω που είναι απλός διάβολος και όχι σατανάς με φλογισμένα φτερά, με κεραυνούς και αστραπόβροντα. Μα δεν είναι σατανάς. Λέει ψέματα. Είναι απατεώνας, ένας απλός διάβολος μονάχα. Ένας τυποτένιος διαβολάκος. Α, πηγαίνει και στο χαμάμ. Αν τον γδύσεις, θα βρεις σίγουρα μια ουρά. Μια γυαλιστερή ουρά, σαν σκυλιού δανικής ράτσας. Μια πύχη μακριά, καστανή. Αλιώσα, πάγωσες. Ήσουνα στο χιόνι. Θέλεις τσάι? Τι, κρύο? Θέλεις να σου πω να ετοιμάσουν ζεστό τσάι? Ούτε το σκυλί σου να βγάλεις έξω. Ο Αλιώσα έτρεξε στο λαβωμάνο. Έβρεξε το προσώψι. Έπεισε τον Ιβάν να ξανακάτσει και του τύλιξε με το βρεγμένο προσώψι το κεφάλι. Ο ίδιος έκατσε δίπλα του. «Τι μου έλεγε σήμερα για τη Λίζα?» άρχισε πάλι ο Ιβάν. Γίνονταν όλο και πιο φλίαρος. «Μου αρέσει η Λίζα. Σου είπα κάτι αισχρό για αυτήν. Είναι ψέματα. Μ' αρέσει. Φοβάμαι αύριο για την Κάτια. Φοβάμαι πιο πολύ από όλα για αυτήν. Για αυτήν μόνο φοβάμαι. Για το μέλλον. Αύριο θα με παρατήσει και θα με ποδοπατήσει. Νομίζει πως από ζήλια για αυτήν καταστρέφω τον Μύτια. Ναι, ναι, αυτό νομίζει. Το νομίζει? Ε, όχι λοιπόν. Αύριο είναι σταυρός, μα όχι κρεμάλα. Όχι, όχι, δεν θα κρεμαστώ. Το ξέρεις τάχα πως ποτέ δεν μπορώ να αυτοκτονήσω Αλιώσα? Από την παλιά θροπιά μου τάχα. Δεν είμαι δειλός. Όχι.
από τη δίψα μου να ζήσω το κάνω. Από πού το ξέρα πως ο Σμερνιακόφ κρεμάστηκε? Ναι, αυτό μου το είπε εκείνος. Το θυμάμαι καλά. Και είσαι βέβαιος πως κάποιος κάθονταν εδώ πέρα? Ρώτησε ο Αλιώσα.

0: Να, σε εκείνο το ντιβάνι. Εκεί κάθονταν, στη γωνιά. Εσύ τον έδιωξες. Μα εσύ τον έδιωξες άλλωστε. Εξαφανίστηκε μόλις φάνηκες. Ω, αγαπώ το πρόσωπό σου, Αλιώσα. Το ήξερες τάχα πως αγαπώ το πρόσωπό σου. Όσο για εκείνον, Αλιώσα, είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εγώ ο ίδιος. Όλα μου τα ταπεινά, όλα μου τα παλιανθρωπίστικα και αξιοκαταφρόνητα. Ναι, είμαι ρομαντικός. Το πρόσεξε κι αυτός. Αν κι αυτό σίγουρα είναι συκοφαντία. Είναι τρομερά ανόητος. Μα σ' αυτό ακριβώς στηρίζεται. Είναι πονηρός σαν ζώο. Ήξερε τι να μου πει για να με κάνει εξωφρενών. Όλο με ερέθιζε, λέγοντάς μου πως πιστεύω σε αυτόν. Και έτσι με ανάγκαζε να τον ακούω. Άκου τώρα τι μου έκανε. Μου την έσκασε σαν να ήμουν κανένα παιδαρέλι. Εδώ που τα λέμε, μου είπε και πολλές αλήθειες για τον εαυτό μου. Εγώ ποτέ δεν θα τα έλεγα αυτά στον εαυτό μου. Ξέρεις, Αλιώσα, ξέρεις, πρόσθεσε με τρομερή σοβαρότητα και σαν εμπιστευτικά ο Ιβάν, θα το θέλε πολύ να ήταν πραγματικά αυτός και όχι εγώ.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Το μυαλό μου, Αλιώσα, το μυαλό μου.
1: Ω,
0: σε καταβασάνισε, αδερφέ μου, είπε ο Αλιώσα κοιτάζοντας με συμπόνια τον αδερφό του. Με εξαιρέθησε. Με εξαιρέθησε. Και ξέρεις, επιδέξια, πολύ επιδέξια το έκανε.
1: Συνείδηση, συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση?
0: Όχι, εγώ ο ίδιος τη φτιάχνω τη συνείδηση.
1: Γιατί λοιπόν βασανίζομαι?
0: Γιατί? Από συνήθεια. Αυτό είναι. Από συνήθεια. Από πανανθρώπινη συνήθεια. Πανανθρώπινη συνήθεια 7.000 ετών. Ας την ξεσυνηθίσουμε και θα γίνουμε θεοί. Θεοί, Αλιώσα.
1: Αυτά τα έλεγε αυτός.
0: Αυτός τα έλεγε. Όχι εγώ. Και όχι εσύ,
1: Όχι εσύ,
0: ξεφώνησε μη μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα, κοιτάζοντας φωτεινά τον αδερφό του.
1: Ε, ας τον αναλέει.
0: Παράτα τον,
1: ξέχασέ τον.
0: Ας πάρει μαζί του το κάθε τι που εσύ καταργέσαι τώρα και ας μην ξανάρθει ποτέ, αδερφέ μου.
1: Ναι, ναι, μα είναι κακός.
0: Με κορόιδευε, Αλιώσα. Ήταν θρασής, πρόφερε ο Ιβάν τρέμοντας την ανάμνηση της προσβολής.
1: Μα με συκοφάντησε κιόλα. Για πολλά πράγματα με συκοφάντησε.
0: Με συκοφαντούσε μπροστά στα ίδια μου τα μάτια.
1: Ω,
0: εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής. Θα διακηρύξεις πως σκότωσες τον πατέρα, πως ο Λακές καθ' υποβολήν σου σκότωσε τον πατέρα.
1: Αδερφέ μου, συγκρατήσου,
0: τον διέκοψε ο Αλιώσα. Δεν σκότωσες εσύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
1: Χα, αυτό, αυτό το έλεγε και εκείνος. Και εκείνος το έλεγε. Και αυτός το ξέρει.
0: Εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής, ενώ δεν πιστεύεις την αρετή. Να, τι σε εξοργίζει και τι σε βασανίζει?
1: Να,
0: γιατί είσαι τόσο εκδικητικός?
1: Αυτό, αυτό μου το έλεγε αυτός. Για τον εαυτό μου, Αλιώσα.
0: Και αυτός, πίστεψέ με, ξέρει τι λέει. Εσύ το λες και όχι εκείνος, αναφώνησε λυπημένος ο Αλιώσα. Και τα λες από την αρρώστια σου, σαν παραμιλητό, βασανίζοντας τον εαυτό σου.
1: Σταμάτα, σταμάτα να το κάνεις αυτό, αδερφέ μου.
0: Ω, Όχι, όχι. Αυτός ξέρει τι λέει, Αλιώσα. Πας, λέει, από περηφάνεια. Θα σταθείς και θα πεις: εγώ σκότωσα. Και τι κάνετε? Πώς σας πιάνει φρίκι? Υποκρίνεστε. Τη γνώμη σας την περιφρονώ. Τη φρίκη σας την περιφρονώ επίσης. Και ξαφνικά μου λέει: και ξέρεις, θέλεις να σε πενέψουν. Είναι εγκληματίας, να πούν. Δολοφόνος. Μα τι μεγαλόψυχα συναισθήματα. Θέλησε να σώσει τον αδερφό του και ομολόγησε. Ε, αυτό πια είναι ψέματα. Χα,
1: ψέματα. Είναι ψέματα, Αλιώσα.
0: Ξεφώνησε ξάφνου ο Ιβάν και τα μάτια του λάμψανε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να με πενέψουν οι βρωμιάριδες.
1: Αυτό το είπε ψέματα. Ψέματα το είπε, Αλιώσα. Ψέματα. Στορκίζομαι.
0: Γι' αυτό του πέταξα το ποτήρι και το σπάσα στα μούτρα του. Αδερφέ μου, ησύχασε. Ησύχασε.
1: Πάψε,
0: παρακαλούσε ο Αλιώσα. Όχι. Αυτός ξέρει να βασανίζει. Ξέρει πολύ καλά να βασανίζει. Είναι άσπλαχνος, συνέχισε, μην ακούγοντας τον Ιβάν. Πάντα προαισθανόμουν για κάποιο λόγο έρχεται. Κι αν πήγαινες, λέει, από περηφάνεια, ωστόσο όλο και είχες την ελπίδα πως θα ενοχοποιήσουν τον Σμερνιακόφ και θα τον στείλουν στο κάτεργο, πως τον Μύτια θα τον αθωώσουν και πως θα σε καταδικάσουν μονάχα ηθικά. Ακούς? Γελούσε. Γελούσε σε αυτό το σημείο όταν το έλεγε. Μα θα είναι και άλλοι που θα σε πενέψουν. Μα να που πέθανε ο Σμερνιακόφ. Κρεμάστηκε. Τώρα πια που είσαι μόνος, ποιος θα σε πιστέψει? Μα εσύ θα πας. Θα πας. Εσύ παρόλα αυτά θα πας. Εσύ το αποφάσισες να πας και θα πας. Γιατί πας λοιπόν ύστερα από αυτά? Ω, μα αυτό είναι τρομερό. Αλιώσα, δεν μπορώ να υποφέρω τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ποιος τολμάει? Αδερφέ μου, αδερφέ μου, τον διέκοψε ο Αλιώσα παγώνοντας από τον τρόμο του και όλο ελπίζοντας να τον φέρει στα λογικά του. Πώς μπορούσε να σου μιλάει για το θάνατο του Σμερνιακόφ πριν από τον ερχομό μου, όταν κανένας δεν το ξέρε ακόμα? Μα και ούτε μπορούσε να προφτάσει κανείς να το μάθει.
1: Αυτός το έλεγε. Μα μου το είπε,
0: πρόφερε σταθερά ο Ιβάν, μην επιτρέποντας καμιά αμφιβολία.
1: Όλο αυτό μου κοπανούσε, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Να πίστευες τουλάχιστον στην αρετή? Ας μη με πιστέψουν, θα έλεγες. Εγώ πηγαίνω για λόγους αρχών. Μα εσύ είσαι γουρούνι, σαν τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Τι σημασία έχει για σένα η αρετή? Γιατί λοιπόν θα κουβαληθείς εκεί πέρα, αφού η θυσία σου δεν θα χρησιμέψει σε τίποτα? Μα γιατί και εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις γιατί πας? Ω, θα δίνες πολλά για να μάθεις γιατί πηγαίνεις. Και το αποφάσισες τάχα? Όχι, δεν το αποφάσισες ακόμα. Όλη τη νύχτα θα κάθεσαι και θα αναρωτιέσαι: να πάω ή να μην πάω? Να πάω ή να μην πάω? Μα εσύ παρόλα αυτά θα πας. Και ξέρεις πως θα πας? Ω, το ξέρεις. Το ξέρεις και εσύ ο ίδιος πως θα πας. Όσο και να το αποφασίζεις, η απόφαση δεν εξαρτάται πια από σένα. Θα πας, γιατί δεν τολμάς να μην πας. Γιατί δεν τολμάς? Αυτό κατάλαβε το μοναχό σου. Να ένα ένιγμα. Σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ ήρθες και εκείνος έφυγε. Με είπε δειλό. Αλλιώσα. Με είπε δειλό. Είπε πως είμαι δειλός. Κάτι τέτοια αιτή δεν είναι για να πετούν ψηλά. Αυτός το πρόσθεσε. Αυτός το πρόσθεσε. Και ο Σμερνιακόφ το ίδιο έλεγε. Πρέπει να τον σκοτώσω. Η Κάτια με περιφρονεί. Το βλέπω. Το βλέπω εδώ και ένα μήνα. Μα και η Κάτια. Θα αρχίσει να με περιφρονεί. Πας για να σε πενέψουν. Όχι. Αυτό είναι τρομερό ψέμα. Και εσύ το ίδιο, ε. Με περιφρονείς αλλιώσα, ε. Τώρα και πάλι θα σε μισήσω. Και το τέρας το μισό. Και το τέρας το μισό. Και το τέρας το μισό. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Όχι. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Ας σας θα σαπίσει. Ναι. Ας τα αφήσουμε να σαπίσει. Στο κάτεργο. Τραγούδισε ύμνο. Ω, αύριο θα πάω. Θα σταθώ μπροστά τους και θα τους φτύσω όλους κατάμουτρα. Πήδηξε επάνω παράφορος. Πέταξε το προσώψι του και ξανάρχισε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. Ο Αλλιώσα θυμήθηκε τα πρόσφατα λόγια του. Σαν να κοιμάμαι με τα μάτια ανοιχτά. Περπατάω, κουβεντιάζω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Αυτό ίσα ίσα σαν να πραγματοποιήθηκε τώρα. Ο Αλλιώσα δεν έφευγε από κοντά του. Του πέρασε για μια στιγμή η σκέψη να τρέξει να φέρει γιατρό. Μα φοβήθηκε να αφήσει μοναχό του τον αδερφό του. Δεν υπήρχε κανένας στο σπίτι που θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Τελικά ο Ιβάν, λίγο-λίγο, άρχισε να χάνει εντελώς τα λογικά του. Εξακολουθούσε να μιλάει. Μίλαγε. Συνεχώς, μα εντελώς ασυνάρτητα πια. Πρόφερε μάλιστα δυσδιάκριτα τις λέξεις και ξάφνου κλονίστηκε. Μα ο Αλλιώσα πρόφτασε να τον κρατήσει. Ο Ιβάν άφησε να τον πάει στο κρεβάτι. Ο Αλλιώσα τον έκδισε, όπως δηλαδή, και τον ξάπλωσε. Ο ίδιος έμεινε καθισμένος δίπλα του κάπου 2 ώρες ακόμα. Ο άρρωστος κοιμόταν βαριά, χωρίς να κινείται, αναπνέοντας ήσυχα και κανονικά. Ο Αλλιώσα πήρε ένα μαξιλάρι και ξάπλωσε στον τιβάνι, χωρίς να ξεντηθεί. Πριν κοιμηθεί, προσευχήθηκε για το Μύτια και τον Ιβάν. Άρχισε να καταλαβαίνει την αρρώστια του Ιβάν. Βασανίζεται από την περήφανη απόφαση, από τη βαθιά του συνείδηση. Ο Θεός που δεν τον πίστευε και η αλήθεια του κυρίευσαν την καρδιά του. Δεν ήθελε ακόμα να υποταχθεί. Ναι, έτσι σκέφτονταν ο Αλλιώς απλαγιασμένος. Ναι, μια και πέθανε ο Σμερνιακόφ, την κατάθεση του Ιβάν κανένας πια δεν θα την πιστέψει. Μα αυτός θα πάει και θα καταθέσει. Ο Αλλιώσα χαμογελούσε ήρεμα. Ο Θεός θα νικήσει, σκέφτηκε. Ή θα αναστηθεί μέσα στο φως της αλήθειας. Ή θα χαθεί στο μίσος, εκδικούμενο στον εαυτό του και τους πάντες, γιατί υπηρέτησε σε κάτι που δεν πίστευε. Πρόσθεσε πικρά ο Αλλιώσα και ξαναπροσευχήθηκε για τον Ιβάν.

Την άλλη μέρα, στις 10 το πρωί, άρχισε η δίκη του Δημήτρη Καραμαζόφ στο κακουργιοδικείο της περιφέρειάς μας. Το λέω από τώρα και επιμένω σε αυτό. Δεν θεωρώ καθόλου ικανό τον εαυτό μου να μεταδώσω όλα εκείνα που έγιναν στη δίκη, και όχι μονάχα στο ζήτημα της πληρότητας, μα και στο ζήτημα της αλληλουχίας. Όλο μου φαίνεται πως αν μπορούσε κανείς να τα θυμηθεί όλα και να τα εξηγήσει όλα όπως πρέπει, θα χρειάζονταν ολόκληρο βιβλίο και μάλιστα ογκωδέστατο. Γι' αυτό ας μη με κατηγορήσουν που περιγράφω μονάχα εκείνα που μείνανε στη μνήμη μου. Μπορεί να πήρα τα δευτερεύοντα σαν τα πιο ουσιώδη. Ίσως να παράληψα τα πιο χαρακτηριστικά. Μα εδώ που τα λέμε, βλέπω πως καλύτερα να μη ζητάω συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Θα καταλάβουν και μόνοι τους όλοι πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ό,τι μου ήταν δυνατόν. Και πρώτα-πρώτα, προτού να μπούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα αναφέρω κάτι που εκείνη την ημέρα με εξέπληξε ιδιαίτερα. Άλλωστε, δεν εξέπληξε μονάχα εμένα, μα όπως αποδείχτηκε αργότερα, η έκπληξη ήταν γενική. Όλοι ξέρανε πως η υπόθεση αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών, πως όλοι φλέγονταν από ανυπομονησία πότε θα αρχίσει η δίκη. Στους κοσμικούς μας κύκλους λέγανε πολλά, κάνανε υποθέσεις, αναφωνούσαν, ονειροπολούσαν. 2 ολάκερους μήνες τώρα το κάνανε αυτό. Όλοι ξέρανε επίσης πως αυτή η υπόθεση είχε γίνει ξακουστή σε όλη τη Ρωσία. Μα και πάλι κανένας δεν φαντάζονταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο βαθιά αναστάτωση, όχι μονάχα στην πολιτεία μας, μα και παντού, όπως αποδείχθηκε στη δίκη εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα έφτασαν επισκέπτες, όχι μονάχα από την πρωτεύουσα του νομού, μα και από μερικές άλλες πόλεις της Ρωσίας, και τέλος από τη Μόσχα και από την Πετρούπολη ακόμα. Ήρθανε νομικοί, ήρθανε μάλιστα μερικά σπουδαία πρόσωπα και πολλές κυρίες. Όλες οι άδειες εισόδου γίνανε ανάρπαστες. Για τα εξέχοντα πρόσωπα και τους γνωστούς επισκέπτες, τους άντρες δηλαδή, είχαν τοποθετήσει καρέκλες πίσω από την έδρα των δικαστών. Εκεί εμφανίστηκε μία ολόκληρη σειρά από καρέκλες, όπου κάθονταν διάφορες προσωπικότητες, πράγμα που ποτέ ως τα τώρα δεν είχε επιτραπεί. Πάρα πολλές όμως ήταν οι κυρίες, δικές μας και ξένες. Νομίζω μάλιστα πως δεν ήταν λιγότερες από το μισό κοινό. Μονάχα οι νομικοί που ήρθαν από παντού ήταν τόσοι πολλοί που δεν ξέρανε πού να τους βολέψουν, επειδή όλες οι άδειες εισόδου είχαν προπολού εξαντληθεί, ύστερα από αιτήσεις, παρακλήσεις, ακόμα και ηκεσίες. Είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου πως στο βάθος της αίθουσας είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο χώρισμα, όπου βάλανε όλους τους ξένους νομικούς, και αυτοί θεωρήσανε ευτυχισμένο τον εαυτό τους που μπόρεσαν να μείνουν έστω και όρθιοι εκεί, γιατί τις καρέκλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο, και όλο το πλήθος έμενε όρθιο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώμο με ώμο, σε μια πυκνή μάζα. Μερικές από τις κυρίες, ιδιαίτερα από τις ξένες, εμφανίστηκαν στην απάνω γαλαρία. Ήταν εξαιρετικά τουαλετερισμένες, μα οι περισσότερες είχαν ξεχάσει και τα λούσα ακόμα. Στα πρόσωπά τους διάβαζε κανείς μια ιστερική,
άπλιστη, νοσηρή σχεδόν περιέργεια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όλης αυτής της κοινωνίας που μάζευε και που είναι απαραίτητο να τη σημειώσουμε ήταν το ότι, όπως και επιβεβαιώθηκε αργότερα από πολλές παρατηρήσεις, σχεδόν όλες οι κυρίες, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν με το μέρος του μύτια και ήθελαν την αθώωσή του, ίσως γιατί είχε αποκτήσει τη φήμη καρδιοκατακτητή. Ξέρανε πως θα εμφανιστούν δύο γυναίκες αντίζηλες. Η μία από αυτές δηλαδή, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, προκαλούσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων. Γι' αυτή λέγανε πολλά και διάφορα. Λέγανε για το πάθος της για το μύτια. Μιλούσαν ιδιαίτερα και για την υπεροψία της. Σχεδόν σε κανέναν δεν έκανε επίσκεψη στην πολιτεία μας για τις αριστοκρατικές της σχέσεις. Λέγανε πως είχε σκοπό να παρακαλέσει την κυβέρνηση να της επιτρέψουν να ακολουθήσει το δολοφόνο στο κάτεργο και να τον στεφανωθεί κάπου μέσα σε ένα ορυχείο, κάτω από τη γη. Με την ίδια ανυπομονησία περίμενε και την εμφάνιση της Γκρούσεκνας, της αντίζηλης της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Με οδυνηρή περιέργεια περιμένανε τη συνάντηση μπροστά στο δικαστήριο των δύο αντιζήλων, της περήφανης αριστοκρατικής κοπέλας και της ετέρας. Η Γκρούσεκνα, εδώ που τα λέμε, ήταν πιο γνωστή στις κυρίες μας παρά η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτήν που κατέστρεψε το Φίοντορ Παύλοβιτς και τον δύστυχο το γιο του, την είχαν δει οι κυρίες μας και πρώτα απ' όλες, σχεδόν ως την τελευταία, απορούσανε πως μπορούσε πατέρας και γιος να ερωτευτούν αυτήν την εντελώς συνηθισμένη και καθόλου όμορφα μάλιστα Ρωσίδα αστή. Με δυο λόγια τα κουτσομπολιά έδιναν και έπαιρναν. Μου είναι προσωπικά γνωστό πως στην πολιτεία μας γίνανε μερικοί σοβαροί οικογενειακοί καυγάδες εξαιτίας του μύτια. Πολλές κυρίες μαλώσανε για τα καλά με τους άντρες τους λόγω διαφοράς αντιλήψεων πάνω σε όλη αυτή την τρομερή υπόθεση. Και ήταν φυσικό ύστερα από αυτό πως όλοι αυτοί οι σύζυγοι ήρθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου όχι μονάχα με εχθρικά για τον κατηγορούμενο αισθήματα, μα ολότελα μανιασμένοι εναντίον του. Και γενικά μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως σε αντίθεση με τις κυρίες όλοι οι άντρες ήταν ενάντια στον κατηγορούμενο. Διακρίνονταν αυστηρά, συνοφριωμένα πρόσωπα, αλλά μάλιστα εντελώς άγρια και άλλα μάλιστα πιο ήρεμα. Η αλήθεια είναι πως ο Μύτια είχε προφτάσει να προσβάλλει προσωπικά πολλούς από αυτούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πολιτεία μας. Φυσικά, μερικοί από το ακροατήριο ήταν σχεδόν εύθυμοι και εντελώς αδιάφοροι για την τύχη του Μύτια, μα όχι και για την υπόθεση που δικάζονταν. Όλους τους απασχολούσε η απόφαση και η πλειονότητα των αντρών επιθυμούσε την τιμωρία του εγκληματία, εκτός ίσως από τους νομικούς, που τους ενδιέφερε όχι η ηθική πλευρά της υπόθεσης, μα η, ας πούμε, σύγχρονη νομική.

όλους τους τάραξε ο ερχομός του περίφημου Φεντιουκόβιτς. Το ταλέντο του ήταν γνωστό παντού και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στις επαρχίες για να αναλάβει την υπεράσπιση πολύκροτων ποινικών υποθέσεων. Και μετά την υπεράσπισή του, τέτοιες υποθέσεις γίνονταν πάντα περίφημες σε όλη τη Ρωσία και τις θυμούνταν για καιρό. Λέγονταν αρκετά ανέκδοτα και για τον εισαγγελέα μας και για τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Διηγούνταν πως ο εισαγγελέας μας έτρεμε να συναντηθεί με τον Φετιουκόβιτς, πως αυτοί οι δύο ήταν πάρα πολύ εχθροί από παλιά, από την Πετρούπολη ακόμα, όταν δηλαδή πρωτοαρχίζανε την καριέρα τους. Πως ο εύθυκτος υπόλυτος Κυρίλοβιτς, ο δικός μας, που θεωρούσε τον εαυτό του πάντα αδικημένο από κάποιον, ακόμα και στην Πετρούπολη, επειδή δεν του είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο του, αναστήθηκε με την υπόθεση Καραμαζόφ και ονειροπολούσε μάλιστα να αποκαταστήσει με αυτή τη δίκη τη φήμη του. Μα τον τρόμαζε πολύ ο Φετιουκόβιτς. Όμως για τον τρόμο μπροστά στον Φετιουκόβιτς οι κρίσεις δεν ήταν εντελώς δίκαιες. Ο εισαγγελέας μας δεν ήταν από εκείνους τους χαρακτήρες που χάνουν το ηθικό τους μπροστά στον κίνδυνο, μα απέναντίας από εκείνους που το φιλότιμό τους μεγαλώνει και αναπτερώνεται ακριβώς ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Γενικά πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο εισαγγελέας μας ήταν υπερβολικά φλογερός και νοσηρά ευαίσθητος. Ήταν υποθέσεις όπου έβαζε όλη την ψυχή του και τις διεξήγαγε με τέτοιον τρόπο από την έκβασή τους που να εξαρτιόταν όλη η μοίρα του και η περιουσία του από αυτό. Στους νομικούς κύκλους τον κοροϊδεύανε λιγάκι γι' αυτό, γιατί ο εισαγγελέας με αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του απόκτησε μια κάποια φήμη. Όχι τόσο μεγάλη βέβαια, πάντως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την ταπεινή του θέση στο δικαστήριό μας. Ιδιαίτερα τον κοροϊδεύανε για το πάθος του για την ψυχολογία. Κατά τη γνώμη μου, όλοι κάνανε λάθος. Ο εισαγγελέας μας, σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, μου φαίνεται πως ήταν πολύ σοβαρότερος από ό,τι νομίζανε πολλοί. Μα δεν το κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του. Αυτός ο αρρωστιάρης άνθρωπος από μιας αρχής. Και έτσι δεν κατάφερε από εκεί και πέρα να κάνει τίποτα περισσότερο. Όσο για τον πρόεδρο του δικαστηρίου μας, γι' αυτόν μπορεί να πει κανείς μονάχα πως ήταν άνθρωπος μορφωμένος, ανθρωπιστής, που ήξερε πρακτικά τη δουλειά του και με τις πιο σύγχρονες ιδέες. Ήταν αρκετά φιλότιμος, μα δεν φρόντιζε και πολύ για την καριέρα του. Ο κύριος σκοπός της ζωής του ήταν να είναι άνθρωπος πρωτοπόρος. Κοντά σε αυτό είχε γνωριμίες και περιουσία. Την υπόθεση Καραμαζόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, την πήρε αρκετά ζεστά και μονάχα στη γενική της σημασία. Τον ενδιέφερε η περίπτωση, η ταξινόμησή της, την έβλεπε σαν προϊόν των κοινωνικών μας συνθήκων, σαν χαρακτηριστικό του ρούσικου στοιχείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσο για τον προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, την τραγωδία της, καθώς και για τα πρόσωπα της τραγωδίας, αρχίζοντας από τον κατηγορούμενο, αυτά τα αντιμετώπιζε αρκετά αδιάφορα και απόμακρα. Όπως εδώ που τα λέμε, ίσως και έπρεπε να κάνει. Πολύ πριν έρθουν οι δικαστές, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο. Η αίθουσα αυτή είναι η καλύτερη της πολιτείας. Απλόχωρη, ψηλή, ηχερή.
δεξιά από τα μέλη του δικαστηρίου που βρίσκονταν σε κάποιο ανάβαθρο, ήταν ετοιμασμένο ένα τραπέζι και δύο σειρές πολυθρόνες για τους ενόρκους. Στα αριστερά ήταν το μέρος για τον κατηγορούμενο και το συνήγορό του. Στη μέση της αίθουσας, κοντά στους δικαστές, ήταν ένα τραπέζι με τα πιστήρια, η ματωμένη άσπρη μεταξωτή Ρομπ ντε Σάρπ του Φιόντορ Παύλοβιτς, το μοιραίο μπακυρένιο κουδοχέρι, που με αυτό υποτίθεται ότι είχε γίνει το έγκλημα, το πουκάμισο του Μύτια με το ματωμένο μανίκι, η ρεντικότα με τους λεκέδες, το αίμα στη θέση της πίσω τσέπης όπου είχε βάλει τότε το καταματωμένο του μαντίλι. Αυτό το ίδιο μαντίλι, κοκαλωμένο από το αίμα, που τώρα είχε εντελώς πια κυτρινίσει. Το πιστόλι που ο Μύτια το γέμισε στου Περχότην για να αυτοκτονήσει και που του το πήρε κρυφά ο Τρίφωνας. Ο φάκελος με την επιγραφή όπου ήταν ετοιμασμένες οι 3.000 για την Κρούσεκνα και η ροζ λεπτή κορδέλα που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος και πολλά άλλα, πολλά άλλα αντικείμενα που ούτε μπορώ να τα θυμηθώ. Λίγο μακρύτερα, προς το βάθος της αίθουσας, αρχίζανε οι θέσεις για το κοινό. Μα μπροστά στο κυκλίδωμα είχανε βάλει μερικές πολυθρόνες για τους μάρτυρες. Εκείνους που είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους και θα μένανε στην αίθουσα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Εύχομαι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται αναίσθητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη θεία αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη θεία αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης, με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνήσει κακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και τη μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια, κατά φυσική τάξη, η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος: «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». «Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία». Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον τοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται, ύμνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος τα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της

καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου, γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πτέρυ. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι, και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά ο νου σου εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του για αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δεν δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αιμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή θα βρει προσευχή, γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου: «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο. Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νους σου ασχολείται με τα τερπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή». Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν της ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αυθάδεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί, να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή. Και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε, γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει: δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω: πώς τολμάς? Αν πω σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει: τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε: αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρασιατική καταστροφή και στο υπόβαθρο βέβαια και σε όσα προηγήθηκαν δηλαδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, σήμερα θα αναφερθούμε στο βίο και στη δράση του Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου. Με την βοήθεια του καλεσμένου μας είναι κοντά μας ο κύριος Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναγνωστόπουλε, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είμαι καλά, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνομιλήσουμε σήμερα. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας, πριν ξεκινήσουμε αναλυτικότερα έτσι τη συζήτησή μας, για τον Μητροπολίτη Ικονίου Προκόπιο και για την εποχή κατά την οποία έζησε και έδρασε.
1: Ναι, βεβαίως. Ο ιεροεθνομάρτυρας, ο Προκόπιος Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Ικονίου, υπήρξε μια πολυσχηβής εκκλησιαστική προσωπικότητα, η οποία ενεπλάκη στα δρόμενα της εποχής του, με πολύ συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ήταν δηλαδή ένας δυναμικός αρχιερέας,

0: δεν τον άφησε καθόλου αδιάφορο, το αντίθετο μάλλον, τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αντιμετώπιζε το ποίμνιό του ή αν θέλετε και τα εσωτερικά ζητήματα των κοινοτήτων όπου διακόνησε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το βιογραφικό του, αν θέλετε. Όλη αυτή την πορεία της ζωής του. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά του, που είναι τα Τίανα της Καπαδοκίας. Ο Προκόπιος Λαζαρίδης γεννήθηκε το 1859 στα Τίανα και είναι καραμανλίδικης καταγωγής, καθότι οι γονείς του υπήρξαν τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην περιοχή. Ακολούθως, μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στη γενέτειρά του, φίτησε, όπως και πολύ σημαντικοί ακόμη αρχιερείς που θα τους μνημονεύσουμε στη συνέχεια, στη σχολή της Χάλκης, όπου το 1889 έχουμε την αποφύτισή του. Παράλληλα με τις σπουδές του και εισερχόμενος αμέσως μετά στον κλήρο, διαπιστώθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους της εποχής ότι όντως ο Προκόπιος είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει τα δεδομένα της εποχής του, να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που υπήρχαν όπου καλούνταν ο ίδιος να συνδράμει και ότι διέθετε σημαντικά χαρίσματα τόσο μορφωτικά όσο και διοικητικά όσο και ομιλητικά, θα έλεγα, γιατί πέρα από τη δράση του ως αρχιερέας ο Προκόπιος υπήρξε και για ένα σημαντικό διάστημα και σημαντικός ιεροκήρυκας. Έτσι λοιπόν, αμέσως με την αποφύτισή του από τη Χάλκη, ουσιαστικά υπηρετεί ως διάκονος και πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Μελενίκου, όπου στη Μητρόπολη Μελενίκου αναλαμβάνει ουσιαστικά και τον πρώτο του σημαντικό ιερατικό ρόλο, όντας αρχιδιάκονος στο πλευρό του Μητροπολίτη Μελενίκου, Προκοπίου επίσης, του Σεραίου. Να κάνουμε μια μικρή επισήμανση σχετικά με αυτό. Ο Μελενίκου Προκόπιος, ο Σεραίος, βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή να αντιμετωπίζει το θέμα που προέκυψε με την βουλγαρική εξαρχία στο χώρο της Μακεδονίας. Άρα λοιπόν ο Προκόπιος Λαζαρίδης ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για τη Ρωμιοσύνη. Ο ίδιος το 1890 κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες να φέρει ειρήνευση στην ελληνική κοινότητα Μελενίκου, στην οποία είχε προκύψει μια διαμάχη για το ποια πτέρυγα ουσιαστικά θα είχε τον έλεγχο στα κοινοτικά ζητήματα του τόπου.
1: Ναι. Δηλαδή, λίγο να το εξηγήσουμε και να μας πείτε πού είναι και η Μητρόπολη Μελενίκου, έτσι, να δώσουμε και ένα γεωγραφικό στίγμα.
0: Ναι.
1: Για τους ακροατές.
0: Ναι. Ναι. Η κοινότητα Μελενίκου βρέθηκε στο χώρο που σήμερα θα ονομάζαμε, πώς να το πω, στο κομμάτι που υπάγεται σήμερα, στο νότιο κομμάτι του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους. Και γι' αυτό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το ζήτημα που προέκυψε με τη βουλγαρική εξαρχία εκεί ήταν οξύτατο. Παρόλα αυτά, πέρα από το πρόβλημα των εξαρχικών, η κοινότητα, όπως είπα, αντιμετώπιζε και εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών ιδρυμάτων και των κοινοτικών υποθέσεων. Έτσι λοιπόν, ο Προκόπιος Λαζαρίδης κατάφερε μέσα από τις πρωτοβουλίες του και τις ενέργειές του το 1890 να φέρει μια ειρήνευση στην κοινότητα Μελενίκου, προωθώντας την ψήφιση ενός κοινοτικού χάρτη, ο οποίος άφησε ικανοποιημένο το ποίμνιο και έτσι επήλθε η ειρήνευση στην περιοχή. Τώρα, πέρα από τις πρωτοβουλίες του που έχουμε όσον αφορά τα κοινοτικά ζητήματα, εργάστηκε παράλληλα

0: Ως ιεροκήρυκας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα αυτό στην περιοχή. Το ακολούθως, στα τέλη Μαΐου του 1891, προσλαμβάνεται ως ιεροκήρυκας στην περιφέρεια Άβα Παζαρίου της Νικομιδίας, όπου έχουμε και τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ακολούθως, υπηρετεί ως πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Νικαίας, στη Μικρά Ασία. Λίγα χρόνια αργότερα, περίοδο 1894 με 1899, έχουμε τη διακονία του ως τιτουλάριος επίσκοπος Αμφιπόλεως, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκε να, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει στις Μονές Αγίας Αναστασίας Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Θεοτόκου Οικοσιφηνίσης του Παγκαίου. Το 1898 έχουμε σημαντικές έρηβες στις δύο παραπάνω μονές και έτσι το Πατριαρχείο, διαπιστώνοντας τα διοικητικά χαρίσματα του Προκοπίου και τις ικανότητες διαμεσολάβησης που είχε επιδείξει στη μέχρι τότε διαδρομή του, τον στέλνει στις δύο παραπάνω μονές και πράγματι μέσα από τη δραστηριότητά του έχουμε την ειρήνευση.
1: Μάλιστα.
0: Τα μοναστικά ζητήματα που αναφέραμε.
1: Είναι και μια ιδιαίτερη έτσι, περίοδος αυτή χρονικά, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, με όσα γεγονότα συμβαίνουν στην περιοχή. Πώς, αν θέλετε, αυτά τα βλέπει, πώς τα αντιμετωπίζει ο Προκόπιος?
0: Κοιτάξτε, ο Προκόπιος, όπως και σημαντική ακόμη αρχιερείς της εποχής του, μπορούμε να αναφέρουμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, μπορούμε να αναφέρουμε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Εμιλιανό Γρεβενόν και αρκετούς ακόμη, ήταν από τους αρχιερείς που ουσιαστικά βίωσαν κάτι κοσμοϊστορικό. Και όταν λέμε κοσμοϊστορικό, εννοούμε ουσιαστικά μια αλλαγή εποχών.
1: Mm-hmm.
0: Εννοούμε τη μετάβαση από τις πολυεθνοτικές και πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες σε σχήματα τα λεγόμενα έθνη κράτη. Και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση από ουσιαστικά το τέλος των αυτοκρατοριών σιγά σιγά, σταδιακά, και το πέρασμα στην εθνική πλέον εποχή σηματοδότησε τους περισσότερους από τους αρχιερείς της γενιάς του Προκοπίου, και μάλιστα οι ίδιοι αυτοί αρχιερείς θα πρέπει να αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι δεν έμειναν απαθείς στα γεγονότα των εποχών. Πραγματικά αγωνίστηκαν με τον τρόπο που θεωρούσαν κατάλληλο για να υπηρετήσουν τόσο το γένος των Ορθοδόξων, όσο θα έλεγα και το ελληνικό έθνος από ένα σημείο και μετά, και πραγματικά συμμετείχαν ενεργά σε όσα συνέβησαν και οδήγησαν στη νέα εποχή πραγμάτων. Και αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο, υπό την έννοια ότι το αυτοκρατορικό σχήμα, μην λησμονούμε, ότι μετρούσε μια ιστορία πάρα πολλών αιώνων. Δεν είναι μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν την Οθωμανική υπήρξε η Βυζαντινή. Πριν από τη Βυζαντινή υπήρξε η Ρωμαϊκή. Άρα λοιπόν, με το πέρασμα πλέον, με την επικράτηση της σταδιακή των εθνικών ιδεολογιών αυτή την εποχή στους διάφορους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδου ιστορικής και ουσιαστικά στην αυγή μιας νέας, η οποία τόσο για τους λαούς αλλά όσο και για την Εκκλησία επιφύλαξε πολύ διαφορετικούς ρόλους. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μια ξεχωριστή εκπομπή, για να πούμε πόσο το πέρασμα από τις αυτοκρατορίες στα έθνη-κράτη ουσιαστικά άλλαξε και τον ίδιο το ρόλο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Είναι πολλά τα γεγονότα και επηρεάζουν βεβαίως γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Και είναι πολλές οι προκλήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την ζωή, για το βίο και την δράση του Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο, τον βίο και την δράση του. Από όσα έτσι μας είπατε προηγουμένως, είδαμε ότι μετά την αποφύτησή του από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τον βλέπουμε αρχικά στη Μακεδονία, μετά στην Ήπειρο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία. Έτσι, ήθελα να ρωτήσω, έτσι, αυτές υπήρχε ανάγκη σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή τι είναι αυτό που αυτά τα ταξίδια, δηλαδή πώς προήλθε αυτή η πορεία, αν θέλετε,
1: ναι,
0: και η δράση του.
1: Ο Προκόπιος, όπως και οι υπόλοιποι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής του, ακριβώς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που δώσαμε, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, οι περισσότεροι αρχικά κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους σε Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρο, και ακολούθησε η θητεία τους και το μαρτύριο πολλών εξ αυτών στην Μικρά Ασία. Σίγουρα οι ανάγκες ήταν πολύ σημαντικές και λόγω του ιστορικού πλαισίου που περιγράψαμε, αλλά υπήρχαν και πνευματικά ζητήματα, υπήρξαν και ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης, ενδοκοινωτικές έρηβες. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πάντα ένας ισχυρή αρχιερείς, ισχυρές ιερατικές προσωπικότητες της εποχής δεν μπορούσαν να μείνουν απαθείς. Και αυτό συνέβη και με τον Προκόπιο. Στο σημείο αυτό, σαν παράδειγμα, μπορούμε να θέσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Προκόπιος στον πρώτο του Μητροπολιτικό θρόνο. Το 1899 έχουμε την εκλογή του σε Μητροπολίτη Δυραχείου, στη Βόρεια Ήπειρο. Αμέσως μόλις ανέλαβε τα αρχιερατικά του καθήκοντα στο Δυράχειο, ο Προκόπιος εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την πνευματική ανάταση του ποιμνίου του και για την ίδρυση σχολείων, για την πνευματική προκοπή των Ορθόδοξων της περιοχής, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ο Προκόπιος ασφαλώς όπου κλήθηκε να υπηρετήσει πρωτίστως και πέρα από τη συμμετοχή του στα μεγάλα γεγονότα της εποχής του, επεδείκνυε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του. Δηλαδή πάντα τον ενδιέφερε να υπάρχουν νέα σχολεία, να έρχονται δάσκαλοι να διδάσκουν στα παιδιά, φρόντισε για τη μόρφωση αρκετών νέων. Πέρα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι ακροατές μας ασφαλώς αρχίζοντας να ενδεχομένως και από μόνοι τους να βλέπουν το βίο του Προκοπίου, θα σταθούν κυρίως στη στάση του στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Αλλά πέρα από τη συμμετοχή του σε αυτά τα ζητήματα, καλό θα είναι να υπογραμμίσουμε ότι ο Προκόπιος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της μόρφωσης. Έτσι λοιπόν, στο Δυράχειο έχουμε την προσπάθειά του για την πνευματική ανάταση του τόπου, αλλά έχουμε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό που ονομάσαμε πριν μεγάλα ζητήματα της εποχής.
0: Μάλιστα. Τι είχε προκύψει λοιπόν εκεί που κλήθηκε να το λύσει?
1: Στην περιοχή γενικά της Βορείου Ηπείρου υπήρχαν ένας σημαντικός αριθμός κρυπτοχριστιανών, για τους οποίους ο Προκόπιος ήθελε και προσπάθησε να αναγνωριστούν περισσότερα δικαιώματα για αυτούς. Αγωνίστηκε μάλιστα επισήμως για αυτούς με επιστολές προς τον Πατριαρχείο, με επιστολές προς την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση. Προσπάθησε δηλαδή να αναδείξει το θέμα των κρυπτοχριστιανών που υπήρχαν στη Βόρεια Ήπειρο, και οι αγώνες του στον τομέα αυτό ουσιαστικά τον έφεραν και απέναντι από την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση.
0: Προλάβατε, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς έβλεπαν οι Οθωμανοί τη δράση του και εδώ στο Δυράχειο τώρα και για το συγκεκριμένο θέμα των κρυπτοχριστιανών?
1: Ναι, το είδανε. Το αντιμετώπισε η Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση με αρκετή καχυποψία, ασφαλώς, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο Προκόπιος υπήρξε Μητροπολίτης Βυραχείου, δηλαδή μεταξύ 1899 και 1906, ήταν ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος. Ο εν λόγω Σουλτάνος, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία του εκείνη την περίοδο, οικονομικά ζητήματα, ζητήματα όσον αφορά ακόμη και τον ευαφικό έλεγχο της αυτοκρατορίας, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που έχουμε επαναστάσεις στα Βαλκάνια, έχουμε απώλειες οθωμανικών ευαφών σε διάφορες περιοχές και είμαστε σε μια περίοδο που γενικά η Οθωμανική διοίκηση αγωνίζεται ουσιαστικά να κρατήσει τον έλεγχο αυτόν που αποκαλούμε στα Οθωμανικά ευάθη. Έτσι λοιπόν οι προσπάθειες του Προκοπίου δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κεντρική Οθωμανική διοίκηση και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Στην προσπάθειά του να ισχυροποιήσει το ρόλο του και το προφίλ του μέσα στην αυτοκρατορία, ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ουσιαστικά προέβαλε ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό ρεύμα, ένα ιδεολογικό δόγμα πιο σωστά, αυτό του πανισλαμισμού.
0: Αυτό το δόγμα ουσιαστικά τι πρέσβευε, τι ήθελε δηλαδή να πετύχει ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος?
1: Ουσιαστικά ήθελε να συσπυρώσει το μουσουλμανικό πληθυσμό της αυτοκρατορίας γύρω από το πρόσωπο του ιδίου. Ήταν μια προσπάθεια δηλαδή ουσιαστικά να στηριχτεί η διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρωτίστως στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που διέφεται και μέσα από αυτό το δόγμα προβαλόταν ως ανώτερος χαλίφης ο ίδιος ο Σουλτάνος κατά την Οθωμανική παράδοση και στόχο είχε ουσιαστικά και να διατηρήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας αλλά και να ουσιαστικά προβάλλει το ρόλο του ιδίου. Συνεπώς,
0: ίσως να συσπυρώσει, να συσπυρώσει και τους μουσουλμάνους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας.
1: Ναι, γύρω από αυτόν, γιατί βαθμιαία υπήρξαν και κάποιες ρητορικές από μουσουλμανικές εθνωτικές ομάδες που αναζήτησαν και αυτοί την εθνική του συνείδηση. Και επομένως η προσπάθεια που κατέβαλε ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ήταν να συγκρατήσει τέτοιες τάσεις και παράλληλα να ισχυροποιήσει το ρόλο του. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι αρχιερείς που έθεταν θέμα για κρυπτοχριστιανούς, για δικαιώματα, για διεκδικήσεις, σαφώς αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από το κεντρικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χαμίτ ο δεύτερος προσέτρεξε στους μουσουλμάνους για να ισχυροποιήσει την αυτοκρατορία και το ρόλο του. Άρα λοιπόν όποιος έθετε επιτάπητος ζητήματα για χριστιανικές μειονότητες, για κρυπτοχριστιανούς, αυτομάτως έρχονταν αντιμέτωπος με τον Χαμίτ τον δεύτερο. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι επί βασιλείας του Χαμίτου του Δεύτερου ουσιαστικά προέκυψε και το λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά πλέον ασφαλώς μόνο την Μητρόπολη Βυραχείου.
0: Ναι, αφορά... αυτό το ζήτημα με τι είχε να κάνει, κύριε Αναστόπουλε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Το προνομιακό ζήτημα προέκυψε από τις προσπάθειες που κατέβαλε η κεντρική Οθωμανική διοίκηση σταδιακά να περικόπτει κάποια από τα προνόμια τα οποία είχε εκχωρήσει ο Μάμεθ ο Πορφητής στην Ορθόδοξη Εκκλησία αμέσως μετά την άλωση. Τα προνόμια αυτά είχαν να κάνουν ουσιαστικά με μια κοινοτική αυτοδιοίκηση των Ορθοδόξων, όπου όλοι οι Ορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας άνοικαν στο λεγόμενο Ρουμιλέτ, αποτελούσαν κομμάτι της Ρωμιοσύνης και μέσα στο Ρουμ Μιλέτ οι Ορθόδοξοι ήταν ελεύθεροι, οργανωμένοι σε τοπικές Ορθόδοξες κοινότητες να ελέγχουν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα όπως τα εκπαιδευτικά τους, τα μορφωτικά τους, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Οι Ορθόδοξοι επίσης είχαν το δικαίωμα καταβάλλοντας έναν ειδικό φόρο προς το Οθωμανικό κράτος να μην πηγαίνουν στον Οθωμανικό στρατό. Έτσι λοιπόν επί εποχής Χαμίτ προέκυψε το προνομιακό ζήτημα με τον Χαμίτ να προσπαθεί λίγο αυτόν τον αυτόνομο ρόλο που είχαν οι ορθόδοξες κοινότητες και το Ρουμιλέτ συνολικά να το περιορίσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο ρόλος των ορθόδοξων εντός της αυτοκρατορίας αμφισβητείται από το κεντρικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς οι αρχιερείς όπως ο Προκόπιος που προσπάθησαν να προβάλλουν δικαιώματα είτε μειονοτήτων είτε κρυπτοχριστιανών βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Οθωμανική διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το 1906 ο Προκόπιος ουσιαστικά απομακρύθηκε από το Διράχιο. Δηλαδή το 1906 το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πιεζόμενο από την πύλη, την Οθωμανική διοίκηση, αναγκάζεται να τον απομακρύνει από το Διράχιο. Βέβαια προχώρησε αμέσως μετά στην εκλογή του σε μια νέα Μητρόπολη, αυτή της Φιλαδελφίας. Αμέσως δηλαδή από την απομάκρυνσή του από το Διράχιο, ο Προκόπιος εκλέγεται Μητροπολή της Φιλαδελφίας, σε μια Μητρόπολη πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου αρχιεράτευσε από το 1906 έως και το 1911.
0: Μάλιστα. Είπατε μια σημαντική Μητρόπολη αυτή, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώντας για τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας, μιλάμε για μία από τις παλαιότερες Μητροπόλεις που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σημαντική εκκλησιαστική, πολιτιστική παράδοση, η οποία ήταν πολύ γνωστή για την εποχή. Και άλλωστε η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μία από τις Μητροπόλεις αρκετά πλησίων της Κωνσταντινούπολης, και πράγματι υπήρχε πάντα το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Θρόνου για την επαρχία αυτή. Βέβαια, όσον αφορά την θητεία, την αρχιερατική του Προκοπίου στη Φιλαδέλφια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόβλημα, ότι δεν έχουμε αρκετά διασωφέντα αρχεία σε σχέση με την αρχιερατική του πορεία σε Διράχιο και Εικόνιο.
0: Παρόλα
1: αυτά. Ναι, θέλετε να επισημάνετε κάτι?
0: Όχι. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, στη συνομιλία μας σήμερα εδώ με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο, στο βίο και το έργο του, τη δράση του. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1906 με 1911. Ο Προκόπιος είναι πλέον Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έτσι, εξελέγει.
3: Ναι, στη Μητρόπολη αυτή, όπως σας είπα, υπάρχει λίγο το ζήτημα του διαθέσιμου αρχαιακού υλικού. Παρ' όλα αυτά, από τις γνωστές πηγές που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι και στη Μητρόπολη αυτή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου. Mm-hmm. Μέσα από την ίδρυση σχολείων, συλλόγων, πράγματα δηλαδή τα οποία τον απασχόλησαν σε όλη του την αρχαιρατική διαδρομή. Παρόλα αυτά και παρόλο το κρίσιμο της περίοδου, δεν διαπιστώνουμε την εμπλοκή του σε κάποιο σημαντικό ευρύτερο, πέρα από τα όρια της Μητροπόλεως του, ζήτημα στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε. Αυτά ακολούθησαν μετά την εκλογή του ως εικονίου.
2: Μάλιστα. Εδώ, σε αυτή τη Μητρόπολη, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την Μητρόπολη Δυραχείου.
3: Σε επίπεδο...
2: πληθυσμό, ναι. Σε πίμνιο, ναι.
3: Ναι, ναι, σε πίμνιο ασφαλώς υπήρξε μεγαλύτερη και ο πληθυσμός ο Ελληνοορθόδοξος είχε αναπτυχθεί στην περιοχή. Εντάξει, αναφέραμε πριν για το δόγμα που πρέσβευε ο Χαμίτο Β', αλλά δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και στους ακροατές μας, ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ρωμιοσύνη, ειδικά στο δεύτερο μισό του αιώνα, είχε σημειώσει πάρα πολύ σημαντική οικονομική, κοινωνική και μορφωτική άνθηση, εκμεταλλευόμενη η Ρωμιοσύνη ασφαλώς τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, τα λεγόμενα τανζιμάτ, όπως είναι γνωστά στην ιστοριογραφία.
2: Τα οποία αυτά τι προέβλεπαν για τη Ρωμιοσύνη, ίσως και για, δεν ξέρω, για τις μειονότητες, όπως ήταν οι χριστιανοί?
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα καθημάς για τους Ρωμιούς της Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά τα τανζιμάτ μέσα και από επίσημα οθωμανικά, βασιλικά, αυτοκρατορικά διατάγματα προέβλεπαν για πρώτη φορά στην οθωμανική ιστορία την προστασία της ζωής, της δραστηριότητας, της παρουσίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και πέραν των μουσουλμάν και πέραν των μουσουλμάνων. Mm-hmm. Μέχρι το 19ο αιώνα, σαφώς εντός του οθωμανικού χάρτη, οι μουσουλμάνοι απολάμβαναν μια ανώτερη θέση ασφαλώς σε σχέση όχι μόνο με τους Ρωμιούς, όχι μόνο με τους Ορθόδοξους, και σε σχέση με τους Αρμένιους και σε σχέση με τους Εβραίους και σε σχέση με τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες της αυτοκρατορίας. Τώρα λοιπόν, μέσα από τα τανζιμάτ ουσιαστικά επιχειρείται να γυρίσει μια σελίδα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με περισσότερα δικαιώματα στις υπόλοιπες ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες οι Ρωμιοί αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες βελτίωσαν τους όρους μέσα από τους οποίους ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί πραγματικά μπόρεσαν να ασχοληθούν πιο ελεύθερα και με τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και εν γέννη με την κοινωνική τους παρουσία.
2: Και να οργανώσουν και καλύτερα έτσι τις κοινότητές τους.
3: Ακριβώς. Πολύ σημαντικές κοινότητες της αυτοκρατορίας ελληνοορθόδοξες γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή από τα μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις κοινότητες των Μικρασιατικών παραλίων, μπορούμε να επίσης να πούμε ότι η ήδη ισχυρή ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Mm-hmm. Γενικώς παρατηρήθηκε μία άνθηση της Ρωμιοσύνης και η άνθηση αυτή είχε να κάνει και με το εμπόριο, είχε να κάνει και με την επιρροή απέναντι στην Οθωμανική διοίκηση, είχε να κάνει ακόμη και με την ίδια την κοινωνική θέση των Ρωμιών στις τοπικές κοινωνίες.
2: Mm-hmm.
3: Δεν είναι Μάλιστα. τυχαίο το παράδειγμα της Σμύρνης, η οποία Σμύρνη ουσιαστικά, αν και σημαντική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε εξελιχθεί σε μια κοσμοπολίτικη πόλη η οποία από ένα σημείο και μετά έχει και ελληνικό χαρακτήρα.
2: Ναι. Βέβαια, συμβαίνουν όλα αυτά. Αναφερθήκατε έτσι στα περίφημα αυτά διατάγματα, τα Τανζιμάτ, αυτά δικαιώματα, περισσότερα δικαιώματα που έδιναν στις εθνικοθρησκευτικές ομάδες πέραν των μουσουλμάνων, και πώς και η Ρωμιοσύνη αναπτύχθηκε, άνθησε οικονομικά, κοινοτικά, κοινωνικά, ευρύτερα, έτσι, και βεβαίως στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι το εξής, έχουμε παράλληλα και άλλες εξελίξεις όμως. Αναφερθήκατε στον πανισλαμισμό που επιχείρησε να επιβάλλει ο Αβδούλ Χαμίντο δεύτερος, έτσι. Έχουμε και το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, αν δεν κάνω λάθος, το 1908. Πώς τα πράγματα, και αν και με ποιο τρόπο αλλάζουν για τις διάφορες εθνικοθρησκευτικές ομάδες και για τους Ορθοδόξους?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Για να συνδέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και να βοηθήσουμε έτσι και τους ακροατές.
2: Βλέποντας έτσι παράλληλα και τη δράση του, και επικεντρώνοντας τη δράση του Προκοπίου, έτσι, γιατί μετά τον βρούμε στη Μητρόπολη Εικονίου αργότερα.
3: Ναι, ναι, εκεί έχουμε να πούμε και τα περισσότερα άλλωστε. Ασφαλώς η προσπάθεια των Τανζιμάτ ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της Οθωμανικής διοίκησης λίγο να ελέγξει τα πράγματα στο ζωτικό της χώρο, στον ευαφικό της χώρο αν θέλετε, γιατί είχε διαγνώσει η κεντρική διοίκηση ότι όντως ειδικά οι Ρωμιοί είχαν αρχίσει να σημειώνουν μια σημαντική άνοδο, και παράλληλα όμως υπήρχε και το πρόβλημα που περιγράψαμε ευθύς εξ αρχής, ότι σιγά σιγά εντός του αυτοκρατορικού χώρου άρχισαν να διασπείρονται εθνικά ιδεώδη. Mm-hmm. Δηλαδή η μία μετά την άλλη οι εθνοτικές ομάδες εντός της αυτοκρατορίας είχαν αρχίσει να αναζητούν την εθνική τους ταυτότητα, την εθνική τους κληρονομιά, την εθνική τους συνείδηση. Αυτό οδήγησε σε ταραχές, οδήγησε σε επαναστάσεις. Να πούμε τη Σερβική Επανάσταση, να πούμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση ήταν δύσκολο να ελεγχθεί, γιατί από την πλευρά του το Οθωμανικό κράτος δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο ήταν τους προηγούμενους αιώνες. Και αναζητούσε έτσι σχήματα, αναζητούσε τρόπους για να διαιωνίσει ουσιαστικά την παρουσία του.
2: Mm-hmm.
3: Ο πρώτος τρόπος ήταν τα Τανζιμάτ. Ήταν αυτή η μετριοπάθεια όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Όμως τα γεγονότα της εποχής, ειδικά στο πέρασμα στον 20ο αιώνα, έδειξαν ότι, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, η ιστορία είναι ένα ορμητικό ποτάμι, και συνήθως το ποτάμι όταν αρχίσει να ρέει δεν μπορεί να σταματήσει με εύκολο τρόπο. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί άρχισαν να προβληματίζονται και είπαν ας δώσουμε δικαιώματα, ας δώσουμε παραχωρήσεις, ήδη κάποιες ομάδες ήδη ήταν γεγονός κάποιες από τις εθνικές επαναστάσεις των Βαλκανίων, και όταν έθεσαν αυτό το ζήτημα κάποιοι Οθωμανοί, συνάντησαν και αντίβαση μουσουλμανική, ξέρετε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι
2: Μάλιστα.
3: οι μουσουλμάνοι που ασπάζονταν φανατικά τον Ισλαμικό νόμο και τη Σαρία δεν είδανε θετικά όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης προς τους χριστιανούς και τους υπόλοιπους λαούς της αυτοκρατορίας. Και αυτή είναι ακριβώς τη δυσαρέσκεια της μουσουλμανικής ας πούμε μερίδας. Θέλησε να κεφαλαιοποιήσει ο Χαμίτ ο δεύτερος. Τώρα βέβαια, περνώντας τον 20ο αιώνα, πλέον φαίνεται ότι οι αυτοκρατορίες πάνε για το οριστικό τους τέλος.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε μια συζήτηση, έχουμε έναν διάλογο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια, είτε των αυτοκρατοριών να διασώσουν την παρουσία τους. Πού θα πήγαινε η ιστορία? Θα πήγαινε στη διάσωση των αυτοκρατοριών? Θα πήγαινε στην ανάδυση των εθνών κρατών? Όλη αυτή η συζήτηση υπήρχε στο 19ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε ασφαλής απάντηση. Περνώντας όμως τον 20ο αιώνα, τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και μεγαλύτερη ορμή, προς το έθνος κράτος. Έχουμε το μακεδονικό ζήτημα, έχουμε, μιλώντας πάντα για τα οθωμανικά χρονικά, έχουμε μετά από λίγο τους βαλκανικούς πολέμους, έχουμε... Ακολούθως τον πρώτο
2: παγκόσμιο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ζει και δρά ο Μητροπολίτης Εικόνιου Προκόπιος.
3: Έτσι.
2: Και, και από τις διάφορες θέσεις που περνά, από τις διάφορες Μητροπόλεις ως αρχιερέας.
3: Βεβαίως. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Προκόπιος, όπως και οι λοιποί σημαντικοί αρχιερείς που ακολούθησαν, αν θέλετε, τη διαδρομή του, οι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, περνώντας πλέον μέσα στον 20ο αιώνα, τάχθηκαν σαφώς με τις ελληνικές πλέον διεκδικήσεις, με τα δικαιώματα των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών, με την υπηρέτηση, αν θέλετε, του εθνικού στόχου που υπήρχε και που προέκυψε σε όλες τις επαρχίες που αυτοί υπηρέτησαν.
2: Να πάμε στην δράση τώρα του Προκοπίου ως Μητροπολίτη Εικονίου. Εκλέγεται το 1911, έτσι, Μητροπολίτης Εικονίου. Οπότε από τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας βρίσκεται στη Μητρόπολη Εικονίου.
3: Ναι.
2: Τι μπορούμε να πούμε εδώ, ποια είναι η δράση του?
3: Καταρχήν να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Προκόπιος ως γέννημα θρέμα της περιοχής αντιλαμβάνεται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποίμνιό του. Θα πρέπει να πούμε και να το ξαναεπισημάνουμε, γιατί αυτό ουσιαστικά χαρακτήρισε και αυτό τον τελευταίο σταθμό της αρχιερατικής του πορείας, ότι στην περιοχή έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους λεγόμενους καραμανλίδες. Άλλωστε ο Προκόπιος ήταν καραμανλίδικης καταγωγής. Τι ήταν οι καραμανλίδες? Ουσιαστικά τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας.
2: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο Προκόπιος κλήθηκε να διαχειριστεί ουσιαστικά την αγωνία για το μέλλον αυτών των πληθυσμών. Και ξέρετε, το γεγονός ότι από τη μια ήταν ορθόδοξοι, είχαν την ελληνοορθόδοξη συνείδηση, αλλά χρησιμοποιούσαν ως γλώσσα τα τουρκικά, ήταν τουρκόφωνοι, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σε αυτή την πολύ ευαίσθητη εποχή, όπου το ζήτημα των εθνικών ταυτοτήτων και των εθνικών συνειδήσεων έγινε καθημερινή συζήτηση, μπορείτε να αντιληφθείτε τον προβληματισμό που υπήρχε για τέτοιου είδους πληθυσμούς. Δηλαδή αυτό που θα πρέπει να πούμε ακόμη πιο απλά στους ακροατές είναι ότι οι καραμανλίδες της Καπαδοκίας ουσιαστικά βρέθηκαν στο επίκεντρο από τη μια των νεοτουρκικών διεκδικήσεων και των νεοτουρκικών κύκλων και αργότερα του Κεμάλ, οι οποίοι είπαν εφόσον αυτοί οι πληθυσμοί είναι τουρκόφωνοι, τότε ανήκουν οργανικά στο τουρκικό έθνος. Από την άλλη, από τη στιγμή που ουδέποτε είχαν αποσκιστεί από την ελληνοορθόδοξη συνείδηση και την ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπήρξε ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς αυτούς και από την πλευρά τόσο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, όσο ακόμη και της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου, της Αθήνας. Δηλαδή,
2: ναι,
3: οι καταμαλίβες βρέθηκαν στο επίκεντρο διεκδικήσεων ουσιαστικά. Τώρα, ο Προκόπιος, όπως και στις προηγούμενες μητροπολιτικές του έδρες, ξεκινάει και εργάζεται για την ανάταση των τοπικών κοινοτήτων, προχωράει στην ίδρυση νέων σχολείων, μάλιστα με ερημνά προσωπικά για να σηκωθούν νέοι ορθόδοξοι ναοί, και όσο μπορεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τους ναούς, μέσα από τα σχολεία, να τονώσει περαιτέρω το ορθόδοξο συνέστημα στην περιοχή της Καπαδοχίας.
2: Απλώς και για τους ακροατές μας να δώσουμε ένα στίγμα, κάπως να τους βοηθήσουμε. Η Μητρόπολη Εικονίου, ποιες περιοχές περιλαμβάνει, κύριε Αναγνωστόπουλε? Ναι.
3: Αυτό που ονομάζουμε το χώρο της Καπαδοκίας. Σε μια περιοχή δηλαδή η οποία, αν ανατρέξουμε και ιστορικά, θα διαπιστώσουμε ότι η παράδοση χριστιανική ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Ήταν, να μην αναφέρουμε τους Καπαδόκες, έτσι, πατέρες της Εκκλησίας. Να μην αναφέρουμε την παρουσία που υπήρχε ήδη από πολλά χρόνια πριν. Σαφώς, σε σχέση με, είναι στο εσωτερικό περισσότερο της Μικράς Ασίας, με κάποια σημαντική απόσταση χιλιομετρική σε σχέση με τα μικρασιατικά παράλια.
2: Μάλιστα.
3: Παρόλα αυτά, η ελληνοορθόδοξη συνείδηση ήταν και εκεί ακμαία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εδώ η δράση, είπατε, πάντα παραμένει, έχει πάντοτε στο νου του να τονώσει έτσι την παιδεία, την εκπαίδευση, συστήνει νέες κοινότητες, ανεγείρει νέους ναούς, νέες εκκλησίες, για πείτε μας.
3: Βεβαίως. Στα όρια της επαρχίας του προχώρησε στην ίδρυση σχολείων, στην ανέγερση ναών, στην επίλυση κοινοτικών ζητημάτων. Δηλαδή δράσεις για τις οποίες διακρίθηκε και στις προηγούμενες έδρες του. Βέβαια, το μείζον πρόβλημα που προέκυψε από ένα σημείο και μετά στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας ήταν το λεγόμενο ζήτημα της τουρκορθόδοξης εκκλησίας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την εποχή, αναδεικνύει τα προβλήματα της εποχής και πάνω στο οποίο ο Προκόπιος κατέθεσε πραγματικά τα διαπιστευτήριά του.
2: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας ο κύριος Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, διδάκτορ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως, ακριβώς κατά την αναφορά μας πάντοτε στο Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο, για το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας που προέκυψε έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα και από ποιους?
1: Λοιπόν, το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας, πάντα εντός εισαγωγικών, προέκυψε με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, η Κεμαλική, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά τους να εθνικοποιήσουν ιδιαίτερα την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, έθεσαν επιτάπητο στο ζήτημα να δημιουργηθεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός που ακριβώς θα περιλάμβανε όσους τουρκόφωνους δήλωναν Ορθόδοξοι. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έκαναν αυτό ακριβώς με στόχο να φτιαχτεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός ο οποίος θα ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τους Κεμαλικούς, ο οποίος θα αφαιρούσε ασφαλώς πίμνιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έτσι θα επέτρεπε τους Κεμαλικούς με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουν ουσιαστικά για να ενθυσίσουν μια πιο δυναμική, μια τουρκική αν θέλετε ταυτότητα σε όσους πληθυσμούς χαρακτηρίζονταν για την τουρκοφωνία τους, και γι' αυτό επικεντρώθηκα στον χώρο της Καπαδοκίας. Τώρα, αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά ξεκινάει εκεί το 1920-21 και μας απασχολεί για αυτή την περίοδο έως το 1923 ουσιαστικά και τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Οι νεότουρκοι λοιπόν, όχι οι Κεμαλικοί πιο σωστά, ήθελαν τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού, έτσι, την ίδρυση ενός τέτοιου θεσμού, και στην προσπάθειά τους αυτή εκμεταλλεύτηκαν αν θέλετε και τις εκκλησιαστικές φιλοδοξίες που είχε επιδείξει επίσης ένας καραμαλίδικης προέλευσης ορθόδοξος ιερέας, ο Ευθύμιος Καραχισαρίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε συνδέθηκε με τα υψηλά κλιμάκια των Κεμαλικών και πίστευε πραγματικά ότι αυτό το σχήμα μπορούσε να δουλέψει. Μάλιστα. Βέβαια, εκπέρα από το ιδεολογικό κομμάτι, ο γνωστός, θα τον ακούσουν οι ακροατές τις περισσότερες φορές ως Παπά Ευθύμ, ο Παπά Ευθύμ λοιπόν ήταν μια φυσιογνωμία η οποία δεν ήθελε απλά το ιδεολογικό κομμάτι της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας να υπερασπιστεί, αλλά και ο ίδιος να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο όλο εγχείρημα.
0: Έχουμε περίπου δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, όσο μπορούμε έτσι να συντομεύσουμε και να δούμε και τη στάση εδώ και τη δράση του Προκοπίου σε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ο Προκόπιος λοιπόν βρέθηκε ακριβώς λόγω της έως τότε δράσης του αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, και έτσι το Σεπτέμβριο του 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ διατάζει την εξορία του από το Οικόνιο και για περίπου δύο χρόνια έως το Μάιο του 1922 ο Προκόπιος βρίσκεται εξόριστος στο Ερζερούμ, στη Μικρασιατική δηλαδή ενδοχώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το Ερζερούμ είναι αρκετά κοντά στην Άγκυρα που ήταν η έδρα του Κεμαλικού καθεστώτος. Ο Προκόπιος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν για το πίμνιό του, κράτησε στη βαρύ θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας με διπλωματικό τρόπο και μην αποκόπτοντας την επικοινωνία του με τους Κεμαλικούς να καθυστερήσει το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τόσο οι Κεμαλικοί όσο και ο ίδιος ο Παπά Ευθύμ ασκούσανε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις τόσο στους αρχιερείς της περιοχής της Καπαδοκίας όσο και στο Πίμνιο να αποσχιστεί αυτό το κομμάτι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικά και να φτιαχτεί, να ιδρυθεί η λεγόμενη Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Ο Προκόπιος λοιπόν, παρότι εξόριστος και παρότι σε διαρκή και οι πιέσεις από τους Κεμαλικούς, κράτησε μια πολύ ρωμαλαία στάση, προσπαθώντας να καθυστερήσει όσο γίνεται, αν θέλετε, το όλο αυτό εγχείρημα. Και πραγματικά μέσα από τις ενέργειές του κατάφερε και να καθυστερήσει την υπόθεση, αλλά και κατάφερε ουσιαστικά να αφισβητήσει το ρόλο που μπορούσε να είχε ο Παπαευθύμης σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε,
0: μάλιστα,
1: το να φτιαχτεί μια εκκλησία από την αρχή χρειάζεται αρχιερείς. Ο Παπαευθύμης όμως δεν ήταν αρχιερέας, ήταν ένας απλός κληρικός, ο οποίος δεν διακρίνονταν ούτε για τη μόρφωσή του, ούτε και για την μέχρι τότε εκκλησιαστική του διαδρομή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν στις αρχές του 1923 τελικά έχουμε την υπογραφή όπου συστήνεται η Τουρκορθόδοξη Εκκλησία, επαναλαμβάνω, αρχές του 1923, ο Προκόπιος είχε ήδη καθυστερήσει τα κεμαλικά σχέδια, μία γιατί δεν πήγαινε στην Κεσάρια. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κεσάρια αποτελούσε, σύμφωνα με το κεμαλικό σχέδιο, θα αποτελούσε την έδρα του Τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου. Mm-hmm. Είτε καθυστερούσε να πάει στην Κεσάρια, ο Προκόπιος, είτε καθυστερούσε στη συζήτηση του με τους Κεμαλικούς, είτε ζητούσε δια υπομνήματων το σχέδιο, επίσημο σχέδιο, επίσημο καταστατικό χάρτη για αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό τον λάμβανε, έστελνε πίσω στο καθεστώς.
0: Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, εκοιμήθη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το 1923, στις 20 Απριλίου, έτσι δεν είναι, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου,
1: 20 Απριλίου,
0: κοντά στην Κεσάρια,
1: με
0: το καινούριο ημερολόγιο, και έγινε και αγιοκατατάχθηκε και αυτός, έτσι, καθώς και οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Χρυσόστομος Μύρνης, Γρηγόριος Κηδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, και η μνήμη τους τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα για το Μητροπολίτη Ικονίου Προκόπιο, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη Μικρασιατική Καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. «Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου». Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον εχθρό του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτή